της τράπεζας βρίσκονται 6 καθήμενοι μαθητές συνομιλούντες. Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται 5 μαθητές καθήμενοι και ένας έχει ήδη στρέψει την πλάτη και εξέρχεται. Προφανώς αυτός είναι ο Ιούδας. Στον νότιο τοίχο εικονίζεται η Ανάσταση του Λαζάρου και άνωθεν σε δύο διάχωρα, δύο παραστάσεις επιγραφόμενες, η βάπτιση και ουκ έστιν όδε. Στον βόρειο τοίχο εικονίζεται η Βαϊφόρος και άνωθεν της παραστάσεως αυτής, επίσης δύο διάχωρα επιγραφόμενα, η μεταμόρφωση και η ψηλάφιση του Θωμά. Στο τεταρτοσφαίριο του ιερού εικονίζεται η Πλατιτέρα και κάτωθεν η Θεία Κοινωνία εις δύο διάχωρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, και εικονοποιείται στο σημείο αυτό η φράση «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Παρακάτω εικονίζονται οι συλλειτουργούντες ιεράρχες. Στα πλευρικά της καμάρας του ιερού διακρίνονται από τον κυρίως ναό η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Στον βόρειο τοίχο, στο κλήτος του Αγίου Νικολάου, ιστορείται το φίλημα του Ιούδα και ο εμπεγμός. Λόγω της οικονομίας του χρόνου θέτω τέλος στην αναφορά των αγιογραφιών και προχωρούμε με τις φορητές εικόνες που κοσμούν τον ναό του Αγίου Μύρωνα. Και πάλι λόγω οικονομίας χρόνου θα αναφερθούν η εικόνα του Αγίου Μύρωνα, η οποία επιγράφεται ως ο Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κνωσού. Δεύτερη εικόνα, η εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, η οποία επιγράφεται η κυρία Ελεούσα. Και τρίτη εικόνα, η Μεγάλη Δέηση. Βέβαια, εκτός αυτών των εικόνων υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εικόνες, αλλά επαναλαμβάνω, η οικονομία του χρόνου επιβάλλει συντόμευση. Αναλυτικότερα, εις ό,τι αφορά αυτές τις προαναφερθήσεις τρεις εικόνες, αρχίζει ενωμένης από την εικόνα του Αγίου Μύρωνα, η οποία, όπως προαναφέρθη, επιγράφεται Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κνωσού. Ο Άγιος είναι το κεντρικό θέμα, η κεντρική μορφή στην εικόνα. Είναι ενδεδειμένος στην αρχιερατική στολή, καθήμενος επί θρόνου, ευλογεί με την δεξιά και στην αριστερά φέρει ηλιτάριον, επί του οποίου αναγνώσκεται. Υψημέδων κράτησε φάος απάντων, άγνησον ψυχάς σον λατρευόντων, το φωτί σου αμάρταλα σύμπτυξον δε και κρόσιν δίδου, τους δαπάνας κόπουστε καταβαλώντας και ανιστορίσαντας εμήν εικόνα. Στις τέσσερις γωνίες της εικόνας έχουν δημιουργηθεί διάχωρα και οι παραστάσεις εντός αυτών είναι οι εξής. Στην άνω δεξιά γωνία της εικόνας ιστορείται η χειροτονία του Αγίου Μύρωνα εις επίσκοπον Κνωσού και αναγνώσκεται η επιγραφή της οποίας η αρχή είναι δυσδιάγνωστος, αλλά η κατάληξη είναι της Κνωσού επίσκοπος χειροτονείται. Το γεγονός ιστορείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, στο ανώτερο, εικονίζονται τρεις ιεράρχες που ακουμπούν τις παλάμεστον στο κεφάλι του Αγίου Μύρωνα. Στο επόμενο κατώτερο επίπεδο εικονίζεται πλήθος λαϊκών. Στο πρώτο επίπεδο οι μορφές διακρίνονται με ανοιχτά στόματα. Προφανώς έχει ιστορηθεί η στιγμή που οι πιστοί αναφωνούν άξιος, άξιος. Στην κάτω δεξιά γωνία ιστορείται το θαύμα της απολίθωσης του Δράκοντα, το οποίο είναι γνωστό από τη βιογραφία του Αγίου Μύρωνα. Σε αυτό το διάχωρο αναγνώσκεται η επιγραφή «Τον νοητόν δράκο πίστη τρομόσας, των αισθητών
δράκοντα πόρο ελάφνη. Στην άνω αριστερά γωνία ιστορείται η κλοπή των καρπών από το αλόνι του Μύρωνα και εκείνος που τους βοήθησε να πάρουν τα σακιά και απέσπασε την υπόσχεσή των για αποσιώπηση της πράξης του. Η επιγραφή στο διάχωρο έχει ως εξής: «Χριστομύρητον συμμάθιαν δε Υιός Μύρων της των σύτων κλέπτουσιν αρρωγός έστι». Κάτω αριστερά εικονίζεται ο Άγιος Μύρων, ακολουθούμενος από πλήθος στην όχθη ρέοντος ποταμού. Απλώνει τα χέρια του μπροστά εις ευλογία ή εις παράκληση και αναγνώσκεται μερικώς επιγραφή «Σίσας ρεύματα τρίγωνον διαβαίνεις ως άλλος Μωυσής, ως άλλος Μωσής και Ελισσαίος». Ο Μωυσής είναι γνωστόν ότι φέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και ενώ οι Αιγύπτιοι τους καταδίωκαν, πήρε την εντολή από τον Θεό να υψώσει το ραβδί του και η θάλασσα διαχωρίστηκε εις δύο. Δημιουργήθηκε έτσι δρόμος δια του οποίου πέρασαν οι Ισραηλίτες περπατώντας επί ξηράς. Αμέσως μετά την διάβαση των Ισραηλιτών η θάλασσα έκλεισε καταποντίζοντας τον Αιγυπτιακό στρατό. Στο ό,τι αφορά τον Ελισσαίο, ο Ελισσαίος έλαβε το ένδυμα του προφήτη Ηλία και δι' αυτού το πνεύμα του. Θεωρείται ο διάδοχος του προφήτη Ηλία. Ένα δε από τα θαύματά του ήταν ο καθαρισμός των υδάτων της Ιεριχούς. Προφανώς εξαιτίας αυτών των δύο πληροφοριών συνεδέθη στο διάχωρο η στάση, το θαύμα του Αγίου Μύρωνα σε σχέση με τον ρέοντα ποταμό. Άνωθεν του φωτοστέφανου του Αγίου εικονίζεται η Αγία Τριάδα. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα εις οριζόντια διάταξη επιαπλωμένης εν επίγραφης ταινίας. Ως υποπόδιον του Αγίου έχει εικονιστεί οικοδόμημα με δύο κύονες και αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, κανδύλες και διακοσμητικά. Στο κέντρο επί νεκροκρέβατου ο Άγιος Μύρων. Περιβάλλεται από πλήθος ιερωμένων και λαϊκών. Οι αμφιέσεις καταδεικνύουν ένα αρχιερέα, ιερείς και διακόνους. Στην πλευρά του νεκροκρέβατου αναγιγνώσκεται η επιγραφή «Λήξας των φθαρτών αιώνια κληρούται».

Συνεχίζουμε με την δεύτερη αναφερθήσα εικόνα, την εικόνα της βραφοκρατούσης Θεοτόκου, η οποία επιγράφεται ως η κυρία η Ελεούσα. Το θεοτοκονίμιον Ελεούσα αναγράφεται στην δεξιά πλευρά εκτός του φωτοστέφανου της Θεοτόκου. Ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου στην εικόνα αυτή προσομοιάζει με τον εικονογραφικό τύπο της οδηγήτριας. Η δεξιά παλάμη της όμως στην εικόνα αυτή φαίνεται να θοπεύει τον δεξιό μυρό του Ιησού και όχι να υποδεικνύει τον Ιησού. Ο Ιησούς βρέφος ευλογεί με το δεξί χέρι και στο αριστερό φέρει ανοιχτό βιβλίο. Στις δύο σελίδες του βιβλίου υπάρχει κείμενο, έχει υποστεί όμως θωρά και είναι δυσανάγνωστο. Στο φωτοστέφανο του Ιησού Χριστού τα γράμματα όμικρον ωμέγα νι, ον. Στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, στην άνω γωνία της εικόνας, υπτάμενος άγγελος με τα χέρια του σε έκταση φέρει ταινία και επ' αυτής αναγνώρισε: «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα». Ομοίως, στην αριστερή άνω γωνία της εικόνας, έτερος άγγελος επίσης φέρει ταινία, επί της οποίας αναγράφεται: «Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα».

Η τρίτη αναφερθήσα εικόνα είναι η Μεγάλη Δέηση. Ολόσωμοι εικονίζονται ο Ιησούς Χριστός κεντρική μορφή, δεξιά αυτού ιστάμενη η Θεοτόκος και αριστερά ο Άγιος Ιωάννης. Όπως προελέχθη, δυτικά, κάτω από τον ναό, βρίσκεται η σκήτη όπου μόνασε ο Άγιος Μύρον. Ο χώρος έχει μεταφράσει

επιτραπή σε παρεκκλήση και στο βάθος διατηρείται σπηλιώδες άνοιγμα με συνεχή ροή αγιάσματος, το οποίο πρώτη φορά ανέβλησε μετά από προσευχή του Αγίου Μύρωνα σε περίοδο ανομβρίας. Ο ναός και το χωριό υπήρξαν έδρα επισκοπής. Λόγω της στενότητας του ραδιοφωνικού χρόνου δεν είναι δυνατή η καθόλου περιγραφή του ναού εξωτερικά και εσωτερικά.

Καταληκτικά καταθέτω την πληροφορία ότι στα τέλη του 18ου αιώνα ο κριτικός λόγιος επίσκοπος Χερονήσου Γεράσιμος Καλογνώμων συνέθεσε πλήρη ακολουθία του Αγίου Μύρωνος. Το αυτόγραφο χειρόγραφο σώζεται στην βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στο Ηράκλειο και η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε από τον αείμνηστο Θεοχάρη Δετοράκη. Ελπίζομαι στην υποκίνηση του ενδιαφέροντός σας για επίσκεψη στον Άγιο Μύρωνα, στον ναό, στην Σκήτη και στο δίκορφο χωριό, στο χωριό του Αγίου Μύρωνα.

Με την προσδοκία και την ευχή αυτή κλείνει η σημερινή εκπομπή, όπως ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει. Αφού ευχαριστήσω εσάς για την ευγενική προσοχή σας και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής, υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επομένη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Η αποβίβαση. Με τη βοήθεια των συντρόφων μας από το υποβρύχιο, φουσκώνουμε τις τρεις λέμβους μας. Στην πρώτη επιβιβάζονται ο Τζέλικο, ο Πετράκης και ο Μουό. Τη δεύτερη τη γεμίζουμε με το βαρύ εξοπλισμό και τα εκρηκτικά μας. Ο Μπερζέ, ο Λεωστίκ και εγώ πηδάμε στο τρίτο σκάφος και μπαίνουμε επικεφαλής της νεοπομπής μας. Ο Πιέρ και εγώ τραβάμε γερά τα κουπιά ενώ ο Μπερζέ μας κατευθύνει. Μαζί με τους συντρόφους πορευόμαστε νότια, ίσια προς την ακτή όπου πρόκειται να αποβιβαστούμε. Το ρεύμα μας πρόχνει προς τα ανατολικά και παλεύουμε με μανία αλλά σιωπηλά. Πλησιάζουμε στη στεριά. Μαντεύουμε ήδη τη σκοτεινή μάζα που ορθώνεται σε κάποια απόσταση. Προχωράμε γρήγορα, με βρεγμένα τα οπίστια και τα πόδια μέσα στο νερό που μπαίνει στο φουσκωτό. Η ακτή μας φαίνεται πιο μακριά από ό,τι νομίζαμε. Κοπηλατούμε με όλη μας τη δύναμη. Η ακοή μου ως παλιού ναυτικού μου επιτρέπει να αντιληφθώ τον παφλασμό των κυμάτων στην ακτή. Κοντεύουμε. Στη στεριά, ακριβώς στο σημείο που θέλουμε να αποβιβαστούμε, βλέπουμε να ανάβει ένα τσιγάρο. Ο άνθρωπος περπατά χωρίς να μας έχει πάρει είδηση. Μήπως είναι σκοπός, είναι κριτικός. Προσεκτικά αλλάζουμε πορεία. Βλέπουμε την ακτογραμμή, η οποία πλησιάζει και διαφαίνεται πιο καθαρά. Ο καπνιστής που προχωρούσε ίσια δυτικά έκανε μεταβολή και απομακρύνεται στα ανατολικά. Εμείς παίρνουμε την αντίθετη κατεύθυνση. Τελικά αποβιβαζόμαστε σε ένα κολπίσκο με βότσαλα. Με ένα πίδο βρίσκομαι στη στεριά και με ακολουθούν οι συντροφοί μου. Δεν μας μένει παρά να τραβήξουμε το σκάφος στην ξηρά και να ξεφορτώσουμε τον εξοπλισμό μας, ενώ οι Τζέλικο, Πετράκης και Μουό αποβιβάζονται σιωπηλά. Ο Μπερζέ με διατάζει να φυλάξω σκοπιά και να προχωρήσω μπροστά με το υποπολιβόλο στο χέρι. Ο Κωστής Πετράκης κλαίει από τη χαρά του, πέφτει στο έδαφος και το φυλά μουρμουρίζοντας «Πατρίδα, πατρίδα». Ο τόνος του είναι τόσο ειλικρινής που η συγκίνηση του φίλου μας αγγίζει βαθιά. Γυμνοί, ο Τζέλικο και ο Μουό κολυμπούν στα νυχτά τραβώντας τα φουσκωτά που γεμίσαμε βιαστικά με βότσαλα. Τα σκίζουν με τα μαχαίρια τους και εκείνα βουλιάζουν αθόρυβα. Με τα βαριά μας ακίδια στη ράχη και τους γυλιούς γεμάτους εκρηκτικά, κρεμασμένους διαγώνια στον ώμο, βαδίζουμε ίσια νότια προς την ενδοχώρα. Στην άκρη του κολπίσκου συναντάμε ένα πρώτο εμπόδιο. Ένα μεγάλο σειρματόπλεγμα μας κόβει το δρόμο. Ωστόσο η τύχη είναι σίγουρα μαζί μας. Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο αποβίβασής μας, ένα άνοιγμα μέσα από τα σειρματοπλέγματα μας επιτρέπει να περάσουμε χωρίς δυσκολία. Προχωράμε με γρήγορο βήμα προς τη λοφοπλαγιά που δεσπόζει στο τοπίο και από όπου θα μπορέσουμε να προσανατολιστούμε.

Την αυγή της 10ης Ιουνίου του 1942 δεν έχουμε συναντήσει ψυχή και είμαστε τρισευτυχισμένοι για αυτή την εύνοια της τύχης. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Οι καπνιστές επωφελούνται μια στιγμή ξεκούρασης για να τραβήξουν μερικές ρουφιξιές. Θα έπρεπε να υπερισχύουν οι κανόνες της σύνεσης, αλλά ο Μπερζέ για να τους κάνει το χατήρι επιτρέπει στους δυο μου συντρόφους να καπνίσουν ένα τσιγάρο αρκεί να κρυφτούν. Ο Τζέλικο, συνετός και δύσπιστος, απομακρύνεται μερικά μέτρα από την ομάδα των καπνιστών, το ίδιο κάνω κι εγώ. Με ένα βλέμμα καταλαβαινόμαστε. Έπειτα από αυτή τη σύντομη στάση συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κορυφή του λόφου. Προχωράμε γρήγορα ο ένας πίσω από τον άλλον σε ένα μονοπατάκι του βουνού μέσα στο άγωνο τοπίο. Ο Μπερζέ διατάζει τον ανθυπολογαγό Πετράκι να βγάλει τη στολή του και να φορέσει πολιτικά. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Συναντάμε ένα γεροβοσκό που μας χαιρετά με τη βαριά κριτική προφορά «Γεια σου, γεια σου». Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός φοβάται τους ένοπλους άντρες που περνάνε άγρια χαράματα. Για να μην του δημιουργήσουμε υποψίες, επιστρέφουμε το χαιρετισμό στα γερμανικά «Guten Morgen, Guten Morgen». Η πορεία μας στον κακοτράχαλο δρόμο είναι κοπιαστική και δύσκολη. Σκύβουμε κάτω από το βάρος των σακιδίων μας τύπου Μπέργκεν, οι μάντες των οποίων βυθίζονται στις ήδη μελανιασμένες σάρκες μας. Φτάνουμε επιτέλους στην κορυφή του λόφου, αλλά δεν βλέπουμε τους πρόποδους του βουνού που πρέπει να προσεγγίσουμε. Υπάρχουν τόσα βουνά σε αυτό το ορεινό τοπίο που ίσως να κάναμε λάθος. Μήπως ξεστρατήσαμε από το ακριβές σημείο. Είμαστε εξαντλημένοι. Πρέπει να σταματήσουμε. Ο ταγματάρχης αποφασίζει να κατεβάσουμε τα σακίδια μας επειδή είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούμε την ημέρα. Τρώμε ένα υποτιθέμενο γεύμα κρυμμένοι στους βράχους κοντά σε μια αγρικία που είναι σχεδόν αόρατη πάνω στο βουνό, ενώ ένας φυλάει σκοπιά και παρακολουθεί τα περίχωρα με κιάλια. Το αγρόκτημα δεν έχει ίχνο ζωής, το πηγάδι έχει στερέψει και έτσι δεν θα μπορέσουμε να ξεδιψάσουμε και πρέπει να αρκεστούμε στα τρόφιμά μας. Μελετάμε τους χάρτες μας και υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε πιο ανατολικά από ό,τι νομίζαμε. Αποφασίζουμε να συνεχίσουμε ίσια δυτικά για να βρεθούμε στα δεξιά της αεροπορικής βάσης, την οποία θα προσεγγίσουμε από την άλλη πλευρά. Ψινόμαστε κυριολεκτικά κάτω από τις ακτίνες του ηλίου που καίει το άγωνο έδαφος. Περιμένουμε υπομονετικά τη νύχτα ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας.

Ο ήλιος χάνεται στη δύση, η μέρα παραχωρεί τη θέση της στη νύχτα, η ανάπαυση παραχωρεί τη θέση της στη δράση. Μέσα στο μισοσκόταδο αισθανόμαστε λίγη δροσιά. Συνεχίζουμε την πορεία μας βαριά φορτωμένη, προχωράμε δυτικά και χανόμαστε στην κατάμαυρη νύχτα χωρίς σελήνη. Ο ένας πίσω από τον άλλο παρακάμπτουμε ένα μικρό οικισμό, όπου μονάχα ένα σκύλος ταράζει την ησυχία με το γάβγισμά του. Κάνουμε μια σύντομη στάση για ξεκούραση και λίγο φαγητό. Συνεχίζουμε την πορεία μας κυμμένη κάτω από το φορτίο μας. Είναι 2 η ώρα το πρωί. Τα βουνά που μας περιβάλλουν μοιάζουν μεταξύ τους και έτσι είναι δύσκολο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Τριγύρω μας υπάρχουν μονάχα άγωνα και γυμνά βράχια. Τελικά βλέπουμε λάμψεις προς τα βόρεια βορειοδυτικά. Σίγουρα πρόκειται για τη ΡΑΦ που βομβαρδίζει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Οι αναλαμπές που καλύπτουν τον ουρανό μας επιτρέπουν να προσανατολιστούμε. Είμαστε σχετικά κοντά στο στόχο μας. Έπειτα από 6 ώρες υπεράνθρωπων προσπαθειών, ο Μπερζέ αποφασίζει ότι πρέπει να ξεκουραστούμε. Μου αναθέτει την πρώτη σκοπιά αυτής της πορείας προσέγγισης. Μόνος μες στην κατάμαυρη νύχτα χωρίς φεγγάρι, απομακρύνω από τους συντρόφους μου που ξεκουράζονται ξαντλημένοι. Η συμμαχική αεροπορία βομβαρδίζει συνέχεια τη βάση. Αφήνω κάτω το σακίδι όμοι και σκαρφαλώνω στην κορφή του βουνού για να μπορέσω να κάνω ακριβή παρατήρηση. Πέρα μακριά, τα φωτιστικά βλήματα πέφτουν αργά με τα λεξίπτωτά τους, επιτρέποντας τους πιλότους να εντοπίσουν τους στόχους τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν μπορώ να δω τις εκρήξεις των βομβών από το παρατηρητήριό μου. Φαίνονται μονάχα οι λάμψεις που εμφανίζονται πριν από τον εκοφαντικό κρότο που ξεσκίζει τον αέρα. Συμπεραίνω ότι η θέση δεν φαίνεται από αυτή την πλαγιά και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο προς τα δυτικά για να πλησιάσουμε το στόχο μας. Είμαι τσακισμένος από την κούραση, τα μάτια μου καίνε, δυσκολεύομαι να νικήσω την κούρασή μου. Έτσι που μένω ακίνητος και ταινίζω το σκοτάδι, μου φαίνεται πως βλέπω σκιές που πηγαίνουν έρχονται αδιάκοπα. Βγάζω την ασφάλεια του υποπολιβόλου μου, έτοιμος να πυροβολήσω σε περίπτωση συναγερμού. Μήπως τα νεύρα μου με έχουν προδώσει. Φτάνω στο σημείο που πιστεύω πως έχω παρεστήσεις. Οι σκιές εξαφανίζονται, ξανάρχονται, εξαφανίζονται και πάλι. Όλα χορεύουν μπροστά μου. Πρέπει ωστόσο να φυλάξω τον ύπνο των συντρόφων μου που κινούνται έχοντάς μου εμπιστοσύνη. Η σκοπιά μου τελειώνει. Θα μπορέσω επιτέλους να ξεκουραστώ. Ξυπνώ τον αντακαταστάτη μου, τον Πιέρ Λεοστίκ. Ο καημένος βγαίνει από το βαθύ του ύπνο μουρμουρίζοντας, καθώς εγώ τσακισμένος από την κούραση αποκοιμιέμαι κουβαριασμένος στην κουβέρτα μου. Μας ξυπνούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι και είναι πια καιρός να ψάξουμε να βρούμε ένα καταφύγιο για να περάσουμε την ημέρα μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Συμφωνούμε όλοι να ξελαφρωθούμε από τα διάφορα αντικείμενα που δεν αποτελούν ήδη πρώτης ανάγκης και που μας βαραίνουν. Όπως περνάμε από μια χαράδρα, πετάμε μέσα ορισμένα προσωπικά μας είδη και τις κουβέρτες μας, τις οποίες τόσο εκτιμήσαμε κατά την νυχτερινή μας στάση. Οφείλουμε να θυσιάσουμε ακόμα και αυτές τις λιγοστές ανέσεις για την επιτυχία της αποστολής.

11 Ιουνίου. Βρήκαμε καταφύγιο σε μια μικρή σπηλιά που είναι λαξευμένη στη βουνοπλαγιά. Από την Κρυψώνα μας βλέπουμε ένα μικρό κάμπο που απλώνεται κάτω από την απότομη πλαγιά. Κάτω από το βράχο που μας καλύπτει από τα διάκριτα βλέμματα έχουμε ένα πολύ εκτεταμένο οπτικό πεδίο και αυτό μας επιτρέπει να προλάβουμε οποιαδήποτε ξαφνική επίθεση. Μερικές εκατοντάδες μέτρα από το καταφύγιό μας, χωρικοί δουλεύουν στα μπέλια. Παρακολουθούμε τις εργασίες τους με τα κιάλια και βλέπουμε κάθε τους κίνηση. Παρατηρούμε ένα πηγάδι όπου έρχονται να ξεδιψάσουν που και που και το ζηλεύουμε. Συμφωνούμε ότι με την πρώτη ευκαιρία θα γεμίσουμε τα παγούρια μας. Με εντολή του Μπεργέ, ο σύντροφός μας Πετράκης, ο οποίος είχε φορέσει πολιτικά, φεύγει σε αναγνωριστική αποστολή για να πιάσει κουβέντα με τους χωρικούς και να μάθει τις διαθέσεις τους. Παρακολουθούμε τον σύντροφό μας με τα κιάλια. Μου φαίνεται πως οι χωρικοί είναι με το μέρος μας, καθώς υποδέχονται το κοστί με τον καλύτερο τρόπο. Εκείνος τους λέει πως είναι ένας πεινασμένος αντάρτης και μοιράζεται τη λιωστή του στροφή. Οι χωρικοί τελειώνουν τη δουλειά τους και επιστρέφουν στο χωριό τους. Ο Πετράκης έρχεται προς το μέρος μας, ενώ ο Μωό και εγώ πηγαίνουμε στο πηγάδι να γεμίσουμε τα παγούρια μας. Τρώμε μερικά σίκα από μια σικιά δίπλα στο αμπέλι. Επιστρέφουμε στους συντρόφους μας με νερό και σίκα που τα τιμούν δεόντως. Η επίθεση έχει προγραμματιστεί για απόψε. Μελετάμε τις φωτογραφίες της αεροπορικής βάσης για τελευταία φορά και συμφωνούμε ότι θα επιτηθούμε από την νότια πλευρά αφού περάσουμε ένα φυσικό εμπόδιο που δεν μας φαίνεται ανυπέρβλητο. Δεν έχει σειρματοπλέγματα ή άλλες παρόμοιες αηδίες. Έτσι θα περάσουμε τη γραμμή άμυνας από τα νότια. Ο φίλος μας ο Πετράκης δεν έχει την ίδια εκπαίδευση με εμάς και έτσι θα παραμείνει εδώ να φυλάξει το καταφυγιό μας. Εάν τύχει κάτι απρόσμενο και αναγκαστούμε να χωριστούμε, θα ξαναβρεθούμε στη σπηλιά, η οποία μας φαίνεται καλή Κρυψώνα. Βάζουμε κάτι στο στόμα μας και κοιμόμαστε μέχρι τις 9 το βράδυ. Έπειτα εξοπλιζόμαστε για να προσεγγίσουμε τη βάση μέσα στη νύχτα που μας καλύπτει. Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από χάρτες, μια πηξίδα, σακίδια γεμάτα βόμβες, ένα περίστροφο, ένα μαχαίρι και δύο χειροβομβίδες ο καθένας. Αφήνουμε τα υποπολιβόλα και τα υπόλοιπα πράγματά μας στη σπηλιά, όπου θα τα προσέχει ο Πετράκης. Μέσα στη νύχτα χωρίς σελήνη, τον αφήνουμε και προχωρούμε προς τη βάση που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά. Η επίθεση είχε καθοριστεί για τις 1 η ώρα το πρωί. Σιωπηλά, αλλά ανοίγοντας το βήμα, σκαρφαλώνουμε στους λόφους και τα λαγκάδια και κατηφορίζουμε τις απότομες πλαγιές. Συνηθισμένοι πια στο σκοτάδι, προχωράμε γρήγορα προς το στόχο μας και φτάνουμε στους πρώτους πρόποδες του βουνού δίπλα στο αεροδρόμιο τα μεσάνυχτα. Μετά από μια τελευταία συνεννόηση, η ομάδα μας πλησιάζει προσεκτικά. Φτάνουμε αθόρυβα σε ένα φυσικό αμυντικό σημείο, μια απότομη και θαμνώδη χαράδρα που συνορεύει με το αεροδρόμιο. Απέναντι, στην νότια της πλευρά και λίγα μέτρα από μας, ένας Γερμανός φρουρός κόβει βόλτες στη σκοπιά. Προχωράμε αθόρυβα και σμίγουμε με το βράχο, επιχειρώντας μια πολύ δύσκολη προσέγγιση. Εντοπίζουμε ακριβώς τον φρουρό, ο οποίος επαγρυπνεί με αυτή στημένο στον παραμικρό θόρυβο. «Πρέπει να περάσουμε πάση θυσία», μουρμουρίζει ο Μπεργέ. Κατεβαίνουμε τον βράχο, αλλά το θρόισμα των ξερών θάμνων τραβά την προσοχή του σκοπού που φωνάζει μες τη νύχτα. «Αλτ! Αλτ!» Είμαστε τόσο κοντά του που ακούμε τον ήχο που κάνει το ουραίο του τουφεκιού του καθώς το πλύζει. Μέσα στη νύχτα ο σκοπός επαναλαμβάνει. «Αλτ!» Εμείς μένουμε ακίνητοι και τσιτωμένοι, κρατώντας την ανάσα μας. Αν μας ανακαλύψουν, είμαστε χαμένοι πριν ακόμη ξεκινήσουμε την αποστολή που πρέπει οπωσδήποτε να φέρουμε σε πέρας. Περνάνε πάνω από 20 λεπτά απόλυτης ακινησίας απέναντι από το Γερμανό στρατιώτη που εξακολουθεί να βρίσκεται σε παγρύπνηση. Τεντώνουμε το αυτί στον παραμικρό θόρυβο. Ακούμε με ανακούφιση τον ξερό ήχο του ουραίου του τουφεκιού που το αφοπλίζει. Ήρεμος ο σκοπός συνεχίζει τη βόλτα του, σίγουρος ότι είχε μια παρέσθηση λόγω της ατελείωτης σκοπιάς του μέσα στην κατάμαυρη νύχτα. Οπισθοχωρούμε ένας-ένας με πηδήματα. Τα χρειαστήκαμε. Ο Μπεργέ μας μαζεύει και μας δίνει διαταγές. Αποφάσισε να μείνουμε ένα 24ωρο ακόμη σε μια θέση με θέα προς το χώρο για να τον παρακολουθήσουμε καλύτερα με τα κιάλια. Είμαστε εξαντλημένοι από τη μακρινή μας πορεία ως εδώ και δεν θα ήταν φρόνιμο να επιτεθούμε σε τέτοια φυσική κατάσταση. Ένας από εμάς θα πάει να φέρει τρόφιμα και νερό και να ενημερώσει συγχρόνως τον Κωστή για την καθυστέρησή μας.
«Συμπάρ», μου λέει ο Μπεργέ, «είσαι ο μικρός της παρέας, εσύ θα κάνεις την Αγκαρία, πήγαινε για εφόδια και πάρε τα παγούρια μας». Με το καλό του χαμόγελο στα χείλη συνεχίζει. «Οι παλιοί έχουν το δικαίωμα να ξεχωριστούν. Άντε, φύγε. Ραντεβού στις 10 το βράδυ στην κορφή αυτού του λόφου. Εμείς θα μείνουμε εδώ για να παρακολουθήσουμε και να καταστρώσουμε ένα σχέδιο που θα μας επιτρέψει να περάσουμε τις άμυνες του χώρου». «Κύριε Ταγματάρχα, ευχαρίστως να πάω να σας φέρω νερό, αλλά δώστε μου ένα σύντροφο να πάμε μαζί. Οι δυο μας θα έχουμε περισσότερα μέσα. Δώστε μου τον Μουό». «Καλά, πάρε τον Μουό μαζί και αφήστε μας τις βόμβες σας για να μην τις κουβαλάτε. Άντε, φύγετε γρήγορα και να είστε προσεκτικοί». Ο Ζακ Μουό και εγώ εξαφανιζόμαστε στο βουνό και τη νύχτα με μεγάλες δρασκελιές. Είμαστε μόνοι μας. Συνεχίζουμε το δρόμο μας και ακολουθούμε ένα μονοπατάκι που μας οδηγεί ίσια νότια. Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε 8 χιλιόμετρα σε αυτή την κατεύθυνση και μετά να κόψουμε ίσια ανατολικά για 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο καταφύγιό μας. Δεν είμαστε αντάρτες στα βουνά για να μπορούμε να κόψουμε δρόμο μέσα από το άγριο τοπίο που πάντα κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις. Καλύτερα να ακολουθήσουμε ένα μονοπάτι το οποίο πάντα βγάζει κάπου. Είμαστε εξαντλημένοι και οι αντιδράσεις μας έχουν γίνει αργές. Οι διαδοχικές πορείες προσέγγισης από τη στιγμή που αποβιβαστήκαμε μας τσάκισαν τη θέληση και τις αντοχές. Είμαστε υποσιτισμένοι και δεν έχουμε το απαραίτητο σθένος για να αντεπεξέλθουμε σε μια τέτοια δοκιμασία. Συμφωνούμε να ξεκουραστούμε λίγο και να κοιμηθούμε. Ναι, να κοιμηθούμε. Έχουμε περισσότερο ανάγκη από ύπνο παρά από νερό και τροφή. Πρέπει να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας πριν συνεχίσουμε μια τέτοια Αγκαρία. Ένα μπέλι πολύ προστατευμένο μας προσφέρει καταφύγιο. Είναι 3 η ώρα το πρωί. Κρυβόμαστε ανάμεσα σε κλιματαριές, οι οποίες ευτυχώς είναι φυτεμένες σε σειρές, παράλληλα με το μονοπάτι, και πέφτουμε κάτω τσακισμένοι από την κούραση. Μας φαίνεται ότι ακούμε κάτι. Κολλάμε το αυτί στο έδαφος και πράγματι ακούμε τον ήχο βημάτων που σφυροκοπούν τη γη. Έτοιμοι να ανοίξουμε πυρ, στείλουμε το αυτί στα βήματα αυτών των ανθρώπων που μας εμποδίζουν να κοιμηθούμε. Τα βήματα δυναμώνουν, πλησιάζουν και απομακρύνονται. Ο Ζακ και εγώ ανταλλάζουμε ένα νεύμα. Μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Πέφτουμε σε βαθύ ύπνο. Ξυπνάμε στις 5 το πρωί. Δεν μας ξυπνάει η πρωινή δροσιά, αλλά ένα είδος άριστα ρυθμισμένου μηχανισμού που μας επαναφέρει στο καθήκον. Προσεκτικά προσαρμοζόμαστε σε όλους τους ήχους αυτής της εξοχής που μας υποδέχεται. Δεν ακούμε τίποτα το ασυνήσυστο και έτσι πιάνουμε τα περίστροφα Colt 45 που είχαμε τοποθετήσει δίπλα στα κεφάλια μας για κάθε ενδεχόμενο και βγαίνουμε από την κρυψώνα μας. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς τα νότια, το νερό και την τροφή. Η χρωμή αυγή φωτίζει το δρόμο μας και προχωράμε με βήμα γρήγορο και σίγουρο. Είναι 7 η ώρα το πρωί της 13ης Ιουνίου του 1942. Αποφασίζω να βασιστώ στα ελληνικά που έμαθα στον Τρίτονα και τα γερμανικά που έμαθα στο στρατόπεδο της SAS με τη βοήθεια του Μω, ο οποίος έζησε ένδοξα χρόνια κατοχής με τους γονείς του στην περιοχή του Ρουρ, για να περάσω από ένα χωριό που τώρα ξυπνάει για να βρω νερό να σβήσουμε τη δίψα μας. Ο λαιμός μας έχει ξεραθεί. Με φουσκωμένα χείλη και χαλαχανιασμένοι από την εξαντλητική πορεία, φτάνουμε στις παρυφές αυτού του ορεινού χωριού. Μια γριά στέκεται στο κατόφλι του σπιτιού της. Μας κοιτάζει να πλησιάζουμε με περιέργεια. Πολύ χαλαρός πλησιάζω τη γιαγιά και τη ζητάω νερό. Νερό, νερό, βάσερ, νερό. Ανακατεύω επίτηδες στα ελληνικά και τα γερμανικά. Η κακομοίρα μας περνά για Γερμανούς. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό, αυτό μας ικανοποιεί. Τρέμοντας από το φόβο της, μας οδηγεί στο κύριο δωμάτιο που είναι αγροτικού στυλ αλλά πεντακάθαρο. Μας δείχνει ένα μεγάλο πιθάρι γεμάτο δροσερό, καθαρό νερό. Νερό! Πίνω από τη μεγάλη κουτάλα που μου δίνει, αδειάζοντας το πολύτιμο υγρό με τη μια. Διψώ ακόμη, αλλά δίνω την κουτάλα στο Ζακ για να νιώσει την ίδια ευχαρίστηση. Χωρίς να περιμένουμε άλλο, γεμίζουμε και αδειάζουμε το πρόχειρο ποτήρι μας. Η γριούλα ασφαλώς δεν έχει ξαναδεί άντρες τόσο διψασμένος. Περνάμε από το χωριό γρήγορα αλλά θόρυβα, χάρη στα ειδικά παπούτσια μας με τις χοντρές λαστιχένιες όλες. Περπατάμε με μεγάλες δρασκελιές, τα μέλη μας ξαναβρήκαν την ευληγησία και τη δύναμή τους.
Ασφαλώς τώρα που ξεδιψάσαμε πεινάμε, αλλά αυτό είναι λιγότερο δυνηρό από το να αισθάνεσαι το λαρύγγιο σου πρισμένο, ερεθισμένο και ξερό. Η πλαγιά από όπου κατεβαίνουμε οδηγεί στο σημείο συνάντησής μας, όπου ο Πετράκης θα αναρωτιέται τι απογίναμε. Περνάμε στα δεξιά ενός μικρού νερόμυλου. Τα φτερά του γυρίζουν ρυθμικά με την πίεση του νερού και ενεργοποιούν τη μυλόπεδρα που συνθλίβει το σιτάρι. Για να μας εμπιστευτεί το ζευγάρι των μιλονάδων, ο Ζακ και εγώ τους μιλάμε σε ένα συνοθήλευμα γερμανικών και ελληνικών και εκείνοι μας περνάνε για Γερμανούς. Εμείς συνεχίζουμε προς τη σπηλιά όπου μας περιμένει ο Πετράκης. Κάτω από έναν απόκριμνο βράχο, οι τάφοι δύο Γερμανών αλεξιπτωτιστών μαρτυρούν τη σκληρότητα του αγώνα τους για να κατακτήσουν αυτό το στρατηγικής σημασίας νησί τον Μάιο του 1941. Ο Πετράκης στην κόχη ενός βράχου μας είδε και ανησύχησε. Κατεβαίνει τρέχοντας την πλαγιά, μας αγκαλιάζει και μας ρωτά «Πού είναι οι άλλοι, ο ταγματάρχης?» Τον καθησυχάζουμε με λίγα λόγια και του σκιαγραφούμε την κατάσταση. Εκείνος αναλαμβάνει να πάει να βρει νερό, ενώ εμείς θα κοιμόμαστε στη σπηλιά το καταφυγιό μας. Εγώ πεινάω και έτσι αποφασίζω να γυρίσω στο μήλο να δω μήπως έχει τίποτα να τσιμπήσουμε πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Αφήνουμε και πάλι τον σύντροφό μας να φυλάει τα πράγματα και τον βεβαιώνουμε πως απόψε θα μπορέσει να μετρήσει τις εκρήξεις στο στόχο. Έτσι που μας βλέπει χαλαρούς και σίγουρους για τους εαυτούς μας, ο Κωστής μας έχει εμπιστοσύνη. Όπως απομακρυνόμαστε, μας χαιρετά κουνώντας το χέρι.

Ο Μήλος. Το σπίτι του Μιλωνά είναι μάλλον ταπεινό. Το κάθισμα για το οικογενειακό γεύμα αποτελείται από μερικές πέτρες τοποθετημένες σε κύκλο. Δέχεται να μας πουλήσει μερικές ελιές, δύο αυγά βραστά και μερικές πατάτες βραστές, καθώς και ένα καρβέλι σκληρό χωριάτικο ψωμί το οποίο καταβροχθίζουμε. Ο Μιλωνάς μας κοιτάζει και διασκεδάζει αφού μας περνάει για Γερμανούς σε γυμνάσια. Πίνουμε ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί που πάει μια χαρά με αυτό το πρόχειρο γεύμα. Στις 3 το απόγευμα αποφασίζουμε να σηκώσουμε άγκυρα και να συνεχίσουμε παρόλο που είναι μέρα ακόμη. Τίποτα δεν θα μας συμβεί αν παραμείνουμε προσεκτικοί. Αποχαιρετάμε το Μιλωνά και συνεχίζουμε το δρόμο μας μέσα από τους ελαιώνες σε πεζούλες στην πλαγιά του βουνού. Κουβαλάμε νερό, το νερό που περιμένουμε τόσο λακτάρα οι σύντροφοί μας, οι οποίοι θα πεθαίνουν της δίψας τη στιγμή που εμείς ξεδιψάσαμε και είμαστε χορτάτοι από ένα υγιές αν και όχι πλούσιο γεύμα. Θα συναντήσουμε τους 3 συντρόφους μας πιθανότατα πριν πέσει νύχτα. Σκέφτομαι τη χαρά τους όταν τους φέρουμε το νερό και τα τρόφιμα που περιμένουν. Τη στιγμή που σκαρφαλώνουμε στην πλαγιά ενός ελαιώνα, ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο περνά από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος. Ο Ζακ και εγώ, με φυσιολογικές κινήσεις, κάνουμε πως κάβουμε τη γη κάτω από τις γέρικες ελιές με τα μπαστούνια μας σαν απλή χωρική. Κουνάμε τα χέρια μας φιλικά. Το αεροπλάνο περνάει και εξαφανίζεται, ενώ εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας. Προτιμώ να αποφύγουμε το χωριό από όπου περάσαμε το πρωί και να κόψουμε διαγώνια για να βρούμε το μονοπατάκι προς το βορρά. Την ημέρα προχωράμε πιο γρήγορα. Δεν παραπατάμε στο σκοτάδι, ούτε και σκοντάφτουμε στις πέτρες. Πλησιάζουμε πια στο βουνό, στην κορυφή του οποίου θα συναντήσουμε τους φίλους μας. Σε ένα χωράφι, μια νεαρή κριτικιά, όμορφη παρόλο που είναι μαυροφορεμένη, μας κοιτάζει. Το ανέκφραστο πρόσωπό της δείχνει πόσο θα υποφέρει ο πληθυσμός κάτω από την πότα του κατακτητή, αφού σίγουρα μας περνάει για Γερμανούς στρατιώτες. Δεν καταδέχεται καν να απαντήσει στους χαιρετισμούς που της απευθύνουμε στα γερμανικά. Όπως προχωράμε, βλέπω ένα πηγάδι και σκέφτομαι τα χιλιόμετρα που κάναμε με το Ζακ τη στιγμή που ήμασταν τόσο κοντά σε μια πηγή. Η πείνα και η δίψα, η δίψα και η πείνα. Γιατί διάολο να μας τυχιώνουν αυτά τα δύο? Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα, ο Μπερζέ, ο Τζέλικο και ο Λεωστίκ κοιμούνται τσακισμένοι από τη δίψα, την κούραση και τον ήλιο. Με πιάνει μια κρυφή λαχτάρα, ανοίγω το βήμα. Τους κουνάω μαλακά για να ξυπνήσουν και τους μιλάμε με χαμηλή φωνή. Εκείνοι σηκώνονται γρήγορα, αρπάζουν αμέσως τα παγούρια που τους προσφέρουμε και μοιάζουν να ξαναζωντανεύουν. Ο κόπος μας πληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τα πρισμένα τους χείλη φέρουν τα σημάδια της δίψας. Μόλις αρχίζουν να ξεδιψάνε, οι σύντροφοί μας σκέφτονται να κάνουν οικονομία στο νερό. Εγώ γελώ και τους λέω: «Μπορείτε να πιείτε μέχρι να χορτάσετε. Εντόπισε ένα πηγάδι μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από εδώ». Οι φίλοι μου είναι ευτυχείς, σαν να ζωγονήθηκαν. Ο Μπερζέ μας συγχαίρει που φέραμε σε πέρα στην αποστολή ανατροφοδότησης και που είχαμε την έμπνευση να γυρίσουμε την ημέρα και μάλιστα πριν την προθεσμία που συμφωνήσαμε. Ξαναφεύγω για να πάω στο πηγάδι, αυτή τη φορά με τον Πιέρ Λεωστίκ, με τη μυστική ελπίδα να ξαναδώ το αγνό πρόσωπο εκείνης της χωριατοπούλας που φέρνει λίγη δροσιά στο άγωνο αφιλόξενο τοπίο. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο νερό στα 10 μέτρα βάθος με τα μέσα που διαθέτουμε, δηλαδή τις δεμένες ζώνες μας. Για να τα καταφέρουμε, ο Λεωστίκ δένει τη μια άκρη του πρόχειρου σκηνιού μας στο πόδι του και κρέμεται από τα χέρια μες στο πηγάδι. Μάταια όμως. Η νεαρή κοπέλα παρακολουθούσε τις προσπάθειές μας και μας δανείζει ένα κουβά για να τραβήξουμε το νερό που τόσο λαχταρούμε. Ο κουβάς πιτσιρίζει τα τυχώματα του πηγαδιού που έχει λαξευτεί στο βράχο. Όπως τον τραβάμε, το νερό κάνει ένα χαρούμενο θόρυβο γεμάτο δροσιά. Ο Πιέ ρίχνει πάνω του νερό, πίνει και ξαναρίχνει νερό κάτω από το βλέμμα της χωριατοπούλας που διασκεδάζει μαζί του. Εγώ πλένομαι και δροσίζομαι με τη σειρά μου, προτού γεμίσουμε τα παγούρια μας και ένα διάβροχο πάνινο ασκή χωρητικότητας 10 λίτρων. Ευχαριστώ με ένα χαμόγελο την κοπέλα, εκείνο το θαυμάσιο ανήμερο πλάσμα που τώρα ανταποκρίνεται στο χαμόγελό μας και στις ευχαριστίες μας σε ανακατεμένα ελληνικά και γερμανικά. Με το νέο απόθεμα νερού, οι σύντροφοί μας πλένονται, δροσίζονται, πλένουν το πρόσωπό τους που καίει ακόμη από τον πυρετό.
Συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κορφή του βουνού που δεσπόζει στην αεροπορική βάση του Ηρακλείου, την οποία διακρίνουμε καθαρά στο φως της μέρας. Μελετάμε με τα κιάλια και την παραμικρή λεπτομέρεια του χώρου και της άμυνάς του. Βλέπουμε τα υπόστεγα όπου φυλάσσονται ορισμένα αεροσκάφη της Ζουτφάβε. Υπό το πέπλο της νύχτας προχωράμε και περνάμε τα σειρματοπλέγματα από τη δυτική πλευρά, δηλαδή από ένα σημείο ανάμεσα στην πόλη του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο. Μετά από την έρευνα του χώρου που κάναμε, αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε το πρώτο μας σχέδιο για επίθεση από τα νότια, επειδή στο φως της μέρας η χαράδρα μας φάνηκε αδιάβατη. Από το παρατηρητήριό μας βλέπουμε ένας μήνος από 20 γιούγκερ στο 88 που επιστρέφει από μια αποστολή. Ένα από τα αεροσκάφη κάνει μια θεαματική βουτιά και έπειτα ο πιλότος το ευθυγραμμίζει με δεξιοτεχνία, επιβάλλοντας την ανθρώπινη θέληση στην υπάκου ιδαμασμένη μηχανή. Με τον παραδοσιακό αυτόν τρόπο, το Σμήνος θα ανακοινώνει μια νίκη στο προσωπικό εδάφους. Το κάθαρμα, λέει ο Μπεργέ, ασφαλώς πανηγυρίζει. Κρίμας που δεν μπορέσαμε να επιτεθούμε χθες τη νύχτα, όπου να είναι θα έχουμε την ευκαιρία να τιμωρήσουμε αυτό το φανφαρόνο. Η νύχτα, ο σύμμαχός μας, πέφτει σταδιακά. Ο Σύριος λάμπει στον ουρανό που σκοτεινιάζει. Σε λίγο θα κατεβούμε στον κάμπο. 10 η ώρα. Δίνεται το σύνθημα. Η ομάδα μας κινείται προς την αεροπορική βάση. Κατεβαίνουμε την πλαγιά αθόρυβα. Πόσο θα ήθελα να είχαν ήδη περάσει οι επόμενες ώρες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος με την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Δήμο, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο στην Ελλάδα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Δήμο. Ο κύριος Δήμος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας. Κύριε Δήμο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας για να εξηγήσουμε στον κόσμο εδώ, στους ακροατές μας, τη θαλασσεμία, τι χρειάζεται, τις δράσεις και το τι πρέπει να ξέρουμε για τη θαλασσεμία, μεσογειακή αναιμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο.
1: Ακριβώς από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ακούγοντας την ασθένεια θαλασσεμία να πηγαίνει το μυαλό τους ότι πρόκειται για την μεσογειακή αναιμία. Απλά τώρα πλέον χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα την διεθνή ονομασία της νόσου που είναι θαλασσεμία. Ξέρετε, κάποτε πίστευαν ότι νόσος αφορούσε μόνο τις χώρες που βρισκόταν στη λεκάνη της Μεσογείου και γι' αυτό είχε πάρει και το όνομα μεσογειακή αναιμία. Όμως η νόσος συναντάται σε όλο τον κόσμο. Τα περιστατικά και οι πάσχοντες που υπάρχουν στην Ασία, στις χώρες όπως είναι το Πακιστάν, αλλά και στην Ινδία ή την Κίνα ή και στις αραβικές χώρες είναι τεράστιος. Μιλάμε για εκατομμύρια ασθενείς. Οπότε είναι μια νόσος που παγκόσμια. Και έτσι δόθηκε μια ονομασία η οποία έχει σαν ρίζες τις λέξεις θάλασσα και αίμα. Γιατί η νονία, αν θέλετε, αυτή τη διεθνούς ονομασίας ήμασταν εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι και πλέον η μεσογειακή αναιμία ονομάζεται θαλασσεμία. Είναι μια πάθηση η οποία, εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί, δεν είμαι γιατρός για να το πω πολύ πολύ επιστημονικά. Απλά ένα άτομο που πάσχει από θαλασσεμία, επί της ουσίας ο οργανισμός του δεν παράγει αιμοσφαιρίνη, δεν παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνει ερυθρά αιμοσφαίρια, να λαμβάνει αίμα δηλαδή, δύο φορές το μήνα. Πρέπει να συμπληρώνει το αίμα του με 4 μονάδες αίματος μηνιαίως. Αυτές είτε 2 μονάδες κάθε 15 μέρες, είτε μπορεί και μία μονάδα αίματος την εβδομάδα. Πρέπει δηλαδή 4 αιμοδότες, 4 συμπολίτες μας να αιμοδοτούν μηνιαίως για να κρατηθεί ένας πάσχοντας από θαλασσεμία στη ζωή.
0: Θαλασσεμία στην Ελλάδα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο σημείο πάμε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και είναι από τις χώρες όπως και η Ιταλία και η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν έτσι υψηλού επίπεδου αντιμετώπιση της νόσου. Γιατί πέρα από τις μεταγγίσεις που χρειάζεται ένας ασθενής τακτικά ανά 10-15 μέρες όπως είπαμε, πρέπει να λαμβάνει και θεραπεία αποσυντήρωσης, πρέπει να λαμβάνει και να κάνει μάλλον προληπτικούς ελέγχους για όλα τα ζητήματα και όλες τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν. Στην Ελλάδα έχουμε 3.000 πάσχοντες από θαλασσεμία και 1.000 περίπου πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο. Και αυτό πρέπει να το έτσι ξεχωρίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο πάσχουν και αυτοί από μια αιμοσφαιρινοπάθεια, αιμολυτική αναιμία που μοιάζει με τη θαλασσεμία, απλά ο οργανισμός τους δημιουργεί, παράγει κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά είναι πολλές φορές παραμορφωμένα, έχουν το σχήμα του δρεπανιού και έτσι ονομάστηκε δρεπανοκυταρική νόσος. Όλοι και οι θαλασσεμικοί ασθενείς και οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο παρακολουθούνται, μεταγγίζονται συστηματικά σε 35 μονάδες θαλασσεμίας που υπάρχουν στη χώρα μας. ειδικές κλινικές, δηλαδή ένας πάσχοντας δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο να μεταγγιστεί σε οποιαδήποτε κλινική ή, πρέπει να χρειάζεται κατάλληλη υποδομή. 35 μονάδες λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα, δύο από αυτές στην Κρήτη. Είναι νομίζω στο...
0: στο Βενζέλιο νοσοκομείο και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
1: Χανίων, ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι, ποια είναι η ζωή ενός θαλασσεμικού ασθενή εν έτη 2025?
1: Θα έλεγα ότι είναι η ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου, δηλαδή ένας πάσχοντας από θαλασσεμία, από τη στιγμή που λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία, την ενδεδειγμένη, και εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που υπάρχουν, που είπαμε τακτικές μεταγγίσεις αίματος, αλλά και θεραπείες αποσυντήρωσης, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα, σε όλες μα όλες τις απαιτήσεις της ζωής. Μπορεί να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια, να είναι ενεργό μέλος στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή η νόσος εμπόδιο στον ασθενή από τη στιγμή, βέβαια, το τονίζω αυτό, που λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Εάν δεν του χορηγείται ή δεν υπάρχει υποδομή να μεταγγιστεί σωστά, να λάβει τα φάρμακα, να κάνει τις εξετάσεις, τότε σίγουρα ο οργανισμός του επιβαρύνεται πολύ, δεν έχει καλή ποιότητα υγείας ούτε και ζωής. Γι' αυτό λοιπόν σκοπός του συλλόγου μας, της ομοσπονδίας μας, είναι να διατηρούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
0: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, λοιπόν, τι είναι το κύριο μέγημά της, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έχει να κάνει ώστε να προστατεύσει και να βοηθήσει τους θαλασσεμικούς ασθενείς?
1: Κοιτάξτε, τα σχέδια και οι στόχοι αλλάζουν με τα χρόνια και αλλάζουν και σύμφωνα με τις ανάγκες. Δηλαδή, στη χώρα μας, για να εξηγήσουμε λίγο και την δομή της Ομοσπονδίας αλλά και των 25 συλλόγων μελών που έχει, γιατί σε όλη τη χώρα μας υπάρχουν 25 σύλλογοι θαλασσεμίας. Οι δύο είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Έχουμε έναν στη Θεσσαλονίκη, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, που είμαι και πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τις μονάδες που είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία Αχέπα, Ιπποκράτιο, Άγιος Παύλος, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη. Αναφέραμε λοιπόν τρεις συλλόγους, υπάρχουν άλλοι 22 σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Θεσσαλία, σε κάθε νομό, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κτλ. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που ιδρύθηκαν οι σύλλογοι, είχαν σαν πρωταρχικό στόχο να δημιουργηθούν οι μονάδες θαλασσεμίας που ανέφερα. Να δημιουργηθούν δηλαδή αυτές οι ειδικές κλινικές με το σταθερό προσωπικό, με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, τους ειδικούς για την αντιμετώπιση της νόσου. Αφού αυτά επιτεύχθηκαν, ή μάλλον ταυτόχρονα, εκτός από τη δημιουργία των μονάδων, ήταν και η εξασφάλιση της επάρκειας αίματος. Τη δεκαετία του 70 η εθελοντική αιμοδοσία δεν ήταν εθελοντική. Ήταν αμοιβόμενη, ήταν ανταποδοτική. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν και ναι, με νόμο του κράτους η αιμοδοσία έγινε μη αμοιβόμενη, μη ανταποδοτική, έγινε καθαρά εθελοντική, αλλά δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υπάρχει στη χώρα μας επάρκεια αίματος. Δηλαδή, όποιος ασθενής, όχι μόνο με θαλασσεμία, χρειαστεί να μεταγγιστεί σε κάποιο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο αίμα. Πρέπει να τρέξουν οι συγγενείς, πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση για να εξασφαλιστεί η μετάγγιση αίματος. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα και σήμερα να καταφέρουμε να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε αίμα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα νούμερα τα οποία είναι δημοσιευμένα από το ΚΕΑ, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λένε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 560.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είτε αυτά είναι θαλασσεμία, είτε είναι χειρουργία, μεταμοσχεύσεις, αιμορραγίες, επεμβάσεις, τροχαία ατυχήματα κτλ. Από τις 560.000 μονάδες αίματος, οι 100.000 πηγαίνουν στην θαλασσεμία, το 1 πέμπτη δηλαδή περίπου, και από αυτές συλλέγονται οι 540. Αχα. Δηλαδή 20.000 μονάδες αίματος εισάγουμε κάθε χρόνο από το εξωτερικό, από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο να,
0: να επιτύχουμε,
1: μαζέψουμε, να συλλέξουμε όλο τον αριθμό, αλλά και πάλι όμως η χώρα μας δεν κάνει καλό προγραμματισμό στη συλλογή αίματος. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη επάρκεια αίματος κάποιους μήνες όπως ο Νοέμβριος, ο Απρίλιος, ο Μάιος. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις όμως τον Ιανουάριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται δηλαδή καλός προγραμματισμός των αιμοδοτών ώστε να έχουμε μια σταθερή έτσι, ροή και συλλογή αίματος. Και ξέρετε, είναι, θα πω και κάτι σημαντικό που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Το αίμα δεν είναι, δεν κρατάει 2 και 3 μήνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς μετάγγιση πάνω από 30-35 μέρες. Το αίμα λύγει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας αιμοδότης, άμα θα αιμοδοτήσει το Μάιο, μπορεί να το μεταγγιστεί ένας πάσχοντας τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει, έχει λήξει. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ πολύ σωστός προγραμματισμός των αιμοδοτών να πηγαίνουν στις αιμοδοσίες και να δίνουν σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Αυτή λοιπόν είναι 2 από τους στόχους που κατά καιρούς απασχόλησαν την Ομοσπονδία. Σήμερα μας απασχολεί και διεκδικούμε την πρόσβαση σε όλες τις νέες θεραπείες που υπάρχουν, γιατί έρχονται συνεχώς φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πάσχοντα, φάρμακα που αραιώνουν το διάστημα των μεταγγίσεων και γιατί όχι, υπάρχει πλέον στο εξωτερικό διαθέσιμη και η οριστική θεραπεία της νόσου, η λεγόμενη γονιδιακή θεραπεία.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά που μας λέτε είναι η γονιδιακή θεραπεία το μέλλον, για όχι μόνο για τη θαλασσεμία αλλά και για πολλές άλλες ασθένειες στη χώρα μας. Ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα και εδώ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη θεραπευτεί 2 άτομα στη χώρα μας, ναι, με γονιδιακή θεραπεία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ναι, όπου υπάρχει το κατάλληλο κέντρο, και στα πλαίσια των κλινικών ερευνών της θεραπείας συμμετείχαν 2 άτομα τα οποία από το 2019, εδώ και 6 περίπου χρόνια, είναι πλέον ελεύθεροι μεταγγίσεων, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν απαλλαγεί από αυτό το

0: κριτήρια, υπάρχουν κριτήρια ας πούμε της υγείας του κάθε πάσχοντα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι.
1: Όπως κάθε θεραπεία δεν είναι για όλους, και όλα. Όπως κάθε θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Εσείς εκεί ως ΕΣΘΑ, τι σχεδιάζετε, τι έχετε, τι κυνηγάτε αυτόν τον καιρό?
0: Κοιτάξτε, ο σύλλογός μας, ο ΕΣΤΑ, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, όπως και οι υπόλοιποι σύλλογοι στη χώρα, ένα από τα βασικά τους προγράμματα είναι της εκπαίδευσης των ασθενών. Εμείς με τα σωματεία μας διοργανώνουμε ημερίδες κάθε χρόνο, συνέδρια, στα οποία είναι ένας τόπος συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας με τους πάσχοντες αλλά και τους γονείς τους, για τα νέα δεδομένα, για τα πρωτόκολλα θεραπείας, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται διάφορες επιπλοκές. Οπότε τα σχέδια, η ενημέρωση και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις μας, όπως είπα και πριν, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της επάρκειας αίματος δεν σταματούν ποτέ, αλλά και η παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, για να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, και κυρίως το φάρμακο αποσυντήρωσης, το οποίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξεκαθαρίσει κάτι που αφορούσε την υγεία και τη ζωή των θαλασσιμικών ασθενών. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια ακόμα και τα βιβλία στα σχολεία έγραφαν ότι ένας πάσχοντας από θαλασσεμία ζει μέχρι τα 20 ή τα 25 του. Αυτό είναι μύθος πλέον. Αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν ισχύει για δύο λόγους. Όχι μόνο γιατί γίνονται πλέον συστηματικές μεταγγίσεις, όχι μόνο δηλαδή γιατί κατάλαβαν όσο αίμα και κάθε πότε πρέπει να μεταγγίζεται ο πάσχοντας, αλλά επειδή βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης και έχει σώσει πάρα πολλούς ασθενείς. Ένας θαλασσιμικός ασθενής, θα το πω απλά, έτσι είπαμε, δεν είμαι γιατρός.
1: Χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος με δικά του λόγια.
0: Ένας θαλασσιμικός ασθενής μαζί με το αίμα του αιμοδότη, αυτά τα 300 ml, 400, παίρνει και το σίδηρο του αιμοδότη. Και ένα σίδηρο που δεν μπορεί να το μεταβολήσει και να το αποβάλει. Και ενώ ο υγιής πληθυσμός πρέπει να έχει τιμή σιδήρου μέχρι 200 μονάδες, και πολλοί δεν έχουν, κυρίως οι γυναίκες, και λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου, ένας θαλασσιμικός ασθενής έχει 10 και 15 και 20 χιλιάδες σιδήρου. Αυτός ο σίδηρος λοιπόν είναι τοξικός, είναι επικίνδυνος, είναι θανατηφόρος. Πηγαίνει και κάθεται στα ζωτικά όργανα, είτε στην καρδιά είτε στο ύπαρ, και αυτό ήταν που σκότωνε τους ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ενώ έκαναν μεταγγίσεις, παρόλα αυτά πέθαιναν. Από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης, η οποία την ακολουθεί ο ασθενής καθημερινά. Παλιότερα ήταν μόνο ενέσιμη, τώρα υπάρχουν και σκευάσματα από το στόμα, οπότε είναι πολύ πολύ ανώδυνη, και έχουν καταφέρει να ρίξουν την τιμή του σιδήρου στα φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι λοιπόν βελτιώθηκε η ποιότητα της υγείας, απαλλάχθηκαν τα ζωτικά όργανα από αυτό το περίσσευμα, από αυτή την τοξικότητα, και λειτουργούν πιο φυσιολογικά. Οπότε η θεραπεία αποσυντήρωσης, για τη θεραπεία αποσυντήρωσης μάλλον, παρεμβαίνουμε καθημερινά ότι να είναι στην ώρα της τα φάρμακα στο διαθέσιμο στον ασθενή.
1: Περιμένουμε νέα φάρμακα σε αυτό το κομμάτι? Περιμένουμε κάτι καινούριο?
0: Για την αποσυντήρωση, ναι, συνεχώς εξελίσσεται. Όπως σας είπα,

0: τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν μόνο ενέσιμη. Όταν λέμε ενέσιμη, με και συσκευές που διαρκούσε 10 και 12 ώρες η έγχυση του φαρμάκου, αρκετά υπόδεινη και αρκετά δύσκολη, δεν μπορούσε ο πάσχοντας ελεύθερα να κάνει όλες τις δραστηριότητές του όταν ήταν αναγκασμένος να λαμβάνει τη θεραπεία. Από αρχές του 2000 ήρθε χάπι, το 2010 και δεύτερο χάπι, διαφορετικό, και τώρα μαθαίνουμε ότι έρχεται μια θεραπεία σε χάπι πάλι που θα είναι μόνο 3 φορές την εβδομάδα.
1: Εξαιρετικό.
0: Αλλά πέρα από αυτή έρχονται και φάρμακα που αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων, δηλαδή ενεργοποιούν κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό ή συντηρούν πιο αποτελεσματικά ή και για μεγαλύτερο διάστημα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταγγίζεται ο ασθενής και αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων. Έτσι λοιπόν, που ενώ κάποιος αυτή τη στιγμή πηγαίνει κάθε 15 μέρες, με τα νέα φάρμακα υπόσχονται το διάστημα αυτό θα γίνει 25 και 30 μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερη ποσότητα αίματος που λαμβάνει, άρα λιγότερο σίδηρο, και αμέσως θα χρειάζεται και λιγότερη αποσυντήρωση. Είναι όλα, ξέρετε,
1: μια αλυσίδα.
0: Μια εξίσωση.
1: Και ταυτόχρονα, γιατί μας ακούνε ούτως ή άλλως και από διάφορους φορείς, να πούμε ότι με τα καινούργια αυτά χάπια και τις καινούργιες θεραπείες μειώνεται και το κόστος, εφόσον μειώνονται οι μεταγγίσεις και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μειώνεται και το κόστος, οπότε κάθε νέο που έρχεται προσφέρει και οικονομικά στο σύστημα υγείας.
0: Ναι, σαφέστατα, και ευτυχώς αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και η δική της υγείας, η υπεύθυνη τέλος πάντων, που παρέχουν αμέσως στους θαλασσιμικούς ασθενείς τις νέες θεραπείες, γιατί επί της ουσίας γλιτώνει το σύστημα υγείας από την συχνή επίσκεψη και μετάγγιση στο νοσοκομείο, γιατί και η μετάγγιση μιας μονάδας αίματος στοιχίζει αρκετά χρήματα, και σαν υλικό αλλά και σαν απασχόληση προσωπικού εργατόρης, της αιμοδοσίας, της εξόρμησης, της επεξεργασίας, του ελέγχου. Και εδώ θυμήθηκα να σας πω ότι άλλη μια μεγάλη ενέργεια της Ομοσπονδίας μας στις αρχές του 2000 ήταν η εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του αίματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το αίμα ελέγχεται με την πιο σύγχρονη μέθοδος που υπάρχει διεθνώς για την ασφάλειά του. Διότι είναι πολλές οι μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν με μετάγγιση αίματος. Αυτό πρόκειται, μιλάμε για υπατήτιδα, μιλάμε για HIV, μιλάμε για πολλές. Όμως η μέθοδη εξέτασης του αίματος, του δείγματος, είναι πάρα πολύ έγκυρες και στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι πιο έγκυρες που υπάρχουν διεθνώς. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε συνεχώς ανήσυχοι για να εφαρμόζεται πάντα καθολικά και στην ώρα του ο μοριακός έλεγχος στη χώρα μας.
1: Ακριβώς. Κύριε Δήμο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας κάπου εδώ τελειώνει της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
0: Τους ακροατές, το μήνυμα είναι όποιος μπορεί να αιμοδοτεί όχι μία αλλά και δύο φορές το χρόνο. Αυτό θα κάνει τη χώρα μας αυτάρκη σε αίμα. Αίμα που είπαμε δεν το χρειάζονται μόνο οι θαλασσιμικοί ασθενείς. Αίμα το χρειάζεται ακόμα και ένας που θα πάει να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Γιατί να ψάχνει και να αγχώνεται την τελευταία στιγμή που θα βρει τις δύο ή τις τρεις μονάδες αίματος. Το αίμα πρέπει να υπάρχει στα ψυγεία των αιμοδοσιών και να είναι διαθέσιμο για όποιον το χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
0: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Με όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε σήμερα, κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ξανά αυτό που είπε και ο κύριος Δήμος. Αιμοδοτούμε. Αιμοδοτούμε όχι μόνο για τους θαλασσαμικούς ασθενείς, αιμοδοτούμε για οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί μου, καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα σήμερα θα μας απασχολήσει ο τρίτος ψαλμός του Δαβίδ. Λέμε του Δαβίδ, αν και δεν είναι όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. 150 ψαλμοί, βέβαια κάποιοι αναφέρουν στην αρχή ψαλμός του Δαβίδ, οπότε απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του Υιού αυτού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναφορές πιο συγκεκριμένες στο πρόσωπο του Δαβίδ. Είναι όμως γενικά αυτή η δοτική το Δαβίδ που λέμε ότι σχεδόν όλοι οι ψαλμοί αποδίδονται ή είναι του Δαβίδ. Ο τρίτος ψαλμός, θα το διαβάσω και στο κείμενο, είναι πολύ γνωστός. Το διαβάζουμε στο ναό και θα διαβάσω και τη μετάφραση. Βοήθημά μας σήμερα το βιβλίο που είχε γράψει ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιερεμίας.

Είμαστε στον έκτο στίχο. Εκεί που είπαμε, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κοιμήθηκα και ηρέμησα, σηκώθηκα, βεβαιωμένος ότι ο Κύριος με έσωσε. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια αναφορά και στο ζήτημα των ονείρων. Τα όνειρα δεν είναι κάτι που πρέπει να εμπιστεύεται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποια όνειρα τα οποία όντως μπορεί να είναι και σημάδια στη ζωή μας. Όμως γενικά τα όνειρα είναι αποθυμένες φοβίες, άσχημες σκέψεις που την ημέρα μπορείς και τα ελέγχεις και τα βάζεις μέσα στο υποσυνείδητό σου, αλλά το βράδυ που δεν πλέον το ελέγχεις, ανοίγει αυτό το δοχείο, να το πω έτσι, του υποσυνείδητου, βγαίνουν αυτές οι σκέψεις, οι φοβίες προς τα πάνω και αρχίζεις και βλέπεις όνειρα που εσύ νομίζεις βέβαια ότι είναι ώρες ολόκληρες και αιώνες ολόκληροι μέχρι να τελειώσουν, και αυτό είναι μερικά κάποια δευτερόλεπτα. Δεν βάζουμε σημασία στα όνειρα, εκτός αν το όνειρο το έχει δει ένας άγιος άνθρωπος, για παράδειγμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το σημείο. Πάντως, εδώ φαίνεται ότι τη νύχτα είδε κάποιο τέτοιο ζωντανό, θα έλεγα, όνειρο, γιατί καμιά φορά σηκώνεσαι όταν έχεις δει ένα τέτοιο όνειρο και νομίζεις ότι είναι πραγματικότητα αυτό που έχεις δει. Είναι τόσο δυνατό που θεωρείς ότι το ζεις και μετά αφού ξυπνήσεις. Έχει ένα πρόσφατο λοιπόν παράδειγμα που σε αυτό τον ωραίο ύπνο που του δίνει ο Θεός, και ο ύπνος είναι ένα σπουδαίο δώρο. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από την αϊπνία και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πέφτει λοιπόν σε ένα τέτοιο ύπνο, βαθύ ύπνο αλλά και ήρεμο ύπνο, και ξυπνά, δεν του συμβεί κανένα κακό και δεν θα του συμβεί κανένα κακό. Και σε αυτό, στο ότι δηλαδή δεν του συνέβη και κακό και όλη τη νύχτα, αλλά και την ώρα που ξύπνησε, το βλέπει ως μια επίσκεψη του Θεού. Ο Θεός ήρθε και μου έδωσε αυτόν τον ύπνο. Μου έδωσε αυτόν τον ήσυχο ύπνο και αυτή τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτή είναι μια βαθιά εμπειρία, μια υψηλή εμπειρία του ανθρώπου που δεν την ξεχνάει. Ο άνθρωπος δέχεται την επίσκεψη του Θεού με διάφορους τρόπους. Αυτός είναι ένας τρόπος που είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το αν είναι όντως επίσκεψη Θεού αυτό. Άλλες φορές μας λύνει θέματα μέσα από τρίτους ανθρώπους. Έρχεται κάποιος στη ζωή μας και μας φανερώνει κάτι, ένα μυστικό, έναν δρόμο που δεν το είχαμε σκεφτεί και όμως ήταν μπροστά μας. Μέσα από συγκυρίες λοιπόν, μέσα από πρόσωπα, μέσα από καταστάσεις, ο Θεός βρίσκεται βοηθός του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν στον έκτο στίχο, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Έτσι λοιπόν, με κάποιες, θα τις πούμε, αποδείξεις από το παρελθόν, αλλά και αυτό που έγινε τώρα, πολύ πρόσφατα, την προηγούμενη νύχτα. Ο ποιητής έχει και καταγράφει την βαθιά πεποίθηση ότι θα συνεχίσει ο Θεός να είναι δίπλα του. Και τώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη και δεινή κατάσταση, είναι βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα τον αφήσει απαρηγόρητο. Αντίθετα, με κάποιο τρόπο θα τον βοηθήσει. Γι' αυτό και με βεβαιότητα λέει και για τους εχθρούς που τώρα τον απειλούν, ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Έστω λοιπόν όχι ένας, αλλά μυριάδες μαζεύτηκαν και έκαναν ένα κύκλο, να το κάνουμε και εικόνα εμείς αυτό. Έχουν κάνει ένα κύκλο και τον έχουν στη μέση
και τον χτυπούν με λεκτικά και τον κατηγορούν όπως είδαμε παραπάνω και υβρίζουν το Θεό. Γιατί το Θεό υβρίζουν με αυτόν τον τρόπο. Όταν τον φέρνουν σε τέτοια δύσκολη θέση σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν πιστεύουν στο Θεό για να λένε τέτοια πράγματα. Και ο ποιητής με αυτά τα λόγια λέει «Δεν θα φοβηθώ, όπως τότε έτσι και τώρα». Και τώρα που είναι μυριάδες αυτοί που μαζεύτηκαν από το λαό και με περικύκλωσαν για να μου επιτεθούν, εγώ θα μείνω, θα είμαι ο ελπιδοφόρος. Εγώ θα είμαι ο αισιόδοξος και δεν θα είμαι αισιόδοξος επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Αλλά αυτή η αισιοδοξία και αυτό το θάρρος προκύπτει ως δώρο από το Θεό. Ο Θεός βλέπει την εμπιστοσύνη που του έχω και εκείνος μου δίνει θάρρος. Μου δίνει αυτήν την παρησία να στέκομαι μπροστά τους και να μην με επηρεάζουν τα λόγια τους. Στο τέλος του ψαλμού, αφού έχουμε περάσει μία, θα τη λέγαμε, γίνεται εδώ πέρα ένα ψυχογράφημα στο πώς αισθάνεται και βλέπουμε ότι μένει κρατεός, έχει σηκώσει που λέμε το κεφάλι του πλέον, ατενίζει το Θεό και του λέει κάτι το οποίο ίσως να μην ταιριάζει στο σήμερα, δηλαδή στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, στους χρόνους της Εκκλησίας, αλλά θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε ότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ηθικός Νόμος, στην Καινή Διαθήκη, που ισχύει μέχρι και σήμερα, έχει αλλάξει, έχει υψωθεί πολύ. Τότε όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος είναι πεσμένος. Και αφού είναι πεσμένος, θα δούμε να σκέφτεται και με ένα τέτοιο τρόπο. Να πούμε πώς ακριβώς, τι ακριβώς λέει, να θυμηθούμε. «Σήκω Κύριε, σώσε με Θεέ μου, χτύπησε όλους όσους με εχθρεύονται χωρίς λόγο, συνέτριψε τα πρόσωπα των αμαρτωλών». Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αγαπάμε ακόμα και αυτούς που είναι οι εχθροί μας. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό είναι ένα υψηλό μάθημα. Στην Παλαιά Διαθήκη που έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πέσει, πεπτοκότα άνθρωπο, που το προπατορικό αμάρτημα τον έχει συντρίψει, δεν μπορεί να κάνει τέτοια άλματα. Ο άνθρωπος είναι συντετριμμένος και κοίταται. Θα πρέπει σιγά σιγά να σηκωθεί. Σιγά σιγά να πρώτα να μπουσουλήσει και μετά να προχωρήσει και να βρει ένα βηματισμό και μετά να αρχίσει να τρέχει. Αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη είναι πραγματικά να τρέξεις. Ποιο δηλαδή? Να συγχωρείς ακόμα και αυτόν που σου έκανε κακό. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και πολύ υψηλή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει και μια ιερή αγανάκτηση ο ποιητής και λέει «Μα επιτέλους σώσε με Θεέ μου και τιμώρησέ τους». Ο Θεός δεν μπορεί να τιμωρήσει γιατί είναι κάτι πάνω από Αυτόν, αλλά για την εποχή εκείνη θα πρέπει να πάμε στην εποχή εκείνη και να δούμε ότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και ο Θεός του δείχνει την εύνοιά του, τότε αυτό μιλάει δυνατά και σε όλους τους άλλους γύρω. Ενώ όταν φαίνεται ότι κάποιος ταλαιπωρείται χωρίς να έχει κάποια παρηγοριά, εννοούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ότι να, ο Θεός δεν είναι δίπλα σου. Ο Θεός δεν σε ενισχύει, άρα μάταια κουράζεσαι και μάταια προσεύχεσαι. Δεν είναι όμως αυτή η σκέψη ίδια στο τώρα και στο τότε.

Στο τέλος λοιπόν του ψαλμού, ο ποιητής απευθύνεται στο Θεό και του λέει «Να σηκωθεί». Μα ο Θεός κάθεται. Δεν κάθεται ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα. Τότε γιατί λέει να σηκωθεί. Το να σηκωθεί δηλώνει ενδιαφέρον. Δηλώνει κίνηση. Δηλώνει ότι κινείται υπέρ του. Τι να κάνει για να πατάξει τους εχθρούς. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ για να πατάξεις όλους αυτούς οι οποίοι με εχθρεύονται, ματέως. Είναι και αυτό σημαντικό. Αναγνωρίζει ότι αυτό το ματέως σημαίνει χωρίς λόγο. Μα εκείνοι με κυνηγούν και δεν υπάρχει και λόγος. Δεν τους προκάλεσα. Δεν έχω εγώ ευθύνη για αυτή τη συμπεριφορά τους. Τον ειρωνεύονταν οι εχθροί χωρίς αιτία. Γιατί πολλές φορές είναι πραγματικά και εύλογο οι άνθρωποι να σε εχθρεύονται και να επιτίθενται απέναντί σου, αλλά όταν είναι τελείως αθώος ο άνθρωπος, όταν δεν προκαλεί και όταν έχει μια εσωτερική πνευματικότητα που αφορά μόνο στον ίδιο, τότε έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιο πόλεμο. Το άλλο όμως κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το εβραϊκό όπως λέμε πρωτότυπο, αυτό το ματέως, δηλαδή χωρίς λόγο, το λέει σιαγώνες. Είναι οι διαφορές που έχουμε πολλές φορές στο πρωτότυπο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, που όμως έχουμε πει δεν είναι κάτι που αλλάζει τελείως το νόημα και το μήνυμα του ψαλμού. Οι εχθροί, να εξηγήσουμε τι εννοεί τώρα, πώς εξηγείται αυτή η διαφορά. Μάταια, χωρίς λόγο, λένε οι Εβδομήκοντα και το πρωτότυπο λέει ματέως είναι οι σιαγώνες, τα σαγόνια. Οι εχθροί δηλαδή του ποιητή του χτυπούσαν τα σαγόνια. Αυτό θέλει να πει εδώ. Όχι λοιπόν μόνο λεκτική, η βία θα τη λέγαμε σήμερα, αλλά τον χτυπούν στα σαγόνια, τον χαστουκίζουν δηλαδή. Αυτός ο τρόπος ανάγνωσης του εβραϊκού ίσως αποδίδει και πιο σωστά και πιο κοντά την τραγικότητα που ζει, την τραγική κατάσταση που ζει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί λέει και παρακάτω ένα στίχος που φαίνεται να ταιριάζει με τον προηγούμενο και λέει ο ποιητής λέει για το Θεό ότι οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Στον 8ο στίχο. Δηλαδή σπάστους συνέτριψε τα δόντια τους, που σημαίνει χτύπημα. Πώς θα γίνει αυτό με το χαστούκι αυτό που περιγράφει, που λένε ότι ο ίδιος, που λέει ότι ο ίδιος υφίσταται, με τον ίδιο τρόπο να λάβουν και τον παραδειγματικό τρόπο να λάβουν τώρα την απάντηση και αυτοί που έκαναν το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο θα τιμωρηθείτε, σαν να λέει. Ο Θεός θα τους σπάσει τα δόντια. Έτσι λέει το κείμενο. Τέλος, όλο τον ψαλμό ο ποιητής τον κλείνει με ένα στίχο που γενικά μας δίνει και το γενικότερο περιεχόμενο. Λέει «Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου». Είναι ο ένατος στίχος. Στους πιστούς δηλαδή, στους πιστούς, αυτούς που εμπιστεύονται το Θεό, και στο λαό του ο Θεός δίνει τη σωτηρία του και την ευλογία του και του σώζει από τους εχθρούς. Είναι ένα γενικότερο συμπέρασμα ότι όποιος είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θα τον σώζει. Έστω και αν κάπως αργεί αυτή η τιμωρία, θα γίνει, γιατί το άδικο δεν ευλογείται. Είπαμε ότι εδώ έχουμε μία προσέγγιση όπως γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Εμάς αντίθετα
Στα χρόνια της Καινής Διαθήκης ο Χριστός παραδίδει μια άλλη πολύ υψηλή διδασκαλία και τι λέει. Όποιος σε ραπίσει από τη μία, χαστού και πάλι ράπισμα, στρέψε και την άλλη. Και εδώ μιλάμε για μια πεμπτουσία της πίστης, της χριστιανικής πίστης. Ωστόσο, όπως είπαμε, για να φτάσουμε εκεί, που είναι ένα υψηλό μάθημα, θα πρέπει να περάσουμε από άλλον νόμο. Θα τηρηθεί ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και θα υπάρχει η προοπτική σιγά σιγά να φτάσουμε στις Καινής Διαθήκης, το ύψωμα. Είναι σημαντικό να βλέπουμε αυτή την πορεία. Είναι πολύ σημαντικό για να αξιολογήσουμε το τι ισχύει, τι είπε ο Χριστός, να ξέρουμε τι κυριαρχούσε στην κοινωνία. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτή που συνάντησε ο Χριστός όταν ενανθρώπισε. Αυτό έχει να αντιμετωπίσει ο Χριστός. Όλη αυτή την κατάσταση. Και έρχεται και δίνει καινούργιους δρόμους στους ανθρώπους προκειμένου να του μοιάσουν. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Θέλει ο Θεός να υψώσει τον άνθρωπο, να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Και μέσα από τα κείμενα και εν προκειμένου αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, φαίνεται αυτή η πορεία του ανθρώπου. Είναι ωραίο γιατί δεν κρύβει την αλήθεια. Δεν ωραιοποιεί τα κείμενα. Οι μεταγενέστεροι δεν ωραιοποιούν, δεν κόβουν κάτι από τα κείμενα, αλλά αφήνουν τα κείμενα ως έχουν για να βλέπουμε αυτή την πορεία προς τα υψηλά.

0: όμως, αγαπητοί μου, με αυτή την ερμηνεία του τρίτου ψαλμού από το έργο που μας άφησε ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιερεμίας, είδαμε πόσα ωραία μηνύματα, σημαντικά μηνύματα μπορούμε να πάρουμε. Όταν διαβάζουμε τους ψαλμούς και καμιά φορά τους διαβάζουμε και γρήγορα, χάνουμε αυτά τα μηνύματα. Χρειάζεται να σκύψουμε, να δούμε ερμηνευτικά τα κείμενα και μετά όταν πάλι τα διαβάζουμε, τότε έχουμε εικόνες πολλές και σκέψεις και ιδέες και ερμηνευτικά έτσι σχόλια τα οποία μας βοηθούν στη μεγαλύτερη κατανόηση των ιερών κειμένων. Όμως θα συνεχίσουμε και την επόμενη φορά από αυτό τον αμπελώνα τον ωραίο που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, από αυτό τον ωραίο ανθόκηπο που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, να μπαίνουμε, να μαζεύουμε λουλούδια, να τα χαιρόμαστε και να τα προσφέρουμε βέβαια και σε εσάς. Αυτό είναι το έργο των κληρικών και των θεολόγων. Να πηγαίνουν, να βρίσκουν ωραίες αυτές τις ανθοδέσμες, τις ευωδιαστές και να τις προσφέρουν στους ανθρώπους για να κατηχούνται, για να στηρίζονται, για να συνεχίζουν τον αγώνα τους.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, τι πρέπει να σκέφτεται κανείς την ημέρα που γεννήθηκε? Να σκέφτεται την ημέρα που θα πεθάνει και να ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι. Γέροντα, όταν κατά την εκταφή βρεθεί άλλοτο το σώμα του νεκρού, αυτό οφείλεται σε κάποια αμαρτία για την οποία δεν μετάνιωσε ο άνθρωπος? Όχι, δεν είναι πάντα αιτία κάποια αμαρτία. Μπορεί να οφείλεται και σε φάρμακα που έπαιρνε ή στο χώμα του νεκροταφείου. Όπως και να είναι όμως, όταν κάποιος βγει άλλοτος, εξηλαιώνεται κάπως με το ρεζίλεμα που παθαίνει μετά το θάνατό του. Γέροντα, γιατί ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο, εμείς τον ξεχνούμε? Ξέρεις, παλιά στα κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζει στους άλλους πατέρες το θάνατο. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθέναν: «Αδελφέ, θα πεθάνουμε. Η ζωή είναι τυλιγμένη με τη θνητή σάρκα. Το μεγάλο αυτό μυστικό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι είναι μόνο σάρκες. Γι' αυτό δεν θέλουν να πεθάνουν. Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για θάνατο. Έτσι ο θάνατος για αυτούς είναι διπλός θάνατος και διπλή στεναχώρια. Ευτυχώς όμως ο καλός Θεός οικονόμησε, ώστε να βοηθούνται από μερικά πράγματα τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι, που φυσιολογικά είναι πιο κοντά στο θάνατο. Ασπρίζουν τα μαλλιά, κόβεται το κουράγιο, οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τους εγκαταλείπουν, αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια, οπότε ταπεινώνονται και αναγκάζονται να φιλοσοφούν πάνω στη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Και να θέλουν να κάνουν καμιά αταξία δεν μπορούν, γιατί όλα αυτά τους φρενάρουν. Ή ακούν ότι κάποιος στην ηλικία τους ή και νεότερος πέθανε και θυμούνται το θάνατο. Βλέπουμε στα χωριά όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, οι ηλικιωμένοι που κάθονται στο καφενείο σηκώνονται, κάνουν το σταυρό τους και ρωτούν να μάθουν ποιος πέθανε και πότε γεννήθηκε. «Ω, τι γίνεται», λένε, «φτάνει και η δική μας η σειρά. Όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο». Καταλαβαίνουν ότι τα χρόνια πέρασαν, ότι το σχοινί της ζωής τους άρχισε να μαζεύεται και ο πολυχρόνης πλησιάζει. Έτσι διαρκώς σκέφτονται το θάνατο. Πες σε ένα μικρό παιδί, κάνε μνήμη θανάτου. Αυτό θα πει τραλαλά και θα συνεχίσει να χτυπάει το τόπι του. Γιατί το μικρό παιδί, αν το βοηθούσε ο Θεός να καταλάβει το θάνατο, θα απογοητευόταν το κακόμοιρο και θα αχρηστευόταν, γιατί δεν θα είχε όρεξη για τίποτε. Γι' αυτό οικονομάει ο Θεός σαν καλός πατέρας, να μην καταλαβαίνει τον θάνατο και να παίζει ξένιαστο και χαρούμενο το τόπι του. Όσο περνάει όμως η ηλικία, σιγά σιγά καταλαβαίνει και αυτό τον θάνατο. Βλέπεις, και ένας αρχάριος μοναχός, ιδίως όταν είναι νέος, δεν μπορεί να έχει μνήμη θανάτου. Σκέφτεται ότι έχει χρόνια μπροστά του και δεν τον απασχολεί το ζήτημα αυτό. Θυμάστε και ο Απόστολος Πέτρος που είπε: «Φωνάξτε τους νεανίσκους να πάρουν τον νεκρό Ανανία και την Σαπφύρα». Και στα μοναστήρια συνήθως τα νέα καλογέρια θάβουν τους νεκρούς. Οι μεγάλοι συγκινημένοι ρίχνουν λίγο χώμα επάνω στο σώμα του νεκρού με ευλάβεια και ποτέ στο κεφάλι. Έχω μια δυσάρεστη εικόνα από ένα μοναστήρι όπου είχε πεθάνει ένας αδελφός. Την ώρα του ενταφιασμού, όταν έλεγε ο ιερεύς «Γη ή» και «Εις γη να πελεύσει», όλοι οι πατέρες με πολλή ευλάβεια και συστολή πήραν λίγο χώμα και το έριξαν επάνω στη σωρό του μοναχού, όπως συνηθίζεται να γίνεται. Ένας νεαρός μοναχός μάζεψε το ζωστικό του, πήρε το φτιάρι και απρόσεκτα και με ορμή έριχνε πάνω στο νεκρό οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του,
χώμα, πέτρες, ξύλα, παφ, παφ, για να δείξει παλικαριά. Βρήκε την ώρα να δείξει τη δύναμή του, την εργατικότητά του. Δεν είναι ότι φύτευαν δέντρα ή γέμιζαν κάποιο λάκκο για να μπει η καλοσύνη, η θυσία και να πει «οι άλλοι είναι γεροντάκια». Τι να περιμένω από αυτούς, ας δουλέψω εγώ. Οπότε θα κουραζόταν λίγο παραπάνω για να ξεκουράσει τους άλλους. Εδώ και ένα ζώο να δει κανείς νεκρό, λυπάται. Πόσο μάλλον να βλέπει τον αδελφό του στον τάφο και με το φτιάρι να ρίχνει με μια ορμή και απρόσεκτα πάνω στο νεκρό χώμα, πέτρες. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε καμία συνέστηση του θανάτου.

Η συμφιλίωση με το θάνατο. Γέροντα, έγινε η τελική διάγνωση. Ο όγκος που έχετε είναι καρκίνος και μάλιστα άγριος. Φέρε ένα μαντίλι να χορέψω το «Έχε γεια καημένε κόσμε». Εγώ ποτέ δεν χόρεψα στη ζωή μου, αλλά τώρα από τη χαρά μου που πλησιάζει ο θάνατος θα χορέψω. Γέροντα, ο γιατρός είπε ότι πρέπει να γίνουν πρώτα ακτινοβολίες για να συρρυκνωθεί ο όγκος και μετά να γίνει επέμβαση. Κατάλαβα. Πρώτα θα βομβαρδίσει η αεροπορία και μετά θα γίνει η επίθεση. Λοιπόν, θα πάω επάνω και θα σας φέρω νέα. Μερικοί ακόμη και γέροι, αν τους πει ο γιατρός «θα πεθάνεις» ή 50% υπάρχει ελπίδα να ζήσεις, στενοχωριούνται. Θέλουν να ζήσουν. Τι θα βγάλουν, απορώ. Αν είναι κανείς νέος, κάπως δικαιολογείται. Αλλά ένας γέρος να κάνει προσπάθεια να ζήσει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άλλο είναι να κάνει μια θεραπεία για να μπορεί να αντέξει κάπως τον πόνο. Δεν θέλει δηλαδή να παρατείνει τη ζωή του, αλλά θέλει μόνο να είναι λίγο πιο υποφερτή η πόνη και να αυτοεξυπηρετείται μέχρι να πεθάνει. Αυτό έχει νόημα. Γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να σας δώσει παράταση ζωής. Γιατί ο ψαλμός δεν λέει ότι 70 είναι τα χρόνια της ζωής μας? Προσθέτει όμως ο ψαλμωδός και «εάν εν δυναστείες 80». Ναι, αλλά λέει και το «πλείον αυτόν κόπος και πόνος», οπότε καλύτερη η ανάπαυση στην άλλη ζωή. Μπορεί, γέροντα, κάποιος από ταπείνωση να μην αισθάνεται έτοιμος πνευματικά για την άλλη ζωή και να θέλει ακόμη να ζήσει για να ετοιμαστεί? Αυτό είναι καλό, αλλά που ξέρει ότι αν ζήσει κι άλλο δεν θα γίνει χειρότερος. Γέροντα, πότε συμφιλιώνεται κανείς με το θάνατο? Πότε? Άμα ζει μέσα του Χριστός, τότε είναι χαρά ο θάνατος. Όχι όμως να χαίρεται που θα πεθάνει, γιατί βαρέθηκε τη ζωή του. Όταν χαίρεσε τον θάνατο με την καλή έννοια, φεύγει ο θάνατος και πάει να βρει κανέναν φοβητσιάρι. Όταν θέλεις να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Όποιος καλοπερνάει, φοβάται τον θάνατο, γιατί ευχαριστιέται με την κοσμική ζωή και δεν θέλει να πεθάνει. Αν του πουν για θάνατο, λέει, κουνήσου από τη θέση σου. Ενώ όποιος ταλαιπωρείται, πονάει κλπ, θεωρεί τον θάνατο λύτρωση και λέει, κρίμα, δεν ήρθε ακόμη ο χάρος να με πάρει. Κάποιο εμπόδιο θα τον βρήκε. Λίγοι άνθρωποι θέλουν το θάνατο. Οι πιο πολλοί κάτι θέλουν να τελειώσουν και δεν θέλουν να πεθάνουν. Ο καλός Θεός όμως οικονομάει να πεθάνει ο καθένας όταν οριμάσει. Πάντως ένας πνευματικός άνθρωπος, είτε νέος είναι είτε γέρος, πρέπει να χαίρεται που ζει, να χαίρεται που θα πεθάνει, αλλά να μην επιδιώκει να πεθάνει, γιατί αυτό είναι αυτοκτονία. Για έναν πεθαμένο κοσμικά και αναστημένο πνευματικά δεν υπάρχει ποτέ καθόλου αγωνία, φόβος και άγχος, γιατί περιμένει το θάνατο με χαρά, επειδή θα πάει κοντά στο Χριστό και θα αγάλεται. Αλλά χαίρεται και γιατί ζει, επειδή ζει πάλι κοντά στο Χριστό και νιώθει ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου επί της γης, και διερωτάται αν υπάρχει ανώτερη χαρά στον Παράδεισο από αυτήν που νιώθει στη γη. Τέτοιοι άνθρωποι αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση, και επειδή βάζουν μπροστά τους τον θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται πιο πνευματικά, αγωνίζονται τολμηρότερα και νικούν τη ματαιότητα.

έτοιμο θάνατη. Γέροντα, μα ζήτησα να ευχηθούμε για κάποιον που μέρες ψυχοραγούσε και δεν έβγαινε η ψυχή του. Γιατί δεν έβγαινε η ψυχή του? Εξομολογήθηκε? Όχι, δεν θέλησε να εξομολογηθεί. Δηλαδή, γέροντα, η ταλαιπωρία του ανθρώπου όταν βγαίνει η ψυχή του οφείλεται στην αμαρτωλότητά του? Δεν είναι απόλυτο αυτό. Ούτε όταν βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου ήρεμα σημαίνει πως είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ούτε και όσοι ταλαιπωρούνται στα τελευταία τους σημαίνει πως έχουν πολλές αμαρτίες. Είναι μερικοί που από μεγάλη ταπείνωση ζητούν επίμονα από το Θεό να έχουν άσχημο τέλος για να μείνουν μετά το θάνατό τους στην αφάνεια. Ή μπορεί κάποιος να έχει άσχημο τέλος για να ξεχρεώσει λίγο χρέος. Επειδή λόγου χάρη τον εγκομίαζαν οι άνθρωποι περισσότερο από όσο άξιζε, επιτρέπει ο Θεός να παρουσιάσει παραξενιές την ώρα του θανάτου του για να ξεπέσει στα μάτια των ανθρώπων. Άλλες φορές πάλι οικονομάει ο Θεός να έχουν μερική δυσκολία όταν ψυχοραγούν, για να καταλάβουν όσοι είναι κοντά του πόσο δύσκολα είναι εκεί στην κόλαση όταν δεν τακτοποιηθείς εδώ. Ενώ εάν είναι τα χαρτιά καλά, είσαι δηλαδή τακτοποιημένος, περνάς από τη μια ζωή στην άλλη χωρίς να σε πλησιάζουν καθόλου τα ταγκαλάκια. Γέροντα, σε έναν ετοιμοθάνατο ή σε κάποιον που έχει μια σοβαρή αρρώστια, είναι σωστό να μην πούμε την αλήθεια? Ανάλογα και με το τι άνθρωπος είναι. Καμιά φορά με ρωτάει κανένας καρκινοπαθής, τι λες γέροντα, θα ζήσω ή θα πεθάνω? Αν του πω θα πεθάνεις, θα πεθάνει εκείνη την ώρα από την στενοχώρια του. Ενώ αν δεν του το πω, παίρνει κουράγιο και αντιμετωπίζει με θάρρος την αρρώστια του. Όταν οριμάσει, σηκώνει μόνος του το σταυρό του και προχωράει. Έτσι μπορεί να ζήσει μερικά χρόνια, να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του και να ετοιμαστεί και αυτός και η δική του. Δεν του λέω φυσικά ότι θα ζήσει 1000 χρόνια ή ότι αυτό που έχει δεν είναι τίποτε, αλλά του λέω ανθρωπίνως είναι δύσκολο να βοηθηθείς. Φυσικά για το Θεό δεν είναι τίποτε δύσκολο, αλλά εσύ κοίταξε να τακτοποιηθείς. Μερικές φορές γέροντα, οι δικοί του διστάζουν να τον κοινωνήσουν για να μην τον βάλουν σε λογισμούς. Δηλαδή να πάει ακοινώνητος για να μην καταλάβει ότι θα πεθάνει και στεναχωρεθεί. Ας του πούν οι δικοί του, η θεία κοινωνία είναι φάρμακο, θα σε βοηθήσει. Καλά είναι να κοινωνήσεις. Οπότε κοινωνάει, βοηθιέται και συγχρόνως ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Γέροντας τους ψυχοραγούντας, πρέπει

Διαφέρει όμως η πονεμένη έκφραση από την άλλη που είναι άγρια και τρομαγμένη. Εκείνος υποφέρει, έχει τον πόνο του ο καημένος. Και οι άλλοι μπορεί να λένε ότι παλεύει με τα δαιμόνια που ήρθαν να του πάρουν την ψυχή. Γέροντα, μια ψυχή που φεύγει από αυτή τη ζωή τακτοποιημένη θα περάσει από τα τελώνια. Όταν μια ψυχή είναι τακτοποιημένη και ανεβαίνει στον ουρανό, δεν μπορούν τα ταγκαλάκια να την πειράξουν. Ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένη, βασανίζεται από τα ταγκαλάκια. Μερικές φορές μάλιστα ο Θεός επιτρέπει να βλέπει τα τελώνια η ψυχή του ανθρώπου που έχει χρέη την ώρα που ψυχοραγεί, για να βοηθήσει εμάς που θα ζήσουμε ακόμη, ώστε να αγωνιστούμε να εξοφλήσουμε εδώ τα χρέη μας. Θυμάστε το γεγονός με τη Θεοδώρα. Οικονομάει δηλαδή να βλέπουν μερικοί ορισμένα πράγματα για να βοηθηθούν οι άλλοι και να μετανοήσουν. Στο βίο του Οσίου Εφροσίνου, λόγου χάρη, διαβάζουμε ότι ο ηγούμενος μετά από το όραμα που είδε βρέθηκε με τα μήλα στο χέρι για να τα δουν οι άλλοι και να βοηθηθούν. Καμιά φορά πάλι οικονομάει ο Θεός να έχει η ψυχή ένα διάλογο την ώρα που ξεψυχάει, για να μετανοήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται στα τελευταία του ή αυτοί που τον ακούν. Βλέπεις, ο Θεός έχει πολλούς τρόπους που σώζει τον άνθρωπο. Πότε βοηθάει με αγγέλους, πότε με δοκιμασίες ή με διάφορα σημεία. Είχα γνωρίσει μια γυναίκα που φερόταν βάρβαρα στον άνδρα της και στην πεθερά της. Τους έδερνε και τους δύο. Εκείνη γύριζε στις γειτονιές και κουβέντιαζε. Και την πεθερά της, που ήταν γριούλα, την έστελνε κάθε μέρα στο χωράφι. Πήγαινε η φουκαριάρα η γριά κάθε μέρα στο χωράφι, 2 ώρες δρόμο, σβαρνίζοντας τα πόδια της, και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να παραπονιέται. Ώσπου μια μέρα, μόλις γύρισε στο σπίτι, πτώμα από την κούραση, έπεσε κάτω και έλεγε στην υφή της: «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μου παίρνει την ψυχή. Σκούπισε, παιδάκι μου, τα αίματα». «Ποια αίματα, γιαγιά?» τη ρωτούσε με αγωνία η νύφη, γιατί δεν έβλεπε να έχει αίματα επάνω της. «Να, παιδάκι μου, τα αίματα που τρέχουν. Σκούπισέ τα, σκούπισέ τα». Γυρίζει η νύφη να κοιτάξει και η γιαγιά είχε ξεψυχήσει. Μετά από αυτό το περιστατικό συνετίστηκε και άλλαξε ζωή. Από θηρίο έγινε αρνή. Ήταν οικονομία Θεού να δει την πεθερά της να ξεψυχάει με αυτά τα λόγια, να πιστέψει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παίρνει τις ψυχές δήθεν με το σπαθί, για να βοηθηθεί και να μετανοήσει. Της μίλησε δηλαδή ο Θεός με τη γλώσσα που καταλάβαινε, για να συνέλθει, γιατί φαίνεται θα είχε καλή διάθεση. Και όταν, γέροντα, ο ετοιμοθάνατος φωνάζει και κοιμημένους συγγενείς του, τι σημαίνει? Πολλές φορές και αυτό γίνεται για να παραδειγματίζονται οι άλλοι που είναι κοντά στον ετοιμοθάνατο. Γνώρισα μια πλούσια κυρία που ήταν αγία γυναίκα. Δεν είχε παντρευτεί και έμενε με την αδελφή της, στην οποία είχε δώσει όλη την περιουσία της. Ο γαμπρός της που πέθανε μετά από αυτήν, όταν ξεψυχούσε, την φώναζε: «Έλα, δέσποινα, να συγχωρεθούμε. Να με συγχωρέσεις. Πολύ σε ταλαιπώρησα. Να με συγχωρέσεις». «Πού είναι η δέσποινα?» τον ρώτησαν. «Να, δεν τη βλέπετε? Να, εκεί είναι», τους είπε, και μετά ξεψύχησε. Συγχωρούνται, γέροντα, έτσι οι άνθρωποι ακόμη και την τελευταία στιγμή της ζωής τους με κάποιον που έχει ήδη πεθάνει? Επιτρέπει ο Θεός έστω και έτσι να συγχωρεθούν, επειδή ο άνθρωπος την ώρα που πεθαίνει μετανιώνει και αισθάνεται την ανάγκη.

Η αυτοκτονία. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι, αν συναντήσουν κάποια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους, αμέσως σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. Μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Οι περισσότεροι που αυτοκτονούν ακούν το διάβολο που τους λέει πως αν τερματίσουν τη ζωή τους θα γλιτώσουν από το εσωτερικό βάσανο που περνούν και από εγωισμό αυτοκτονούν. Αν λόγου χάρη κάνει κάποιος μια κλεψιά και αποδειχθεί ότι έκλεψε, πάει, λέει, τώρα έγινε ρεζίλι, και αντί να μετανοήσει, να ταπεινωθεί και να εξομολογηθεί για να λυτρωθεί, αυτοκτονεί. Άλλος αυτοκτονεί γιατί το παιδί του είναι παράλυτο. «Πώς να έχω παράλυτο παιδί εγώ», λέει, και απελπίζεται. Αν είναι υπεύθυνος γι' αυτό και το αναγνωρίζει, ας μετανοήσει. Πώς βάζει τέρμα στη ζωή του και αφήνει το παιδί του στο δρόμο? Δεν είναι πιο υπεύθυνος μετά? Γέροντα, συχνά ακούμε για κάποιον που αυτοκτόνησε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Οι ψυχοπαθείς όταν αυτοκτονούν έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι σαλεμένο το μυαλό τους. Και συννεφιά να δουν, νιώθουν ένα πλάκωμα. Αν έχουν και μια στεναχώρια, έχουν διπλή συννεφιά. Για αυτούς όμως που αυτοκτονούν χωρίς να είναι ψυχοπαθείς, καθώς και για τους αιρετικούς, δεν εύχεται η Εκκλησία, αλλά τους αφήνει στην κρίση και στο έλεος του Θεού. Ο ιερέας δεν μνημονεύει τα ονόματά τους στην προσκομιδή, ούτε τους βγάζει μερίδα, γιατί με την αυτοκτονία αρνούνται, περιφρονούν τη ζωή που είναι δώρο του Θεού. Είναι σαν να τα πετούν όλα στο πρόσωπο του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για όσους αυτοκτονούν, για να κάνει κάτι ο καλός Θεός και για αυτούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε και αυτοκτόνησαν, ούτε σε τι κατάσταση βρέθηκαν την τελευταία στιγμή. Μπορεί την ώρα που ξεψυχούσαν να μετάνιωσαν, να ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό και να έγινε δεκτή η μετάνοιά τους, οπότε την ψυχή τους να την παρέλαβε άγγελος Κυρίου. Είχα ακούσει ότι ένα κοριτσάκι σε ένα χωριό πήγε να βοσκήσει την κατσίκα τους. Την έδεσε στο λιβάδι και πήγε πιο πέρα να παίξει. Ξεχάστηκε όμως το παιχνίδι και η κατσίκα λύθηκε και έφυγε. Έψαξε, αλλά δεν τη βρήκε και γύρισε στο σπίτι χωρίς την κατσίκα. Ο πατέρας του θύμωσε πολύ, το έδιρε και το έδιωξε από το σπίτι. «Να πας να βρεις την κατσίκα», του είπε. «Αν δεν τη βρεις, να πας να κρεμαστείς». Ξεκίνησε το ταλέπορο να πάει να ψάξει. Βράδιασε και αυτό ακόμη δεν είχε γυρίσει στο σπίτι. Οι γονείς, βλέποντας ότι νύχτωσε, βγήκαν ανήσυχοι να βρουν το παιδί. Έψαξαν και το βρήκαν κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Είχε δέσει στο λαιμό του το σχοινί της κατσίκας και κρεμάστηκε στο δέντρο. Το κακόμοιρο είχε φιλότιμο και πήρε κατά γράμμα αυτό που του είπε ο πατέρας του. Το έθαψαν μετά έξω από το κημητήρι. Η Εκκλησία φυσικά καλά έκανε και το έθαψε απ' έξω για να φρενάρει όσους αυτοκτονούν για το παραμικρό. Αλλά και ο Χριστός καλά θα κάνει αν το βάλει μέσα στον παράδεισο.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα, στα κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περιθεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Εκείνος που έφτασε εδώ τη δυνατή για τους ανθρώπους τελειότητα, καρποφορεί στο Θεό αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Η μελλοντική καρπή είναι η αυθαρσία, η αιωνιότητα και τα όμοια με αυτά. Και ίσως τα πρώτα αρμόζουν σε εκείνον που ολοκλήρωσε την πρακτική αρετή, ενώ τα δεύτερα σε εκείνον που με αληθινή γνώση βγήκε έξω από τα δημιουργήματα. Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, έτσι η επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως την παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από το Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με το Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του από την ένωση με το Θεό μέσω της αγάπης. Εκείνος που συγκεντρώνεται από τη διαίρεση που προκάλεσε η παράβαση, πρώτα χωρίζεται από τα πάθη, έπειτα από τους εμπαθείς λογισμούς, κατόπιν χωρίζεται από τη φύση και τους λόγους της φύσεως, στη συνέχεια από τα νοήματα και τη σχετική με αυτά γνώση. Και τελευταία, αφού προσπεράσει την ποικιλία των λόγων περί προνοίας, καταλήγει κατά τρόπο άγνωστο σε αυτόν το λόγο περί μονάδος. Τότε ο νους, καθώς βλέπει μόνο τη σταθερότητά του, χαίρεται με την ανεκλάλλητη χαρά, γιατί έλαβε την ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει κάθε νου και που φρουρεί αδιάκοπα από κάθε πτώση εκείνων που αξιώθηκε να την λάβει. Ο φόβος της κολάσεως κάνει τους αρχάριους να αποφεύγουν την κακία. Ο πόθος της ανταποδόσεως των αγαθών χαρίζει σε εκείνους που προκόβουν την προθυμία της εργασίας των αρετών. Το μυστήριο όμως της αγάπης υπερυψώνει το νου πάνω από όλα τα δημιουργήματα και κάνει το νου τυφλό προς όλα όσα είναι μετά το Θεό. Γιατί ο Κύριος κάνει σοφούς μόνο εκείνους που έγιναν τυφλοί σε όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό, δείχνοντάς τους τα πιο θεία. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μοιάζει με κόκκο συναπιού, προτού καλλιεργηθεί φαίνεται πάρα πολύ μικρός. Όταν όμως καλλιεργηθεί όπως πρέπει, γίνεται τόσο μεγάλος, ώστε οι υψηλοί λόγοι των αισθητών και νοητών χτισμάτων αναπαύονται πάνω σε αυτόν σαν πουλιά. Γιατί τότε γίνονται από αυτόν καταληπτοί οι λόγοι των πάντων. Αυτός όμως δεν είναι κατανοητός σε κανένα από τα όντα. Γι' αυτό εκείνος που έχει πίστη σαν κόκκο συναπιού, μπορεί με το λόγο του να μετακινήσει το βουνό που είπε ο Κύριος, δηλαδή τη δύναμη του διαβόλου που στρέφεται εναντίον μας, να τη διώχνει και να την μετακινεί από τη βάση της. Κόκκος του συναπιού είναι ο Κύριος, ο οποίος με την πίστη σπείρεται πνευματικά στις καρδιές εκείνων που τον δέχονται. Όταν κανείς τον καλλιεργήσει επιμελώς με τις αρετές, μετακινεί το βουνό του χωματένιου φρονήματος, αποθώντας με δύναμη τη δυσμετακίνητη έξι της κακίας του και δίνει τόπο να αναπαυθούν μέσα του σαν πουλιά του ουρανού οι λόγοι των εντολών και οι τρόποι και οι θείες δυνάμεις τους. Πάνω στον Κύριο, σαν σε θεμέλιο της πίστεως, ας υψώσουμε την οικοδομή των αγαθών, βάζοντας χρυσό άργυρο πολύτιμους λίθους, δηλαδή θεολογία καθαρή και ανώθευτη και βίο ολοκάθαρο και λαμπρό και θείους λογισμούς και νοήματα σαν μαργαριτάρια. Όχι όμως ξύλα, ούτε χόρτο, ούτε καλάμια, δηλαδή όχι ειδωλολατρία, εννοώ την εμπαθή επιθυμία των αισθητών, ούτε βίο ασυλλόγιστο, ούτε λογισμούς εμπαθείς που στερούνται τη σοφή σύνεση σαν άχυρα. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση, ας στηρίξει σταθερά τις βάσεις της ψυχής του κοντά στον Κύριο, όπως λέει ο Θεός του Μωυσή, «Εσύ στάσου εδώ μαζί μου». Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι και σε αυτούς που στέκονται κοντά στον Κύριο υπάρχει διαφορά, αν βέβαια οι φιλομαθείς δεν διαβάζουν με επιπολαιότητα το χωρίο. Είναι μερικοί από όσους στέκονται εδώ που δεν θα γευτούν θάνατο, ωστότου δουν τη Βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη. Γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται πάντοτε με δόξα σε εκείνους που στέκονται κοντά Του, αλλά στους αρχαρίους παρουσιάζεται με μορφή δούλου,
ενώ σε εκείνους που μπορούν να τον ακολουθήσουν καθώς ανεβαίνει στο ψηλό βουνό της μεταμορφώσεώς του, φανερώνεται με μορφή Θεού, με την οποία υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Είναι λοιπόν δυνατό να μην φαίνεται σε όλους όσοι είναι κοντά του ο Κύριος κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σε άλλους έτσι και σε άλλους με άλλο τρόπο, ανάλογα με το μέτρο της πίστεως καθενός. Όταν ο Λόγος του Θεού γίνει μέσα μας ολοφάνερο και λαμπρό και λάμψει το πρόσωπό του όπως ο ήλιος, τότε φαίνονται κατάλευκα και τα φορέματά του. Δηλαδή τα λόγια των Ευαγγελίων φαίνονται καθαρά και σαφή και χωρίς να έχουν τίποτε καλυμμένο. Αλλά και ο Μωυσής και ο Ηλίας τον πλησιάζουν, δηλαδή οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών. Όπως θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου κατά τη γραφή μαζί με τους αγγέλους του, μέσα στη δόξα του Πατέρα του, έτσι σε κάθε προκοπή αρετής μεταμορφώνεται για τους άξιους ο Λόγος του Θεού, ερχόμενος μαζί με τους αγγέλους του μέσα στη δόξα του Πατέρα. Γιατί οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών, τους οποίους προτυπώνουν ο Μωυσής και ο Ηλίας με την εμφάνισή τους στη μεταμόρφωση του Κυρίου, διατηρούν την αναλογία της δόξας τους, αποκαλύπτοντας το νόημά τους τους άξιους στο βαθμό που μπορούν αυτοί να εννοήσουν. Εκείνος που διδάχθηκε κάπως τον μυστικό λόγο της μονάδας, οπωσδήποτε έμαθε και τους περιπρονίας και κρίσεως λόγους που είναι μαζί με αυτόν. Γι' αυτό και όπως ο Πέτρος αποφασίζει πως είναι καλό να κάνει μέσα του τρεις σκηνές για όσα είδε, δηλαδή τις τρεις καταστάσεις της σωτηρίας, εννοώ της αρετής, της γνώσης και της θεολογίας. Γιατί η πρώτη έχει ανάγκη από την ανδρεία και τη σοφροσύνη στην πράξη, της οποίας τύπος ήταν ο μακάριος Ηλίας. Η δεύτερη έχει ανάγκη από τις αρετές της φυσικής θεωρίας, την οποία φανέρωσε με τον εαυτό του ο Μέγας Μωυσής. Και η τρίτη χρειάζεται την άκρα τελειότητα της φρονήσεως, την οποία έδειξε ο Κύριος. Ονομάστηκαν σκηνές, γιατί υπάρχουν άλλες καταστάσεις καλύτερες από αυτές και ενδοξότερες, που θα αποδοθούν στους άξιους στο μέλλον τα αιώνα. Ο πρακτικός λέγεται ότι προσωρινά κατοικεί στη σάρκα, γιατί με τις αρετές κόβει τη σχέση της ψυχής με τη σάρκα και αφαιρεί από τον εαυτό του την απάτη των υλικών πραγμάτων. Ο γνωστικός και σε αυτή την αρετή ακόμη λέγεται ότι κατοικεί προσωρινά, αφού ακόμα βλέπει την αλήθεια με ασάφεια σαν μέσα σε καθρέφτη. Γιατί δεν είδε ακόμη πως είναι πραγματικά τα είδη των αυτοϋπόστατων θείων αγαθών και δεν τα απόλαυσε βλέποντάς τα πρόσωπο πως πρόσωπο. Κάθε Άγιος περνά από εικόνες των αγαθών βαδίζοντας προς το μέλλον και κραυγάζει «Ξένος και περαστικός είμαι εδώ όπως όλοι οι πατέρες μου». Εκείνος που προσεύχεται δεν πρέπει ποτέ να σταματά την υψηλή ανάβαση που οδηγεί στο Θεό. Γιατί όπως πρέπει να ανεβαίνουμε από δύναμη σε δύναμη στην πρακτική προκοπή των αρετών και να υψωνόμαστε από δόξα σε δόξα στις πνευματικές γνώσεις της θεωρίας και από το γράμμα της Αγίας Γραφής να μεταβαίνουμε στο πνεύμα, έτσι πρέπει να κάνουμε και όταν βρεθούμε στον τόπο της προσευχής. Να υψώνουμε το νου από τα ανθρώπινα και το φρόνημα της ψυχής προς τα θεότερα, για να μπορέσει ο νους να ακολουθήσει τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος διαπέρασε τους ουρανούς και βρίσκεται παντού. Αυτός διέρχεται από όλα κατ' οικονομία για χάρη μας, ώστε και εμείς ακολουθώντας Τον να προσπεράσουμε όλα όσα είναι μετά από Αυτόν και να φτάσουμε σε Αυτόν, αν βέβαια Τον εννοούμε όχι σύμφωνα με την ταπεινή μορφή που έλαβε από συγκατάβαση με τη σάρκωσή Του, αλλά σύμφωνα με τη φυσική απεριόριστη μεγαλειότητά Του.

Καλό είναι πάντοτε να αφιερώνουμε τον καιρό μας στον Θεό και να τον ζητούμε όπως έχουμε διαταχθεί. Αν και στην παρούσα ζωή δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος του βάθους του Θεού, αλλά ίσως και σε ένα σημείο φτάνοντας θα μπορέσουμε να θεωρούμε διαρκώς αγιότερα και διαρκώς πνευματικότερα πράγματα. Και αυτό φανερώνει ο αρχιερέας που έμπαινε από τα Άγια που είναι αγιότερα από την αυλή στα Άγια των Αγίων. Κάθε λόγος του Θεού ούτε πολλά λόγια απαιτεί ούτε πολυλογία είναι, αλλά είναι ένας και αποτελείται από διάφορα θεωρήματα, καθένα από τα οποία είναι στοιχείο του λόγου, ώστε εκείνος που ομιλεί για χάρη της αλήθειας, ακόμη κι αν τα πει όλα ώστε να μην παραλείψει τίποτε, ένα λόγο Θεού έχει να πει. Στο Χριστό, επειδή είναι Θεός και λόγος του Πατέρα, κατοικεί κατ' ουσίαν όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Σε μας η θεότητα στην πληρότητά της κατοικεί κατά χάρη, όταν συλλέξουμε μέσα μας κάθε αρετή και σοφία που δεν υπολείπεται διόλου, όσο είναι δυνατό σε άνθρωπο από την ακριβή μίμηση του πρωτοτύπου. Γιατί δεν είναι ανάρμοστο κατά τον θέση και όχι φύση λόγου να κατοικήσει και σε μας το πλήρωμα της θεότητας που αποτελείται από διάφορα πνευματικά θεωρήματα. Όπως ο μέσα μας λόγος που πηγάζει φυσικά από το νου είναι αγγελιοφόρος των κρυμμένων κινήσεων του νου, έτσι και ο Λόγος του Θεού, επειδή γνωρίζει στην ουσία του τον Πατέρα όπως ο Λόγος γνωρίζει τον νου που τον γέννησε, και χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανένα από τα δημιουργήματα να πλησιάσει τον Πατέρα, αποκαλύπτει τον Πατέρα επειδή είναι κατά φύση Λόγος και σύμφωνα με αυτό λέγεται και αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής. Μεγάλη Βουλή του Θεού και Πατέρα είναι το κρυμμένο στη σιγή και άγνωστο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το οποίο φανέρωσε ο μονογενής Υιός καθώς το πραγματοποίησε με τη σάρκωσή του και έγινε αγγελιοφόρος της Μεγάλης Προαιώνιας Βουλής του Θεού και Πατέρα. Γίνεται αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής του Θεού και ο άνθρωπος που γνώρισε το λόγο του μυστηρίου και ανυψώνεται με έργο και λόγο σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ακατανόητο, ώσπου να φτάσει σε εκείνον που κατέβηκε τόσο πολύ προς αυτόν. Ο Λόγος του Θεού κατέβηκε κατ' οικονομία για χάρη μας στα κατώτερα μέρη της γης και ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς. Αυτός που κατά τη φύση του είναι ολότελα ακίνητος, προενεργώντας κατ' οικονομία στον εαυτό του ως άνθρωπο αυτά που μέλουν να συμβούν. Ας βλέπει λοιπόν με μυστική χαρά εκείνος που αγαπά τη φιλία της γνώσεως ποιο είναι το υποσχομένο τέλος εκείνων που αγαπούν τον Κύριο. Αν ο Θεός Λόγος του Θεού και Πατέρα έγινε άνθρωπος και Υιός ανθρώπου για να κάνει τους ανθρώπους θεούς και Υιούς Θεού, ας πιστέψουμε ότι εκεί θα φτάσουμε, όπου τώρα είναι αυτός ο Χριστός ως κεφαλή του όλου σώματος, που έγινε για χάρη μας πρόδρομός μας προς τον Πατέρα με τη δική μας φύση. Γιατί στη σύναξη των Θεών, δηλαδή αυτών που θα σωθούν, θα σταθεί ο Θεός ανάμεσά τους μοιράζοντας τις αμοιβές της επουράνιας μακαριότητας, χωρίς να υπάρχει καμιά απόσταση μεταξύ αυτού και των αξίων. Εκείνος που ικανοποιεί ακόμη τις εμπαθείς ορέξεις της σάρκας, σαν ειδωλολάτρης και ειδωλοποιός, κατοικεί τη χώρα των Χαλδαίων. Όταν λίγο ξεκαθαρίσει τα πράγματα και αισθανθεί τους τρόπους που ταιριάζουν στην ανθρώπινη φύση, αφού εγκαταλείψει τη χώρα των Χαλδαίων, έρχεται στη χαρά της Μεσοποταμίας, δηλαδή στην κατάσταση που βρίσκεται μεταξύ αρετής και κακίας, η οποία δεν καθαρίστηκε ακόμη από την πλάνη της αισθήσεως, γιατί αυτό σημαίνει η χαρά. Αν όμως υπερβεί και τη μέτρια κατανόηση του καλού που αποκτά μέσω της αισθήσεως, τότε θα σπεύσει προς την αγαθή γη, δηλαδή στην κατάσταση που είναι ελεύθερη από κάθε κακία και άγνοια, την οποία ο Θεός, ο οποίος δεν ψεύδεται, δείχνει και υπόσχεται να δώσει σαν βραβείο αρετή σε εκείνους που τον αγαπούν. Αν σταυρώθηκε για μας ο Λόγος του Θεού ως αδύνατος άνθρωπος και αναστήθηκε με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει πνευματικός ότι πάντοτε το κάνει αυτό και πάσχει προς χάρη μας, γιατί γίνεται τα πάντα για να σώσει τους πάντες. Καλώς λοιπόν ο Θείος Απόστολος στους Κορινθίους που ήσαν ασθενείς, έκρινε ότι τίποτε άλλο δεν έπρεπε να μάθουν παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο. Στους Εφεσίους όμως που ήσαν τέλειοι γράφοι, ο Θεός μας συνέστησε και μας κάθισε μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Λέει με αυτά ότι ο Λόγος του Θεού γίνεται στον καθένα ανάλογα με τα μέτρα της δυνάμεώς του.
Σταυρώνεται λοιπόν για εκείνους που πρωτομπαίνουν πρακτικώς στην ευσέβεια, καρφώνοντας τις εμπαθείς ενέργειές τους με το Θείο Φόβο. Αναστένεται και ανεβαίνει στους ουρανούς για εκείνους που ξεντήθηκαν τον παλαιό άνθρωπο, που φθήρεται από τις απατηλές επιθυμίες και ντύθηκαν τον νέο άνθρωπο που χτίζεται κατ' εικόνα Θεού με το Πνεύμα και έφτασαν στον Πατέρα με τη χάρη που είναι μέσα τους παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στον μέλλοντα. Γιατί όλα τα έπειτα από το Θεό και πράγματα και ονόματα και αξιώματα θα είναι κάτω από εκείνον που με τη χάρη θα φτάσει στο Θεό. Πριν από τη φανερή κατά σάρκα παρουσία του, ο Λόγος του Θεού εντιμούσε νοητά στους Πατριάρχες και τους Προφήτες, προτυπώνοντας τα μυστήρια της παρουσίας του. Έτσι και ύστερα από αυτήν έρχεται όχι μόνο σε εκείνους που είναι ακόμη νήπιοι για να τους στρέψει πνευματικά και να τους φέρει στην ηλικία της κατά Χριστόν τελειότητας, αλλά και στους τέλειους επίσης, ιχνογραφώντας εκ των προτέρων σε αυτούς μυστικά σαν σε εικόνα τα χαρακτηριστικά της μέλουσας παρουσίας του. Οι λόγοι του νόμου και των προφητών ως πρόδρομοι της κατασάρκα παρουσίας του λόγου παιδαγωγούσαν τις ψυχές να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι και ο δοξασμένος λόγος του Θεού με τη σάρκωσή του έγινε πρόδρομος της πνευματικής παρουσίας του, παιδαγωγώντας τις ψυχές με τους λόγους του για να υποδεχθούν τη φανερή θεϊκή παρουσία του, την οποία κάνει πάντοτε μεταβάλλοντας από σαρκικούς σε πνευματικούς τους αξίους με την αρετή. Θα την κάνει και στο τέλος του αιώνα, αποκαλύπτοντας ολοφάνερα τα ως τότε ανέκφραστα και μυστικά. Όσο εγώ είμαι ατελής και ανυπόταχτος και δεν υπακούω στο Θεό με την εργασία των εντολών, ούτε γίνομαι τέλειος στο νου, ως προς τη γνώση, στο πρόσωπό μου φαίνεται ατελής και ανυπόταχτος και ο Χριστός εξαιτίας μου. Γιατί τον ελαττώνω και τον κολοβώνω, αφού δεν μεγαλώνω και εγώ μαζί του κατά πνεύμα, ως σώμα που είμαι Χριστού και ένα από τα μέλη του. Ανατέλει ο ήλιος και βασιλεύει ο ήλιος, λέει η Γραφή. Λοιπόν και ο λόγος άλλοτε βλέπεται ψηλά, άλλοτε χαμηλά, σύμφωνα δηλαδή με την αξία και την αναλογία ή τον τρόπο εκείνων που εργάζονται την αρετή και κινούνται γύρω από τη Θεία Γνώση. Και είναι μακάριος εκείνος που κρατεί αβασίλευτο μέσα του όπως ο Ιησούς του Ναβί τον ήλιο της δικαιοσύνης για όλη τη διάρκεια της ημέρας της παρούσας ζωής, χωρίς να περιορίζεται από τη νύχτα της κακίας και της άγνοιας, για να μπορέσει νόμιμα να κατατροπώσει τους πονηρούς δαίμονες που ξεσηκώνονται εναντίον του.

Όταν ανυψώνεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού με την πράξη και τη θεωρία, ελκύει όλους προς τον εαυτό του και τους λογισμούς και λόγους μας γύρω από τη σάρκα και την ψυχή και τη φύση των όντων, και αυτά τα μέλη του σώματος και τις αισθήσεις, αγιάζοντάς τα με την αρετή και τη γνώση και θέτοντάς τα κάτω από το ζυγό του. Εκείνος λοιπόν που θεωρεί τα θεία, ας ανεβαίνει με μεγάλη προθυμία ακολουθώντας το λόγο μέχρι ότου φτάσει τον τόπο όπου βρίσκεται, γιατί εκεί τον έλκει, όπως λέει ο Εκκλησιαστής, και έλκει στον τόπο του. Εννοείται εκείνους που τον ακολουθούν ως μεγάλο αρχιερέα, τους οποίους εισάγει στα Άγια των Αγίων, όπου για χάρη μας αυτός πρόδρομος εισήλθε, φορώντας την ανθρώπινη φύση. Εκείνος που ασκείται στην ευσέβεια και αντιπαρατάσσεται στις αόρατες δυνάμεις, ας προσεύχεται να παραμένουν σε αυτόν και η φυσική διάκριση με το μέτριο φως της και η φωτιστική χάρη του Πνεύματος. Γιατί η μία παιδαγωγή με την πρακτική άσκηση της σάρκας στην αρετή, ενώ η άλλη καταφωτίζει το νου, να προτιμά πάνω απ' όλα να ζει μαζί με τη σοφία, με την οποία γκρεμίζει τα οχυρώματα της κακίας και κάθε τι που υψώνεται υπερήφανα εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το φανερώνει αυτό ο Ιησούς του Ναβί που προσευχήθηκε να σταματήσει ο ήλιος κατά το μέρος της Γαβαών, δηλαδή να μην δύσει το φως της γνώσεως του Θεού από το όρος της νοερής θεωρίας, και η σελήνη στη φάραγγα, δηλαδή η φυσική διάκριση που εποπτεύει τη σαρκική αδυναμία να μένει αμετάβλητη στην αρετή. Η Γαβαών είναι ο νους, ο στραμμένος προς τα άνω. Η φάραγγα είναι η σάρκα που έχει ταπεινωθεί με τον θάνατο. Ο ήλιος είναι ο λόγος που φωτίζει το νου και του δίνει δύναμη για τη θεωρία και τον ελευθερώνει από κάθε άγνοια, ενώ η σελήνη είναι ο φυσικός νόμος, ο οποίος πείθει τη σάρκα να υποταχθεί πως είναι δίκαιος στο πνεύμα για να δεχθεί το ζυγό των εντολών. Η σελήνη είναι σύμβολο της φύσεως γιατί είναι μεταβλητή. Στους Αγίους όμως είναι αμετάβλητη γιατί απόκτησαν την αμετάβλητη έξι της αρετής. Εκείνοι που ζητούν τον Κύριο δεν πρέπει να το ζητούν έξω από τον εαυτό τους, αλλά μέσα τους με την έμπραχτη πίστη. Γιατί λέει η Γραφή, είναι κοντά σου ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστεως, γιατί ο ζητούμενος λόγος είναι αυτός ο Χριστός. Κι αν σκεφτούμε το ύψος της θεϊκής απεραντοσύνης, ας μην απελπιστούμε για τη φιλανθρωπία του Θεού, ότι τάχα είναι τόσο ψηλά, ώστε δεν φτάνει ως εμάς. Ούτε να βάλουμε στο νου μας το άπειρο βάθος στο οποίο πέσαμε με την αμαρτία και απιστήσουμε το αν μπορεί να αναστηθεί η αρετή που νεκρώθηκε μέσα μας. Γιατί και τα δύο είναι δυνατά στον Θεό, και το να κατεβεί και να φωτίσει το νου μας με τη γνώση και το να αναστήσει πάλι μέσα μας την αρετή και να μας ανυψώσει μαζί του με τα έργα της αρετής. Γιατί λέει, να μην σου περάσει η σκέψη ποιος θα ανεβεί στον ουρανό για να κατεβάσει από εκεί το Χριστό, ή ποιος θα κατεβεί στην Άβυσσο για να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, Άβυσσος είναι όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό. Όλα σε όσα πηγαίνει κατά πρόνοιαν ο Λόγος του Θεού, σαν ζωή που επέρχεται στα νεκρά όντα. Γιατί όλα όσα ζουν μετέχοντας τη ζωή, καθεαυτά είναι νεκρά. Ο ουρανό δε εννόησε τη φυσική του Θεού κρυφιότητα, σύμφωνα με την οποία σε όλους είναι ακατάληπτος. Κι αν κανείς εννοήσει ως ουρανό τον λόγο της θεολογίας και ως άβυσσο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν θα πει κάτι ανάρμοστο κατά τη γνώμη μου, γιατί και τα δύο είναι δύσκολο να τα συλλάβουν εκείνοι που επιχειρούν να τα εξετάσουν λογικά ή μάλλον είναι ολότελα απρόσιτα όταν ερευνώνται χωρίς πίστη. Στον πρακτικό παχύνεται ο λόγος με την εξάσκηση των αρετών και γίνεται σάρκα. Στον θεωρητικό λεπτύνεται με τα πνευματικά νοήματα και γίνεται εκείνο που ήταν από την αρχή, Θεός Λόγος μαζί με τον Πατέρα. Κάνει το λόγο σάρκα εκείνος που με παραδείγματα και λόγια υλικότερα ανάλογα με τη δυνατότητα κατανοήσεως των ακροατών, διδάσκει την ηθική πλευρά του λόγου. Αντίθετα κάνει πνεύμα τον λόγο εκείνος που εκθέτει με υψηλά θεωρήματα τη μυστική θεολογία. Εκείνος που θεολογεί καταφατικά χρησιμοποιώντας θέσεις, κάνει τον λόγο σάρκα, γιατί δεν γνωρίζει από αλλού το Θεό ως αίτιο παρά από όσα βλέπουμε και ψηλαφούμε. Εκείνος όμως που θεολογεί αποφατικά χρησιμοποιώντας αρνήσεις, κάνει πνεύμα τον λόγο, επειδή από την αρχή είναι Θεός και γνωρίζει ορθά τον υπεράγνωστο, χωρίς τη χρήση κανενός απολύτως από όσα μπορούν να γνωστούν.
Εκείνος που έμαθε να ανοίγει όπως οι Πατριάρχες με πράξη και θεωρία τα πηγάδια της αρετής και της γνώσεως που είναι μέσα του, θα βρει μέσα του τον Χριστό, την πηγή της ζωής από την οποία μας παρακινεί η σοφία να πίνουμε με τα εξής λόγια. Πίνε νερό από τα δικά σου δοχεία και από την πηγή των πηγαδιών σου, το οποίο αν κάνουμε θα βρούμε ότι μέσα μας είναι η θησαυρή της. Εκείνοι που ζουν σαν χτίνοι με μόνη την αίσθηση, κάνουν σάρκα το λόγο με μεγάλο τους κίνδυνο, κάνοντας κατάχρηση στα χτίσματα του Θεού για την ικανοποίηση των παθών και μη κατανοώντας τη σοφία που βρίσκεται σε όλα τα χτίσματα για να γνωρίσουν και να δοξάσουν το Θεό από τα έργα Του και να αντιληφθούν από πού και τι και για ποιο σκοπό γίναμε και πού πρέπει να οδηγούμαστε από τα βλεπόμενα. Αλλά περνούν τη ζωή αυτή μέσα στο σκοτάδι ψηλαφώντας μονάχα με τα δυο τους χέρια την αγνωσία γύρω από το Θεό. Εκείνοι που παραμένουν στο γράμμα μόνο της γραφής και δεσμεύουν το αξίωμα της ψυχής στη σωματική λατρεία του νόμου, κάνουν στον εαυτό τους σάρκα το λόγο με τρόπο αξιοκατηγόρητο και νομίζουν ότι ο Θεός ευχαριστείται με θυσίες άλογων ζώων. Αυτοί φροντίζουν πολύ για την εξωτερική καθαρότητα του σώματος και παραμελούν το κάλος της ψυχής που λεκιάζεται από τις χιγίδες των παθών, για χάρη της οποίας προσφέρθηκε όλη η δύναμη των ορατών και έχει δοθεί κάθε θείος λόγος και νόμος. Το Άγιο Ευαγγέλιο λέει πως ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραηλιτικό λαό. Λοιπόν, ας προσέξουμε μήπως είναι αιτία πτώσεως σε εκείνους που μόνο με την αίσθηση παρατηρούν την ορατή χτίση και μόνο το γράμμα της γραφής ακολουθούν, γιατί δεν μπορούν να περάσουν και να φτάσουν στο καινούριο πνεύμα της χάρης λόγω της ανοησίας τους. Και πάλι μήπως είναι αιτία αναστάσεως εκείνους που και τα χτίσματα και τα λόγια του Θεού τα θεωρούν και τα ακούν πνευματικώς και με τους κατάλληλους τρόπους φροντίζουν μόνο για τη Θεία εικόνα της ψυχής. Το ότι ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραήλ, όταν εννοηθεί από τη θετική μόνο άποψη, αναφέρεται στην πτώση των παθών και των πονηρών λογισμών μέσα σε κάθε πιστό και στην ανάσταση των αρετών και κάθε θεάρεστου λογισμού. Εκείνος που θεωρεί τον Κύριο Δημιουργό μόνο εκείνων που γεννιούνται και φθήρονται, τον παραγνωρίζει ως χυπουρό όπως η Μαγδαληνή Μαρία. Γι' αυτό για να τον ωφελήσει αποφεύγει το άγγιγμά του ο Κύριος, γιατί δεν μπόρεσε ακόμη να ανεβεί μαζί του προς τον Πατέρα και του λέει «Μη με αγγίζεις», γιατί γνωρίζει ο Κύριος ότι βλάπτεται εκείνος που άρχεται σε αυτόν με τέτοια χαμηλή ιδέα. Εκείνοι οι οποίοι από το φόβο των Ιουδαίων κάθισαν στο Υπερώο στη Γαλιλαία και έκλεισαν τις θύρες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι για το φόβο των πνευμάτων της πονηρίας ανέβηκαν με ασφάλεια στο ύψος των θείων θεωρημάτων στη χώρα των Αποκαλύψεων και έκλεισαν σαν θύρες τις αισθήσεις, δέχονται το λόγο του Θεού και Θεό και έρχεται με τρόπο άγνωστο και παρουσιάζεται σε αυτούς χωρίς να μεσολαβεί αίσθηση. Σε αυτούς δίνοντάς τους ειρήνη, τους χαρίζει απάθεια και φυσώντας τους, τους χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Παρέχει την εξουσία κατά των πονηρών πνευμάτων και δείχνει σε αυτούς τα σύμβολα των μυστηρίων του.

Φιλοκαλία των υπηκών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίε με τις οφειλές ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς αποσάνηκε ο θύσεν της λόγης σου και νικής το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και αναμαρτίες και κήσεις έμε, ημίτηρ μου, ιδούγαρ αλήθεια, ανοιγάψα στα άδειε και τα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέω να ρευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριστος εν κάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηρίξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία νεδο κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράνε και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζους είμαι λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησες φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τας εντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως η νόμη σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με η φοβούμενη είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων εκρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμως α και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εντες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μια αντιλήπτορ μη εισή. Εις τους λόγους σου επίλπισα, εκκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυ σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το

0: με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκο εφυλάξαντο. Είδε ότας εντολά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχει τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου, Κύριε. Εγισά του ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου συνέτησόν με. Εισέρθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των διημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλές ημών και μην ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις

0: είχε μείνει έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελέο ποιον και δόηση τον υφώνα τον Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένη και τεύομεν τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπην εις χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλή συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πράχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συνδεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν του λάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμε καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπήμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκριορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείον ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. σιγαρεί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μη στα όρια θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο στον ουρανό και τη γη. Μη δόησει άλλον τον πόδα μου, μηδέν ιστάξει ο φυλάσσο σε ειδούν, ιστάξει ουδέ υπνό ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρα, ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, νέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου εν θα ουκέστη πόνος σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αΐ πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πασίγαρα απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνιστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
1: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθείς με κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρτήρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Αλλός εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου κατελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών ως ευαρεστής άντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπι σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξώ με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τας αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νήμε προσέρχομένονση. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλελέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, κοίτα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπου μη μετανία υποτιθέμενο. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσβλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Και αξίω όμε δια τη των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματο σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητά εργασάμενο, δοχείο καμέν τη αυτού ανάδειξον επελεύσεω. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη. Εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Θεός υπερζωά, στα χείλη μου επενέσεως είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος συμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της στρωμής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ. Ό,τι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβε το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγινήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δελάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκλεξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισερθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου στην δέησή μου. Ό,τι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενό των Ισλάκων, εγεννήθην ως ή άνθρωπος αφοήθητος εν εκτής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σεν τάφο, όνο και μνή στη σέτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εφεντώμε εν λάκο κατά τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάχνα στους γνωστούς μου επεμού εφεντώμε του έλλειμμα εύτης. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην οι οφερμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσει η ιατρία να στήσωση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου παιμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωριές σου, υποβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ήδωρ όλην την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκνες παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομίω σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτερμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεο, σου Χριστέλο οπλιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημίνου, δε κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέτω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από τη σμόνε μάχνων αθυμών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η πόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δείχθεν εν αυτό κι ούκ υπάρξει κι ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πεήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως δικίαν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσω με τις κατεβαίνουσες μου φλάχων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεος σου ότι της ήρπισα. Γνώρισό με, Κύριο Δόνανη, πορεύσω με ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία, ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασε. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόλλους, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Περ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Περοκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ πλεών των αντιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Ριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Yeah.

0: Χριστού την μεταμόρφωση προϋπαντήσομεν, Φεδρός πανηγυρίζοντες τα προεόρτια πιστή και βοήσομεν, την κυκένη ημέρα της εν Θεού ευφροσύνης, άνησιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης, της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότητα.
1: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: ευχηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτην. Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ημέρα εφρόσινος επέστηνή της πίστης, της Θείας εν δόξου τε μεταμορφώσεως Χριστού του Θεού ημών, πάντεσον φεδρυνθώμεν, του δοξάσε αξίως, άσμεση Θεοί γόριστα αυτού μεγαλεία, εν ίσως Θεός εκλάμψας κόσμον εφώτισε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Ημέρα εφρόσινος επεστηνήν της πίστης, της Θείας εν δόξου τε μεταμορφώσεως Χριστού του Θεού ημών.

Πάντες πιστοί τις μαθητές του Χριστού της προκρίτης, νοεί και κατήδομεν την αυτού μεταμόρφωσιν και δοξάσομεν την εις ημάς αυτού άκραν.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα στη σία ενέδωκα, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
1: Ανοίξε το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ρεύξουμε τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσουμε φεδρός πανηγυρίζων και άσου γηθόμενος ταύτης στα θαύματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Αστράφθη τη κάθοτεν προς φως ουρανού υπερήλιον και εκεί ακουτίστη τη ρήματα ζώντος Θεού, την ιότητα το μεταμορφωμένο πατήρ μαρτυρήσει γαρ επί του όρου σταβόρ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βρωτός το ορώμενον αλλά Θεός το κρυπτόμενον, επί το θαβόριον Χριστός ανέρχεται. Της θεότητος αυγήν παραγυμνώσε, τες υπέρ των ήλιων δόξης λαμπρότηση. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, γνωστός νυν προέρχεται, εμφανιστήν εμωσή Χριστός και δόξαν την άρητον δείξε εν όρη θαβόρ. Την προς πρόσωπον αμέσως ομιλίαν γηθόμενη σήμερον προεορτάσομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τες πανευκλεεστάτες τάξες συναγγέλων Παναίδη με συνυπάρχουν απαύστος τους δοξάσαντας σώζε την μνήμη σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών οίκος του παρακλήτου η υγιασμένη σου διάνοια αθλοφόρε δείχθη δια τούτος επίστη γεραίρομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών νέκρωσιν ζωή φόρων του σαρκή παθόντος εξικόνησας της σαρκής σου παμάκαρ και της όντος ζωής κατηξίωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών κράτος παρανομούντων κρατηθείς ο πνεύματι κατέβαλες και τους νόμους Κυρίου Παναίδη με μάρτυσε κράτηνας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, λέλητε η κατάρα απέπαυτε η λύπη δικοιήσει σου, παντευλόγητε κόρη των πιστών εφροσύνη παλάμουμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ταύτην προεόρτιον την ημέραν επιτελούντες οι πιστοί, της μεταμορφώσεως Χριστού του λυτρωτού ημών κροτήσομεν ενάσμαση. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, την είσοδον θάσαντες της Αγίας μεταμορφώσεως Χριστού και εμείς αστράψομεν τες θείες αλλοιώσες ειν αυτήν κατασπαζόμενη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, όρος υψηλότατον την καρδίαν και καθαρμένην εκπαθών έχοντες ο ψώμεθα Χριστού τη μεταμόρφωσιν, φωτίζουσα τον νουν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, τριάδα προσώπων τη διαιρέση μονάδα φύσιν θεηγήν, πάντες προσκυνήσομεν Πατέρα των Άναρχων, Υιών και Πνεύμα Άγιον, γενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την άμμο μου κόρη εξής προήλθε, μετασαρκώς ανευτροπής Χριστός ο Θεός ημών, υμνήσομεν άπαντες ως όντως Θεοτόκον πιστή.
2: Δόξες τους ους υμνολόγους Θεοτόκε, η ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον, και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, δεσπόζων της κτήσεως απάστης οράθης μορφήν δούλου λαβών, ενίτω της θεότητος απρόσιτον απάβγασμα της μαθητές, παρέδειξας καθ'

Θεός εχώρουν θεάσαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εξ όρους επήγεται, αστράψε της δόξης ο ήλιος Χριστός και τον εξ ύψους λάμποντα, φωστήρα αμαυρώσε φωτή. Ούτε σαυγές λαμπόμενοι προεορτάσουμεν σήμερον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ζωής αιωνίου εκπληρώσουν τα ρήματα πάρεστη Χριστός. Άπερ δεικνύουν πράγματα της φύλης επιγνώσεστε. Εν εαυτό ευδόκησε την πατρικήν δόξα να στράπτουσαν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Έστης πρωτου βήματος υμνολογών Θεών άνακτα. Μάρτη σοφέ. Σάρκα ηλιφώτα και βρωτούς αναπλάσαντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Ιερίων άμωμων ολοκαυτούμενος άνθραξη. Μαρτυρική στο της Παρθένου προσενήνεξε άνθρακη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Νάμαση του πνεύματος περικλειζόμενος ένδοξε τα θολερά της πολυθεΐας απεξήρανας ρεύματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Όλη μου την έφεσιν προσέκεινο αγνή δέσποινα των σαρκικών επιθυμιών με διατάχους απάλλαξον.

Και ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Ιωβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, Θεαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα. Συγκρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν τη Θεία σήμερον μεταμορφώσει, η βρωτία άπασα φύσης προλάμπει θεϊκός, εν εφροσύνη κραυγάζουσα, μεταμορφούται Χριστός, σώζον άπαντας. Ως ευσεβίες μάρτυρα και αληθή Θεόφρονα, η Εκκλησία γεραίρη δοξάζουσα τους θείους αυτού σήμερον, του σοφού ευσυγνίου, ακαταπαύστος βόσα, τες αυτού ηκεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολύ έλεε.
2: Δούλου σου συντήρησον πολύ έλεε.
1: Ο χορός των πιστών συνεγάλεται, ευσυγνίου την μνήμη γεραίροντες, βασιλείς, πατριάρχε και άρχοντες, ξένοι δούλοι πτωχοί και αυτόχθονες, επί της θαύμαση του μάρτυρος δράμεται, ισορρός εκφλίζει θαυμάτων, χάριν και πιστός οι λαοί απαρίονται, και Θεόν ανυμνούσι τρανός βοώντες. Τες αυτού ηκεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε.
2: Τες αυτού ηκεσίες.

Την Πέμπτη του αυτού μηνός, προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες και αυτάδελφοι, κατίδιος και κατιδιανός, λιθοβοληθέντες τελειούνται. Τη αυτή ημέρα η Αγία Νόνα, η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Σόλευ ο Αιγύπτιος, βέλη το ξεφθείς τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Φάβιος ή Φαβιανός, επίσκοπος Ρώμης, ξύφη τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ακούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κυρία Ελέη.
0: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, αν συνεισκεντικό και το τέτοιο.
1: Δόξα είναι ψήσεις Θεό, Θεό και πηγής ειρήνη, είναι ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλοκούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, ιδιαί τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύσε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος, σύ Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, ουγω είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθεί νέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσαμεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού τον Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Τη Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήγη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάντα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστο, Κύριε, και ψάλλει το νοβατή σου, ύψτε το αναγγέλει το πρωί το λεό και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους σώτερ σώσον ημάς.
1: Που αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια.

0: σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και

0: Χριστάλλας εις θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα.

ή να το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολύ τιμιότερον χρυσίου του απολυμένου, διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθείς έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Ο νουκιδότες αγαπάτε,

ώστε εκ να υπακοείς μη συσχηματιζόμενη θες πρότερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατ'

των απροσωπολήπτους κρίνοντα κατά το εκάστου έργο, εν φόβο το της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε, ειδότες ότι ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, εκ της ματέας ημών αναστροφής

τας ψυχάς ημών ιγνικότες, εν τ' υπακοή της αληθείας διαπνεύματος, εις φιλαδελφία

και πάσα δόξα ανθρώπου, ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε.

οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, ανενέγγε πνευματικά στησίας, ευπροσδέκτους το Θεό,

Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπεν, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζω εν το απελώνι μου, ο δε αποκριθεί.

0: όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι εσύ δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άξιωστο συνδεδεμένο τι αρχέ επιθυμίε και δομέ προσέλκυστη προσεγγίη λειτουργία η βασιλάρτη δόξη. Το βάρδι έχουν οι σημαίνε και φοβερό και αυτέ τι εμπορανίε δυνάμει να στην αιτία Αγίας του Τάφταρ Πέζου και ρωτήσε το Άγιο και Άγαντον στο σώμα και το Τίμιο Νέμα. Σιγάρ προσέρχομαι εκείνο στον αιμαθό και να κοιτώ μέσα μια μόρφα που θα μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε να μπορούσε. Και εσύ την δόξαν να πέμπουμε στην Ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια και ίδιος σε όλες των αιώνων να μην. Τα χερουβή μυστικό συγκονίζονται σε τη ζωπιό τριάδι των τρισάγιων ημνών προσάδοντας πάσα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατότητε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων την άλλον δέσποτα φιλάνθρωπο μόνο και λέγομαι Άγιος ή και Πανάγιος ή και μόνο γεννηθεός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος του Πανάγιος του Πανάγιος του Χριστός στον κόσμο σου όπως η κάθε τον κόσμο των Υιών του μόνο γεννηθούν. Να πάσω πιστεύω σε αυτόν και απόλυτα.

Σον των μενάντων του τον τιμίων σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτήριο του το τιμίων αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Το καβαλόν το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Όστε και δεν θα καταλαβάζουν και ψυχήσεις άψον βαρτιό με κοινωνία του Αγίου του Πνεύματος Βασίλειας Ρωμών και ρούμα εις παρησία την προσέμεις και μας κεφάσουμε. Δεν την προσαρμή στη λύτη τάμπ του λατρεύει με τον εμπίστανο προσωμένο προπατώνων, πατέρων, προμηθών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολητών, εκατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστητε τελειωμένο.

0: Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Σύνδεσαι το προκύμ πάσιν εγκαθόν εξωμάσιν κατελικά στη διακρίνηση της πλέον σύμβασης της οχουρνοσούν δοσίας ο ατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Άρτηκε η τυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιεού μεθού ευλογητώσει.

Κύριος Ιησούς Χριστός,

Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επί σύ πεπιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την απρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Το ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδωρηματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα.

0: Ευλογία Κυρίου και ελεύσεν θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίτιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Υποπιστού Ιωάννου, Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, Ευσυγνίου Μάρτυρος, που τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Αυγούστου, προεόρτια της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσίγνιου του Εναντιοχία. Ο Άγιος και ένδοξος Ευσίγνιος διέμενε στην Αντιόχεια. Ήταν 110 ετών και είχε υπηρετήσει για περισσότερα από 60 χρόνια στο στρατό υπό τον Κωνσταντίο Χλωρό, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίο και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Μία ημέρα δύο εθνικοί του ζήτησαν να διαιτητεύσει σε μία διαφορά που είχαν, αλλά εκείνος, τον οποίο ο γέροντας είχε κηρύξει ένοχο, πήγε να τον καταδώσει στον αυτοκράτορα Ιουλιανό με το πρόσχημα ότι δεν αρκούνταν στο να λατρεύει τον εσταυρωμένο, αλλά αντιποιούνταν επιπλέον τη δικαστική εξουσία προνόμιο του αυτοκράτορα. Ο Ιουλιανός τον κάλεσε αμέσως και τον ρώτησε οργισμένος ποιος του είχε δώσει την άδεια να ανταγωνίζεται την εξουσία του. Όταν ο Άγιος του απάντησε ότι ο πραγματικός λόγος της δίκης αυτής ήταν η θρησκεία του, ο Ιουλιανός διέταξε τους γραμματείς να πάψουν να καταγράφουν τις δηλώσεις του και απείλησε να τον εκτελέσει ως ληστή. Υπενθυμίζοντας του όμως την πολυετή θητεία του στην υπηρεσία των προκατόχων του, ο Ευσίγνιος τον παρεκάλεσε να δικαστεί κανονικά. Την επόμενη ημέρα, καθώς ο αυτοκράτορας έπρεπε να μεταβεί στην Καπαδοκία προκειμένου να συγκεντρώσει στρατεύματα για την εκστρατεία του στην Περσία, πρόσταξε να πάρουν μαζί και τον γέροντα. Ο Ευστόχιος, διάκονος της Εκκλησίας της Αντιοχίας και συγγενής του Αγίου, ακολούθησε κρυφά τη συνοδεία και κατάφερε να πλησιάσει τον Εχμάλωτο, ο οποίος τον παρεκάλεσε να προσλάβει έναν γραμματέα για να κρατήσει γραπτό στα πρακτικά της δίκης του, έτσι ώστε οι χριστιανοί να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτά. Ο Ευστόχιος του υποσχέθηκε ότι θα αναλάμβανε προσωπικά το καθήκον αυτό, έστω και με κίνδυνο της ζωής του. Φθάνοντας στην Κεσάρια, ο Ιουλιανός κάλεσε τον Ευσίγνιο, ο οποίος παρά τα γυρατιά του ακτινοβολούσε τόση φυσική και πνευματική δύναμη που όλοι οι παριστάμενοι τον θαύμαζαν. Ο ηγεμόνας του έδειξε τα όργανα βασανισμού και τον διέταξε να θυσιάσει στον Δία. Ο Ευσίγνιος του αποκρίθηκε: «Ας είναι ικανοποιημένος ο διάβολος που σε πήρε από την αιώνια ζωή για να σε τάξει στα αιώνια μαρτύρια της κολάσεως, όσο για μένα δεν πρόκειται να θυσιάσω στα είδωλα». Με διαταγή του αυτοκράτορα τον κρέμασαν στο ξύλο και οι δήμοι, αφού τον έγδαραν, πέρασαν αναμένους δαυλούς πάνω από όλο το σώμα του. Ενώ η αψιά μυρωδιά της καμένης σάρκας γέμιζε την ατμόσφαιρα, ο αυτοκράτορας επανέλαβε την απέτησή του. Ο Ευσίγνιος αποκρίθηκε στον Παραβάτη με τη μομφή ότι αποδείχθηκε ανάξιος διάδοχος του επιφανού συγγενή του, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον οποίο είχε υπηρετήσει και χάρη στον οποίο είχε ο ίδιος μεταστραφεί στην πίστη. Και ο Παλέμαχος διηγήθηκε πως όταν πιάστηκε εχμάλωτος από Πέρσες που ήθελαν να τον θυσιάσουν στους θεούς τους, ο Κωνσταντίνος παρενέβη και τον είχε σώσει με τη βοήθεια του Χριστού και ότι μεταστράφηκε μετά το θαύμα εκείνου. Ακούγοντας τη διήγηση αυτή, πολλοί στρατιώτες που ήσαν παρόντες έδειξαν έτοιμοι να πιστέψουν στο Χριστό. Για το λόγο αυτό, ο Ιουλιανός διέταξε να σπεύσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποκεφαλίσουν τον εδέσιμο Ευσίγνιο, την κηδεία του οποίου λέγεται ότι ετέλεσε ο Μέγας Βασίλειος. Μετά την εκτέλεση, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός αναχώρησε για την εκστρατεία του κατά των Περσών, κατά την οποία βρήκε το θάνατο. Λέγεται ότι τη στιγμή που παρέδιε την ψυχή του φώναξε «Νενίκη κάσμενα ζωρέε».

του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο εναγίης πατήρ ημών Ευθύμιος γεννήθηκε στην Σελεύκεια της Ισαυρίας περί το 384. Δείχνοντας από μικρός φλογερή αγάπη για τον Θεό, αποσύρθηκε νέος ακόμη στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, όπου επιδόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες. Φορώντας σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες ένα και μόνο ρούχο, νίστευε σε ακραίο βαθμό και αγωνιζόταν κατά της νίστας, κρατώντας τα βλέφαρά του ανοιχτά με τη βοήθεια ενός μητερού αντικειμένου. Έζησε κατόπιν για ένα διάστημα σε ένα μοναστήρι στον Αστακινό κόλπο, απέναντι από την Οικουμίδια, και μετέβη εν συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη, όπου εγκαταστάθηκε στη μονή του Αγίου Θεοδόρου. Με την άνοδό του στον θρόνο, ο αυτοκράτορας Λέων Έκτος ο Σοφός, που είχε για εξομολογητή και πνευματικό πατέρα τον Ευθύμιο, θέλησε να προσελκύσει τον άνθρωπο του Θεού στην αυλή και να τον κάνει σύμβουλό του. Πήγε μάλιστα αυτοπροσώπως στο μοναστήρι του για να τον παρακαλέσει. Ο Ευθύμιος πρόβαλε αρχικά στεναρή αντίσταση, αλλά στο τέλος ενέδωσε στις πιέσεις και υποσχέθηκε σε αυτόν ότι θα πήγαινε στο παλάτι μετά το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αποχαιρέτησε ύστερα τον ηγεμόνα, δηλώνοντας πως ένα πράγμα επιθυμούσε μόνο: να τον δει να διοικεί την αυτοκρατορία με δικαιοσύνη και ευθύτητα. Ωστόσο, ο Λέων εμπιστεύτηκε πλήρως τον Στυλιανό Ζαούτσι, πατέρα της ερωμένης του ζωής, άνθρωπο πλεονέκτη και φιλόδοξο, που καταπίεζε όσους αντιστέκονταν στα σχέδιά του. Τα θύματα του τελευταίου προσέφυγαν στον Άγιο Ευθύμιο, που παρενέβη υπέρ αυτών στον αυτοκράτορα. Ο Ζαούτσις έγινε έξαλλος, διαπιστώνοντας την επιρροή του Αγίου στον ηγεμόνα, και πήγε στον Ευθύμιο για να τον κατηγορήσει για τις παρεμβάσεις του υπέρ εκείνων τους οποίους ονόμασε εχθρούς του κράτους. Αντί άλλης απάντησης, ο Άγιος προέβλεψε τη δυσμένεια στην οποία επρόκειτο αυτός να πέσει, καθώς και τις δυστυχίες που θα έβρισκαν την οικογένειά του. Παρά τις μηχανές του όμως, ο Ζαούτσις δεν κατάφερε να προδιαθέσει αρνητικά τον αυτοκράτορα εναντίον του Ευθυμίου, απέναντίας αναγκάστηκε να συμφιλειωθεί μαζί του. Όλα αυτά ωστόσο τάραξαν την ησυχία του Αγίου Ασκητή, που σχεδίαζε να επιστρέψει στο όρος Όλυμπος, όταν ο ηγούμενος του στουδίου τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του τα υπέρτατα καθήκοντα της αγάπης προς τον πλησίον. Μετά από ηκεσίες 2,5 χρόνων, η αυτοκράτηρα Αγία Θεοφανό πέτυχε να έλθει ο Ευθύμιος στην αυλή. Έμεινε εκεί μόνο 3 ημέρες και με την ευκαιρία αυτή ο Πατριάρχη Στέφανος τον έκανε σύγκελο. Δίχως να δώσει καθόλου σημασία στο τόσο επίζηλο αξίωμα, ο Άγιος επέστρεψε στο μοναστήρι του, από το οποίο δεν βγήκε παρά έναν χρόνο αργότερα για να υποβάλει την παραίτησή του. Δέχθηκε ωστόσο να πηγαίνει στην πόλη μία φορά το μήνα, ενώ όταν ο αυτοκράτορας Λέων ασθένησε βαριά, τον επισκεπτόταν συχνότερα για να τον βοηθήσει με τις προσευχές του και τις πατρικές συμβουλές του. Ο Λέων πρότεινε στον Ευθύμιο την ηγουμενία της μονής του Αγίου Σεργίου, που βρισκόταν κοντά στο παλάτι, αλλά ο άνθρωπος του Θεού αρνήθηκε να ποτίσει τα φυτά κάποιου άλλου. Μετά από πιέσεις του αυτοκράτορα, δέχθηκε να ιδρύσει νέο μοναστήρι σε ένα μέρος λεγόμενο Ψαμάθια, κοντά στη μονή του στουδίου. Όταν όμως έμαθε ότι το κτήμα αυτό το είχε αρπάξει ο Ζαούτσις από τον ιδιοκτήτη του, εξορίζοντάς τον σε ένα μοναστήρι, ο Άγιος Ευθύμιος έγραψε στον αυτοκράτορα για να του επισημάνει ότι δεν θα δεχόταν κάτι που ήταν προϊόν διαρπαγής. Αφού αποδόθηκε δικαιοσύνη, ανεγέρθηκε μια ευμεγέθης και περίλαμπρη μονή αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, και ο αυτοκράτορας παρευρέθηκε στα εγγένεια μαζί με τον Πατριάρχη. Μετά την τελετή, ο Άγιος Ευθύμιος παρέμεινε έγκλειστος με αυστηρή νηστεία για 40 ημέρες, μετά τις οποίες ανέπεμψε προς τον Θεό μια υπέροχη ευχαριστήρια προσευχή. Φίλος του αυτοκράτορα και έχοντας τον θαυμασμό όλων των επιφανών ανθρώπων, ο Ευθύμιος παρέμεινε ουχήτων ο αδιάφθορος υπερασπιστής του νόμου του Θεού και δεν δίσταζε να επικρίνει αυστηρά τον Λέοντα για την εγκατάλειψη της νομίμου συζύγου του, προκειμένου να ζει παράνομα με την ερωμένη του ζωή. Παρόλες τις πιέσεις του αυτοκράτορα, αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ένα διαζύγιο και δήλωσε στον Λέοντα ότι διέκοπτε κάθε σχέση μαζί του. Το θάνατο του Πατριάρχη Στεφάνου, καθώς ο Ευθύμιος προγραφόταν για διάδοχός του, ο Ζαούτσις και άλλοι αυλικοί μετήλθαν κάθε είδους δόλια μέσα, προκειμένου να τον διαβάλουν στον ηγεμόνα. Μετά τον θάνατο της Αγίας Θεοφανός, την οποία ακολούθησε στον τάφο λίγο αργότερα ο σύζυγος της ζωής, ο Λέων ήλπιζε να συνάψει τελικά ένα νόμιμο γάμο. Ο Ευθύμιος όμως παρέμεινε ακλόνητος στην άρνησή του, ισχυριζόμενος ότι μια τέτοια ένωση θα επιβεβαίωνε τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες η ζωή φερόταν ως υπεύθυνη για το θάνατο της αυτοκράτηρας και του ίδιου του άνδρα της.
Μπροστά στην αντίσταση αυτή, ο Αυτοκράτορας εξόρισε τον Άγιο στη μονή του Αγίου Διομήδη. Ο Ευθύμιος έμεινε εκεί 2 χρόνια, διάγοντας ειρηνικά ησυχαστικό βίο, παραμένοντας ωστόσο ακλόνητος στην καταδίκη του Αυτοκράτορα, η ένωση του οποίου, κατά τη γνώμη του, ήταν ένα σκάνδαλο για το δημόσιο ήθος. Με το θάνατο της ζωής εκπληρώθηκε μια πρόρηση του Αγίου και ο Λέων Απαρηγόρητος πήγε να ζητήσει συγχώρηση από τον πνευματικό πατέρα του. Προσκάλεσε έπειτα τον Άγιο στο παλάτι και μετά από 3 ημέρες τον ξεπροβόδισε αφού τον γέμισε δώρα. Μετά από μια σύντομη περίοδο αρμονικών σχέσεων, ο Αυτοκράτορας δέχτηκε τις επικρίσεις του Ευθυμίου για τη συμπεριφορά του, επειδή κατηγόρησε αδίκως τον αδελφό του για μια απόπειρα στάσης εναντίον του. Ο Λέων του συνέστησε να μείνει στο μοναστήρι του και να ασχολείται με τις υποθέσεις του. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Από όλες τις ευεργεσίες που μου έκανες, καμία δεν με χαροποίησε τόσο όσο η εντολή σου να μείνω στο κελί μου και να ασχοληθώ με τις υποθέσεις της ψυχής μου».

το θάνατο του Πατριάρχη Αντωνίου, στην διοίκηση της Εκκλησίας εξελέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Μυστικός. Ο αυτοκράτορας, που μόλις είχε χάσει την τρίτη σύζυγό του, ήθελε να συνάψει τέταρτο γάμο με την ζωή Καρβουνοψίνα, αντίθετα προς τους ιερούς κανόνες και τους νόμους που είχε ο ίδιος επικυρώσει. Ο Πατριάρχης Νικόλαος δέχθηκε να βαπτίσει το παιδί από την ένωση αυτή, τον μελλοντικό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 7ο Πορφυρογέννητο, αλλά αρνήθηκε κάθε παράβαση των ιερών κανόνων όσον αφορά τον γάμο, πράγμα που του κόστισε την εξορία του στην Μονή των Γαλακρινών, ενώ προτάθηκε στον Άγιο Ευθύμιο να τον αντικαταστήσει. Στους Μητροπολίτες που ήλθαν να τον βρουν αποκρίθηκε: «Γλιτώστε από ένα τέτοιο βάρος έναν άθλιο και ανάξιο όπως εμένα. Αφήστε με να ασχοληθώ με τον εαυτό μου και τους μαθητές μου». Ο Λέων πήγε ο ίδιος στον Άγιο για να τον παρακαλέσει να δεχθεί το αξίωμα. Αφού έλαβε τη διαβεβαίωση ότι ο Νικόλαος είχε οριστικά παραιτηθεί και ότι ο Πάπας της Ρώμης και οι άλλοι πατριάρχες δέχονταν να ερμηνευτούν ελαστικά οι κανόνες, ώστε να επιτραπεί στον αυτοκράτορα να συνάψει τέταρτο γάμο, ο Ευθύμιος δέχτηκε να χειροτονηθεί πατριάρχης. Τοποθετημένος έτσι στη λιχνία της Εκκλησίας, οι αρετές του δεν άργησαν να διαλάμψουν. Υπερίσχυσε των εχθρών του, ευεργετώντας τους αφιδώς, έτσι ώστε αυτοί έγιναν οι πλέον θερμοί υποστηρικτές του. Ενώ δέχτηκε να αναγνωρίσει τον γάμο του αυτοκράτορα, καθαίρεσε ωστόσο τον ιερέα Θωμά που τον είχε τελέσει και αρνήθηκε να εντάξει το όνομα της ζωής στα δίπτυχα παρά τις απειλές και τις πιέσεις εκείνης. Το διαλλακτικό πνεύμα του Αγίου Πατριάρχη δεν κατάφερε ωστόσο να ησυχάσει τους οπαδούς του Αγίου Νικολάου και έτσι η Εκκλησία βρέθηκε σε μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη που πριν μερικές δεκαετίες είχε φέρει αντιμέτωπους τους οπαδούς του Αγίου Ιγνατίου και του Αγίου Φωτίου. Μετά τον θάνατο του Λέοντος VI, ο αδελφός του Αλέξανδρος εξόρισε τον Ευθύμιο στη Μονή του Αγαθού και ανακάλεσε τον Νικόλαο στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Άγιος Ευθύμιος, που το μόνο που επιθυμούσε ήταν ο ησυχαστικός βίος και η ειρήνη στην Εκκλησία, δέχθηκε πρόθυμος να παραιτηθεί, αλλά οι Μητροπολίτες που είχαν μείνει πιστοί σε αυτόν τον εμπόδισαν, για να μην κατηγορηθεί ως μίσθαρνος που εγκατέλειψε το ποίμνιό του. Ο Ευθύμιος τους απάντησε ότι ήταν έτοιμος να χύσει το αίμα του για την Εκκλησία, αλλά φοβόταν μήπως οι αντίπαλοι του προβούν σε βίαιες ενέργειες. Και πράγματι δεν άργησαν να ξεσπάσουν διώξεις κατά των υποστηρικτών του και ο Άγιος παραπέμφθηκε στο παλάτι της Μαγνάβρας για να καθαιρεθεί επισήμως. Παρουσιαζόμενος ενώπιον του δικαστηρίου αυτού με την ψυχή του Γαλήνια, απάντησε στις κατηγορίες του Νικολάου διαβεβαιώνοντας ότι είχε δεχτεί το πατριαρχικό αξίωμα μετά την διαβεβαίωση ότι αυτός είχε παραιτηθεί. Οι λακέδες τότε όρμησαν πάνω στον ιεράρχη και αφού του έβγαλαν τα ιερατικά άμφια, τα έκαναν κομμάτια και τα ποδοπάτησαν, αρπάζοντάς τον δε τον ίδιο από τα γένια, τον κλωτσούσαν και τον γρονθοκοπούσαν φτύνοντάς τον. Όταν τον σήκωσαν ξανά όρθιο για να συνεχιστεί η ανάκριση, ένας γίγαντας του κατάφερε δύο χαστούκια από τα οποία έχασε δύο δόντια και δεχόμενος άλλο ένα χτύπημα στον αυχένα, έχασε τις αισθήσεις του και λίγο έλειψε να βρει το θάνατο κατρακυλώντας από τις σκάλες του παλατιού. Εξορίστηκε κατόπιν στη Μονή του Αγαθού, ενώ τελούνταν η λειτουργία στην Αγία Σοφία, αφού διώχθηκαν όλοι οι ιερείς που είχαν μείνει πιστοί στον Άγιο. Μία σύνοδος εν συνεχεία αφόρησε τον Ευθύμιο και όλους εκείνους που βρίσκονταν σε κοινωνία μαζί του, συμπεριλαμβανομένων των πατριαρχών που είχαν αποδεχθεί τον τέταρτο γάμο. Στην εξορία του, ο Άγιος Ευθύμιος ξαναβρήκε την ησυχία του μοναχικού βίου και επαναλάμβανε συνεχώς: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι ευλογημένο το όνομά του». Ο Νικόλαος γρήγορα έπεσε στη δυσμένεια της ζωής και κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ενώ προτάθηκε στον Ευθύμιο να επιστρέψει στο θρόνο. Εκείνος, ξένος προς κάθε φιλοδοξία και οποιαδήποτε εκδικητικά αισθήματα, απάντησε ότι προτιμούσε τον θρόνο της μετανοίας και

0: μακάρι του, ώστε να λάβει παρά του Θεού συγχώρηση για τις ταραχές που είχαν διχάσει την Εκκλησία εξαιτίας του. Κατόπιν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 5 Αυγούστου 1917, μετά από 75 χρόνια μοναχικού βίου. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 917 μετά Χριστόν, πεθαίνει στη Μονή του Αγαθού ο Ευθύμιος Πρώτος, ο Σύγγελος, που διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 907 έως το 912. Ασκήτευσε αρχικά στο όρος Όλυμπος της Μυσίας και κάτω από άγνωστες συνθήκες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρέμεινε στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδόρου στην Πηγή. Υπήρξε πνευματικός του αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφού, ο οποίος του έδωσε τον υψηλό εκκλησιαστικό τίτλο του Συγγέλου. Παρά την ταραγμένη σχέση των δύο ανδρών, ο Ευθύμιος ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο το 907 και παρέμεινε σε αυτόν έως την καθαίρεσή του λίγο μετά τον θάνατο του Λέοντα το 912. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 5 Αυγούστου.
1: Σαν σήμερα, το 1681, πεθαίνει ο Βίτους Μπέρινγκ, Δανός εξερευνητής, ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στην Αλάσκα. Προς τιμήν του πήρε το όνομά του ο Βερίγκιος Πορθμός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σιβηρίας και της Αλάσκας.
0: Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος κατατροπώνει τον Οθωμανικό στα στενά της Μυκάλης ανάμεσα στη Σάμο και τη Μικρά Ασία. Τα ολιγάριθμα ελληνικά πλοία υπό τους Γεώργιο Σαχτούρη και Ανδρέα Μιαούλη καταφέρνουν να εξαναγκάσουν σε οπισθοχώρηση τα 300 και πλέον εχθρικά πλοία. Το νησί της Σάμου δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους.
1: Το 1832 πεθαίνει στο Ναύπλιο ο Δημήτριος Ιψηλάντης, Έλληνας πρίγκιπας, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος χαρακτηρίζει τον Δημήτριο Ιψηλάντη ως τον αγνότερο ίσως και περισσότερο ανιδιοτελή από τους αρχηγούς της ελληνικής επανάστασης.
0: Σαν σήμερα, το 1878, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή ο Ιωακείμ Δεύτερος, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατά τα έτη 1860 με 1863 και 1873 με 1878. Το 1876 ίδρυσε η Ιερατική Σχολή στο Μουχλιό του Φαναρίου.

0: μετέφερε σε καλύτερα κτίρια τη μεγάλη του γένους σχολή, τον πατριαρχικό οίκο και το φρενοκομείο, ενώ δόρισε την ιδιωτική του κατοικία μαζί με 2.000 χρυσές λίρες για να στεγαστεί το Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο, το οποίο λειτουργήσε από το 1882 και για 90 χρόνια. Κατά τη δεύτερη πατριαρχία του, προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και με άλλες χριστιανικές εκκλησίες, όπως τη Ρωμαιοκαθολική, την Αγγλικανική και αυτή των Αρμενίων. Ετάφη στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής της Μπαλουκλιώτισσας.
1: Σαν σήμερα, το 1884, τελειώνουν οι εργασίες για το άγαλμα της ελευθερίας στο νησάκι Μπέντλοου, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
0: Στις 5 Αυγούστου του 1949, η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας αποφασίζει την απόδοση στην Ελλάδα των 11.300 απαχθέντων Ελληνοπαίδων που βρίσκονται στο έδαφος της. Σχετική ανακοίνωση έγινε στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
1: Το 1962, στη Νότια Αφρική, φυλακίζεται ο ηγέτης του κινήματος κατά του Απαρχάιτ και μελλοντικός πρόεδρος Νέλσον Μαντέλα. Θα απελευθερωθεί το 1990.
0: Σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν συνθήκη για την απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών.
1: Το 1969 τα διαστημόπλια Mariner 6 και Mariner 7 προσεγγίζουν τον πλανήτη Άρη σε μια απόσταση 3.430 χιλιομέτρων, μελετούν την ατμόσφαιρα και την επιφάνειά του και στέλνουν εκατοντάδες εικόνες στη Γη.
0: Σήμερα, το 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: 23 Φεβρουαρίου του έτους 33, από ό,τι μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί μας αδελφοί, ο Κύριος ανέβη στο όρος Ταβόρ μαζί με τους προκλήτους εκ των μαθητών, δηλαδή αυτούς που είχαν προχωρήσει, ας πούμε, περισσότερο πνευματικά από τους υπολείπους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, ανέβηκαν στο όρος Ταβόρ. Και μεταμορφώθηκε, λέει, ενώπιον αυτών. Αισθάνθηκαν τη θέρμη του φωτός του Θεού, γιατί ήταν χειμώνας, την αισθάνθηκαν πιο έντονα. Λοιπόν, και τα μάτια του γίνανε, λέει, λευκά σαν το χιόνι και το πρόσωπό του έδραξε ως ο ίδιος. Και πράγμα παράδοξο, ενώ είχε αποβιώσει ο Μωυσής πριν από 1569 χρόνια π.Χ. και ο Ηλίας 895 χρόνια π.Χ. στις 4 Σεπτεμβρίου ο Μωυσής και στις 20 Ιουλίου ο προφήτης Ηλίας, φάνηκαν ξαφνικά μαζί με τον Χριστό να συγκαλούν, να συνομιλούν μαζί του, όμορφα λόγια αλλά κατάλληλα στα αυτιά των Αποστόλων, αλλά όμως καταλάβαιναν ότι γίνονταν ωραίες συνομιλίες. Λοιπόν, γιατί ο Μωυσής και ο Ηλίας, και γιατί ενώ υπήρχε τόσο μεγάλη χρονική διαφορά, βρισκόμαστε στο 33 μετά Χριστόν, μιλάμε για το θάνατο του Μωυσέως 1569 π.Χ., το θάνατο του Ηλία 895 π.Χ. και ξαφνικά όλοι μαζί και οι μαθητές βρίσκονται μέσα στη φωτεινή νεφέλη η οποία περιέλαψε αυτούς το φως του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα έχουμε θεοφάνεια της Αγίας Τριάδας, διοτεχνείται και η φωνή του Πατρός που συμμαρτυρεί λέγοντας ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούεται ή ενώ ευδόκησα. Λοιπόν, οι πατέρες σχολιάζουν το γεγονός και το ποτάκι το οποίο διαβάσαμε έγινε αυτή η μεταμόρφωση του Χριστού μας ενώπιον των μαθητών του, γιατί μετά από λίγο, μετά από 40 μέρες θα τον έβλεπαν καρφωμένο στο Σταυρό, για να μην εστενοχωρούνται πάρα πολύ και να μην απελπιστούν, ο Θεός τους έδειξε, ο Χριστός μας και Θεός τους έδειξε τη δόξα του. Και έντε λοιπόν η δόξα του και ποια είναι η μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί σε αυτούς που θα ακολουθήσουν εξ όλης της ισχύως και εξ όλης της διανύσης και εξ όλης της καρδίας των Χριστών. Έτσι λοιπόν σχολιάζουν ακόμα οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι κατά κρύβια δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός ενώπιόν τους, αλλά μεταμορφώθηκαν οι ίδιοι μαθητές εσωτερικά, αλλά και τα μάτια τους έλαβαν ειδική δύναμη για να ταινίσουν το άκτι στο φως της θεότητας χωρίς να τυφλωθούν, διότι το φως της θεότητας είναι μυριάκης λαυρότερο του ηλίου, όταν και ο Άγιος Παΐσιος είχε αντεμιστεί κάποτε από το άκτι στο φως και βγήκε μέρα μεσημέρι μετά την εμπειρία αυτή στο περιβολάκι του εκεί, μέρα μεσημέρι έβλεπε τον ήλιο σαν να ήταν σελήνη. Τόσο μεγάλη λαμπρότητα είχαν δεχτεί οφθαλμοί του, είχαν τροποποιηθεί, να πούμε, έτσι, είχαν γίνει πυρήμαχοι, πυράντοχοι και επίσης ικανοί να δεχτούν αυτή τη φωτοχυσία. Είδατε, όλο για φωτοχυσίες μιλάνε, τα τροπάρια, είναι φωτογενική ο κύριος, είναι ο φώσος, επόμενο το φωτός, το φως το οποίο λάβαμε όλοι κατά την βάφτισή μας και του οποίου φωτός μέτοχοι μέλουμε να γίνουμε, εάν τυχόν προσέξουμε βέβαια στη ζωή μας. Λοιπόν, και είμαστε μαζί με τον Χριστό και όχι μαζί με τα πάθη μας. Λοιπόν, οι πατέρες λένε λοιπόν ότι έλαβαν ειδική δύναμη οι μαθητές για να δουν τον Χριστό όπως πραγματικά ήταν. Ο Χριστός έτσι ήταν, είναι και θα είναι. Λαμβρός, μυριάκης φορές, περισσότερο από ότι ο ίδιος, αλλά δεν υπήρχαν μάτια να τον δουν. Την ημέρα της μεταμορφώσεως, τρία ζευγάρια μάτια των τριών Αποστόλων, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, αποκτούν αυτή τη δύναμη για να μπορούν όσο δύναται κι αυτοί, έτσι, και ο καθένας πιθανόν με διαφορετική δύναμη, να ταινίσει το φως της θεότητας. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας καλεί και μας προσκαλεί στη μεταμόρφωσή του. Να μεταμορφωθούν οι αισθήσεις μας, να μεταμορφωθούν τα πάθη μας. Τα πάθη μας τα ξέρετε όλοι ποια είναι. Ξέρετε από ποια πάθη πάσχουμε και μας κάνουν και στο βίωτο καθημερινά. Λύπη, μελαγχολία, κατάθλιψη, τι γίνεται, και ο φθόνος, η ζήλια, τα σαρκικά, τι γίνεται. Αυτά τα πάθη λοιπόν καλούμαστε να τα κάψουμε, να τα μεταμορφώσουμε μέσα σε αυτό ακριβώς το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και όταν αυτό το φως κατακλείζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος βιώνει ησυχία από τα πάθη του, αυτό που λένε οι πατέρες καρδιακή ησυχία, είναι γεμάτος πληροφορίες, πάσης φύσεως πληροφορίες από το φως του Χριστού, άλλες ανακοινώσιμες, άλλες μη ανακοινώσιμες και κατανόητες, όπως και οι άγγελοι μέσα στο φως του Χριστού, ανάλογα με την παθήλα στην οποία βρίσκονται, άλλοι κατανοούν περισσότερα και άλλοι κατανοούν λιγότερα. Και επίσης το πρώτο σύμπτωμα στον άνθρωπο ο οποίος αγκαλιάζεται από το φως του Θεού, ποιο είναι το πρώτο σύμπτωμα? Μπράβο. Η αγάπη του Θεού. Αισθάνεται τελεία ακινησία στο θυμό, στην ψυχαγία. Ο άνθρωπος, όπως λέει και ο πατήρ Σοφρόνιος, του έσαι έμπειρος τέτοιων καταστάσεων. Λοιπόν, το πρώτο σύμπτωμα είναι η αγάπη του Θεού. Προς πάντα εχθρό. Τώρα, αυτό το οποίο έζησαν οι μαθητές και βρέθηκαν μέσα στο φως του Χριστού, αλλά έβλεπαν απ' έξω τους το Χριστό μας να λάμπει, μας το πλειοδότησε ο Χριστός μας στη Θεία Λειτουργία όταν μας παρέδωσε το μυστικό δείπνο, και στη Θεία Λειτουργία πραγματικά ζούμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Αρκεί να κάνουμε χώρο στην καρδιά μας, να δουλεύει ο Χριστός μέσα μας, και αν τυχόν κάνεις χώρο στην καρδιά σου και δουλεύει ο Χριστός μέσα σου, και δεχτείς ότι αυτός είναι ο Σταυρός σου, όποιος και αν είναι ο Σταυρός. Και όσο βαρύς και είναι ο Σταυρός, έτσι και κάνεις χώρο μέσα στην καρδιά σου, επειδή λέμε «Ιδού γάρ, δια του Σταυρού χαρά ήρθε», δεν λέμε, είναι όλο τον κόσμο. Για του Σταυρού ήρθε χαρά στον κόσμο. Λοιπόν, και καμιά φορά μου ρωτάτε καλά με το Σταυρό στο χέρι, το πηγαίνουμε, ή θα είσαι με το Σταυρό στο χέρι, το διάβολο στην καρδιά. Κανόνες. Δεν υπάρχει για εμάς άλλος τρόπος με το Σταυρό στο χέρι. Και στην καρδιά το Σταυρό του Χριστού. Όταν λοιπόν δεχτείς ο Σταυρός, όποιος και είναι αυτός, σε πιάνει μια χαρά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος άλλος τον σηκώνει μαζί σου. Και αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτό γράφει μεταμορφωτικά σε σένα. Γιατί δεν υπάρχει Σταυρός του Χριστού, όχι δικός μας Σταυρός, γιατί πολλοί από εμάς σηκώνουμε ατομικούς Σταυρούς. Έτσι. Και πρέπει και να είμαστε μισοκακόβεροι στην άρχη και καθόμαστε και τελείζα. Δείχνουν ότι θρησκεύουμε κιόλα, έχουν ένα θρησκεύο προσωπείο. Είναι μια μάσκα, διότι έτσι και πήγε η μάσκα, φαίνεται πόσο βόθρος υπάρχει μέσα μας. Λοιπόν, και πόσο μυσικακή και πόσο φθόνος. Και κάθε εκεί στην άκρη, είσαι γεμάτος μυσικακή, βέβαια, και νομίζεις εσύ ότι σηκώνεις το Σταυρό του Χριστού. Λοιπόν, το Σταυρό του Εγωίσμου σου σηκώνεις. Δεν έχει καμία σχέση με το θύμα που κρέμεται πάνω στο Σταυρό. Αν έχει σχέση λοιπόν με το θύμα και μετέχει του Σταυρού του Χριστού, τότε το φως αυτού του Σταυρού σε οδηγεί στο φως της Ανάστασης. Και το φως της Ανάστασης είναι και φως της μεταμορφώσεως του Χριστού. Γι' αυτό. Στο όρο Σταυρό, οι μαθητές βρέθηκαν μέσα στο φως του Χριστού, αλλά έβλεπαν έξω από αυτούς τον Χριστό μεταμορφωμένο. Στη Θεία Λειτουργία, λέγουν οι πατέρες και οι μεγάλοι λειτουργιολόγοι της Εκκλησίας, Άγιος Γερμανός Κωνσταντινοπόλεως, Άγιος Πρόκλος, έτσι Άγιος Θεόδωρος Ανδίδων, μεγάλοι λειτουργιολόγοι της Εκκλησίας, λοιπόν, λένε ότι την ώρα που ο παπάς έτσι θυμιάζει με το χειροβικό, την ώρα που επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, έτσι και καθιστά το ψωμί σώμα και το κρασί αίμα, φλέγεται ολόκληρη η αγάπη και το όρο στα γόρα. Φλόγες, αγία. Τούτο εδώ υποχωρεί, ούτε τέλειο, υπάρχει ούτε τίποτα. Περνάνε οι φλόγες σε εσάς. Και όσες καρδιές είναι δεκτικές, πάει και σκηνώνει λοιπόν ο Χριστός μέσα και αρχίζει και λέμε τον Χριστό έτσι. Εδώ, μέσα. Το όρο στο Σταυρό έρχεται μέσα στην καρδιά. Αγία Τράπεζα του Ναού και η καρδιά του καθενός από εμάς ένα πράγμα. Και μέσα βλέπουμε τον Χριστό στην καρδιά μας αναπαυόμενο και μας λούζει το φως. Όσο κάνουμε τα χατήρια του Χριστού στη ζωή μας, ο Χριστός δίνει και πιο πολύ φως και πιο πολύ φως και πολύ φως. Και μας αγκαλιάζει. Είτε αυτό φαίνεται, είτε δεν φαίνεται. Το να φανεί όχι είναι θέμα της διασπάρησης. Αυτό είναι δικό, δικό μας θέμα. Και είναι ασφάλεια για μας να μην φαίνεται τίποτα. Και καλύτερα να λάμπει το φως από την ανάποδη που ζωή πατέρα και να μας δείχνει ποια είναι τα προσκόμματά μας, έτσι, τα πάθη μας. Καλυμμένα, κάτι που δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι, σε αυτή την εμπειρία λοιπόν, δεν είναι ακούσα η Παναγία μας. Διότι η Παναγία, ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο, είναι παρούσα στο περιβόλι της, στο μοναστήρι της, εδώ. Λοιπόν, και αυτή περιπολεύει και είναι ανάμεσά μας. Μέσα στην εμπειρία και αυτή της όντως Θεός, Θεός η Παναγία μας, είναι εκείνη η οποία μας κρατάει αναγιοσκέπαστος και θεοτοκοφρούλητος για να μην πλαριθούμε. Και φυλάει, περιφυλάει έτσι τα όρια της εμπειρίας μας για να μην πλαριθούμε με την Τέρα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας, η Παναγία μας, η Άγιοι, το φως της μεταμόρφωσης, αυτά είναι τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και αυτά καλούμαστε να ζήσουμε.
1: τα τιμούμενοι, εξομολογούμενοι, κοινωνούντες του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αμήν. Yeah.

Πλησιάσαμε τις ημέρες της μεταμορφώσεως του σωτήρος μας Χριστού. Λέγεται σωτήρας διότι έσωσε τον άνθρωπο. Λέγεται Χριστός διότι είναι ο εκλεκτός του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού Πατρός. Και μιλάμε για τη μεταμόρφωσή Του. Όντως ο Χριστός, όπως λέει και η Καινή Διαθήκη, την οποία πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουμε, το ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε αυτά τα πνευματικά χάλια και σε αυτή τη μεγάλη αποστασία, ένας από τους κυρίους λόγους που φτάσαμε στη μεγάλη αποστασία είναι το ότι δεν διαβάζουμε Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος που διαβάζει Καινή Διαθήκη καθημερινά βρίσκει το δρόμο της ζωής του, το σκοπό της ζωής του και τη σωτηρία του. Μάλιστα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα Καινή Διαθήκη, είναι αμάρτημα. Αμαρτάνει ο άνθρωπος και πρέπει να τον τύπτει η συνείδησή του, διότι περιφρόνησε έστω και μία μέρα να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Περιφρονεί το Θεό ενώ θα κοιτάξει τηλεόραση, ενώ θα διαβάσει εφημερίδες, ενώ θα κάνει άλλες συζητήσεις, θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα, περιφρόνησε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό αποτελεί αμαρτία και πρέπει κάθε μέρα να μελετάμε, έστω και ένα κεφάλαιο, από την αρχή και τη φτάνουμε μέχρι το τέλος. Καθημερινή παρακαλώ λοιπόν μελέτη της Καινής Διαθήκης. Μέσα εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι γράφει ο Ευαγγελιστής ότι ανέβηκε ο Κύριός μας επάνω εις όρος υψηλών. Αυτό είναι το Θαβόριον Όρος. Επέλεξε το Θαβόριον Όρος διότι στα άλλα όρη που υπήρχαν και θα μπορούσε να είχε πάει, είχαν συμβεί άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε, αλλά δεν έπρεπε και να πάει εκεί, διότι σε άλλα είχαν γίνει σφαγές, σε άλλα είχαν μολυνθεί με θυσίες ειδόλων. Έτσι επέλεξε ένα όρος καθαρών για να μεταμορφωθεί. Όντως όμως μεταμορφώθηκε, δηλαδή πήρε μαζί του, λέει, 3 μαθητές από τους 12. Δεν πήρε και τους 12, διότι μέσα στους 12 ήταν και ο Ιούδας. Και γνώριζε ο Χριστός λίγο πριν τη σταύρωσή του, πολύ καλά γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Και γι' αυτό το λόγο δεν τον πήρε. Και για να μην τον δαχτυλοδεικτήσει, με διάκριση ο Κύριος είπε θα πάρω μόνο τους 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και έτσι ανέβηκε εις όρος ψηλών. Και εκεί, λέει, στο όρος του υψηλών που ανέβηκε, τι συνέβηκε? Αρχίνησε, λέει, τα ρούχα του να γίνονται λευκά σαν το χιόνι, να στράφτουν. Το δε πρόσωπό του να λάμπει περισσότερο από ό,τι λάμπει και ο ήλιος. Δεν άντεξαν σε αυτή τη θέα οι μαθητές και έπεσαν χαμέ, έπεσαν κάτω δηλαδή. Η ερώτηση είναι γιατί ο Κύριος το έκανε αυτό? Είναι να είδωσε τη δόξαν αυτού λίγο πριν τη σταύρωσή του, διότι η μεταμόρφωσή του γίνεται λίγες ημέρες, 40 ημέρες πριν τη σταύρωση του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνεται για να δείξει ότι ο ίδιος είναι ο Θεός. Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, να δείξει τη δόξα του. Δεν μεταμορφώνεται όμως, διότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε λάμπει. Ο Χριστός έλαμπε και μέσα στη Φάτνη. Ο Χριστός έλαμπε έτσι σαν τον ήλιο και περισσότερο και σαν παιδί. Ο Χριστός έλαμπε όταν έκανε τα θαύματά του. Ο Χριστός έλαμπε και επάνω στο Σταυρό. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν τη θεότητά του, αυτό το άκτιστο φως της δόξας του. Εμείς, διότι είμεθα αμαρτωλοί, πρέπει να καθαρίσουμε και εμείς να μεταμορφωθούμε, δηλαδή από αμαρτωλοί που είμεθα να φτάσουμε στην αγιότητα. Όσο οι μαθητές ήταν κάτω από τα σύννεφα της αμαρτίας, τα πνευματικά τους μάτια αλλά και τα υλικά τους μάτια δεν μπορούσαν να δουν τη δόξα του Χριστού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι
δεν έβλεπαν αυτή τη λάμψη του Χριστού. Την βλέπουν όμως όσοι καθαρίσουν τις ψυχές τους. Όπως ακριβώς όταν έχει σύννεφα, τα σύννεφα είναι οι αμαρτίες, οι δικές μας οι προσωπικές, δεν βλέπουμε τον ήλιο. Χάνεται ο ήλιος, σκοτεινιάζει. Δεν βλέπουμε ούτε τη δόξα του, ούτε τη λάμψη του. Ενώ ο ήλιος υπάρχει, είναι πίσω από τα σύννεφα. Έτσι ακριβώς η αμαρτία σκοτεινιάζει την ψυχή και το νου του ανθρώπου και την καρδιά. Και τα μάτια της ψυχής και του σώματος δεν μπορούν να δουν τη λάμψη του Ιησού Χριστού, τη δόξα του Θεού. Δείχνει λοιπόν τη θεότητά του, ότι πάντοτε λάμπει. Δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός, γιατί πάντοτε λάμπει. Αλλά εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το μήνυμα της μεταμορφώσεως. Εμείς από κοράκια μαύρα που είμαστε, να γίνουμε λευκά περιστέρια. Εμείς από λύκοι που ήμεθα και αρκούδες η ψυχή μας με τα πάθη και τα βρωμερά ελαττώματα και αμαρτήματα που έχουμε, να γίνουμε αγνά και καλά σαν τα προβατάκια που έχουμε στη στάνη μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, το μήνυμα είναι της μεταμορφώσεως, ότι εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε. Όχι προς το χειρότερο, αλλά προς το καλύτερο. Σε αυτό που σας είπα μας βοηθάει και η μελέτη, η καθημερινή της Καινής Διαθήκης. Και κάτι άλλο. Πάνω στο όρος φανερώθηκαν δύο πρόσωπα. Ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, ο νομοθέτης. Για να δείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός, ουχή νεκρών, αλλά ζώντων. Ότι ζουν οι άνθρωποι μας, δεν έχουν πεθάνει. Και φανερώνεται ο προφήτης Ηλίας για να δείξει, ο οποίος ήταν άτεκτος σε παραβάσεις του Ισραηλιτικού λαού, και επειδή οι Εβραίοι εγκαλούσαν το Χριστό ότι παραβαίνει και αλλάζει τον νόμο του Μωυσέως, και ο άτεκτος Ηλίας συνομιλούσε και προσκυνούσε το Χριστό. Έδειχνε δηλαδή ότι αποδέχεται το Χριστό. Φανερώθηκε δε και ο Μωυσής ο νομοθέτης και προφήτης. Για ποιο λόγο? Για να δείξει ότι ο Χριστός σεβάστηκε το Μωσαϊκό νόμο. Και έπρεπε και οι Εβραίοι να σεβαστούν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε με τις δύο εμφανίσεις των δύο προφητών να κάνει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, κλείνοντας θα λέγαμε σήμερα ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως ανέβηκε ο Κύριος ο όρος υψηλών. Άρα και εμείς για να μεταμορφώσουμε έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας να μεταμορφώσουμε έναν αγώνα ψηλό. Έναν αγώνα που πρέπει να ανεβούμε ψηλά για τις κορυφές, να βαδίσει η ψυχή μας για τις κορυφές. Όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος για την κορυφή, τότε φτάνει στη θέα του ακτής του φωτός. Πρέπει να καθαρθώμεν από τις αμαρτίες μας, όπως λένε η Καινή Διαθήκη, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να δούμε τη δόξα του Θεού. Και δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι ο Χριστός πάντα λάμπει. Οι αμαρτίες οι δικές μας είναι εκείνες που εμποδίζουν. Γι' αυτό συχνή εξομολόγηση. Όπως συχνά πλένουμε το κορμί μας, όπως συχνά πλένουμε τα ρούχα μας για να είναι καθαρά, έτσι συχνά πρέπει να πλένω την ψυχή μου, ώστε να καθαρθεί, να είναι πεντακάθαρη, για να δούμε και εμείς από εδώ, ετούτη τη ζωή, τη δόξα του Θεού, όπως την είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν επέτρεψε, είπαμε, στον Ιούδα να τη δει, διότι θα έβλεπε τη θεότητά του. Έτσι οι μαθητές είδαν, και όπως ψάλλουμε στο τροπάριο, επέτρεψε να δουν τη δόξα του, αυτό που πάντοτε είναι, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον, για να κατανοήσουν ότι τα όσα ο Χριστός μετά από λίγες μέρες παθαίνει στη σταύρωσή του, είναι εκούσια, με τη θέλησή του το κάνει για τη σωτηρία τη δικιά μας. Αδέλφια μου, να τα μηνύματα της Καινής Διαθήκης, να τα μηνύματα των Αγίων Αποστόλων
που μας στέλνει η Καινή Διαθήκη. Ας μεταμορφώσουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Ας κάνουμε το σπίτι μας παραδεισένιο, μέσα στο άκτιστο φως. Ας κάνουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας να λάμπει. Φεύγετε εκ των αμαρτημάτων, όπως φεύγετε μακριά και από τα φίδια, όπως φεύγετε μακριά από κάθε κακό. Ήρθε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να λάμψει και η ζωή μας και η δική μας, και να μεταμορφωθεί και η δική μας ψυχή και να λάμψει ως ο ήλιος. Και θα γίνουμε εκείνη την ημέρα, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, πολύ φωτοί αστέρες του ουρανίου στερεώματος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αινδυλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την
4: 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτω βουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας.

0: θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικό λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγής Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 21. Και ότε ίγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτής. Πορεύθηθη εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσεται όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής. Λύσαντες αγαγετέμι. Και αν τη σημειήπητη, ερείται ότι ο Κύριος αυτόν χρίαν έχει. Ευθέως δε αποστέλει αυτούς. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Είπατε τη θυγά τρίσιον, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ πραής και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες, καθώς προσέταξεν αυτής ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρόνιων εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες. Ο σανάτο ή ο Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης. Και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα, τι σέστηνου τους. Οι δε όχλοι έλεγον, ούτως έστεινε Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και

Έβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό. Και τα τραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψε και τα καθέδρας των πολλούντοντας περιστεράς. Και λέγει αυτής, γέγραπτε, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε. Ημείς δε αυτόν επιείσατε σπήλαιον ληστών. Και προσήλθον αυτό χολή και τυφλή εν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια επίησε. Και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας, ο σανάτο ιό Δαβίδ, ηγανάκτησαν και είπον αυτό, ακούεις τι ούτη λέγουσι. Ο δε Ιησούς λέγει αυτής, ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Και κατά λοιπόν αυτούς, εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ευλίσθη εκεί. Πρωίας δε επανάγονε στην πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν. Και ουδέν έβρεν αυτήν, η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή, μικέτι εξού καρπός γέννητε εις τον αιώνα. Και εξηράνθη παραχρήμα η σική. Και ειδώντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες, πώς παραχρήμα εξηράνθη η σική. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικής ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, ερωτήσω ημάς καγό λόγον ένα, όνε αν είπητε μη καγό ημί νερό εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είν, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Οι δε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού ερήμην, διατίουν ουκ επιστεύσατε αυτό. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν. Έφε αυτής και αυτός. Ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοκί, ανθρωπός της είχε τέκνα δύο. Και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζον το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθείς είπεν, ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτούς. Ο δε αποκριθείς είπεν, εγώ κύριε, και ουκ απήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγουσι αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι ιτελώνε και επόρνε, προάγουσιν ημάς στην βασιλείαν του Θεού. Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκ επιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε ειδώντες, ούμετε μελήθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε, και όριξεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε λιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν, είπον εν εαυτής, ούτως έστειν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσαποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας,
παρακυρίου γένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής και ο πεσόν επί των λίθων τούτο συνθλασθήσετε εφών δαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει και ζητούντες αυτόν κρατήσε εφοβήθησαν τους όχλους επειδή ως προφήτην αυτόν ήχουν. Κεφάλαιο 21. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Κι αν σας πει κανένας τίποτα, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν: «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ! Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου! Δόξα εν υψίστης Θεό!» Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε: «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια και τους είπε: «Η Γραφή λέει: ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν: «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς. «Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη Γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη στη Βηθανία και διανυκτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Βλέποντας το δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα, και της λέει: «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές απόρρισαν και είπαν: «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά κι αν πείτε σε αυτό το βουνό «σήκω και πέσε στη θάλασσα», θα γίνει. Κι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη από πού προερχόταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει: γιατί τότε δεν τον πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω?»
Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε: «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε: «Μάλιστα κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Ο πρώτος, του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε σας ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίων τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη: «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? «Είναι κακοί», του λένε. «Γι' αυτό θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν το λίθο θα τσακιστεί, και σ' όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του, και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς, και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε το διπορικό σε αυτόν τον υπέροχο φυσικό κόσμο των φαινομένων, όπως αναδύεται μέσα από τις περιγραφές των λογοτεχνών, των περιηγητών, των ανθρώπων οι οποίοι ενεργοποίησαν γενικότερα την εμπειρία τους. Έλεγα προημερών με αφορμή κάποιο συνέδριο πόσο έντονη είναι η περιγραφή μέσα στην δημοτική μας παράδοση. Γιατί στη δημοτική μας παράδοση? Γιατί πρόκειται για την λαϊκή μνήμη, πρόκειται για τον κόσμο των εμπειριών, πρόκειται για τον χώρο της καθημερινότητας των ανθρώπων. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να αποταμιεύσουν γνώσεις βλέποντας, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, το γέρμα των δέντρων, το πέταγμα των πουλιών, τη ροή του νερού. Και εν προκειμένου, μια και διατρέχουμε την ομορφότερη εποχή του έτους, την Άνοιξη, όπου περάσαμε ήδη και μπήκαμε στο αιαρινό ηλιοστάσιο, νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα της φύσης ήταν αυτό που προκάλεσε περαιτέρω την περιέργεια του ανθρώπου. Είναι γεγονός ότι αν ψάξει κανείς ένα από αυτά τα φυσικά στοιχεία για τα οποία συζητήσαμε και θα συζητήσουμε, θα βρει όχι μόνο την λαϊκή μας παράδοση, αλλά και την λογοτεχνία. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι οι αναφορές στο φυσικό κόσμο, δηλαδή στις ονομασίες των δέντρων, των φυτών, όπως βρίσκουμε τις σημασίες αυτές μέσα σε κείμενα, δηλαδή πλάστηκαν μύθοι, παραμύθια, δοξασίες, παροιμίες, δύστιχα, καταπληκτικές αφηγήσεις. Πιστέψτε με, είναι ένα πολύ ωραίο και μαγευτικό ταξίδι, ιστορία ενός δέντρου. Ο Πλάτανος, για παράδειγμα, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, αυτό το ογκώδες και γυραιό δέντρο στεγάζει και συνδέεται με άπειρες ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές είναι μια αδελφική ζεύξη ανάμεσα σε προσωπικές στιγμές των ανθρώπων, αλλά και στην επαύξηση της καθημερινής τους εμπειρίας. Δεν είναι τόσο απλό να πούμε σήμερα, και μάλιστα σε μια εποχή που μαστίζεται εκτός των άλλων όχι μόνο από τους πολέμους, αλλά και από την έλλειψη του νερού, αυτή την όμορφη εικόνα μπροστά σε μια κρουσταλένια βρύση, μπροστά σε μια βρύση που αγάπησαν και αυτό το χώρο, σαν χώρο ο οποίος έφερε το νερό, που δεν ήταν μόνο για να υδρεύσει τους ανθρώπους ή για άλλες χρήσεις, αλλά στόλιζε πανέμορφα τους οικισμούς, στόλιζε πανέμορφα ακόμη και περιοχές. Έλεγα σε κάποια άλλη συνάντηση ότι αυτές οι πηγές, αυτές οι σωτήριες, τα αγιάσματα δηλαδή που η θρησκεία μας έχει κατατάξει στο ημερολόγιο της, είναι τόσο σπουδαία γιατί διαμορφώνουν ένα υπέροχο φυσικό τοπίο. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για αυτά που φαίνονται, για να μείνουμε και πειθαρχημένοι στην θεματική εικόνα της εκπομπής, αλλά για αυτά τα οποία αλλάζουν το τοπίο. Μια πηγή όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ένας πράσινος χώρος, η πηγή αυτή μαζεύει τα όμβρια ύδατα, τα διοχετεύει, ποτίζονται δέντρα, οι άνθρωποι χαίρονται τα άνθη και τον καρπό τους, τα εδάφη γίνονται γονιμότερα κτλ. Το είπα αυτό σαν μια μικρή εισαγωγή, γιατί ζώντας σε καιρούς δύσκολους, όπου αντιμετωπίζουμε με δέος αυτές τις τροπικές μεταβολές του κλίματος, θα πρέπει να σκεφτούμε, γυρίζοντας πίσω, ότι η μέριμνα του ανθρώπου, ειδικά για το νερό, ήταν τόσο μεγάλη και τόσο πρωταρχική, θα λέγαμε, ώστε μας παραπέμπει σε πολύτιμες εργασίες, επιμέλειες δηλαδή, που δείχνουν ότι μάλλον οχριούμε σήμερα με την προχειρότητα που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί η έννοια του ζώντος ύδατος, αυτό το που η Εκκλησία μας δίνει πάρα πολύ σημαντικές σημασίες, τολμώ να πω ταπεινώς ότι πριν από
20 έτη είχα δημοσιεύσει μια μεγάλη εργασία στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, αναφερόμενος στις σημασίες του ύδατος, τη μορφολογία δηλαδή του νερού, όπως αναφέρονται στον κανόνα που ψάλουμε κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Είναι σημαντικό όμως να ξέρουμε, το λέω αυτό γιατί είναι χριστιανική Κρήτη, είναι παγκίνως γνωστό ένα ετήσιο και επιστημονικό περιοδικό παράλληλα. Η Βυζαντινή λοιπόν, μια και είπαμε ότι εστιάζουμε σε αυτή την περίοδο, θα μπορούσα να σας πω πώς αποτυπώθηκε αυτή η μέρημνα, η φροντίδα δηλαδή για τη φύση, περισσότερο από τον αγρότη του Βυζαντίου, από τον αγρότη του νεοελληνικού κράτους. Περισσότερο από τον καλλιεργητή της γης που έδινε τόσα και τόσα προϊόντα και βέβαια άπειρες πληροφορίες, γιατί πάντα πρέπει να παραπέμπουμε σε πηγές οι οποίες επικουρούν απλώς την εκπομπή, γιατί σας είπα ότι όλα αυτά θεωρώ, αν θέλετε, είναι και μια μικρή προσευχή και μια υπόσχεση εδώ στους ηθήνοντες, είναι αποτέλεσμα μιας δικής μου μικρής εργασίας. Οι Βυζαντινοί λοιπόν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νερό και μάλιστα ξέρουμε, όπως ξέρουμε, ότι υπήρχε ολόκληρη κωδικοποίηση. Βέβαια σήμερα η κωδικοποίηση γενικά για τη φύση, για το νερό και για αυτά ανήκει στην κατηγορία του, αν είμαι ακριβής, του λεγόμενου αστικού δικαίου. Διαβάζουμε στην μεγαλύτερη κωδικοποίηση νόμων, τον Πανδέκτη του Βυζαντίου, ότι εκεί διευκρινίζεται ότι μεγάλη προστασία έδειχναν οι Βυζαντινοί στο λεγόμενο ρέον είδωρ. Ποιο ήταν αυτό? Ότι είχαν παντού δεξαμενές ή αντίστοιχα σαν τα δικά μας φράγματα και που μάζευαν το βρόχινο νερό, το οποίο το πρόσεχαν ιδιαίτερα και μάλιστα υπήρχε και κάτι άλλο. Αν δει το νερό αυτό περνούσε μέσα από το γειτονικό χωράφι, τότε υπήρχε διάταξη που δεν έπρεπε κάποιος να εμποδίσει τη ροή του νερού, αν δηλαδή ήταν σε μια ορεινή περιοχή, δεν θα μπορούσε να το εμποδίσει αυτό. Μια άλλη διάταξη που λέει, και μάλιστα μιλάμε για τον Πανδέκτη, περίπου ένα κείμενο του 391 μετά Χριστόν, επί αυτοκρατόρων Θεοδοσίου του Πρώτου, Αρκαδίου και Ονορίου, το οποίο βέβαια ενσωματώθηκε, όπως λέμε σήμερα στη νομική γλώσσα, στις νεαρές, δηλαδή στην πρώτη κωδικοποίηση στην ελληνική γλώσσα από τον Ιουστινιανό. Λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που ότι κανένας δεν είχε το δικαίωμα να ρυπαίνει το ρέον είδωρ. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα να περάσουμε μέσα από το ποταμό και εμείς και τα και άλλα, αν θέλετε, πράγματα. Και αυτό ήταν γιατί, να μην ξεχνάμε αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, γιατί και πάλι προσκρούει στην δική μας μνήμη, ότι καλύτερο ήταν όχι για πόσιμο αλλά για μαγείρεμα το βρόχινο νερό. Και το βρόχινο νερό ήταν αυτό που μαζευόταν στην κεράμια στέγη και που το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. Όμως εδώ λέει το εξής, ότι σε περίπτωση πολέμου, και μάλιστα ένα από τα σπουδαία βιβλία με τον τίτλο «Στρατηγικών» του Μαυρικίου, όπως λέγεται, ανάμεσα στις αυστηρές οδηγίες προς τους στρατιώτες, οι οποίοι ευρίσκονται για πάρα πολύ χρόνο στις επιχειρήσεις, ήταν κατάλληλο το βρόχινο νερό. Εμένα αυτή η εικόνα, και πιστέψτε με, το έχω πει πολλές φορές και νομίζω δεν πρέπει να γίνομαι κουραστικός, θυμάμαι και έζησα στιγμές όπου οι άνθρωποι έσκυβαν να πιούν νερό μέσα από κοιλότητες της πέτρας, τα οποία υπάρχει λέξη στην διάλεκτό μας τζιγκούνια, όπου δηλαδή κατέβαινε το νερό, σταματούσε σε ένα σημείο και σε αυτές τις κοιλότητες έπιναν οι παλιοί άνθρωποι άφοβα αυτό το
όμβριο νερό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι φυσικά ο σεβασμός του φυσικού, του περιβάλλοντος, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το νερό το χώριζαν οι Βυζαντινοί σε θερινό και χειμέριο. Θερινό ήταν αυτό που χρησιμοποιούσαν το καλοκαίρι. Το χειμώνα είχε αποταμιευτική δυνατότητα, όπου δηλαδή το νερό έπρεπε να μένει περισσότερο, καθότι οι βροχές προφανώς ήταν περισσότερες, και αυτό μας το δείχνει ακόμη οι περιγραφές των περιηγητών για τις περιοχές της Ελλάδος που χαρακτηρίζονταν δασώδεις, γιατί σήμερα είναι όλο ένα και λιγότερες, που σημαίνει συσσόρευση του νερού, και που το νερό αυτό έμενε σε δεξαμενές, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Μήπως σήμερα κανείς μπορεί να πει με μεγάλη ευκολία τι ήταν οι στέρνες? Υπάρχει χωριό Στέρνες. Η λέξη στέρνα μεσαιωνική ήταν ο χώρος φύλαξης του νερού, ώστε να ποτίζεται ο αγρός. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι για τους παλιότερους και ειδικά για τους γνώστες καλλιέργειας του αγροτικού εδάφους ήταν σύνηθες φαινόμενο να μην έχουν τεχνικούς αγωγούς όπως έχουμε σήμερα, αλλά να είναι με φυσική ροή το νερό, το οποίο μάζευαν, αποθήκευαν στις στέρνες και πότιζαν, λέει, έτσι λένε οι πηγές των Βυζαντινών στο έργο «Βασιλικά», και πότιζαν το κομμάτι εκείνο του αγρού που ήθελαν να καλλιεργήσουν εκείνη την εποχή. Την επόμενη χρονιά πότιζαν ένα άλλο κομμάτι. Αυτό ονομάζεται και σήμερα αγρανάπαυση. Δηλαδή κάθε φορά πότιζαν τον αγρό ο οποίος επρόκειτο να καλλιεργηθεί. Ένα τελευταίο που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και προσωπικά εμένα με συγκλώνησε, είναι η μέριμνα, όπως περιγράφεται στο έργο «Γεωπονικά», κάτι το οποίο μας αναφέρει ο συγγραφέας και σχολαστικός του 6ου αιώνα. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να σας το παρουσιάσω, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο πράγματα που διερμηνεύουμε και προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε, αλλά να παραπέμψουμε σε κάποιες ονομαστές πηγές του θέματος. Μια από αυτές είναι αυτό το υπέροχο βιβλίο των Γεωπονικών, το οποίο στηρίζεται σε κείμενα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν και μια συλλογή βέβαια που μας παρουσίασε μετά από 2 αιώνες ο Κασιανός Βάσος. Εδώ, και μάλιστα μπορεί κανείς να αναφερθεί ιδιαίτερα σε αυτό, γιατί αναφέρεται στην ιδιαίτερη μέριμνα των ανθρώπων για την προστασία των δασών. Και γιατί στην προστασία των δασών? Μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι έσπευδαν ακόμη να φυλάξουν και τα χωράφια τους, διότι υπήρχε τρόπος να λαιλατηθούν. Φυσικά υπήρχε μια υπηρεσία, όπως ήταν μέχρι και πριν από κάποια χρόνια και σε εμάς εδώ, η αγροτική ασφάλεια, η αγροφυλακή δηλαδή, η οποία μεριμνούσε για την καλύτερη ασφάλεια του δασικού χώρου. Επίσης κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν σήμερα μιλάμε για αναδάσωση, δηλαδή περιοχές που έχουν απογυμνωθεί από πυρκαγιές, τώρα δεν έχουμε μόνο πυρκαγιές, όπως είδατε έχουμε με αυτές τις καιρικές μεταβολές, έχουν σημειωθεί πανελληνίως ρηγματώσεις, έχουμε κατολισθήσεις, έχουμε επικίνδυνες μεταβολές του εδάφους. Και όπως εξήγησα και στην πρώτη εκπομπή, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, είναι
να δούμε ότι η μεταβολή των φυσικών φαινομένων δεν περιορίζεται βέβαια στην εναλλαγή των ανέμων και στην ευνίδια μεταβολή της θερμοκρασίας, αλλά ακόμη και στον μεταμορφωμένο θαλάσσιο ορίζοντα, αλλά έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά, την επίγεια. Σε ένα σημείο στα γεωπονικά, ένα υπέροχο βιβλίο που ίσως το παρουσιάσουμε για να δείτε αυτές τις καταπληκτικές ειδήσεις που μαρτυρούνται από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και που μας τις παρουσιάζει όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά για τις καλλιεργητικές συνήθειες των ανθρώπων, αυτή την εγκύτητα, γιατί όχι, στοργή με τη φύση. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι της φύσης. Λέει λοιπόν στα γεωπονικά ότι οι άνθρωποι με συγκεκριμένες οδηγίες δεντροφύτευαν τους λόφους ή και τα βουνά και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό ένα κτήμα να έχει γύρω γύρω δέντρα. Αυτή τη συνήθεια που εμείς τη ζήσαμε ότι στα νεότερα χρόνια, γιατί κοιτάξτε όλα αυτά σήμερα δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχουν απαλωτριωθεί. Με ποια έννοια το λέω? Με το πέρασμα ενός δρόμου, με την κατάργηση των μονοπατιών, κόψαμε ένα μεγάλο κυπαρίσι, θερίσαμε μια συστάδα από θάμνους, κόψαμε τρεις περήφανες λεύκες οι οποίες προσανατόλιζαν τον άνεμο, δημιουργούσαν σκιά το καλοκαίρι, τις οποίες τις βρίσκαμε στην άκρη του δρόμου, και επίσης το άλλο, απογυμνώσαμε και τα βουνά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ άσχημο φαινόμενο, καθότι βλέπουμε τα βουνά να έχουν αποψηλωθεί είτε από την υπερβόσκηση είτε από τις άλλες αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Οι Βυζαντινοί πίστευαν ότι το δάσος βρισκόταν στο βουνό και ότι το βουνό παρέμενε βουνό όταν είχε μια συστάδα από άγρια δέντρα, και το θέμα εδώ είναι ότι φύτευαν όλα τα άγρια δέντρα. Και μάλιστα εδώ φαίνεται τη βαθιά γνώση του ανθρώπου. Για μένα προσωπικά εδώ ερμηνεύεται κάτι που δεν αναφέρεται πουθενά. Η γνώση που είχαν οι άνθρωποι σε μικρογραφία του καλλιεργητικού εδάφους. Δηλαδή λέμε σήμερα ότι μπορεί να φυτέψεις παντού αυτό το δέντρο. Τα δάση εκείνης της εποχής είχαν ιτιές, είχαν λεύκες, είχαν έλατα, είχαν φτελιές, είχαν κυπαρίσια, και φυσικά υπήρχε και ο ανάλογος σεβασμός. Ήξεραν όμως οι άνθρωποι, και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το κρατήσουμε, ότι αυτά που σήμερα εμείς θεωρούμε ότι είναι πρέπει να γονιμοποιούνται κοντά στον τρόπο που κατοικούμε, για τους Βυζαντινούς αποτελούσαν μικρά δάση. Κρατάω τη λέξη που βρίσκω συχνά στο λεξικό, κεφάλια. Τα κεφάλια ήταν βέβαια πρίνοι, αλλά ήταν και μικρές οάσεις δασόδης που είχαν πεύκες, που είχαν ελιές, που είχαν επίσης και ροδιές. Προσέξτε, είχαν ροδιές, το δέντρο δηλαδή το οποίο παράγει τα ρόδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η σοφία εκείνων των ανθρώπων ήταν ότι το πεύκο φύτρωνε σε αμουδερά μέρη. Οι ροδιές και οι ελιές φυτρώνανε σε ξερότερα μέρη. Θυμήθηκα τώρα το εξής. Πριν από πολλά χρόνια η Κρήτη αλλά και άλλα σημεία της Ελλάδος είχαν μεγάλη παραγωγή λαδιού από τη λεγόμενη χονδρολιά. Η χονδρολιά αποτυπώνονταν στα συμβόλαια ως ξηρικά, ως ξηρικό μέρος δηλαδή. Να λοιπόν που όλα εμπίπτουν στη μνήμη μας.
Ξηρικό ήταν ότι ήταν άνυδρες, δεν ποτίζονταν. Ήρθε όμως μια άλλη φιλοσοφία καλλιεργητική που λέει ότι φυτέψαμε μια άλλη ποικιλία ελιάς η οποία ήθελε αναγκαστικά πότισμα. Μια άλλη επίσης σοφία και που σήμερα είναι σημαντικό ακόμη για τους γεωλόγους, παλαιοντολόγους, τους φυσιογνώστες, ότι όπου συναντούμε βελανιδιές ή και καστανιές είναι δέντρα τα οποία θέλουν πολύ νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε όμως σε προηγούμενη εκπομπή και μάλιστα αυτό ήταν ένα στοιχείο που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, διότι αν δεν μας άρεσε κάτι δεν θα μπορούσαμε ούτε χρόνο να αφιερώσουμε ούτε να πείσουμε τον εαυτό μας. Προσωπικά μπορώ να πω ότι μου είναι ευκοπότερο να μιλήσω για αυτά, γιατί έχω βιώματα από το αγροτικό περιβάλλον. Όταν όμως κανείς βλέπει αυτές τις επιβιώσεις, δηλαδή μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τα μετόχια, μιλήσαμε για το χτίσιμο των μικρών αυτών οικισμών, αλλά και άλλων χώρων δευτερευόντων, δίπλα στην καλλιεργούμενη έκταση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε, και το έλεγα, σκεφτόμουν δηλαδή και το έλεγα και σε άνθρωπο που συναντηθήκαμε σε ένα μεγάλο χωράφι, ενθυμούμενος κάποια παράδοση ότι καμάρωναν οι άνθρωποι πάντα περιοχές όπου είχανε κυπαρίσια. Αυτό φυΐ κυπαρίσια, αρσενικά ή θηλυκά. Καμάρωναν γιατί τα κυπαρίσια ήτανε στην άκρη ενός κτήματος, επάνω σε ένα σύνορο, στη σειρά ενός δρόμου. Αυτά δεν είναι τυχαία. Φυσικά μας παραπέμπουν σε αυτή το θαυμασμό του ανθρώπου που ήθελε ένα μεγάλο δέντρο, έτσι εξηγείται ανθρωπολογικά, να έχει αυτή την σκιά, να είναι σαν ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος πατέρας, να είναι δηλαδή κατά αυτήν την έννοια ο πατριάρχης σε εισαγωγικά της περιουσίας. Είχανε λοιπόν, είτε φύτευαν είτε ήταν αυτοφυές, ένα μεγάλο κυπαρίσι που σκίαζε και τις ελιές αλλά και άλλα δέντρα. Το κυπαρίσι, όσο και αν, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο, διότι όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, εκφράζει το ηρωικό, το υψηλό, εκφράζει το όμορφο, την κορμοστασιά. Το κυπαρίσι δεν έχει να κάνει μόνο με τον άντρα αλλά και με την γυναίκα. Είναι υψηλό γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Το κυπαρίσι με τα δέντρα, με τα κλαδιά του, μοιάζει σαν να έχει αυτό το αγέροχο στοιχείο και αυτό το δυναμικό στοιχείο που φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο σε μια καλλιεργημένη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους παλιούς ακόμη η λέξη κυπαρίσι αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως κυπάρισος, και μάλιστα αν διαβάσουμε προφητείες θα δούμε μια συχνή αναφορά στη λέξη κυπάρισος. Συμβολίζει κάτι πολύ δυνατό. Είναι ο γερός κορμός, είναι το υπέροχο ύψος και είναι κάτι το οποίο φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για τους αρχαίους να είχε παγανιστική σημασία, αλλά το κυπαρίσι συμβολίζει αυτούς καθεαυτούς τους ανθρώπους. Το κυπαρίσι συμβολίζει κάτι το αγέροχο. Είναι μία προσευχή του ανθρώπου η οποία από τη γη φτάνει στον ουρανό. Έχουμε πολλές αφηγήσεις που αντιστοιχούν τα κυπαρίσια στους ανθρώπους. Μια από αυτές τις αφηγήσεις που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ συμβολικό χαρακτήρα, ότι εκεί που φύτευαν τα κυπαρίσια ήθελαν να φαίνεται
να είναι δηλαδή περίοπτος ο τόπος αυτός. Μια από τις αφηγήσεις που συνδέεται μάλιστα με την παράδοση της κτήσης ναών στην Κρήτη, σχετική η παράδοση αυτή με τον Άγιο Φανούριο, θέλει να έρχονται στην Κρήτη καταπονημένοι στη θάλασσα τρεις μοναχοί οι οποίοι γλίτωσαν από τους Σαρακινούς αφού προσευχήθηκαν στη χάρη του Αγίου και θέλησαν να φυτέψουν, βγήκανε σε ένα παραλιακό μέρος της Κρήτης και θέλησαν να φυτέψουν τα κυπαρίσια αυτά, τα οποία είναι δηλωτικά με την έννοια αυτή που σας είπα, υψηλά, με γερό κορμό, με πλαθιά κλαδιά, όλα αυτά σαν μια προσευχή πραγματικά, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μοιάζει σαν ένα θείο δώρο του ίδιου του ανθρώπου προς τον ίδιο το Θεό. Είναι όχι ακριβώς ένα παραμύθι, αλλά δείχνει αυτή την νοερή ανάβαση του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι ευρίσκεται και σε χώρους νεκροταφιακούς, όπου και εκεί φαίνεται να συντροφεύει την πολιτεία των νεκρών. Να λοιπόν που η επιμέλεια του ανθρώπου με τα δέντρα είχε πάντα μια ιερότητα, και αυτή η ιερότητα κράτησε ανά τους αιώνες, ακόμη και όταν κινδύνευσε ο πολιτισμός.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι Άγιοι Δεκαπεντισταύες.

νηστεία είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό κι εμείς να νηστεύουμε, παιδιά μου. Δεν με έβλαψε η νηστεία μέχρι σήμερα που είμαι 70 χρονών. Η μητέρα μου με έμαθε νηστεία παιδιόθεν. Δεν κάνω τον υποκριτή ότι η παιδιά μου νηστεύω, αλλά αυτά με δίδαξαν οι γονείς μου. Και μέχρι σήμερα αυτά τηρώ, τέκνα μου. Δεν με έβλαψε ποτέ η νηστεία, κι ας έχω τόσες ασθένειες πάνω μου. Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθαφος». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μίμηνη. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως, το σαρκωμένο φως. Η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Το φως του Χριστού μας. Να ευχηθούμε και σήμερα να καταλαμπρύνει με την έγκλη του την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς κατά των ιερών ψαλμοδών στο λίχνον της ύπαρξής μας. Να διώχνει μακριά το σκοτάδι. Το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης και να φωτίζει με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και τις εντολές του. Ας ευχηθούμε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής μας να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού.

Γεμάτη από δρόσους πνευματικές να είναι η ψυχή μας τούτε στις μέρες, τις μέρες του καλοκαιριού, τις τόσο ποθητές για όλους μας. Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας με τον δικό σας ξεχωριστό προσευχητικό τρόπο, ενισχύοντάς μας να συνεχίζουμε αυτή τη μικρή προσπάθεια. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, εκτός από τις ευχές, έρχονται και τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής μας. Ευχηθείτε όλα αυτά που μας προτείνετε κάποια στιγμή να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και το ομότιτλο Ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Ευχές όλους αυτούς που διακονούν και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο το σήμα και η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο Ιστολόγιο θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών για άμεση ακρόαση ή για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο, πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και αρκετά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ακούσατε τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες. Μικρά παιδιά, άγια παιδιά, θα μας οδηγήσουν στη σημερινή εκπομπή. Σε αυτά ανήκει άλλωστε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλοκαίρι με αναμνήσεις παιδικές. Πάντα το συνοδεύουν το καλοκαίρι οι αναμνήσεις. Τα αθώα χρόνια, τα αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Ανεμελιά, μυρωδιές, ήχοι, γεύσεις που ακόμα και σήμερα, αν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και τόσο νοσταλγικό χθες. Κάθε εποχή, κάθε γενιά είχε τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο αγνά, ανώθευτα και κυρίως απλά. Λες και ήταν χθες, που λέει και ένα παλιό, ρετρό τραγούδι. Και γίναν τα χθεσινά παιδιά τωρινή γονή. Και κάποιες μυρωδιές κρατήθηκαν αναλύωτες και της θάλασσας η ήχη απαράλλαχτη. Και η γεύση, κάπως δυσέβρετες οι γεύσεις του χθες. Θα ρωτήσει κανείς γιατί στέκεστε περισσότερο σε αυτήν την αίσθηση, στην αίσθηση της γεύσης. Γιατί θα λέγει κανείς ότι είναι σύμφυτη αυτή η αίσθηση με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τα φρούτα του, τα λαχταριστά, τα ζαρζαβατικά του, τα παγωτά του. Παγωτό μέσα στον 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, δεν τρώει ο μικρός. Μην του προσφέρετε. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτάκι? Θα χαλάσει ο κόσμος? Έλα αδελφέ μου, μου είπε η πολύτεκνη. Έξι παιδιά έχει η πολύτεκνη μάνα. Να σου δείξω κάτι. Και με πήγε στην κουζίνα της και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Και εκεί δεν είδα ούτε αυτοκόλλητα μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα. Έτσι δεν συνηθίζεται. Είδα μόνο τρεις εικόνες. Τις είχε στερεώσει με κάποιο τρόπο. Μια του Χριστού μας Σταυρωμένου, μια της Παναγιάς της Ιεροσολυμίτισσας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη τη μέρα μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πια, μέχρι εκείνη την

για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε ως το τέλος. Ο νους μας πάει και πάλι στο ευλογημένο Συναξάρι, λοιπόν. Και στην πρώτη του μηνός Αυγούστου, αρχή της νηστείας, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων και της γλυκιάς μητέρας του Σολομονής. Θέλαν και αυτούς να τους υποχρεώσουν να φάγουν χύριον κρέας. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου και η Αγία Ελέσσα, 14 χρονών, που στα Κύθυρα γιορτάζουν. Και μάλιστα είναι και συμπροστάτηδα. 1η Αυγούστου η Αγία Ελέσσα γιορτάζει. Θα μάθουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομά της. Εξαϊλωμένη από την άσκηση, η Αγία Ελέσσα και σήμερα συμπαρίσταται σε όποιον ανεβαίνει στο μοναστήρι της να νηστέψει για 15 μέρες. Σημά λοιπόν σε όλους τους 15 στάδες βρίσκεται και αυτή. Και πρέπει, ναι, πρέπει να είναι και παιδιά ανάμεσα σε αυτούς τους νηστευτές, τους 15 στάδες. Να μάθουν την αξία της νηστείας. Να τα διδάξουμε με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός δώσει, όπως η αδελφή μας η Πολύτεκνη που έβαλε μόνο μια εικόνα, την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της, όχι για να ελέγχει ή για να απαγορεύσει, μα για να παραδειγματίζει και να φωνάζει σε όλους μας αυτό που ο Μέγας Βασίλειος κάποτε μοναδικά διετύπωσε, πως η νηστεία είναι εντολή του Θεού και νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Να γίνουν το φετινό 15 Αύγουστο και τα δικά μας παιδιά, της Παναγιάς μας οι 15 στάδες.

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε για τους ήρωες, για τα παιδιά Αγίους της σημερινής, αν θέλει ο Θεός, και της επομένης εκπομπής μας, να διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο της κυρίας Ελένης Χάρου για το δεκαπεντισμό στα Κύθυρα, εκεί που είπαμε πως την 1η του Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Ελέσσα. Θυμάται λοιπόν, να οι μνήμες οι καλοκαιρινές, οι ανώθευτες και οι ανεξίτηλες μπροστά μας. Μια ξέχαστη εμπειρία και ποικιλία στα παιδικά μας χρόνια ήταν ο δεκαπεντισμός. Τότε που η ζωή ήταν πιο απλή και τα παιδιά δεν ήταν απαιτητικά και οι ανθρώπινες σχέσεις είχαν περισσότερη ζεστασιά. Πολλοί γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους και ξεκινούσαν με τα μέσα της εποχής να πάνε στα μοναστήρια των Κυθύρων και να περάσουν τις 15 ημέρες έως τον 15 Αυγούστου. Στα παλιά χρόνια δεκαπεντισμός γινόταν σε πολλά μοναστηράκια των Κυθύρων, σε νεότερα περιορίστηκε μόνο στα Μυρτίδια, στην Αγία Ελέσσα και στην Αγία Μόνη. Οι κουμπάνιες ήταν απλά πράγματα. Λίγα ρούχα, σεντόνια, τα απαραίτητα τρόφιμα και οι γυναίκες έπαιρναν μαζί τους και το εργόχειρό τους. Ρόκα, πλέξιμο, κέντημα. Κάθε παρέα έπιανε ένα κελί χαμηλό, δροσερό, με 4-5 κρεβάτια, με το τζάκι του, τον νεροχύτη του, σε νεότερα χρόνια με τρεχούμενο νερό, με ψυγείο και ηλεκτρική εστία για το μαγείρεμα. Μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν υπήρχε ηλεκτρισμό στα μοναστήρια μας και το μαγείρεμα γινόταν με ξύλα. Πολλοί ήταν ταμένοι και έκαναν 15 μέρες ξηροφαγία. Το πρόγραμμα που το ακολουθούσαν όλοι οι δεκαπεντιστάδες ήταν ως εξής. Κάθε πρωί λειτουργία, τα απογεύματα η παράκληση και το βράδυ μετά το δείπνο το μικρό απόδειπνο. Στα ενδιάμεσα οι γυναίκες ασχολούνταν με τα γυναικεία έργα, οι άνδρες πηγαίνουν-έρχονταν για τις δουλειές τους και για τον ανεβοδιασμό και τα παιδιά έπαιζαν αμέριμνα στα μεγάλα προάβλια των προσκυνημάτων μας. Τα βράδια ήταν σωστό πανηγύρι. Στα πεζουλάκια ραδιάζονταν οι δεκαπεντιστάδες. Γύρω-γύρω να διηγούνται παλιές ιστορίες με

ιερέα πρώτο και καλύτερο ανάμεσά τους και τα παιδιά να παίζουν ομαδικά παιχνίδια. Εκεί κοντά. Αξέχαστοι τύποι, πανέξυπνοι, αστείοι, παραδοσιακοί, επικοινωνιακοί, χαριτωμένοι, μας έκαναν το 15 Αύγουστο την ωραιότερη εξοχή. Θυμάμαι τον γέρο Μανολίκο στην Αγία Ελέσσα 100 χρονών να παγγέλει και να τραγουδά τον Ερωτόκριτο. Θυμάμαι την Αγιά την Αργυνιά, μια λεβεντογυναίκα 90 χρονών, νοικοκυρά, πανέξυπνη και ευχάριστη. Τον Παπασπύρο το Μάγειρο, έναν παραδοσιακό νησιώτη ιερέα με χιούμορ. Θυμάμαι τον καλό μου τον Σπυρίδο στα Μυρτίδια, που μάγευε τα παιδιά με τις ιστορίες του. Θυμάμαι τον Παπαάνθιμο και τον Παπαευθύμιο και τον υπέροχο ψάλτη των Μυρτιδίων, τον Κασιμάτη Καρτσούρη, που η φωνή του είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μου με τζιτζίκια, με τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και με όλες τις μυρωδιές, τους ήχους και τις εικόνες του Αυγούστου σε ένα σκηνικό ονειρικό. Σήμερα το έθιμο συνεχίζεται, αλλά με λιγότερη συμμετοχή. Άλλοτε μαζεύονταν 200 άτομα και πάρα πολλά παιδιά και ήταν πρόβλημα να εξασφαλίσεις κατάλημα. Σήμερα συμμετέχουν 20-30 άτομα το πολύ χωρίς παιδικές φωνές και με πολύ περισσότερες ανέσεις. Στο βουνό που μοιάζει με καράβι, πάνω από το χωριό Λιβάδι, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Ελέσσας, λοιπόν. Σε αυτό το βουνό μαρτύρησε η Αγία. Θυγατέρα του Ελλάδιου, ενός πλούσιου άρχοντα από την Πελοπόννησο, ασπάστηκε το χριστιανισμό και διωκόμενη από τον πατέρα της για αυτή της την επιλογή, ήρθε στο νησί να μονάσει. Εκείνος έψαξε να τη βρει, ήρθε στα κύθυρα και τη θανάτωσε πάνω σε αυτό το βουνό, το 375 μετά Χριστόν. Το 1871 χτίστηκε στη θέση του μαρτυρίου και σε ερείπια παλαιότερου ναού, νέος ναός βασιλικής μονόκλητης αρχιτεκτονικής και στα πέριξτα κελιά το ηγουμενείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Σήμερα διαθέτει περίπου 20 κελιά στα οποία διαμένουν οι πιστοί κατά τον δεκαπεντισμό.

πατρίδα της Αγίας λοιπόν ήταν η Πελοπόννησος, πατέρας της ο σκληρός ειδωλολάτρης Ελλάδιος. Μητέρα της η σεμνή και ταπεινή Ευγενία, μια γυναίκα πλημμυρισμένη από πίστη και θεοσέβεια. Ήταν όμως θύρα και θερμο παρακαλούσε το Θεό να την ελεήσει και να της χαρίσει παιδί. Μια μέρα σε ώρα προσευχής άκουσε ουράνια φωνή που της έλεγε «Ηλέησέ σε ο Θεός, ηλέησέ σε ο Θεός, ισότι εζήτησας και έδωκες η καρπον κοιλίας». Και ο καρπός ήρθε, μια χαριτωμένη κόρη που από εκείνη την ουράνια φωνή την ώρα της προσευχής την ονόμασαν Ελέησαν Ελέσα. Η μικρή Ελέσα μεγάλωνε και μέσα της φούντωνε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Το μεγάλο αυτό μάθημα το έμαθε από τη μητέρα της. Από αυτήν έμαθε προσευχές, έμαθε ακόμη τις αρετές της νηστείας, της ελεημοσύνης και της υπομονής. Κανόν βίου και υπόδειγμα ζωής ήταν για την Ελέσα η μητέρα της. Οι τελευταίες της υποθήκες ήσαν «Φύλαξε κόρη μου την πίστη σου Αγία, καθαρά και αμόμητο έως τέλους τη ζωή σου, καθώς την παρέλαβες από εμένα». Με δάκρυα την αποχωρίστηκε αφού πήρε την ευχή της και την ευλογία της. Η Ελέσα έμεινε ορφανή. Ήτανε τότε μόλις 14 ετών, πρικισμένη με όλα εκείνα τα δώρα που χαρίζει ο Κύριος σε όσους τον αγαπούν. Είχε διάκριση, σοφία, σεμνότητα, ομορφιά, καλοσύνη, που την έκαναν σε όλους πολύ ελκυστική. Ήταν η εκλεκτότερη κόρη της περιοχής της. Μπορούσε άνετα να εξελιχθεί και να αναδειχθεί στον κόσμο. Ο πατέρας της την πίεσε να νυμφευθεί. Αυτή όμως είχε δεχθεί πρόσκληση από τον ουράνιο νυμφίο της. Με σύνθημά της «Για σένα τα αφήνω όλα», αρνήθηκε τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού και αφέθηκε στην πρόνοια του Θεού και κατέφυγε σε τόπο έρημο, στα φιλόξενο και άγωνο νησί των Κυθύρων. Μαζί της είχε και δυο από τις υπηρέτριες του αρχοντικού της που θέλησαν και αυτές να μονάσουν. Από τις πρώτες και όλες ημέρες η Αγία επευλήθη στην περιοχή ως η προσευχομένη και θαυματουργούσα. Με τη δύναμη αυτή της θερμής προσευχής της ανέστησε ένα ναύτη που θανατώθηκε από φαρμακερό φίδι. Και ενώ η Αγία είχε αρχίσει τους ασκητικούς της αγώνες και απολάμβανε την ειρήνη και τη χαρά της αφιερώσεώς της, ο πατέρας της την αναζητούσε οργισμένος. Δεν άργησε να την ανακαλύψει, εξαϊλωμένη μάλιστα από την άσκηση. Με γλυκόλογα προσπάθησε να την αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Η Αγία με στεναρή φωνή του απάντησε «Προτιμώ, πατέρα, να κατοικώ με θηρία παρά με ασεβείς ειδωλολάτρες. Προσκυνώ και πιστεύω τον αληθινό τριαδικό Θεό». Στο άκουσμα αυτών των λόγων η καρδιά του πατέρα μετετράπησε ηφαίστειο και με δαιμονικό μίσος άρπαξε την κόρη του από τα μαλλιά και την έσερνε αλίπητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια και την εκτυπούσε βία με ξύλο. Και η Αγία ψέλιζε ειρηνικά «Ελέησόν με ο Θεός». Η μανία όμως του ειδωλολάτρη δεν σταμάτησε εδώ. Της έδεσε τα χέρια πίσω. Την κρέμασε από τους πλοκάμους της κεφαλής της σε δέντρο και εκεί συνέχιζε να την κτυπά. Από την ταλαιπωρία η Αγία ξεψύχησε, αλλά ο Κύριος την ανέστησε. Και αυτή ευχαριστούσε το Θεό που της χάρισε τόση υπομονή ώστε να αντέχει τόσα βάσανα για την αγάπη του. Στο τέλος είπε «Λύτρωσέ με Κύριε από τα σχήρας του άπιστου πατρός μου και αξίωσέ με της ουρανίου βασιλείας». Κι αν κάποιος χριστιανός επικαλεστεί για κάτι στο όνομά μου, σε παρακαλώ να του το εκπληρώσεις. Τα λόγια αυτά ερέθησαν ακόμη περισσότερο τον άσπλαχνο πατέρα της. Άρπαξε πέτρες και τις έριχνε με δύναμη στη μονάκριβη κόρη του που κάποτε καμάρωνε να τη βλέπει να μεγαλώνει. Η Αγία έτρεξε να σωθεί και ξαφνικά σχίζεται μια πέτρα του βουνού για να την προστατέψει. Η πέτρα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ο πατέρας της την κατεδίωξε μέχρι εκεί. Την βρήκε γονατισμένη να προσεύχεται και την χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στο πρόσωπο και έπειτα την αποκεφάλισε. Με δάκρυα στα μάτια την εκείδευσε μια από τις ημονάστριές της. Επί 40 μέρες επάνω από τον τάφο της ακούγονταν αγγελικές υμνοδίες. Ενώ ένα ηλαρό φως τη νύχτα φανέρωνε τον τόπο που μια αγιασμένη νέα του 4ου αιώνος
πότισε με το αίμα της το χώμα της κυθυραϊκής γης. Η Αγία Ελέσσα οφείλει κατ' άνθρωπον την δόξα της στην ευσεβή μητέρα της. Το ιδανικό της αγιότητος διδάσκεται και καλλιτεχνείται από τη μικρή ηλικία και μόνο από πιστούς γονείς. Η Θεοκύριος διαπρεσβειών της Αγίας Ελέσσας να αξιώνει τους σημερινούς γονείς να αναδείξουν τα παιδιά τους ανθρώπους που δεν θα συμβιβάζονται με το πνεύμα της ειδωλολατρείας και θα επιλέγουν ελεύθερα να ζουν την ζωή του Ευαγγελίου όπως μας την εδίδαξε ο Χριστός. Από την περιοδική έκδοση του Σωτήρους.

Και ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Νηστεία, από το βιβλίο Συνομιλίες με παιδιά, μεταδίδοντας την πίστη της αδελφής Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο ευλογημένο Έσεξ του Αγίου Γέροντος Σοφρονίου στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης λοιπόν για τη Θεία Λειτουργία συνομιλεί η αδελφή Μαγδαληνή με παιδιά και γονείς. Τι αξία έχει λίγο γουργουριτό της κοιλιάς μπροστά σε αυτό που λαμβάνουμε? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στο στομάχι μας. Οι άγγελοι νιώθουν δέος και εμείς λυπόμαστε τα κονφλέικς που χάσαμε. Σκεφτείτε, προσφέρουμε τη ζωή μας και ο Θεός μας προσφέρεται ο ίδιος. Πρέπει να βάζουμε Αυτόν πρώτα ακόμα και στο επίπεδο του στομαχιού μας.

Να η Αγία Ελέσσα λοιπόν, συντροφιά στο Συναξάρι και στην πρώτη σελίδα του Αυγούστου μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, Αγίους Μακαβαίους και τη μητέρα τους, την Αγία Σολομονή. Η εφαρμογή του νόμου του Θεού αποτελεί προϋπόθεση για τη θέωση του ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι των εκδόσεων Κυπρής της Ιωάννας Κατσούλα. Μια εντολή αυτού του νόμου είναι και η νηστεία, χάριν της οποίας πολλοί Άγιοι θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Άγιοι Μακαβαίοι, 7 παιδιά, η μητέρα τους, Αγία Σολομονή, και ο γέροντας διδάσκαλός τους, Ελεάζαρ. Όλοι θυσιάστηκαν για να τιμήσουν τον νόμο της νηστείας, που όριζε να μην φάγουν οι δολόφυτα. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν το 168 π.Χ. στα χρόνια που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όλους τους Ιουδαίους ειδωλολάτρες. Κάλεσε όλους τους Ιουδαίους και τους ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κρέατα χοιρινά και μάλιστα από αυτά που είχαν προσφερθεί θυσία στους θεούς, κάτι που απαγόρευε κατηγορηματικά ο Μωσαϊκός νόμος. Πρώτος που κλήθηκε να γευθεί από τα ειδωλόθητα ήταν ο Ελεάζαρος, γέροντας και πολυσέβαστος διδάσκαλος των Ιουδαίων. Ο Αντίοχος τον προτρέπει να φάγει, διότι εύκολα μετά θα τον μιμηθούν και οι άλλοι. Ο σεβάσμιος γέροντας Ελεάζαρος απάντησε: «Εμείς, Αντίοχε, έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με υπακοή στον νόμο του. Μην νομίσεις εξάλλου ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Με κάθε παράβαση, μικρή ή μεγάλη, περιφρονείται το ίδιο θεϊκός νόμος. Δεν θα παραβώ τον νόμο του αληθινού Θεού, ούτε κι αν ακόμη μου βγάλει τα μάτια και μου συντρίψει τα σωθικά». Ο Αντίοχος έδωσε εντολή να βασανιστεί ο γέροντας τον τροχό. Αίμα και σάρκες έπεφταν στο χώμα και το σώμα φαινόταν ότι δεν άντεχε άλλο. Τότε κάποιοι από συμπάθεια του ψιθύρισαν τη συμβουλή: «Κάνε ποστρός. Κάνε ποστρός για να σωθείς. Υποκρίσου χωρίς να φας πραγματικά». «Όχι, όχι», φώναξε. «Δεν θα γίνω στα γεράματα κακό παράδειγμα στους νέους. Για λίγα χρόνια ακόμη ζωής δεν θα γίνουμε δειλοί και άνανδροι». Οι Δήμοι τον έβαλαν πάνω σε φωτιά, όπου μέσα στις φλόγες ο Ελεάζαρος τέλειωσε τη ζωή του. Βλέποντας ο Αντίοχος ότι νικήθηκε από το γέροντα, διατάσσει και φέρνουν μπροστά του τους 7 νέους αδελφούς, που είχαν στο μέσο τη μητέρα τους και έμοιαζαν με αρχαίο χορό. Βλέποντάς τους, ευχαριστήθηκε και εντυπωσιάστηκε με την ευπρέπεια και την αρχοντιά τους. «Με συμπάθεια θαυμάζω κάθε έναν από εσάς», τους λέγει ο βασιλιάς και συνεχίζει. «Τιμώ ιδιαίτερα την ομορφιά και το πλήθος τόσων αδελφών, γι' αυτό σας συμβουλεύω ότι πρέπει να αρνηθείτε τις παραδόσεις σας και να αρχίσετε να ζείτε όπως και οι άλλοι λαοί, τρώγοντας και καλοπερνώντας, να απολαύσετε τα νιάτα σας. Αλλιώς, αν με εξοργήσετε με την ανυπακοή σας, θα με ξαναγκάσετε να σας καταστρέψω με φοβερές τιμωρίες και βάσανα». Αυτοί με θάρρος, με μια ψυχή απάντησαν: «Τι περιμένεις? Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε παρά να παραβούμε τις παραδόσεις μας». Αμέσως οι στρατιώτες έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τον μεγαλύτερο από τα 7 αδέλφια. Τον βασάνισαν και τον έδεσαν στον τροχό. Τέλος, τον έριξαν μέσα στις φλόγες, όπου παρέδωσε και την ψυχή του. Σειρά τώρα έχει ο δεύτερος αδελφός. Αυτόν ακολουθεί ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, και έφτασε η σειρά του έκτου, που αν και ήταν ακόμη παιδί, ωστόσο διακηρύττει. Τόσοι αδελφοί κληθήκαμε να δοκιμαστούμε και δεν νικηθήκαμε. Με τίποτα δεν μπορείς να με μεταπίσεις», λέγοντας αυτά, το ηρωικό αυτό παιδί μέσα στα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.

Τώρα σειρά έχει ο μικρότερος που οι στρατιώτες τον οδηγούν μπροστά στον Αντίοχο. Αυτός τον κάλεσε κοντά του και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Κάλεσε παράλληλα και τη μητέρα, ελπίζοντας ότι θα λυπηθεί τον εαυτό της που έχασε τόσα παιδιά. Την παροτρύνει να πείσει τον μικρό να υπακούσει για να σωθεί. Εκείνος με την προτροπή της μητέρας του που του μίλησε στη γλώσσα τους, ζήτησε να τον λύσουν από τα δεσμά για να πει κάτι στο βασιλιά. Τότε ο μικρός έτρεξε κοντά στα πυρωμένα τηγάνια και με δυνατή φωνή είπε «Δεν λιποτακτώ από τον αγώνα των αδελφών μου. Παρακαλώ τον Θεό των πατέρων μου να γίνει σπλαχνικό στο έθνος μου. Εσύ βασιλιά όμως θα τιμωρηθείς και εδώ και στην άλλη ζωή». Και λέγοντας αυτά προσευχόμενος, έπεσε στο πυρακτωμένο τηγάνι όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Μόνη λοιπόν απέμεινε η Σολομονή, που υπέφερε τα βασανιστήρια μαζί με το καθένα από τα 7 παιδιά της ξεχωριστά. Τώρα οι δήμοι στράφηκαν προς αυτή να την αρπάξουν και να την ρίξουν μέσα στη φωτιά. Η Αγία όμως μητέρα Σολομονή, για να μην ακουμπήσουν το σώμα της οι ειδωλολάτρες στρατιώτες, έσπευσε μόνη της και έπεσε μέσα στις φλόγες της φωτιάς, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Μια μάνα με 7 παιδιά ματέωσε όλες τις κακές επιβουλές του τυράννου. Υψώθηκε σαν στέγη τοποθετημένη πάνω σε 7 μεγάλους στήλους που υπομένει τρομακτικούς σεισμούς και μένει άσυστη. Η σελήνη, όταν περιβάλλεται από τα αστέρια, δεν είναι τόσο ωραία όσο η μητέρα αυτή που μαζί με τα 7 παιδιά της σαν αστέρια φωταγωγεί προς την Ευσέβεια. Τώρα έχει πλέον την μακάρια και ευτυχισμένη θέση της στον ουρανό. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αν και έζησαν προ-Χριστού, δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους μάρτυρες που έζησαν μετά Χριστόν, διότι είχαν πίστη δυνατή προς τον αληθινό Θεό που τους έκανε να υπερνικήσουν τον θάνατο δια της ελπίδος της Αναστάσεως. Η αφοσίωσή τους στην τήρηση του νόμου και η θυσία τους πρέπει να παραδειγματίζει τον καθένα μας. Και ένα εγκόμιο στην Αγία Σολομονή, την μητέρα των Αγίων 7 Μακαβαίων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, βλέπουμε την αποφασιστική και γενναία μητέρα που αγαπά τα παιδιά της, αλλά και τον Θεό συγχρόνως, και πως παράσσονται τα σπλάχνα της αντίθετα προς τη φύση. Γιατί δεν λυπόταν τα παιδιά της όταν υπέφεραν, αλλά αγωνιούσε μήπως και δεν μαρτυρήσουν. Ούτε τόσο λαχταρούσε αυτά που έφυγαν, όσο ευχόταν να προσθεθούν σε εκείνα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό τα λόγια της αναφέρονταν περισσότερο σε αυτά, παρά σε εκείνα που μετέστησαν. Και πολύ σωστά, διότι σε αυτά ήταν αμφίβολος ο αγώνας, ενώ σε εκείνα εξασφαλίστηκε το κατάλημα. Και εκείνα ήδη τα παρέθετε στο Θεό, ενώ αυτά φρόντιζε πώς να τα δεχθεί ο Θεός. Ω ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα, ο θαυμαστή και μεγαλόψυχη πνευματική πρόοδος, ο θυσία όμοια με του Αβραάμ, για να μην τολμήσουμε και πούμε μεγαλύτερη. Διότι ο μεν Αβραάμ προσφέρει με προθυμία ένα γιο, έστω κι αν ήταν μονογενής και γεννημένος με υπόσχεση και φορτωμένος στην υπόσχεση, και που ακόμη περισσότερο έγινε ξεκίνημα και ρίζα των θυσιών αυτού του είδους, ενώ αυτή η γυναίκα αφιέρωσε στο Θεό ολόκληρο στράτευμα παιδιών. Αυτή νίκησε και μητέρες και ιερείς όσον αφορά τις θυσίες, διότι προσέφερε θύματα πρόθυμα για σφαγή, ολοκαυτώματα λογικά, σφάγια που βιάζονταν να θυσιαστούν. Αυτή έδειχνε τους μαστούς της και θύμιζε την ανατροφή τους και πρόβαλε τα λευκά μαλλιά και τα γυρατιά της σαν ηκεσία. Δεν ζητούσε να σώσει τη ζωή τους, αλλά τους βίαζε για το μαρτύριο, θεωρώντας κίνδυνο την αναβολή και όχι τον θάνατο. Έτσι, με το μαρτύριο Ελεάζαρος απόλαυσε την ιεροσύνη. Αυτός που εμοιήθηκε τα υπουράνια μυστήρια και εμοίησε άλλους έφτα. Αυτός που δεν άγιασε τον Ισραηλίτικο λαό με εξωτερικούς ραντισμούς, αλλά με το δικό του αίμα. Αυτός που ετέλεσε σαν τελευταίο μυστήριο το θάνατό του.
Με το μαρτύριο τα παιδιά απόλαυσαν τα νιάτα τους, μη υποκύπτοντας τις ειδονές αλλά κυριαρχώντας τα πάθη και ξαγνίζοντας το σώμα τους και πηγαίνοντας στη χώρα της απαθίας. Με το μαρτύριο η μητέρα απόλαυσε την πολυτεκνία της. Και όσο ζούσαν τα παιδιά της καφιόταν γι' αυτά. Και τώρα που έφυγαν, αναπαύθηκε μαζί τους, αφού παρουσίασε στο Θεό τα παιδιά που γέννησε στον κόσμο. Και αφού παράλληλα προς τις οδύνες του τοκετού αρρύθμισε τα μαρτύρια, και αφού είδε την ίδια σειρά των γεννήσεων στους θανάτους. Διότι το μαρτύριο κράτησε από το πρώτο παιδί μέχρι το τελευταίο. Όπως τα κύματα της αγριεμένης θάλασσας έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι και τα παιδιά το ένα μετά το άλλο παρουσίαζε την αρετή του και έδειχνε μεγαλύτερη προθυμία στα βασανιστήρια, χαλιβδώνοντας τον εαυτό του με το παράδειγμα του προηγουμένου. Ο τύραννος το έβλεπε καλό το ότι δεν είχε περισσότερα παιδιά, γιατί τότε θα αποχωρούσε περισσότερο κατησχημένος και νικημένος. Και τότε για πρώτη φορά γνώρισε ότι τα όπλα δεν τον έκαναν πανίσχυρο, αφού επιτέθηκε σε άοπλα παιδιά, οπλισμένα μόνο με ένα όπλο, την ευσέβεια, που είχαν περισσότερη προθυμία να υφίστανται τα μαρτύρια από όσοι είχε εκείνος στο να τα ετοιμάζει. Αυτούς ας μιμηθούμε, και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά. Οι ιερείς ας το κάνουν αυτό προς τιμήν του Ελεαζάρου, του πνευματικού πατέρα, ο οποίος με λόγια και έργα έδειξε το άριστο. Οι μητέρες προς τιμήν της γενναίας μητέρας, αγαπώντας αληθινά τα παιδιά τους και προσφέροντάς τα στο Χριστό ώστε να αγιαστεί και ο γάμος από μια τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, δείχνοντας ευλάβεια προς τα ιερά αυτά παιδιά, μη δαπανώντας τα νιάτα τους στα αισχρά πάθη, αλλά στην πάλη εναντίον των παθών και αντιμετωπίζοντας ανδρικά τον καθημερινό αντίοχο που πολεμά με όλα τα μέλη του σώματος και καταδιώκει με ποικίλους τρόπους. Πάνω στο ψυγείο, λοιπόν, η εικόνα του Αγίου Ιωάννου, του νεομάρτυρος, του Μονεμβασιώτη. Όχι να ελέγχει, μα να φωτίζει τα παιδιά του σήμερα. Και οι 7 Μακαβαίοι προ Χριστού, κι αν μας φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, πάμε στον 18ο αιώνα, στα 1770. Στο ίδιο βιβλίο παραμένουμε, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα, από τις εκδόσεις Κυπρής, Μορφές από το Συναξάρι. Αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν προσέχουμε όμως μη μας προδώσουν τα μικρά και εύκολα. Αυτό μας θυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο νεομάρτυρας εκ Μονεμβασίας, λέγοντας: αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα. Ο νεομάρτυρας Ιωάννης καταγόταν από ιερατική οικογένεια και γεννήθηκε στο χωριό Γούβες της Μονεμβασιάς. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ στα 1770, Τουρκαλβανοί ξεχύθηκαν και ρήμαξαν τον Μοριά. Έφτασαν και στις Γούβες και από τους πρώτους που συνέλαβαν ήταν η οικογένεια του παπά. Μπροστά στα μάτια του μικρού ποιμνίου του και των δικών του, ο καλός ποιμένας των χριστιανών εσφάγει. Ο 15χρονος Ιωάννης με πόνο και δάκρυα είδε σφαγμένο και νεκρό τον πατέρα του, ενώ αυτός με τη χείρα μητέρα του σύρονται στην αιχμαλωσία. Τους έφεραν στη Λάρισα, όπου τους πούλησαν ως σκλάβους σε κάποιον αγά της πόλης. Τον είδε ο αγάς έξυπνο, εργατικό και ευπαρουσίαστο. Παλικάρι ήταν και θέλησε να τον κάνει γιο του. Ένα μόνο του ζήτα: να γίνει Τούρκος. Γι' αυτό του υπόσχεται δώρα, κτήματα, πλούτη και ό,τι άλλο θελήσει. Μα ο Ιωάννης δεν συγκατατίθεται. «Δεν γίνομαι Τούρκος», λέγει. «Εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τις κολακίες και τις υποσχέσεις διαδέχονται οι απειλές, ώσπου μια μέρα με την απειλή του σπαθιού του ο αγάς οδήγησε τον Ιωάννη στο τζαμί της Λάρισας για να τον τουρκέψει. Αντιστάθηκε ο Ιωάννης. «Είμαι χριστιανός
Χριστιανός και γιος ιερέα, είπε. Τούρκος δεν γίνομαι. Όλοι οι Τούρκοι μαζεύτηκαν γύρω του και με σπαθιές και λακτίσματα προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, ώστε να δεχθεί να γίνει μουσουλμάνος, μα ο Ιωάννης έμενε σταθερός στην πίστη του. Ύστερα από αυτά ο Αγάς, ο αφέντης του, τον έφερε και πάλι στο αρχοντικό του, τον έκλεισε στο στάβλο και καθημερινά τον βασάνιζε ώσπου να υποκύψει. Άρχισε να του στερεί το νερό και το φαγητό, μα ο Ιωάννης και πάλι υπομένει και δεν λυγίζει. Έφτασαν οι ημέρες της νηστείας του Αυγούστου και τότε ο Αγάς άλλαξε τακτική. Του έφερνε πλέον μονάχα κρέας και φαγητά αρτήσιμα, ώστε να περιφρονήσει ο νεαρός την νηστεία της Παναγίας. Για 15 μέρες κράτησε αυτό το μαρτύριο του Ιωάννη. Παράλληλα ο αφέντης του άλλοτε τον γκρεμούσε και τον έδερνε, άλλοτε τον κάπνιζε με άχυρα και άλλοτε τον τρυπούσε με το σπαθί του. Αφού είδε όμως τον Ιωάννη να μένει σταθερός, σκέφτηκε να φέρει τη μητέρα του να τον μεταπίσει εκείνη. Με πόνο ψυχής πλησιάζει η χαροκαμένη μάνα το παλικάρι της και με σπαραγμό ψυχής του λέει «Παιδί μου, φάγε από τα φαγητά που σου δίνουν. Ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάνεις με τη θέλησή σου αλλά από ανάγκη». Και με δάκρυα του τονίζει «Λυπήσου και μένα τη φτωχή μητέρα σου. Εσένα μόνο έχω σε αυτόν τον κόσμο». «Μητέρα», της λέγει με στοργή ο Ιωάννης, «το στεφάνι του Αβραάμ θα σου φορέσει και σένα ο Θεός. Έχε υπομονή και πρόσφερε το παιδί σου στο Θεό. Μην κλαις και μη θρυνείς. Εγώ είμαι Υιός Παπά που πέθανε για τον Χριστό. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα». Αυτή ήταν η ωραία απάντηση του θαυμαστού Ιωάννη που εκείνη την ώρα θυσίαζε και τη μητέρα του στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ο αφέντης του εκείνη τη στιγμή με μια σπαθιά στην καρδιά του φόρεσε το μαρτυρικό στεφάνι. Αποθνίσκοντας ο μάρτυρας σαν ο δίκαιος Ιωσήφ, παρήγγειλε στη μητέρα του να παραμείνει εκεί και στα 3 χρόνια να πάρει τα λείψανά του και να τα φέρει στο χωριό τους, στις γούβες της Μονεμβασιάς. Μόλις ο Αγάς διαπίστωσε το θάνατο του Ιωάννη, πέταξε το λείψανό του έξω από την πόλη για να το φάνε τα σκυλιά. Συγχρόνως έδιωξε και τη μητέρα του νέου από το σπίτι του. Η δύστυχη μάνα έρχεται κοντά στο λείψανο του παιδιού της και 3 μέρες βλέπει θείο ουράνιο φως να το σκεπάζει. Ήταν η χάρις του ουρανού που καλούσε τους Λαρισαίους χριστιανούς να έρθουν και να το ενταφιάσουν, όπως και έγινε. Στα 3 χρόνια έγινε η ανακομιδή και τότε με απέραντη στοργή η ευλαβική μητέρα του, υπακούοντας την τελευταία επιθυμία του παιδιού της, πήρε τα χαριτόβρυτα λείψανά του και τα μετέφερε στην πατρίδα τους. Ο θαυμαστός Ιωάννης έφυγε από τη ζωή αυτή, αφήνοντας εμάς κληρονομιά τη μεγάλη αλήθεια. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα.

και μια εξαιρετική έκδοση της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, ανυποχώρητος, αυτός είναι ο τίτλος της, του αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Μανδελίδη, τότε ιεροκήρυκος, έπειτα επισκόπου Κεντρώας Αφρικής Ιγνατίου και νυν επισκόπου Πενταπόλεως, δόθηκε αυτός ο τιμητικός τίτλος έναν αιώνα μετά σχεδόν τον Άγιο Νεκτάριο, σε έναν σύγχρονο μεγάλο Ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, στον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ιγνάτιο. Σημειώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας πως αδίστακτα θα μπορούσε να πει κανείς ότι και στις ημέρες μας είναι ανάγκη να προβάλλονται νεομάρτυρες όπως ο Ιωάννης, για να αποτελούν μάλιστα για την νεότητα παράδειγμα σταθερότητας σε ό,τι άγιο και ιερό και υψηλό μας κληροδότησε η Ορθοδοξία και το έθνος μας. Σε μια εποχή αξιολογικής αναρχίας, καταργήσεως κάθε κύρους, σε μια εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα και η πεζότητα και ο βατραχισμός κατακτούν έδαφος, σε μια εποχή που σφυροκοπούνται ασταμάτητα, με ειρωνίες και χλεβασμό, ακόμη και με τη βία οι χριστιανοί νέοι για να συμπορευθούν με το ρεύμα του κόσμου που όλος εν το πονηρό κίτ, η ιστορία του ανυποχώρητου Αγίου Ιωάννη από τη Μονεμβασιά είναι πράγματι ένα σπουδαίο πρότυπο για μίμηση και μια δυνατή ενθάρρυνση στον αγώνα τους. Μια ακόμη βοήθεια είναι αυτός ο βίος στους αγνούς χριστιανούς νέους της πατρίδας μας, που εναντιώνονται στην αμαρτία και τη σαπίλα της γενιάς τους. Να τους εμπνεύσει να μένουν σταθεροί, ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι στα δελεάσματα και στην έμεση ή άμεση πολεμική του εναμαρτίες γυράσκοντος αποστάτη κόσμου. Είναι βέβαιο, μια ειρηνική αντίσταση στην πνευματική φθορά που γίνεται, μια σταθερή προσήλωση στην πίστη των πατέρων μας, τον ακριβό θησαυρό του έθνους μας, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στο γένος και στην ανθρωπότητα που κατρακυλάει στην Άβυσσο. Είναι μια ανάλογη βοήθεια προς εκείνη που πρόσφεραν οι νεομάρτυρες στο γένος για να αναχαιτιστεί το ρεύμα του εξισλαμισμού και να διαφυλαχθούν οι πνευματικές αξίες που κράτησαν το έθνος στη ζωή και τελικά του χάρισαν την Ανάσταση και την ελευθερία. Αυτό το νόημα και αυτό το μήνυμα και δίδαγμα προσφέρει στους καιρούς μας το μαρτύριο του νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου.

καταραμένος αυτός ο βίος και μια ημερομηνία εδώ νομίζω σημαίνει πολλά. Για αυτές τις δύο εκπομπές που έχουν τον τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες», παραμονή του 15 Αυγούστου του 1980, συνεγράφει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτο με τίτλο «Ανυποχώρητος». Γεμάτος πληγές από κτυπήματα που έσταζαν αίμα, γύρισε στο σπίτι με συνοδεία του οργισμένου αφεντικού του ο Ιωάννης. Ο Αγαρινός δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μόνο που δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περίμενε, αλλά και, πώς να το πούμε, σαν να ένιωθε ο ίδιος ταπεινωμένος. Τούτο το παιδί πάλι νίκησε. Το πήγε στο τζαμί για να το καταπτωήσει και αυτό μάλλον ενισχυμένο γύριζε. Το βλέπε καθαρά. Φαινόταν. Τόση καρτερία. Τόση σταθερότητα. Του κόβεις το κεφάλι αλλά δεν το γυρίζεις. Η Χανούμισσα συμμερίστηκε την σκασίλα του άντρα της. Κρύωσε η καρδιά τους για το παιδί. Εκείνη η συμπάθειά τους εξατμίστηκε. Ας το άφηναν το λοιπόν. Όχι. Τώρα δημιουργεί το ζήτημα φιλοτιμίας. Πείσματος. Δεν πρέπει να του περάσει. Αλλά και τι να γίνει. Αυτό το τι ήταν το πρόβλημά τους. Δόθηκε η αφορμή. Έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Γιατί? Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας.

Αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε λεπτομέρειες από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, ενός από τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες της Παναγίας μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη και η σημερινή και η επόμενη, αν θέλει ο Θεός, εκπομπή, με τις αναμνήσεις τις παιδικές, με τις αισθήσεις και τη γεύση που φέρνει παλιότερα καλοκαίρια στο μυαλό μας και κάποια παιδιά που κρατάνε, όπως λένε οι μεγάλοι, και αντέχουν να μην παρασύρονται από το ρεύμα της σύγχρονης εποχής που επιτάσσει πως όλα αυτά είναι ανούσια, είναι ασήμαντα, και ένα μικρό παιδί τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτό μέσα στη νηστεία της Παναγιάς. Τι λέει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος? Από τη χειραγωγία στη πνευματική ζωή των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Τα παιδιά όταν είναι άρρωστα ή ασθενικά, ας μην νηστεύουν. Όταν όμως είναι υγιεί, γιατί όχι? Αν δεν συνηθίσουν να νηστεύουν από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιλιναίος, ο μακαριστός, θεόσοφος και θεοφώτιστος πατέρας. Ένα σας λέω να το θυμάστε. Έχω και γονείς ακροατές ή μελλοντικούς γονείς. Εάν τα παιδιά σας από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια δεν τα μάθετε να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω και θα με θυμηθείτε. Ή έτσι ή έτσι. Εάν το κάνετε θα με θυμηθείτε, και αν δεν το κάνετε πάλι θα με θυμηθείτε. Μόνο που την πρώτη φορά θα με θυμηθείτε με ευτυχία και τη δεύτερη φορά θα με θυμηθείτε με δυστυχία σας. Αυτό να το θυμάστε. Εάν, θα επαναλάβω, τα παιδιά σας δεν τα μάθετε από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε προκοπή από τα παιδιά σας, και θα στραφούν μάλιστα και εναντίον σας. Θα γίνουν πρόστιχα παιδιά, απαιτητικά, με φτελή ψυχή, με απαιτήσεις φοβερές, χωρίς προσωπικότητα που να είναι ισχυρή. Και θα είναι ο καημός σας και η λύπη σας και η στεναχώρια σας και η δυστυχία σας. Σας το λέγω ειλικρινά. Προσέξτε το. Μια φορά, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιλιναίος, ένας κύριος μου λέει, πώς να νηστέψουμε τα παιδιά? Τι ηλικία είναι, ρωτάω. 25 ετών. Ορίστε. Ορίστε. Αν δεν νηστέψει από μικρός, αν δεν εξομολογηθεί από μικρός, γίνεται θηρίο ο άνθρωπος. Για να μην στραφούν λοιπόν τα παιδιά σας σαν θηρία εναντίον σας, ακούστε αυτά τα πραγματάκια. Είναι ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέω αυτά από μόνος μου.

Μια χωρία Αγίων 15 στάδων, λοιπόν. Η Αγία Ελέσσα με τους Αγίους 7 παιδες, τους Μακαβαίους, την μητέρα του Σολομονή και τον διδάσκαλό του Ελεάζαρο, κρατημένη από το χέρι μαζί με τον ανυποχώρητο Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, που ακόμα στέκεται σε εκείνη την πόρτα του ψυγείου, σαν παράδειγμα να φωτίζει τα παιδιά που νηστεύουν τούτες τις μέρες του 15 Αυγούστου και σε όλες τις ευλογημένες νηστείες της πίστης μας, και που φωνάζει με το ανδρείο του φρόνημα και τη στερεά του πίστη πως πρέπει να κρατάμε και τα μικρά για να μπορούμε να κρατάμε και τα μεγάλα. Φυσικά η νηστεία δεν είναι κάτι μικρό, μιας και εν το παραδείσο νομοθετήθηκε, όπως έξοχα σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. 15 χρονών ήταν και ο γιος, ο μεγάλος γιος εκείνης της ευλογημένης μάνας, που μας έδωσε την όθηση να φτιάξουμε αυτές τις δύο εκπομπές. Ο Άγιος Ιωάννης που αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερά νηστεία της Παναγίας μας και γι' αυτό θανατώθηκε. Και τότε ήταν μάλιστα η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος ως το τέλος κράτησε. Τους παίρνουμε όλους αυτούς λοιπόν από το χέρι και με τη βοήθειά τους και με την παρότρινσή τους και με την ενίσχυσή τους, με τη βιωματική τους ενίσχυση, ανεβαίνουμε εκεί στα κύθυρα, στα μοναστήρια που τηρείται το έθιμο της νηστείας του 15 Αυγούστου με τους 15 στάδες της Παναγίας. 15 μέρες κάποιοι κάνουν ξηροφαγία, βέβαια το έθιμο αυτό το ευλογημένο τίνει στις μέρες μας πολύ να σμικρινθεί. Παλιά ήταν εκατοντάδες αυτοί που ανέβαιναν, τώρα είναι λίγες δεκάδες. Και πρέπει εμείς να ενισχύσουμε αυτά τα έθιμα, αυτά τα τόσο ευλογημένα, τα παραδομένα από τους πιστούς μας προγόνους. Να διδάξουμε τα παιδιά μας με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας, με ό,τι ο Θεός δώσει. Ό,τι ο Θεός φωτίσει, όπως οι αδελφοί μας, οι πολύτεκνοι, που έβαλε μόνο την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της. Παιδιά μας οδήγησαν στη σημερινή εκπομπή. Είπαμε ότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε, μα να βλέπουν. Αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να μας προσδιορίζει στη σχέση μας μαζί τους. Μας τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος για να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας, εν πλήρη μάλλον αδιαφορία μας.

Και ναι, το ψωμί, αυτό που έτρωγε με όρεξη ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης και το δροσερό νερό που έπινε, παίρνουν μετά μια πολύ διαφορετική γεύση που δεν συγκρίνεται με όλες τις νοστιμιές και τις λιχουδιές αυτού του κόσμου.

Καλή Παναγιά, με το καλό η νηστεία του 15 Αυγούστου, η ευλογημένη, με αγάπη θυσιαστική που όλα τα κάνει πιο εύκολα και όλα τα ευλογεί, ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Ματωμένος τόπος. Η Βιάνος άντεξε σκλαβιά, πείνα, μα δεν άντεξε και δεν συγχώρεσε ποτέ τον χαμό των ανθρώπων της. Από τη μία μέρα στην άλλη, 461 παλικάρια από την περιοχή χάθηκαν. Γυναίκες μαυροφορέθηκαν και έκρυψαν πίσω από τα τσεμπέρια τους τον πόνο και τη δυστυχία τους.

Είδα τον κίνδυνο. Είδα τα πάντα. Ήρθα, μας εκτελέσανε τα χωριά όσους βρήκανε. Έτυχα κι εγώ μέσα στην παρέα με τον πατέρα μου και την μητέρα μου. Τα άλλα με αδέρφια λείπανε. Λέω να πάω να κρυφτώ, γιατί βλέπαμε απέναντι τις εκτελέσεις. Τα μοιρά, τους κεφαλοβρίζεις. Και βλέπανε και σκοτώναν και δεν ξέραν τι να γίνω. Μου λέει ο πατέρας μου, κάθισε μου, λέει, εδώ και ο Θεός βοηθός. Λέω να μπαίνω κρυφτώ, λέω, όχι, κάτσε εδώ. Κάτσε εγώ, η μητέρα μου, οι τρεις. Ήρθε το εκτελεστικό απόσπασμα απ' έξω. Μπαίνει προσεκτικά ο Λοχίας με το πιστόλι στο χέρι, βλέπει. Α, έξτρα πρίμα, λέει. Σηκώνουμε πάνω εγώ, σηκώνει το πατέρα μου. Λέει, πόσα χρόνια, λέει το πατέρα μου. 69 του είπε. Εγώ ήμουν 20 χρονών και είχα κατεβεί άφες πέρασα από το Ημέρι. Και λέω τώρα Χρυσόστο με την έσκατσι, δεν κοιτώνησε. Το μόνο που έχω να πω να του πω ένα ψέμα. Μου λέει εσύ πόσα χρόνια, πόσο χρονό μιλάει, αλλά το λέει πόσα χρόνια. Εγώ ήμουν 20, του λέω 15. Και έτσι λίγο σαν μου λέει, όξο, βγάζει έξω, να με εκτελέσει. Είναι οι δύο στρατιώτες απ' έξω, σηκώνει ένα στο όπλο, μου λέει προχώρα, νούλιζε, αλλά εγώ ήξερα τώρα ότι θα με χτυπήσει. Και καταλαβαίνει εκείνη την ώρα, λέω, πού να κάνω, έρχεται τη μητέρα μου. Και του λέει του Λοχία αυτήνου, άφησέ μου το γιατί δεν έχω άλλο. Και βλέπω το Λοχία και έρχεται και πιάνει τον κατεβάζει το όπλο του στρατιώτη που ήταν έτοιμος να με εκτελέσει, να στον κατουτσεμπέρνει από εδώ και με βάζει στο σπίτι και μου λέει τρεις μέρες δεν θα βγεις έξω πουθενά. Και την κλείτωσα έτσι.

υπηρέτησα ως στρατιώτης στη μάχη με τους Γερμανούς του Λαζιμά στο Ρέθυμνο. Εκεί ήταν το ένα δίσκο.

0: και ακούω τις σφαίρες του Μπολιβόλου των Γερμανών στο Σακάτσεμ κοντά, δηλαδή άκουγα στα αυτιά μου, περνούσανε 5 πόντους. Δεν με βρήκε σφαίρα, για μια στιγμή σταματάνε και σηκώνω πάνω το κεφάλι μου και βλέπω 2-3 σκοτωμένους εκεί και βλέπω, αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν σκοτωμένοι, ζαλίστηκα. Αλλά ήταν ένα κόκκινο, λέει, αυτή η κουβέρτα, μια κόκκινη κουβέρτα και το εξαπλωμένο. Έκανα ξέφτιας, μα τι γίνεται. Βλέπω ότι ήταν το αίμα, είχε κολυμπιάσει το αίμα εκεί πέρα και το στέματα μέσα. Λέω, τι θα κάνω τώρα.
1: Άχι, Παντέρ Μικρίτη. Πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις. Άχι, Παντέρ μου χώμα. Πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν. Παντέρ μη ώρα του χαμού.

Είμαστε καταρχήν σε μια περιοχή στη Βιάνο που έχει έτσι μια μακραίων ιστορία με τους αγώνες της και επί τουρκοκρατίας με πολύ ονομαστούς αγωνιστές και, κατά τη γερμανική κατοχή με το ολοκαύτωμα. Ένα ολοκαύτωμα που έχουμε 461 νεκρούς. Εδώ μέσα θρησκευτικά τιμάμε τους νεκρούς μας όπως οφείλουμε. Και έξω είναι το Ιρών, σε ένα σημείο κεντρικό με θέα στα καμένα χωριά της Βιάννης.

0: Ο μικρός ναός των Αγίων Πάντων βρίσκεται στα Αμυρά, δίπλα από το Μνημείο Μνήμης και εκτελεστέντων από τους Ναζί. Η ανέγερση του ναού ήταν ένα όραμα του τότε εφημέριου της Ενορίας των Αμυρών, παπά Μανώλη Στρατάκη. Την ιδέα για τα καντήλια, ένα για κάθε νεκρό, την είχε ο Γιώργος Χριστάκης. Με τη συμβολή και τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων πήρε σάρκα και ωστά αυτό το όραμα, που στόχο είχε να τιμηθεί η θυσία των νεκρών και να γίνονται εκεί τα μνημόσυνα την ημέρα των εκδηλώσεων.
1: Τα καντήλια είναι 461, όσοι είναι και οι νεκροί της επαρχίας. Και όταν λέμε επαρχία Βιάνου, δεν είναι τα σημερινά διοικητικά της όρια, αλλά εκτινόταν και στην Ιερά Πέτρα. Οι εκτελεσμένοι από τη σημερινή επαρχία Βιάνου είναι 329 και οι εκτελεσμένοι από τα χωριά της Ιεράπετρας είναι 131. Όλοι όμως τιμώνται σε αυτό εδώ το χώρο γενικότερο και ειδικά μέσα στο κλεισάκι. Ένα καντήλι αφιερωμένο για τον κάθε ένα.

παλιοί στην ηλικία μου, εν πάση περιπτώσει, μεγαλώσαμε με όλες αυτές τις εξιστορήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η εξιστορήση η φρίκη. Η φρίκη είναι πως μεγαλώσανε οι επιζώντες, πως αναθραφήκανε παιδιά των σκοτωμένων, πως τα φέρανε βόλτα οι γυναίκες των σκοτωμένων. Σκεφτείτε, ο περισσότερος ανδρικός πληθυσμός, ο ενεργός της επαρχίας, εξολοθρεύτηκε. Μόνο σε αυτό το χωριό που είμαστε τώρα,

0: δουλειά και έτσι ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι ένας λαός περήφανος, εργατικός. Σήμερα έχει μετασχηματίσει τον τόπο μόνος του πάλι, χωρίς βοήθεια. Δεν διδάχεται αυτός ο αγώνας. Είναι χαρακτηριστικό και εγώ το έχω έτσι και σαν παράπονο, ότι τιμούμε μόνο τα θύματα. Εδώ. Δεν τιμούμε ποτέ τους αγώνες και τους αγωνιστές. Με αποτέλεσμα να ξεχνάμε την ιστορία μας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, και έτσι πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε επιλογές που έρχονται σε αντίθεση με τον αγώνα αυτόν που τιμάμε εδώ σε αυτό το χώρο. Και αυτό είναι το θλιβερό. Μακάρι λοιπόν αυτή η ιστορία να διδάχεται στα σχολεία, που δεν διδάχεται, να γράφεται με κάποιο τρόπο ιστορία, να λαμβάνει κανείς γνώση που δεν γράφεται, και να διδάχεται και στο σπίτι, που οι περισσότεροι τα έχουν ξεχάσει και θυμώνται μόνο την ημέρα της επετείου.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό, και ειδικά για τους κατοίκους εδώ της περιοχής, το να διδάσκεται μέσα από το σπίτι, κάτι που ίσως δεν γίνεται σε περιοχές εκτός Βιάννου. Και το συγκλονιστικό είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που οι Γερμανοί ήρθαν τελευταίοι, και μάλιστα ενώ ήρθαν τελευταίοι υπήρξαν και τα περισσότερα θύματα.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν αναμενόμενο για κανέναν.
0: Πρώτα ήταν η Ιταλική κατοχή. Παράλληλα δεν υπήρχαν Γερμανοί, ελάχιστοι. Οι Γερμανοί άρχισαν εδώ να έρχονται το 1942. Με τους Ιταλούς, εν πάση περιπτώσει, συνυπήρχανε, όχι ότι είχαν την απόλυτη ελευθερία, αλλά την περίοδο εκείνη είχαν αναπτυχθεί οργανώσεις με κύρια του ΕΑΜ, που οι άνθρωποι κάναν εκδηλώσεις, κάναν αλληλεγγύη, περίπου έτσι και συγκεκαλυμμένα και ελεύθερα, το γνωρίζανε, αλλά δεν διώκανε. Το δράμα άρχισε όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτός ο καταιγισμός των γεγονότων. Λίγο πιο πρώτα είχαν έρθει οι Γερμανοί διστακτικά, γιατί βλέπανε την Ιταλία ότι είχαν κάνει απόβαση σύμμαχοι καταρχής στην Ιταλία, ξέρανε ότι η Ιταλία κάποια στιγμή θα συνθηκολογήσει, και έτσι υπολογίζανε ότι οι μέχρι τότε σύμμαχοί τους μπορούσαν να γίνουν και εχθροί τους. Τώρα, πώς εξ αυτού του λόγου φτάσαμε εμείς στα γεγονότα αυτά εδώ πέρα. Εδώ είχε εγκατασταθεί αντάρτικο στα βουνά της Δίχτυς. Τα βουνά της Δίχτυς πάντα φιλοξενούσαν αγωνιστές. Φιλοξενήσανε και το αντάρτικο, προφανώς από μια λάθος εκτίμηση, ότι αφού η Ιταλία συνθηκολόγησε, θα μπορούσαν να προσετεριστεί το αντάρτικο εδώ τους Ιταλούς, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση. Και τα γεγονότα επισπευθήκανε πολύ βία. Το αντάρτικο τότε, ενώ ξεκίνησε ενωμένο, στην πορεία χώρισε. Καθένας δηλαδή είχε ένα χώρο διαφορετικό, κοντά πάλι, αλλά ένα διαφορετικό χώρο. Η μια ομάδα ήθελε να μην προκαλούνται οι Γερμανοί υπό το φόβο των αντιπίνων, και μάλιστα είχε γίνει ένα γεγονός που αποτράπηκε. Είχαν ζητήσει οι αντάρτες να τους ενισχύσουν από τη Μέση Ανατολή με οπλισμό. Κάποια αεροπλάνα ήρθαν και έριξαν οπλισμό στον ομαλό της Βιάννου. Έχετε πάει, νομίζω. Ναι. Για να κατευθύνουν τα αεροπλάνα, οι αντάρτες είχαν ανάψει φωτιές και να τα οδηγήσουν σε διάδρομο. Ρίξανε τον οπλισμό. Όμως τα αντιληφθήκαν από τα παράλια οι Γερμανοί. Φαινόταν και οι φωτιές των

Και έτσι ξεκινήσανε την άλλη μέρα έρευνα για να δούνε τι συμβαίνει στον ομαλό. Αναβαίνοντας, περάσαν από, από μία μάντρα, το ψαράκι, και μέσα συνάντησαν δύο αντάρτες, το Δημόκριτο, τον Αρβανιτάκη και κάποιον άλλο, τους οποίους τους εκτέλεσαν και κάποιους πήραν ομήρους στη Βιάννα. Οι αντάρτες λοιπόν, η μία ομάδα των ανταρτών, θέλησε να πάει στη Βιάννα να ελευθερώσει τους ομήρους. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το ναμαχο πληθυσμό. Από την άλλη ομάδα τώρα των ανταρτών, ομάδα του ΕΑΜ, ας πούμε, κτλ. Τους φροντίσανε και τους συναντήσανε πηγαίνοντας προς τη Βιάννα, στο Λουτράκι από πάνω, και τους αποτρέψανε. Με επιτακτικά, κυρίως τους απαγορεύσανε. Πραγματικά δεν πήγανε να τους ελευθερώσουν και αποδείχτηκε ότι στους αντάρτες μάλιστα τους είχαν φυγαδεύσει ήδη στο Ηράκλειο και να πηγαίνανε δηλαδή στη Βιάννα δεν θα βρίσκανε κανένα εκεί πέρα. Αυτό έτσι ήταν ένα ζήτημα που τους είχε φέρει σε αντίθεση. Αλλά το κυρίως ζήτημα που τους είχε φέρει σε αντίθεση ήταν ότι από τη μια μεριά των ανταρτών από προχειτό στο ΕΑΜ είχαν ξεκαθαρίσει ότι εμείς συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε κτλ. Αρχή μετά την κατοχή να δούμε το πολιτιακό πρόβλημα της χώρας. Θέλουμε βασιλεία ή θέλουμε δημοκρατία. Αυτό βασικά τους είχε φέρει σε αντίθεση. Αυτό ήταν έτσι και ο λόγος που χωρίσανε.

0: Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο Βιάννου. Ένα μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε σε ένα ιστορικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Και η συγκίνηση είναι μεγάλη διότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο αναφοράς για τον Ιωάννη Κονδυλάκη.
1: Κονδυλάκη, ένα Βιαννίτη, πολύ γνωστό. Είναι ο πατέρας του χρονογραφήματος και πρώτος πρόεδρος της ΕΣΥΑΕΑ. Και ο οποίος ήταν γνήσιος Βιαννίτης και φυσικά και σε αυτό το σχολείο δίδαξε σαν δάσκαλος. Και πλέον έχει γίνει λαογραφικό μουσείο, όπου και βλέπουμε και εχθέματα από τον Ιωάννη Κονδυλάκη, δηλαδή από τα προσωπικά του είδη. Είναι η πένα του, είναι το ρολόι του και ακριβώς πάνω είναι το διαβατήριό του, το οποίο χρησιμοποίησε για να επισκεφτεί την Αίγυπτο. Mm-hmm. Είναι επίσης διάφορα χειρόγραφα που βλέπουμε δεξιά και αριστερά από τα δοκίμια και όλα αυτά που έγραφε. Είναι το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα του Ιωάννη Κονδυλάκη.
0: Ένα σημείο αναφοράς λοιπόν για τον Ιωάννη Κονδυλάκη, ποικίλα λαογραφικά αντικείμενα και βέβαια εμείς να πούμε ότι δεν βρεθήκαμε για να μιλήσουμε για το μουσείο,
1: αλλά
0: για την οικογένεια, για το παρελθόν της οικογένειάς σου.
1: Ναι, και συγκεκριμένα για τον παππού μου, που είμαι πολύ περήφανος για τον παππού μου, ήταν ένας άνθρωπος πρικισμένος με πολλά χαρίσματα.
0: Το όνομά του.
1: Το όνομά του ήταν Μανώλης Φραγκιαδουλάκης, αλλά περίπου το 1955 αρνούμενος να υπάρχει το Άκης που το θεωρούσε υποτιμητικό, έκανε κάποιο δικαστήριο και αφαιρέθηκε το Άκης και έμεινε Μανώλης Φραγκιαδούλης. Mm. Το επάγγελμά του ήταν ένα ξεχωριστό επάγγελμα, ήταν μαχαιροποιός. Mm. Εκτός όμως από αυτό, ήταν και ένας από τους βιολάτορες της περιοχής, συγκεκριμένα στον Άγιο Βασίλειο Βιάννου, ήταν ο μοναδικός βιολάτορας και αυτός που ήταν σε όλα τα γλέντια, τους γάμους και στις καντάτες, γιατί τότε συνηθιζόταν πολύ, ήταν η καντάδα, ήταν μέρος της κοινωνικής ζωής των χωριών συγκεκριμένα. Mm-hmm. Έγραφε κιόλας, ήταν ένας άνθρωπος που είχε τελειώσει το δημοτικό, αλλά αν δείτε τα γράμματά του, γιατί και πάνω στα μαχαίρια, σε κάθε μαχαίρι έγραφε και μια διαφορετική μαντινάδα. Δεν έγραφε ποτέ η ίδια μαντινάδα σε κανένα μαχαίρι. Δηλαδή, όσα μαχαίρια κι αν είχε φτιάξει, δεν ξέρω πόσα είναι άλλες μαντινάδες. Και έγραφε και μαντινάδες, τις οποίες εντελώς τυχαία ήξερα ότι έγραφε, δεν ήξερα πού. Τις βρήκα σε ένα σεντούκι στο σπίτι του αφού του πέθανε, σε διάφορα τετράδια, διάφορα...
0: Είχε δηλαδή πάρα πολλά τετράδια.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχω βρει περίπου 6.500.
0: Μαντινάδες,
1: ναι.
0: Αυτό δηλαδή που έχεις μαζί σου είναι ένα τετράδιο του παππού.
1: Ναι. Είναι ένα τετράδιο, πάρτε το. Να δείτε και τα γράμματα, είναι πολύ παλιό. Τα γράμματα του, αν δείτε, είναι πολύ καλλιγραφικά.
0: Ναι. Καταρχήν δεν φαίνεται ότι είναι χειρόγραφο, είναι σαν να είναι τυπωμένα,
1: ναι.
0: Τόσο. Η τελειότητα δηλαδή.
1: Ναι. Είναι, είχαμε, εδώ αν πάμε... Από εδώ είχαμε διαβάσει προηγουμένως. Όχι, εδώ ήταν. Εδώ. Κοιτάξτε τι είχε μέσα. Λαχεία από την εποχή.
0: Να διαβάσουμε μία-δύο μαντινάδες. Να πούμε τι έγραφε. Κρυφά μ' αρέσει να πονώ όταν σε αντικρίζω. Γιατί σε φως και οδηγείς στο δρόμο που βαδίζω.
1: Ναι.
0: Διαβάσουμε κι άλλη.
1: Διαβάσουμε.
0: Δίνω φτερά στο στεναγμό για να έρχεται σε σένα. Να με πληροφορεί συχνά τι σκέπτεσαι για μένα. Μη λησμονείς ποτέ κορμί που σ' αγαπά με πόνο. Και τη ζωή μας καταλεί ολοταχώς ο χρόνος. Ενθύμιο...
1: Παντοτινό.
0: Ενθύμιο παντοτινό... Και ειλικρινή αγάπη σου στέλνω δώρο κριτικό από τις καρδιάς στα βάθη.
1: Έχει πάρα πολλές. Και όλες αυτές, τις περισσότερες τις έγραφε πάνω στα μαχαίρια που κατασκεύαζε.
0: Ήταν ο μοναδικός μαχαιροποιός της περιοχής.
1: Ναι, ο μοναδικός μαχαιροποιός. Και ήταν και ευρύτερα γνωστό.
0: Τώρα καταλαβαίνω γιατί νιώθεις περηφάνεια, γιατί άξιος οικογενειάρχης.
1: Ασφαλώς.
0: Δημιουργός μεγάλος όσον αφορά ένα παραδοσιακό επάγγελμα, αλλά όσον αφορά και τη μουσική κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, δεν έπαιζε μόνο βιολί, που σας είπα, έπαιζε μαντολίνο. Και έπαιζε, θυμάμαι ότι κάποια εποχή τον θυμάμαι και με κιθάρα. Δεν είχε όμως κιθάρα, αλλά μαντολίνο είχε και βιολί. Τώρα για το βιολί του, το οποίο το έχει μία θεία μου, υπάρχουν διάφορα, γιατί θεωρείται ότι ίσως είναι αμάτι. Τα αμάτι ήταν βιολιά, πολύ σπάνια και πανάκριβα.
0: Φαντάζομαι, επειδή μιλάμε για μία εποχή που δεν ήταν εύκολο να αγοράσεις βιολί.
1: Σαφώς.
0: Φαντάζομαι ότι το επάγγελμά του... Μιας
1: τον
0: και ήταν
1: βοήθησε, και... ναι, σε αυτό, ναι. Γιατί ήταν ένα επάγγελμα που του απέφερε έσοδα ικανά να... Ναι, ήταν οι εποχές πολύ δύσκολες για να πάρεις ένα βιολί. Από ό,τι ξέρω κι εγώ, πάρα πολλοί θέλανε να ασχοληθούν, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τα χρήματα για να αγοράσουν κάποιο όργανο.

Εγώ είχα την τύχη να είμαι απόγονος μιας οικογένειας που ήταν όλοι μουσικόφιλοι. Παίζανε το μαντολίνο τους, τα αγόρια και τα κορίτσια τραγουδούσαν με μια φωνή πραγματικά, τι να σας πω, δηλαδή ιδιαίτερα η μικρότερη η αδελφή του πατέρα μου ήταν ένα αηδόνι. Από μικρή λοιπόν ηλικία μπήκα σε αυτό το κλίμα, μεγαλώνοντας τώρα. Στο σχολείο, εκεί ξεχώρισα από τα άλλα παιδάκια στο θέμα αυτό. Ήμουνα στις χοροδίες πρώτη, με βάζανε οι δασκάλοι στις εκδρομές και οι καθηγητές μου αργότερα να τις τραγουδάω στις εκδρομές. Έτσι έλεγαν, εγώ δεν πίστευα, ας πούμε, δηλαδή δεν το καταλάβαινα εγώ ότι η φωνή μου άρεσε τόσο. Έτσι λοιπόν, εδώ στη Βιάνοβο, εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος, ας πούμε, να ξεφύγεις λίγο από τα καθημερινά. Στις καντάδες, που ήταν πολύ συχνές εκείνα τα χρόνια, δεν περνούσε βραδιά που να μην γίνει καντάδα. Καταλήγανε στο σπίτι μας, μπαίνανε μέσα, πίνανε μια ρακή και μετά εγώ και ο Λευτέρης ακολουθούσαμε και γυρίζαμε μετά την άλλη μέρα το πρωί στο σπίτι.

0: Είστε μία γυναίκα που ίδρυσε ένα πολιτιστικό σύλλογο γυναικών στη Βιάνο και έδειξε τη δραστηριότητά της μέσα από πάρα πολλές πράξεις που έφεραν στο σήμερα όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Βιάνο και το παρελθόν της.
1: Η Βιάνος είχε αρχίσει, βρισκόμαστε δηλαδή στη δεκαετία του 60 με 70 που ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια της Βιάνου, γιατί η Βιάνος άρχιζε να, ο κόσμος να φεύγει, κλείνανε σπίτια, είχαν φύγει πολλοί φίλοι μας, η παρέα μας ελιγόστεψε.
0: Και όλα υπήρχε... αυτά λόγω της σύγχυσης του πολέμου.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Τότε ο κόσμος άρχισε να φεύγει. Λοιπόν, υπήρχε στη Βιάνο ένας μαρασμός δηλαδή και ήταν, δηλαδή σκεφτόμουν πολλές φορές ότι μα, εάν συγχυστεί αυτή η κατάσταση, η Βιάνος, ποιοι θα μείνουν στο τέλος. Και υπέφερα δηλαδή με αυτό, με αυτή τη σκέψη. Και πρέπει να ήταν οι τελευταίες μέρες το Απρίλιο του 1976. Καθόμουν λοιπόν πάνω εγώ στο σπίτι μου στη Βεράντα και τα σκεφτόμουν όλα αυτά και ομολογουμένως είχα έτσι μελαγχολήσει δηλαδή, ώσπου μια απρόσμενη επίσκεψη με χαροποίησε πολύ. Ήταν η Μαρίνα Ιμπριντάκη, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη τότε φιλολογίας και προφανώς γιατί από την μετέπειτα, ας πούμε έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτησή μας, κατάλαβα ότι και αυτή ένιωθε όπως ένιωθα κι εγώ. Είχε ανάγκη κι αυτή. Έβλεπε η γειτονιά της που είχαν φύγει πολύ. Ήταν μια νέα κοπέλα η οποία, ας πούμε, αγαπούσε πολύ το χωριό και τη Βιάνο, ας πούμε, ήθελε να την βλέπει έτσι όπως τη γνωρίσαμε τουλάχιστον εμείς τα χρόνια, ας πούμε, τα ωραία της Βιάνου. Και πιάσαμε λοιπόν μια συζήτηση και είχαμε προβληματιστεί τι θα κάνουμε και πώς θα τον, τουλάχιστον έτσι λίγο να βελτιώσουμε, ας πούμε, τον τρόπο ζωής μας. Εκεί τώρα πάνω στη συζήτηση, δεν ξέρω πια από τις δυο, πρότεινε για ένα σύλλογο γυναικών. Εγώ της είπα, Μαρίνα, λέω, είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Και το σκέφτομαι από τώρα σοβαρά. Από αύριο θα καλέσω κάποιες κυρίες στο σπίτι, θα έρθεις και εσύ εδώ πέρα να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε, να γίνει μια αρχή και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα εγώ κάλεσα κάποιες φίλες μου, πρέπει να πω τα ονόματα αυτών, ήταν η Αντιγόνη η Κονδυλάκη, η κυρία Ελένη Τζαμουζάκη, η Άννα Φουρναράκη, και την άλλη μέρα καλέσαμε από το μεγάφωνο του ΔΥΕ της κοινότητας τότε, καλέσαμε τις γυναίκες όλες να συγκεντρωθούμε στο δημοτικό σχολείο και να αρχίσουν οι εγγραφές για μέλη. Τότε είπαν τώρα οι 4-5 που είμαστε ότι είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά οι άντρες μας πώς θα το πάρουνε. Και εκεί δηλαδή λίγο υπήρχε ένας ενδιασμός, ας πούμε, και ένα φρενάρισμα. Αλλά είπαμε θα το τολμήσουμε και θα δούμε σιγά σιγά πώς θα γίνει. Λοιπόν, δεν περιμέναμε τόση συμμετοχή γυναικών. Άρχισαν λοιπόν να γράφονται τα μέλη.
0: Υπάρχει ακόμα ο Σύλλογος Γυναικών?
1: Δηλαδή όχι, από τότε. Όχι, από το 1976 ξεκίνησε. Ο σύλλογος ευδόκησε γιατί αρχίσαν οι δραστηριότητες, οι γυναίκες δείξανε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Καταρχήν η πρώτη μας εκδήλωση ήταν που έκαναμε μια χοροεσπερίδα με τους μουσικούς τους Βιανίτες. Και μάλιστα το μόνο ξένο που φέραμε ήταν ένα παιδί που ακουγόταν τότε ότι ήταν ένα παιδί στα Γλώσια, εδώ στα χωριά μας δηλαδή κοντά, που ήταν πολύ μικρό και ήταν ο Μανώλης ο Αλεξάκης. και το φέραμε αυτό. Δηλαδή ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ήταν σε αυτήν την χωροεσφαιρίδα. Οι άλλοι όλοι οι εργοπαίχτες ήταν ευγενείτες. Ο Σκουπεκάκης, ο Μύρος, ζούσε τότε και ο Μιλωνάκης ο Δημήτρης, με μεγάλη επιτυχία.
0: Τα αποτελέσματα της δράσης σας θέλω να μου πείτε. Το ερευνητικό και το τι αποτέλεσμα έχει η δράση γυναικών.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες, αυτό ήταν η μεγάλη μου ικανοποίηση ήταν που οι γυναίκες ανακατευθήκαν στα κοινά. Τους άρεσε πάρα πολύ. Στις χωροσπερίδες τις έλεπες είχαν ξεθαρέψει, σηκωθούν να χορέψουν. Ήταν ακόμα, υπήρχε ο συντηρητισμός δηλαδή ακόμα έτσι. Ήταν μια συντηρητική κοινωνία η Γιάννος εκείνα τα χρόνια. Και οι γυναίκες λοιπόν, ιδιαίτερα κάποιες έτσι πιο αλέγρες και πιο έτσι έξω καρδιά, εκδηλωνότανε στους χορούς, κάναμε παιδικούς χορούς που τα παιδιά για πρώτη φορά ζήσανε, ας πούμε, παιδικούς χορούς για να διασκεδάσουν. Αναβιώσαμε το καρναβάλι, εγώ έχω και φωτογραφίες και από κόμματα, από εφημερίδες, ας πούμε, που είχαν αναφερθεί σε αυτές μας τις εκδηλώσεις. Φτάσαμε στο σημείο που οι άντρες μας, ό,τι τους ζητούσαμε, ήτανε πρόθυμοι. Παρόλο που ήταν στην αρχή και είχαμε έτσι ένα δισταγμό, ας πούμε.

0: Έχετε ερευνήσει όλα τα γύρω χωριά της περιοχής, έχετε γράψει
1: μου έδωσε την εταιρεία. Μου έδωσε την ευκαιρία να πάμε σε όλα τα χωριά της περιοχής. Όταν μαζεύαμε υλικό, το έτος το 1979 γιορτάστηκε το έτος παράδοσης. Εγώ λοιπόν είχα πάρει τη φίλη μου την Άννα της Σικελιανού να κατεβεί και να κάνει τα εγγένεια, να μιλήσει για την ημέρα αυτή. Αυτή το δέχτηκε ευχαρίστως. Εμείς λοιπόν, ο Σύλλογος Γυναικών, βγήκαμε όλα στα χωριά, παρόλο που εγώ περίμενα ότι δεν θα βρίσκαμε στα καημένα χωριά που λέμε τώρα, που είχαν τέτοια συμφορά από την ναζιστική θηριωδία. Λέω, είναι δυνατόν τώρα να υπάρχει εκεί λαογραφικό υλικό, ας πούμε, ύστερα από τόση καταστροφή. Και δεν περίμενα, αλλά εγώ τρελάθηκα. Το τι υλικό βρήκαμε από τα μοιρά, από τον Κροβατά, από τον Άγιο Βασίλειο, από τον Πεύκο, από τον Βαχό. Τι να σας πω, δεν είχαμε τι να τα κάνουμε. Και έτσι λοιπόν έγινε τότε η γιορτή αυτή στο δημοτικό, στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, με τη δική μας βέβαια τη συμβολή, γιατί μαζέψαμε πάρα πολύ υλικό, το οποίο βέβαια το πήραν πίσω οι άνθρωποι, αλλά εγώ θαύμασα το υλικό που υπήρχε ακόμα στον τόπο μας. Εγώ δεν, αργαλιό δεν ήξερα. Όμως είχα μια ευαισθησία να μαζέψω τα μοτίβα τα παλιά, γιατί είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ όταν έβλεπα ότι το υλικό αυτό από τη Βιάννα φεύγει. Εμείς εδώ είχαμε μια μεγάλη παράδοση στην υφαντική τέχνη. Λοιπόν, έβλεπες εδώ τους αρχαιοκάπηλους με ένα μποξά, ας πούμε, να ανταλλάσσουν με δύο πύχες πανί αυτά τα κοιμήλια. Διότι, βέβαια, και από τη φθορά του χρόνου, αλλά και οι γυναίκες που πάντρευαν τα κορίτσια τους και φεύγανε και εκτός χώρας δηλαδή, τα πέντανε μαζί τους και έτσι το υλικό αυτό εγώ πρόλαβα και το μάζεψα. Αφού λοιπόν μάζεψα το υλικό αυτό και είχα και δικό μου, ας πούμε, από την οικογένειά μου αρκετό υλικό, είπα ότι θα φωνάξω γυναίκες να καθίσουν στον αργαλιό να το αναβιώσουν. Όμως είδα ότι αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά. Εδώ στη Βιάνο, εμάς τα υφαντά μας έχουν ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω, ίσως το περιβάλλον, οι ρεματιές, τα νερά, το πράσινο, είναι το χρώμα. Ο συνδυασμός των χρωμάτων, εγώ που έχω γυρίσει όλα τα μουσεία της χώρας, μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα της Κρήτης δεν υπάρχει μουσείο να μην το έχω πιστευτεί. Τα βιανίτικα υφαντά ξεχωρίζουν, μοιάζουν ίσως περισσότερο με τη μεριά του Κρούστα.

σας καλωσορίσουμε στην Άνω Βιάνο, εδώ στην ορία ως Μιχαήλ Αρχαγγέλου, όπου είμαστε στην Παναγία στο Λιοντάρι, που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, το οποίο χρονολογείται ιστορικά γύρω στο 14ο αιώνα, επί Βενετοκρατίας, αλλά επειδή, όπως βλέπετε, οι γεωγραφίες δεν είναι τόσο καλά συντηρημένες, είχαμε κάποιες απόψεις, οποίες σιγά σιγά είπαμε ότι είναι 14ο αιώνα, όπως είναι και άλλες εκκλησίες του χωριού μας. Να πούμε ότι επί Οθωμανών η εκκλησία αυτή είχε μετατραπεί σε στάβλο και αποθήκη για ζώο, οποίο καταλήφθηκε, καταστράφηκε και σταμάτησε η λειτουργία του τότε. Και το 1878 με την σύμβαση της Χαλέπας, τότε που δώσανε κάποια περισσότερα δικαιώματα στους χριστιανούς, ο ναός αυτός ανακαινίστηκε, όπως θα δείτε, στην πρόσωψη του ναού από επικοινότητος Βιάνου του 1879, όπου λέγεται τότε ιστορικά ότι γίνανε και τα εγγένεια αυτού του ναού από το 1878 μέχρι το 1890. Και να πούμε ακόμα ότι αναφέρει για το ναό αυτό ο Κονδυλάκης, έτσι ο περίφημος Γιαννίτης, με το έργο του «Η Καμπάνα», η οποία περιγράφει εδώ για την καμπάνα, η οποία το 1878, όταν έγιναν τα εγγένεια του ναού, αγοράστηκε μια καινούργια καμπάνα από κάποιο Παπαδογιάννη,

Δίπλα στο ναό ήταν τα κτίσματα του φεουδάρχη τότε Οθωμανούς και είχαν σαν σύμβολο το λιοντάρι. Και από εκείνη το λιοντάρι βγήκε και η Παναγία στο λιοντάρι. Και να πούμε τότε ότι πριν στα εγγένεια, πριν γίνουν τα εγγένεια του ναού, το ναό ήταν πολύ πιο μικρό. Και έτσι αγοράστηκε ένα μικρό κομμάτι από μία χανούμισσα εδώ και προσθέθηκε και τέλειωσε ο ναό. Και έγινε πιο μεγάλο και έγινε και πιο λειτουργικό.

0: Από το 1850 λειτουργούν εδώ στη Βιάνο δύο δημοτικά σχολεία σε ιδιωτική μορφή με δύο ξακουστούς δασκάλους και ιδρυτές των σχολείων αυτών, τον Νικόλαο Πλουμίδη και τον Νικόλαο Κονδυλάκη. Μάλιστα, τον Ιωάννη Κονδυλάκη, τον Νικόλαο Κονδυλάκη απέτησαν οι γεραπετρίτες από τον επίσκοπό τους να τους βρει ένα δάσκαλο καλό. Μιλάμε τώρα το 1850, μα τα παιδιά τους γράμματα εκεί. Και πραγματικά ήρθε εδώ ο επίσκοπος, Ιεραπέτρας, και βρήκε τον Κονδυλάκη, τον έψε και πήγε στην Ιεράπετρα και είδες εκεί, δούλεψε σε ιδιωτικό σχολείο, δηλαδή το δικό του ιδιωτικό σχολείο. Ο δε Πλουμίδης ήταν από τους πρώτους φοιτητές στη στρατιωτική σχολή που είχε ιδρύσει ο Καποδίστρια στον Άφλιο και διακρίθηκε εκεί πάνω στους αγώνες και κατέβηκε μετά εδώ κάτω στην Κρήτη. Συμμετείχε και εδώ στους απελευθερωτικούς αγώνες και ίδρυσε το σχολείο εδώ στη Βιάνο το ιδιωτικό και αυτός, ο Νικόλαος ο Πλουμίδης, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά για να ελευθερώσουν την πατρίδα πρέπει να μάθουν πρώτα την ιστορία της. Το 1865 ιδρύονται τα πρώτα σχολεία εδώ στην επαρχία μας, πρώτον του Αγίου Βασιλείου, το χωριό που είναι ανατολικότερα, μετά Βιάνος, Αμυρά, Πεύκος και τα λοιπά. Το 1880 ιδρύεται σχολαρχείο εδώ. Ήταν ή ελληνικό σχολείο όπως λεγότανε ή μη γυμνάσιο. Τότε τα δημοτικά βέβαια μέχρι το 1880 ήταν τεταρτάξια. Τέσσερις τάξεις ήταν τα δημοτικά σχολεία μέχρι τότε. Και από τότε λέει τα ίδρυσε επί Όθωνα το 1834 με 35 με αυτά τα διατάγματα που ιδρύθηκαν τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα, τα δημοτικά και τα ημιγυμνάσια. Ήταν τεταρτάξια τα δημοτικά, τα ημιγυμνάσια ήταν τριτάξια ή τα σχολαρχεία. Όποιοι τώρα τέλειωναν το σχολασίο, τότε γινόταν δημοδιδάσκαλοι. Είναι οι περίφημοι δημοδιδάσκαλοι που δίδασκαν στα δημοτικά σχολεία. Ένας τέτοιος ήταν ο Γουμενίδης ο Νίκος, είναι ο παππούς του σημερινού βουλευτή του Νίκου του Γουμενίδη. Ήταν δημοδιδάσκαλος εδώ και τελειώσει το σχολασίο. Το 1880 ιδρύεται το πρώτο γυμνάσιο στο Ηράκλειο. Σε όλη την Κρήτη, το 1880 ιδρύεται το πρώτο γυμνάσιο από τους πρώτους μαθητές. Ήταν ένας Γιαννίτης, ο Γιώργος Παπαμαστοράκης, το 1880, ο μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός Κρήτης επί Κρητικής Πολιτείας και μάλιστα ζήτησε τότε με μια επιστολή που έστειλε στο μελέτιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και στη Γενική Εφορία ή δυνατό να του παραχωρήσουν δωρεάν τα βιβλία για την δευτέρα τάξη, τότε πληρώνανε και εγγραφές και τα βιβλία βέβαια και αρνήθηκε η Εφορία να του τα παραχωρήσει, γιατί δεν είχαν χρήματα. Τα ημιγυμνάσια λειτουργήσαν μέχρι το 1915. Εδώ βέβαια στη Βιάνο λειτουργήσε και παρθεναγωγείο. Το 1920 μαθεύτηκε εδώ στη Βιάνο ότι θα κατέβαινε ο Βενιζέλος στα Χανιά. Επί πρωθυπουργίας βέβαια του Παπαμαστοράκη του Γεωργίου, στη Βιάνο λειτουργεί γραφείο 3 ΤΑΦ.
1: Τι σημαίνει 3 ΤΑΦ?
0: Θα σας πω. Τα συνδρομείο, τηλεγραφείο και τηλεφωνείο. Αυτά ήταν τα τρία τακτικοί υπάλληλοι, έτσι λέγανε τότε. Ήταν όλοι μαζί. Μαθεύτηκε λοιπόν εδώ ότι θα κατέβαινε ο Βενιζέλος στα Χανιά το 1920 και αμέσως συστήνεται μια εξαμελής επιτροπή από διαλύτες και πάνε 6 μέρες ταξίδι με ημιώνους και πάνε στα Χανιά. Τους δέχεται ο Βενιζέλος και απαιτούνε. Τότε βέβαια παιδιά δεν υπήρξε ούτε δρόμος εδώ, τίποτα. Και μάλιστα η Βιάνος ήταν και τόπος αυτοεξορίας. Πολλοί είχαν έρθει από τα Χανιά, όπως η οικογένειά μου, λόγω βεντέτας ας πούμε ή και με τους Τούρκους που είχαν κάποια θέματα. Λειτουργεί αμέσως στο σχολείο. Ιδρύεται με το διάταγμα 176 Σεπτεμβρίου του 1921. Ιδρύεται αυτό το σχολείο. Θα λειτουργήσει βέβαια τα πρώτα χρόνια σε νοικιαζόμενες αίθουσες εδώ στην Πλάκα, στην Νοικία Πλάκα και κάτω στην πλατεία, στο άλλο χωριό. Πρέπει όμως να γίνει ένα κτίριο να τα στεγάσει. Έτσι. Μπαίνουν λοιπόν προτάσεις στο τραπέζι, αλλά ο δήμαρχος τότε, ο Κολάης ο Στέργιος, ο Κολοστέργιος μια φωτεινή μορφή, επιλέγει αυτό το χώρο που να φαίνεται από όλο το χωριό, έτσι, και να είναι ένας φωτεινός φάρος να φωτίζει, ένας φωτεινός πνευματικός φάρος. Ακούστε, ένας άνθρωπος που ήταν αγράμματος, έτσι, και επέλεξε αυτό το χώρο να φαίνεται από όλο το χωριό. Και πραγματικά τότε πρέπει να συγκεντρωθούν πρώτα τα υλικά. Επιβάλλεται αναγκαστική εργασία σε κάθε οικογένεια.
1: Όλοι οι Βιαννίτες δηλαδή.
0: Όλοι οι Βιαννίτες, θα σας πω, όλοι οι Βιαννίτες. Όποιος δεν μπορούσε να έρθει να προσφέρει εργασία, να σκάβει δηλαδή, να ισοπεδωθεί ο λόφος ή να φτιάχνει πέτρες, να κουβαλάει άμμο, ασβέστη και όλα αυτά, έτσι, πλήρωνε άλλους Βιαννίτες που εργάτες, ας πούμε, οι οποίοι παράλληλα με τη δική τους, ας πούμε, εργασία που τους είχε επιβληθεί, επιμισθώσει, με επιμίσθιο, ας πούμε, δούλευαν και για τους άλλους. Ισοπεδώνεται λοιπόν ο λόφος, ξεκινούν οι εργασίες. Εργολάβος αναλαμβάνει ο Παπαδημητράς ο Χριστόφορος και αρχιμάστορας, πρώτος μάστορας ήταν ο παππούς μου, ο Γελασσάης ο Μιχάλης. Είχε φτιάξει ο παππούς μου, συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά είχε φτιάξει τα πέτρινα λιονταράκια στο σπήλι, την Παναγία, το Μητροπολιτικό Ναό στην Νεάπολη, γέφυρες κτλ. Έχει κάνει έργα, αλλά τα οποία έχουν μείνει και είναι και διατηρητή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Επέλεξαν λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κύρος να επιμεληθεί όλο αυτό εδώ το σχολείο.
0: Αυτό μάλλον.
1: Το οποίο έκανε πόσα χρόνια
0: να σας πω. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1928 και τελειώσαν το 1930.

Σεπτέμβριο του 1943, συγχρόνως με τις εκτελέσεις εκεί στα ανατολικά χωριά, συγκέντρωσαν και εδώ, συνέλαβαν 300 Γιαννίτες και Καλαμιώτες που τους είχαν τύχει να είναι εδώ και τους έφεραν εδώ με σκοπό να τους εκτελέσουν σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που είχε το παραβάν, η οποία ήταν και αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί τους συγκέντρωσαν γύρω στις 4-5 μέρες. Τραγικές καταστάσεις από ό,τι λέγανε οι άνθρωποι που ζήσανε εδώ. Και μάλιστα όταν έπρεπε να τους αφήσουν έξω για τη σωματική τους ανάγκη, μια συγκεκριμένη ώρα τους έβγαζαν έξω με συνοδεία οπλοφόρων στρατιωτών Γερμανών. Τους επέτρεπαν εδώ πάνω στο πρανέ, στο λόφο, και φανταστείτε τώρα 300 ανθρώπους, ας πούμε, έτσι αιχμάλωτους στην πραγματικότητα, να τρέχουν πάνω να αφοδεύσουν, ας πούμε, κάτω από τα πεύκα ή σε μια στιβίδα όπου βρίσκανε. Αυτό είναι ένα

Αυτή η αίθουσα Βούλα εξυπηρετούσε και τις σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου. Περίπου 70 καθίσματα χωρούσε. Εδώ την κατοχή συγκέντρωσαν τους 300 εχμαλώτους εδωδιανίτες που ήταν για εκτέλεση, αλλά τελικά με την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού και του Ψαλιντάκη του Επισκόπου αποσοβήθηκε αυτή η εκτέλεση ευτυχώς.

0: Το σχολείο το ότι λειτουργήσε εδώ, παιδιά, έδωσε άλλη πνευματική άνθηση στη Βιάνο γενικά. Διότι οι καθηγητές τότε δεν υπήρχαν τα μέσα να πλατσινούνται, έμεναν εδώ στη Βιάνο και αυτοί ανέβασαν το επίπεδο. Μέναν εδώ στα σπίτια, κατεβαίναν στα καφενεία, στρεφόταν εδώ με τους Γιαννίτες.
1: Και βέβαια, ότι είχαν τη δυνατότητα και όσοι τελείωναν το γυμνάσιο να διδάξουν και στο δημοτικό. Οπότε αμέσως η εκπαίδευση.
0: Η δημοδάσκαλη, ναι. Ήταν πρώτο σε επιτυχίες τότε, τα χρόνια, για πολλά χρόνια ήταν πρώτο και μάλιστα ανταγωνιζόταν με το της Νεαπόλεως στο γυμνάσιο. Και θυμάμαι εγώ ημερών μου ότι σαν μαθητής. Τη μια χρονιά είμαστε εμείς πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, την άλλη το γυμνάσιο Νεαπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο 8. Κληρονόμος των ουράνιων σκηνομάτων. Η εκδημία του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος σε όλη του τη ζωή στάθηκε πιο ψηλά από τη λαμπρότητα των εγκοσμίων και των ιδέων. Πολιτεύθηκε άριστα, χωρίς να αμελήσει τίποτε στη Μητρόπολη των Μύρων και ευωδίασε όλους με την ευωδιέστατη και πανώσια ζωή και ιεραρχία του. Αλλά ως άνθρωπος έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος προς τη ζωή. Επειδή το σώμα του Αγίου καταγόταν από τη γη και κάθε χωικός κάποτε συναντά μία φορά στη ζωή του το θάνατο, έπρεπε και ο Άγιος να συζευχθεί το θάνατο, να γνωρίσει και αυτός το ανερμήνευτο αυτό μυστήριο του θανάτου, του χωρισμού της ψυχής από το σώμα και να ακούσει το «γιή και εις γην απελεύσει» και να έρθει από της γης η ζωή αυτού. Μήπως και ο Θεάνθρωπος Κύριος ως άνθρωπος δεν ήλθε ο ίδιος και συνάντησε το θάνατό του όταν ήλθε η ώρα του? Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έγινε αυτουργός πολλών πηγαίων θαυμάτων και όταν έφτασε πλήρης ημερών και όταν διέθρεψε και επότισε τον περιούσιο λαό με άρτο ορθοδοξίας και πολλά ρήθρα θαυμάτων και αφού είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα, έπρεπε και σε αυτόν τον χωικό να λειτουργήσει ο κοινός νόμος της φύσεως, έστω και αν εκτέλεσε υπερφυσικά κατορθώματα. Σε αυτόν ελειτουργήσε τίμιος θάνατος, ως τίμιος που ήταν, για τον οποίο εγώ δεν μπορώ να παραθέσω πολλά, παρά μόνο ότι προστέθηκε στους πατέρες του και συνεργάτες, στις ιεραρχικές χωροστασίες και στους ποιμενάρχες του Χριστού, εποπτεύοντας άμεσα το τρισάγιο σέλας της αχωρίστου τριάδος και αφήνοντας στον ποιμενόμενον από αυτόν λαό πένθος ορφάνιας και πηγή αμάτων των μυρόβλητών του τάφου, ως ιού νεοφύτου. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού έζησε χρόνους ικανούς, έφτασε ο καιρός της αποδημίας του προς τις άνω δυνάμεις του αόρατου πατρός. Τότε κατέφθασαν οι Άγιοι Άγγελοι, κοσμημένοι με άμετρο φως και πολλή δόξα, για να παραλάβουν την τίμια και αγιασμένη του ψυχή. Όταν είδε τους Αγγέλους του Θεού, ο Άγιος εμιδίασε με ψυχική αγαλίαση και είπε: «Έφτασε λοιπόν ο χρόνος της εκδημίας μου από τον αιώνα αυτό. Συμπληρώθηκε ο καιρός της ανόδου μου προς τις δυνάμεις του πατρός μου». Και αφού έκλεινε τα γόνατα, προσκύνησε τους Αγγέλους και είπε: «Καλώς ήλθατε, η απεσταλμένη του ουρανίου πατρός. Καλώς ήλθατε σε μένα, οι υπουργοί και οι υπηρέτες της τριλαμπούς θεότητος. Καλώς ήλθατε, η πολύμορφη αγγελαρχία του απρόσιτου φωτός. Καλώς ήλθατε, οι μέλλοντες, να απαιτήσετε την ψυχή μου από εμού». Όταν άκουσαν αυτά, οι άγγελοι του Θεού εξεπλάγησαν για την υπομονή που έδειχνε ο τρισμακάριος Νικόλαος. Τότε ο πρωτάγγελος και αρχιστράτηγος Μιχαήλ έδειξε τη φοβερή σφραγίδα της Αγίας Θεότητας, με την οποία σφράγισε τον Άγιο Νικόλαο ως γνήσιο και αληθινό χριστιανό. Με τη σφράγιση του μετόπου του Αγίου Νικολάου ως γνήσιο χριστιανού φανερώνεται η αγαθοεργία του Αγγέλου. Και αυτό το συναντάμε στην παλαιά εποχή, όταν οι Ρωμαίοι πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, οπότε, όπως λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ήρθε άγγελος και διεχώρισε τους χριστιανούς από τους απίστους και τους απάλαξε από τα δεινά, ελευθερώνοντάς τους. Όμως, κατά τον καιρό του Αντιχρίστου, αυτά μάλιστα γεννήσεται. Τότε η σφραγίδα του Ζώπιου Σταυρού θα ξεχωρίζει τον απίστον τους πιστούς, ανεπεσχύντος και πεπαρησιασμένος την του Χριστού σημείωσιν ενώπιον των ασεβών φέροντας. Δεν θα γλιτώσουν από τα δεινά όσοι απλώς λέγονται χριστιανοί ή όσοι λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά όσοι από τους πιστούς χωρίς ντροπή και με θάρρος ομολογούν την πίστη τους μπροστά στους ασεβείς. Όταν ο Άγιος είδε τη δεσποτική σφραγίδα την οποία κρατούσε ο κοσμοφεγκόφωτος άγγελος, άρχισε να προσεύχεται και να λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο οποίος είσαι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, πρόσδεξέ μου τη δέηση και αυτή την προσευχή. Εάν κάποιος καταφύγει και επικαλεστεί το όνομά μου και έχει ανάγκη βοηθεία σου, δώσ' αυτό κατά τα αιτήματα της καρδίας αυτού.
Εάν κάποιος διώκεται από τυράννους ανθρώπους και καταφύγει στο όνομά μου ή στο ναό μου, δώσει σε αυτόν την νίκη εναντίον αυτού που τον διώκει. Εάν κάποιος θαλασσοδέρνεται και βουλιάζει στα πέλαγα των θαλασσών και σε επικαλεστεί με το όνομά μου, πάταξον τον κλείδωνα και σώσον τους επικαλουμένους το όνομά σου. Κύριε, που είσαι ο Θεός όλων των δυνάμεων, που έχεις ούτε αρχή ούτε τέλος, όποιος οικοδομήσει ναό στο όνομά μου και κάνει το σταυρό του με επιμέλεια και σεβασμό, να καρποφορεί πνευματικά στη ζωή αυτή με υπομονή. Δίδε του νίκες εναντίον του διαβόλου και όλων των ακαθάρτων πνευμάτων και όλων των θηρίων και όλων των μοχθηρών εχθρών. Δώσ' αυτό νίκας κατά παντός αδίκου, κατά λαού πονηρού και υπερήφανου. Χάρισέ του τη χάρη σου, ώστε τη δωρεά που έλαβε στο βάπτισμά του να τη διατηρήσει άσπηλη και ανεπίληπτη μέχρι σήμερα και στους αιώνες. Κύριε, ο Θεός μας, ο οποίος θεμελίωσε τα αμετακίνητα όρη, όποιος γράψει τα λόγια του θανάτου μου και τα θαύματά μου με δύναμη γραφής, να τον θεμελιώσεις στην ορθόδοξη πίστη και να του χαρίσεις τη βασιλεία σου. Να του χαρίσεις πλούσια σοφία και γνώσεις θεϊκές. Χάρισέ του την πλούσια ζωή του παραδείσου κατά τη φοβερή ημέρα και δίκαιη της ανταπόδοσής σου. Κύριε, σύ που είσαι η ελπίδα των απελπισμένων και η βοήθεια των αβοηθήτων, όποιος αναφέρει το όνομά μου, γίνεσαι αυτόν βοήθεια και αντίληψη. Γίνεσαι αυτούς ακαταμάχητο τείχος και οχύρωμα. Γίνεσαι αυτούς ο έσφραγνος πατέρας. Και να ευλογήσεις τα εισόδους και εξόδους, δηλαδή όλη τη ζωή τους. Χάρισέ τους όλα τα αιτήματά τους που είναι για τη σωτηρία τους και αυτήν την αιώνια ζωή. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία είσοδος στη ζωή με τη γέννησή του και μία έξοδος με το θάνατό του. Ο Άγιος Νικόλαος παρακαλεί τον Κύριο να προστατέψει τους ανθρώπους του από τη γέννησή τους μέχρι το θάνατό τους, δηλαδή όλη τη ζωή τους, όλες τις ενέργειές τους. Λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Εδώ υπενήσεται όλων των βίων, διότι όλος ο βίος μας είναι είσοδη και έξοδη». Αφού προσευχήθηκε για όλα αυτά ο μακάριος Νικόλαος, σταμάτησε και ησύχασε η γλώσσα του. Είχε αποχαιρετήσει αυτήν την πρόσκαιρη ζωή και είχε εισέλθει στις αιώνιες μονές, εκεί όπου υπάρχει ο χορός των εορταζόντων και η αγύρω ζωή, η αληθινή ζωή. Εκεί θα συναντούσε τώρα ο ιεράρχης τους άλλους ιεράρχες, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Άγιο Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, τον Άγιο Σπυρίδωνα και όλους τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο μάρτυρας θα συναντούσε στην ουράνια πολιτεία τους μάρτυρες του Σφαγμένου Αρνίου. Ο ομολογητής τους ομολογητές της Ορθόδοξης.

Ύστερα από βραχή ασθένεια, όπως του είχε προορίσει ο Θεός, και αφού εξεμέτρησε τη σύντομη αυτή ζωή, ανεχώρησε για άλλη μονή, εις τας αιωνίους μονάς, ένθα χορός εορταζόντων, συν ουράνιων πολιτείαν των πρωτοτόκων, των απογεγραμμένων εν βίβλο ζωής. Και κοιμήθηκε εν ειρήνη, για να ωφεληθούν πολλοί άνθρωποι, των επίκυρων, του τονί και βραχήν κατά λύπη βίων. Διαβαίνει τέ προς την μακράν εκείνην και μακαρίαν ζωήν, λαμπρότησιν αγγέλων συνών. Όσιος Νικόλαος κοιμήθηκε κατά το τέλος του 430 μετά Χριστόν. Για άλλους κοιμήθηκε το 333, στις 6 Δεκεμβρίου, με αγγελικές υμνοδίες. Έτσι εκπλήρωσεν των βίων και πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών, αφού κατέλειπεν την επίκυρον ζωήν και προς την αίδιον μετετέθη ανάπαυσιν. Χωρίς αγγέλων συνεφρενόμενος και δήμης πατριαρχών συγκυθόμενος και πρεσβεύω να παύστος υπέρ των εν πίστη αυτών μετεφροσύνης προσκαλουμένων και μάλιστα το εν συμφορές και δημεύσεση συνεχομένων και εξατοζωμένων. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν περίπου 80 χρόνων όταν παρέδωκε το πνεύμα και ύστερα από 40 χρόνια αρχιεροσύνης. Το παρέδωσε εν ειρήνη. Μετά την οσία κοιμησή του έθεσαν το τίμιο και άγιο το σώμα εν γλωσσοκόμο κενό με τα αρωμάτων πολλών και τερπνών ευωδιών και το ενταφίασαν στην αγαπημένη του μονή της Νέας Σιών. Αυτό το άγιο σώμα το αρωματισμένο με την ευοσμία των ποικίλων αρετών του. Στον τάφο που έθεσαν το άγιο λείψανό του αμέσως ανέβλησε μύρον με ευχάριστη οσμή, το οποίο απεμάκρυνε κάθε εναντία και φθοροποιώ δύναμη και παρήχε σωτήριες θεραπείες και προστασία από κάθε κακό. Το σώμα του Αγίου στη ζωή και μετά το θάνατό του γιατρεύει τον κόσμο από διάφορες κακουχίες. Και δεν γιατρεύει μόνο σωματικές αλλά και ψυχικές ασθένειες. Όταν προσκυνά στον τάφο του Αγίου ευωδιάζει μύρο που δεν είναι άλλο παρά το βάλσαμο για τις ψυχές των ανθρώπων. Με το θάνατο του Αγίου τα ορφανά έκλαψαν, διότι έχασαν τον πατέρα τους. Οι φτωχοί θρύνησαν, διότι αποστερήθηκαν τον τροφέα τους. Οι ξένοι δάκρυσαν, διότι τους έλειψε ο δικός τους άνθρωπος. Οι ναύτες πόνεσαν, διότι απόλεσαν τον κυβερνήτη τους. Οι κάτοικοι των μοίρων και όλος ο κόσμος της ηλικίας θρύνησαν, διότι έχασαν ένα τέτοιο ποιμένα και διδάσκαλο. Οι γέροντες αναστέναξαν από την καρδιά τους, διότι απέθανε το στήριγμά τους και η βακτηρία τους. Όλων τα μάτια δάκρυσαν, διότι όλοι είχαν και ένα προσωπικό λόγο να θρηνήσουν στο θάνατο του διαβόητου μεταξύ των Αγίων και Ορθοτόμου της Εκκλησίας Ιεράρχη τους Νικολάου. Αυτός υπήρξε πράγματι κοσμορίστης. Στην κοίμηση του Αγίου Νικολάου χάρηκαν οι άγγελοι και αρχάγγελοι, διότι υποδέχθηκαν στην ουράνια κατοικία τους αυτόν που είχε αγγελική ζωή στη γη και έναν τέτοιο Άγιο. Και αυτοί οι μάρτυρες εφράνθηκαν, διότι είδαν το συμμάρτυρα. Οι δίκαιοι αγαλίασαν, διότι είδαν τον όμοιό τους. Οι ποιμένες και διδάσκαλοι χάρηκαν, διότι ανταμώθηκαν με τον ποιμένα. Όλος ο ουρανός, όλα τα τάγματα των Αγίων, όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι και οι Όσοι και οι μάρτυρες της Καινής Διαθήκης συνεφραίνονται με τον εκπρόσωπο του Παλαιού και Νέου Ισραήλ. Αυτός ο Κύριος και η Παναγία Θεοτόκος εφράνθηκαν αυτή την ημέρα διότι υποδέχθηκαν τον υπηρέτη τους, τον ομολογητή και μάρτυρα, τον ποιμένα των λογικών προβάτων και τον

Αρχιερέα των Μυστηρίων του Θεού. Αυτή την ημέρα οι ουράνιες ταξιαρχίες και όσοι βρίσκονται δίπλα στον ουράνιο θρόνο της Αγίας Τριάδος τελούν με τον Άγιο Νικόλαο τη μυστική εν ουρανής Θεία Λειτουργία στην ουράνια Εκκλησία των Πρωτοτόκων, καθώς είναι ιερεύς του Θεού και του Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος αναδείχθηκε στις μέρες του ως άλλος δεύτερος Μωυσής, διότι όπως εκείνος μπήκε στο άδειτο σκοτάδι και ανέβηκε με τις νοερές βαθμίδες προς την Θεοτύπο, την Ομοθεσία και Θεωρία. Με το Λόγο του Θεού άνοιξε το στόμα και προσήλωσε το Θείο Πνεύμα και οδηγώντας τους χριστιανούς σαν άλλους Ισραηλίτες πέρασε τη θάλασσα χωρίς να βραχεί, λαό πεζοπορούντι. Σήμερα, εν τη Βασιλεία των Ουρανών, μετά των απαιώνους δικαίων συνεφραίνεται. Τώρα αναμένει τη φοβερή επιφάνεια του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού. Κομισάμενος των ιδίων καμάτων τα βραβεία, πρεσβεύει υπέρ χειρών και ορφανών και υπέρ παντός του Χριστεπώνυμου λαού. Γι' αυτό από τότε και μέχρι σήμερα η χάρη των θαυμάτων του προστάτη της Οικουμένης παρουσιάζεται εν αργής, σύμφωνα με τη βούληση του Θεού, και αέναη είναι η κρίνη των ευεργεσιών του σε αυτούς που τον επικαλούνται με πίστη, διότι για μας παράδεισος ηνοίγει εις αιώνα αθάνατον. Ο θάνατος του Αγίου σήμαινε και το τέλος των αγώνων του. Και την ώρα του θανάτου του και τώρα, ο Θεόφρον μυστικά μπορεί να λέγει με τον Άγιο Απόστολο Παύλο «Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, έφτασα στο τέλος του δρόμου, διαφύλαξα την πίστη. Τώρα πια μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος που αποτελεί δίκαιη επιβράβευση της αρετής, τον οποίο θα μου δώσει ως ανταμοιβή ο Κύριος κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής». Αργότερα στα Μοίρα οι χριστιανοί έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό στο όνομα του Αγίου, εκεί όπου βρισκόταν ο Μυρόβλητος και θαυματοτόκος τάφος του, όπου κατέφευγαν όλο το χρόνο και κυρίως η εορτή του οι πιστοί για να προσκυνήσουν το χαριτόβλητο τάφο του και να προμηθευθούν μυρέλαιο που έρεε από τα καθαγιασμένα ιερά λείψανά του. Από τον περιβόητο αυτού σηκών, οι χριστιανοί με γίστον καθεκάσιν απολάμβαναν θαυμασίων παρά του κοινού πατρός ημών, τα οποία, αν θελήσει κάποιος να καταγράψει, ούχ ικανός έστε για το πλήθος των θαυμασίων και των παραδόξων οραμάτων και οπτασιών. Το 1850 ο Ρώσος εξερευνητής Μουραβιόφ επισκέφθηκε τον τάφο του Αγίου Νικολάου και κατέγραψε τις θλιβερές και δυσάρεστες εμπειρίες της επίσκεψής του όπως και τις ψυχικές του συγκινήσεις από την προσκυνηματική του εκδρομή. Γράφει ο Μουραβιόφ. Ήταν μεσάνυχτα όταν φτάσαμε έξω από την πόλη των Μοίρων. Υπήρχε τρομακτική υγρασία και ψιλόβρεχε. Το ποτάμι που έπρεπε να περάσουμε ήταν ήρεμο, που καθώς το βλέπαμε έμοιαζε να μας καλωσόριζε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε απέναντι. Ο σύντροφός μου μέχρι τότε είχε υψηλό πυρετό και ρίγος. Έτρεμε σαν ψάρι έξω από το νερό και σαν τα φύλλα του δέντρου στο θρόισμα του αγέρα. Κάπως έτσι αισθανόμουν και εγώ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να περάσουμε με τα πόδια διαγώνια το ποτάμι. Μόνο ο Μωυσής δεν υπήρχε να μας οδηγήσει χωρίς να βραχούμε. Ο Άγιος όμως άμισε την προσφορά μας σε Αυτόν και την επιθυμία μας να επισκεφτούμε τον τάφο Του και τον τόπο που άγιασε με την εισάγγελο πολιτεία Του. Βγαίνοντας από το ποτάμι αισθανθήκαμε ανακούφιση από την αδιαθεσία μας και πολύ γρήγορα γίναμε εντελώς καλά. Επιτέλους, είδαμε μπροστά μας τον τοίχο του μοναστηριού της Νέας Σιών. Ακίνητο, γαλήνιο, το μοναστήρι έμοιαζε με καράβι σε υπήνεμο λιμάνι. Σκύρτησε η καρδιά μας στη θέα του. Ο τείχος δεν ήταν ψηλός και οι μεγάλες πέτρες βαλμένες η μία πάνω στην άλλη με πολυτέχνη μας οδήγησαν στην πύλη του μοναστηριού. Τα κελιά που μπόρεσαν να αντισταθούν στο χρόνο ήσαν σκόρπια εδώ και εκεί, ό,τι απέμεινε από το μίσος και τη μανία των Τούρκων. Σε αυτά τώρα κατοικούν Τούρκοι που με βία βγάλανε τους χριστιανούς από μέσα και απόκτησαν για πρώτη φορά κατοικία με πέτρινους τοίχους. Οι περισσότεροι από τους Τούρκους ήσαν βοσκοί που είχαν μετατρέψει το μοναστήρι σε χυμαδιό και είχαν κατεβεί από τα βουνά για να ξεχυμονιάσουν με τα κοπάδια τους.
Οι παρακλήσεις του Ηγουμένου Παϊσίου στις τουρκικές αρχές και στους βοσκούς για να σεβαστούν την ιερότητα του χώρου δεν εισακούνταν. Εδώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιβάλλει τους δικούς της νόμους. Δεν άργησε όμως η ώρα που το μοναστήρι της Νέας Ιών άρχισε και πάλι να ανασυγκροτείται κάτω από τη σκιά του Αγίου Νικολάου. Πάντα ο Άγιος φρόντιζε τη μονή του. Το χρόνο που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, 1821, λέγεται ότι ένας Τούρκος από μίσος προς τους χριστιανούς ξύλωσε τη μαρμάρινη κολόνα και την πλάκα που ήταν δίπλα στον τάφο του Αγίου Νικολάου. Και όχι μόνον αυτά, αλλά με οργή κατέστρεφε ό,τι έβρισκε εμπρός του και ό,τι είχε σχέση με τον Άγιο. Την ίδια μέρα που έκανε αυτά, πέθαναν πολλοί από τους συγγενείς του, την οικογένειά του και ο ίδιος αρρώστησε βαριά. Τα συμβάντα αυτά έγιναν αιτία να σταματήσει η λαιλασία του μοναστηριού. Μέχρι σήμερα παραμένει σε εκείνη την κατάσταση. Για κακή μου τύχη, την ώρα που περάσαμε την πόρτα του μοναστηριού, ζήτησα να ειδώ τον ηγούμενο, ο οποίος απουσίαζε εκείνη την ημέρα και στη θέση του ήταν ένας νεαρός διάκονος, ο Αντώνιος, ο οποίος μας ξενάγησε στο χώρο. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν περίπου 20 Τούρκοι οπλισμένοι στο προάβλιο του μοναστηριού. Μας έβλεπαν με πολύ μίσος. Εμείς προσκυνήσαμε με πολύ ευλάβεια και αγάπη τον τάφο του Αγίου και αγγίζαμε όσες πλάκες έμειναν σε αυτόν. Οι Τούρκοι ήταν τόσο εξαγριωμένοι που νομίζαμε ότι θα μας κατασπαράξουν. Εμείς όμως είχαμε ένα πιο δυνατό όπλο στην ψυχή μας και αισθανόμαστε ότι ήταν μαζί μας εκείνη τη στιγμή ο Άγιος. Περάσαμε την πόρτα όπου στον παραστάτη της ήταν χαραγμένος ο σταυρός και από μέσα στο μαρμάρινο κολονάκι ήταν χαραγμένη η χρονολογία 1830. Κατεβήκαμε μερικά σκαλιά αλλά δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τίποτε στο σκοτάδι. Ο διάκος άναψε 3 λαμπάδες μπροστά στο εικονοστάσι και πάνω στον τάφο και τότε αντικρίσαμε τη θέση όπου είχαν θάψει τον Άγιο και ανακαλύψαμε έναν θησαυρό, τον τάφο του Αγίου Νικολάου, που ήταν χαμηλός, τετράγωνος και στα πλάγια υπήρχαν ακόμη βαριές μαρμάρινες πλάκες. Στο κέντρο υπήρχε μια μεγάλη τρύπα γεμάτη με χώμα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα είχα μαζί μου ένα κομμάτι μάρμαρο από την πλάκα και λίγο χώμα από τον τάφο. Πριν ξεκινήσω το ταξίδι της επιστροφής από το μοναστήρι, ο ηγούμενος Παΐσιος μου έδωσε μία επιστολή, την οποία είχε στείλει ο πρόξενος της Ρόδου, που επιβεβαίωνε την γνησιότητα αυτών που θα έφερνα πίσω στην πατρίδα. Μαζί μου θα έφερνα και ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από 3 μάρτυρες που θα επιβεβαίωναν την γλυσιότητα των πραγμάτων που θα έφερνα από το μοναστήρι της Σιών. Το μόνο που δεν γνώριζα ήταν η εκκλησία που θα άφηνα το θησαυρό, διότι δεν είχα ακόμα αποφασίσει. Όταν ήμασταν έτοιμοι για αναχώρηση, θυμάμαι πως γονάτισα μπροστά στον τάφο του Αγίου και άρχισα να ψέλνω ένα τροπάριο. Παρακάλεσα τον Άγιο να έχει όλον τον κόσμο καλά. Σηκώθηκα και είδα μπροστά μου μία εικόνα, ένα μεγάλο καντήλι και το εικονοστάσι που είχε 3 ελληνικές εικόνες μέσα, του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Όλα έδειχναν ότι ήσαν έτοιμα για λειτουργία. Φαίνεται κάποιος προσκυνητής τις είχε αφήσει εκεί. Βγαίνοντας από το μοναστήρι, ο διάκονος με παρακάλεσε να φροντίσω ώστε οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να βοηθήσουν στην αναστήλωση κάποιου τμήματος του μοναστηριού. Όταν φεύγαμε, Έλληνες μοναχοί, Τούρκοι, με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, είχαν μαζευτεί γύρω μας και μας κοίταζαν περίεργα. Οι Χριστιανοί μας χαμογελούσαν και τα πρόσωπά τους ήταν γεμάτα ευγνωμοσύνη προς εμάς. Τους αισθανόμαστε πολύ κοντά μας γιατί μας ένωνε μία ορθόδοξη πίστη και η ίδια αγάπη μας προς τον Άγιο. Γυρίζοντας στην πατρίδα του, ο Μουραβιώφ έκανε πολλές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση και αναστήλωση της μονής του Αγίου Νικολάου. Είχε καταγράψει όλες τις προσφορές και τις δωρεές σε ένα βιβλίο. Ο πιο δραστήριος σε αυτή την υπόθεση αποδείχθηκε ο πρόξενος της Ρόδου, κυρίως Ντούτσε. Μόλις είχε τελειώσει το εσωτερικό του τείχος στο χώρο του τάφου του Αγίου Νικολάου και ξέσπασε το καλούμενο ανατολικό ζήτημα και αναγκαστικά σταμάτησαν όλες οι εργασίες στη μονή.
Το 1858 ξεκίνησε για δεύτερη φορά τον έρανο για το μοναστήρι της Νέας Ιών, αλλά δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες λόγω ιστορικών ακαταστασιών σε Ανατολή και Δύση.

Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αυτή η φωνή του Λόγου του Θεού, ως ποταμός πολύ ήρωος δεν κουράζεται να εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο με λόγους σοφίας και θεοπνεύστους και να τον στολίζει με όλα του κόσμου τα κοσμητικά επίθετα. Τον άξιο εργάτη των αληθιών του Ευαγγελίου, αυτόν που στάθηκε υπέρ τα ιδέα του κόσμου και αγάπησε Θεό και άνθρωπο διόλης της καρδίας του και διόλης της ψυχής και διανοίας του. Αυτή η θεοκίνητη σάλπιγγα του Θείου Λόγου, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, λέγω του γράφει. Τώρα παραστέκεται ο Άγιος Νικόλαος κοντά στον καθαρό Θεό, την τελεία και προσκυνητή τριάδα, τριγύρω στην οποία συγχωρεύει νοητός με όλες τις αγγελικές τάξεις. Τώρα καταλαμπρύνεται περισσότερο από τη λαμπρότητα των εκ Θεού απορρεώντων φωτιστικών αντιλήψεων και δέχεται την έλαμψη της παρησίας προς τον Θεόν φανερότερο και καθαρότερο. Και συνεχίζει την εκδήλωση των αισθημάτων του Άγιος Ανδρέας προς τον Ιεραρχόν το εγκαλόπισμα Άγιο Νικόλαο. Εσύ δε όλον το φρόνημα της ψυχής σου μεταθέσας από της γης εις των ουρανών, όλος εξέσεις εις των Θεών και αντί των προσκέρων τούτων έλαβες τα μένοντα και αιώνια. Εσύ δε ο Πάτερ, ακόμη και εις την γην ευρισκόμενος έλαβες φανερά σας αποδείξεις και αραβώνας των εν ουρανείς της αυρισμένων ελπίδων. Και ο Λέωνος ο Φως προσφέρει το ξεχύλισμα της φλεγόμενης καρδιάς του για τον Άγιο Νικόλαο ως θυσία λογική και αληθινή, αναφωνώντας. Αλλό Ιεράρχα του Χριστού που έζησε ζωή αγγελική και αθάνατη μεταξύ θνητών. Ο Άγιε του Θεού που κληρονόμησες ολόκληρη τη δόξα του ουρανού όπως υπόσχεται ο Κύριος και τι ήσουν κληρονόμος φθαρτής και θνητής κληρονομιάς. Ο Άγιε όπου τώρα απολαμβάνεις την παρουσία του Κυρίου και εκείνων των αγαθών τα οποία και αυτοί οι άγγελοι ποθούν να σκύψουν και ειδούν και δεν μπορούν και εσύ τώρα βρίσκεσαι στην ομάδα των αγγέλων ένεκα της καθαρής σου πολιτείας και μετέχεις τις δόξες των αγγέλων. Ω βοήθεια έτοιμη που επαρκεί για όλους τους ανθρώπους. Και συμπληρώνει τον κύκλο των εγκομιαστών του Αγίου Νικολάου ο Ανδρέας ο Κρήτης Επίσκοπος με τα εξής ενθουσιαστικά λόγια. Αλλά και τώρα εσύ που είσαι πατήρ των πατέρων, ο αξιαγάπητος λαμπτήρας της οικουμένης, το στερέωμα της Εκκλησίας, το στήριγμα των πιστών και η ασφάλεια, η γρήγορη αντίληψη των αδικουμένων και τώρα μας ποιμένεις και πιο δυνατά μας θερμένεις και περιθάλπεις με τις καθαρές προσευχές στο Θεό στην τέλεια και προσκυνητή τριάδα. Και παρευρίσκεσαι νοητός με τις αγγελικές τάξεις, μας εποπτεύεις από ψηλά, όθια και ιερή κεφαλή, στολισμένη με αποστολικά χαρίσματα. Και άλλους στηρίζεις, άλλους οπλίζεις, χωρίς να κουράζεσαι ο Πάτερ υποφύτα του Λόγου του Θεού και των αρήτων διδάσκαλε η φυγητά.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Ένα οδηπορικό ξεκινάμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Αλυσμόνητες πατρίδες» και αφιερώνουμε ένα οδηπορικό για την Μικρά Ασία, την αλυσμόνητη Μικρά Ασία και τις πόλεις της. Ξεκινάμε με όμορφες αναμνήσεις, διηγήσεις και ήθη και έθιμα. Κάθε άνθρωπος έχει ένα χαμένο παράδεισο που είναι ανάγκη να τον θυμάται. Όλοι μας κρατάμε σε μια γωνιά του μυαλού μας τη γλύκα κάποιων προσωπικών παιδικών μας στιγμών. Και ίσως αυτό το κάτι ξεχωριστό και απρόβλεπτο που αποφασίζουμε να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να είναι αναδημιουργία των παιδικών μας στιγμών, των αναμνήσεων και των αναζητήσεων. Θυμάμαι την εικόνα της γιαγιάς μου στη Νέα Ιωνία, στο σπίτι που μεγάλωσα. Καθημερινά οι ίδιες κινήσεις. Πλησίαζε το παράθυρο ψηλά από το δεύτερο πάτωμα του σπιτιού και έριχνε μια ματιά στο δρόμο. Αυτή ήταν και η επαφή της με τον έξω κόσμο. Μικρομάγαζα, στενά σπίτια, εμπορική κίνηση, μόχθος και αγωνία για την καθημερινή ζωή. Έβλεπε το γένος των ανθρώπων να δοκιμάζει τις αντοχές του. Τους άκουγε να μιλούν, να χαζεύουν, να μιλούν για τις παραξενιές των άλλων. Στη συνέχεια έκλεινε το παράθυρο και αποτραβιόταν. Μάταια προσπαθούσε να συλλάβει το σχήμα, τη μορφή και το νόημα αυτού του κόσμου. Μετά καθόταν σε μια πολυθρόνα από παλιό μαύρο ξύλο, ακριβώς αντίκρι από το παλιό ρολόι, αντίκα από τη Σμύρνη, που από τα στολίσματα καταλάβαινες ότι είχε χειροτεχνηθεί από μάστορα της ψιλοδουλειάς και της τέχνης. Χρόνια τώρα το ρολόι χτυπούσε τις ώρες έτσι που νόμιζες πως οι χτύποι ήταν υπερπατησιές των γεγονότων που έρχονταν αμήλικτα από τα περασμένα. Το πρόσεχε και το κούρτιζε συνέχεια, ίσως γιατί φοβόταν μη σταματήσει και μαζί του σταματήσει η ζωή και η ανάσα του κόσμου. Ύστερα με έπαιρνε κοντά της και μου μιλούσε για ένα λησμονημένο παρελθόν που αγωνιζόταν να ξαναπλάσει. Αυτό διέκρινα ότι τη γοήτευε, αλλά συνάμα τη βασάνιζε. Η επιστροφή της δεν ήταν επιθυμία, αλλά ανάγκη για να επανακτήσει την εσωτερική της ισορροπία. Τα σπίτια, οι άνθρωποι, ο τρόπος ζωής παρέλαβαν μπροστά μου. Όσο μίλαγε, αναζητούσε την εικόνα τους, αναπλάθοντας έναν ολόκληρο κόσμο, νοσταλγικό και ενδιαφέροντα, που αγωνίζονταν να τον δώσει έκφραση και μορφή, επιβάλλοντας την παρουσία του στη μνήμη της. Περιπλανιόταν σε εποχές, σε γνώριμους χώρους, έπιπλα και αντικείμενα που κάποτε είχε αγγίξει. Και αυτά σαν να τις νέβανε επικλητικά, σαν να ρηγούσαν από χαρά και συγκίνηση. Όλα παίρνανε μια βελούδινη απαλότητα. Σχήματα και όγκοι μετασχηματίζονταν σε εικόνες γεμάτες έγλι, αξίες και δόξα. Η Σμύρνη ήταν μια μνήμη που την άγγιζε από καιρό σε καιρό σαν τον άνθρωπο που αγγίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια κλεισμένη πληγή. Φιλόξενο λιμάνι σαν αυτό της Σμύρνης η καρδιά της και αστήρευτη δεξαμενή η γνώση της στη μαγειρική.
ποτέ δεν σταμάτησε να μου θυμίζει ότι το καλομαγειρεμένο φαγητό και το καλοστρωμένο τραπέζι έχει την έννοια της τελετής, την έννοια της γιορτής. Είναι μια διαδικασία ψυχική, ξετύλιγμα επιθυμίας, επικοινωνίας και ευχαριστίας. Κάθε έδεσμα, μου μάθαινε, πρέπει να ικανοποιεί τη γεύση και την όσφρηση, αλλά και την όραση και ακοή, ακόμη και την ικανότητα διάκρισης των όγκων και της υφής στο στόμα. Θυμάμαι τις εκρηκτικές γεύσεις των φαγητών της, με τη βοήθεια των μπαχαρικών που έμοιαζαν με ζωηρά χρώματα πάνω σε λευκό χαρτί. Το γλυκάνισο, η κανέλα, το μοσχοκάριδο, η βανίλια ξετύλιγαν ένα ουράνιο τόξο στα μάτια μου. Όλα παστρικά και μερακλείδικα. Αυτά ήταν και τα πρώτα μαθήματα γευσιγνωσίας που πήρα μαζί με το ερέθισμα να κάνω αργότερα ένα ταξίδι στο χρόνο. Λίγα γνωρίζουμε για αυτόν τον παράδεισο που οι Μικρασιάτες μας αντιγράφουν. Ωστόσο, με τον τρόπο που τα ζουν και τα διηγούνται, ξυπνάνε μέσα μας την νοσταλγία του δικού μας προσωπικού, του έστω χαμένου και φανταστικού παράδεισου. Η ζωή τους, οι αξίες τους, οι γνώσεις τους εξακολουθούν να είναι κοιμήλια διαχρονικής αξίας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Μικρά Ασία. Μια μικρή περιήγηση στο χώρο. Εμείς που ξεκινήσαμε για το προσκύνησμα τούτο, κοιτάξαμε τα σπασμένα αγάλματα, ξεχαστήκαμε και είπαμε πως δεν χάνεται η ζωή τόσο εύκολα. Από τον ποιητή μας Γιώργο Σεφέρη. Η Μικρά Ασία ήταν πάντα το σταυροδρόμι των λαών, η κοιτίδα των πολιτισμών, αλλά και ένας στρατηγικής σημασίας χώρος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Χιλιάδες χρόνια πριν, από τότε που αμέτρητες φυλές έφταναν σε αυτό το χώρο με σκοπό να κυριαρχήσουν. Η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ανήσυχη εθνολογικά περιοχή. Σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών ερευνητών, οι πρώτοι κάτοικοι ολόκληρου του μικρασιατικού χώρου ήταν Άριοι, που ξεκινώντας από την Ινδία εξαπλώθηκαν έως τα παράλια της Ιωνίας. Γύρω στα 3000 π.Χ. οι Άριοι θα δεχτούν τις ευεργετικές επιδράσεις ενός άλλου σημαντικού πολιτισμού, του Αιγυπτιακού, και μαζί με τους Λέλεγες, που ήταν μετανάστες από την Ευρώπη, και τους Πελαγνούς θα δημιουργήσουν μια ενιαία εθνότητα. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων προς τη Μικρά Ασία σημειώνεται κυρίως τον 8ο αιώνα π.Χ. Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται μια θαυμαστή πρόσμιξη φυλών, θρησκειών και πολιτισμών των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με τους πληθυσμούς που ήδη βρίσκονται στη Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια. Στις αρχές του 14ου αιώνα εγκαθίσταται για πρώτη φορά στη Μικρά Ασία το τουρκικό φύλο των Οθωμανών. Στην ιστορία είχαν πρωτοεμφανιστεί ως πολεμική ομάδα στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν στις τέπες της Σιβηρίας. Οι λαοί της Μικράς Ασίας είχαν διατηρήσει την ιδιαιτερότητά τους τόσο κατά τη διάρκεια της πεζικής κυριαρχίας όσο και στα ελληνιστικά, τα ελληνορωμαϊκά, τα βυζαντινά και τα οθωμανικά χρόνια. Διατηρούσαν μια τοπική αυτονομία, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις τους, ενώ χαρακτηριστική ήταν η ξεχωριστή τους ψυχοσύνθεση. Η Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια υπήρξε χώρα όπου άκμασε και μεγαλούργησε η ελληνική φυλή. Ήταν η φυσική προέκταση του ελλαδικού χώρου. Συνδέθηκε στενά με την υπηρωτική και νησιωτική Ελλάδα και αποτέλεσαν έναν ενιαίο πολιτιστικό χώρο. Εκεί, επί 3000 χρόνια, μεγαλουργούσε το ελληνικό πνεύμα. Η Μικρά Ασία έχει τις πολύ όμορφες πόλεις. Σμύρνη, Αϊβαλή, Ιωνία. Κοντά της ήταν και η Κωνσταντινούπολη. Αναζητώντας εικόνες από την Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκινάμε την περιήγηση. Ο πλούς διαρκεί γύρω στις 40 ώρες. Είχαμε πετύχει τον πιο θαυμάσιο καιρό και έναν ουρανό ασύννεφο γεμάτο ήλιο. Η θάλασσα ασάλευτη με ένα απίθανο γαλάζιο χρώμα. Τα νησιά Ήμβρος και Σαμοθράκη φάνηκαν στις πρωινές ώρες της επόμενης μέρας. Η Ήμβρος στολισμένη με το πράσινο των δέντρων και το γκρίζο των γυμνών βουνών της, η Σαμοθράκη ντυμένη στο άρωμα το μενεξεδί ρόδινων ανταβιών του πρωινού μέσα σε λαμπερούς υδρατμούς. Το μεσημέρι μπαίναμε στον Ελίσποντο. Η θέα από το Βόσπορο ήταν μια μοναδική θέα της πόλης. Ο κεράτιος κόλπος απλωνόταν μπροστά μας. Έπρεπε να πλησιάσουμε πολύ πιο κοντά για να μπορέσουμε να έχουμε πάνω κάτω μια γενική εικόνα της μοναδικής πράγματι θέας της πόλης. Βλέπουμε τις κομματιασμένες ακτές με τις όχθες που ψήλωναν ως πάνω σκεπασμένες με κτίρια παράξενης αρχιτεκτονικής με απερίγραπτη μεγαλοπρέπεια. Εδώ αισθάνεται κανείς για πρώτη φορά πέρα για πέρα την επίδραση του μιναρέ σαν μια δημιουργία λεπτού καλλιτεχνικού γούστου. Αλλά το βλέμμα μας καθυλώνεται πρωί και πρώτα απ' όλα από τη θέα της περίφημης Αγίας Σοφίας. Μπαίνουμε τώρα στον κεράτιο κόλπο. Αριστερά μας είναι η παλιά Σταμπούλ με τα παλάτια και τα τζαμιά. Δεξιά μας η συνοικία του Γαλατά στις υπόρειες και του πέραν στην κορυφή του υψώματος. Δυο πελώριες γέφυρες συνδέουν τη Σταμπούλ με τον Γαλατά. Η νέα γέφυρα, η πρώτη, αποτελεί μια από τις κύριες συγκοινωνιακές αρτηρίες. Πάνω σε αυτή ξετυλίγεται από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα μια ζωή και μια κίνηση που είναι μοναδικές στο είδος τους. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής εκπομπής. Θα συνεχίσουμε το οδηπορικό σε άλλη εκπομπή μας. Έως τότε να έχετε ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όταν γερνά η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς, το κλαδί της μάνας. Η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουμε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτήν τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
1: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κ. Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει

0: κουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αινδυλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία

προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτου βουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο, ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρονος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Αφού γνωρίσαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για τον βίο του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από τα μοίρα της Λυκίας και γεννήθηκε στα τέλη περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από νεαρή ηλικία πήγε σε κοινόβιο, όπου έμαθε τους κανόνες της κοινοβιακής ζωής. Ο πόθος του όμως για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους, όπου ασκήθηκε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σάρκας. Κατόπιν ήρθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Άγια προσκυνήματα, κατέληξε στην τραχιά έρημο της νεκράς θάλασσας. Εκεί επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες και οι αρετές του προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό μαθητών κοντά του. Κατά τους ταραγμένους καιρούς, μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, 451 μετά Χριστόν, όταν περισσότεροι από 10.000 μοναχοί της Παλαιστίνης έπεσαν στην αίρεση, ο Όσιος Γεράσιμος, θύμα της μεγάλης του απλότητας, παρασύρθηκε για ένα διάστημα από την απατηλή ευγλωτία του μονοφυσίτη Θεοδοσίου. Συναντώντας όμως τον Άγιο Ευθύμιο στην έρημο του Ρουβά, συνειδητοποίησε την πλάνη του, δέχθηκε με ταπείνωση τη διδαχή του Αγίου και επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Διατηρούσε συχνές επαφές με τον Άγιο Ευθύμιο. Κάθε χρόνο πήγαινε μαζί του στα βάθη της ερήμου για να περάσουν όλη την Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι την Κυριακή των Βαΐων με άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτα και την Κυριακή τους αρκούσε η Θεία Κοινωνία. Καθώς οι μαθητές του πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μια λαύρα σε ένα ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνη, όπου συνδυάζοντας την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, έδινε σε όλους παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους πνευματικούς αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι ύστερα από πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως την εποχή εκείνη οι μοναχοί έφταναν τους 3.000, ενώ εγκαταβίωναν σε περίπου 60 μοναστήρια, των οποίων βρέθηκαν τα ερείπια. Οι αρχάριοι μοναχοί ζούσαν στο κοινόβιο διδασκόμενοι την υπακοή και τους κανόνες της Αγγελικής Πολιτείας. Κατόπιν, όσοι είχαν διδαχτεί αρκετά την άσκηση και την ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά που απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στη δοξολογία του Θεού, τρεφόμενος μόνο με ψωμί και νερό τις 5 ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή, ερημίτες και κοινοβιάτες συγκεντρώνοντας το ναό της Λαύρας για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοινή τράπεζα ακολουθούσε πνευματική συζήτηση ή ομιλία του Γερασίμου. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία, ψωμί, λίγους χορμάδες και μια στάμνα νερό και έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος ενώπιον του Θεού. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ενώ ήταν πολύ νέος ακόμα για να σηκώσει στους ώμους του την ερημητική ζωή, είχε σταλεί από τον Άγιο Ευθύμιο στον Όσιο Γεράσιμο να γίνει μαθητής του. Μας πληροφορεί ότι κάποτε ο γέροντάς του, αφού ειδοποιήθηκε τη νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν στον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε μόλις εκδημήσει και ότι όφυλα να πάνε στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ.

Μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνη, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από τον πόνο και δείχνοντας το πρισμένο πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Ο Όσιος από συμπάθεια πλησίασε το θηρίο και το λυπήθηκε. Του πρόσφερε τις υπηρεσίες του και το θεράπευσε, αφού ανασήκωσε το πόδι του θηρίου και έβγαλε το κοφτερό καλάμι. Αμέσως το λιοντάρι ημέρεψε σαν πρόβατο και από τότε ακολουθούσε τον γέροντα παντού σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς του σε όλα υπακοή. Αλλοιώθηκε μάλιστα και η φυσική του θηριωδία και δεν έτρωγε πλέον παρά μόνο ψωμί και χορταρικά. Ανέλαβε μάλιστα και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Λαύρας να βοσκήσει στις όχθες του Ιορδάνη. Μια μέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα, ο γάιδαρος απομακρύνθηκε και τον πήρα μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στη μονή θλιμμένο, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος, νομίζοντας πως είχε κατασπαράξει τον γάιδαρο, επέπληξε αυστηρά το λιοντάρι και του έβαλε κανόνα να κάνει στο εξής εκείνο τη δουλειά του υποζυγίου, μεταφέροντας νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Λίγο καιρό αργότερα, ο καμιλιέρης που είχε πάρει το γάιδαρο, ξαναπερνώντας από εκείνα τα μέρη, βρέθηκε αντίκριστο λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας τον γάιδαρο, το λιοντάρι όρμησε και παίρνοντάς το από το χαλινάρι μαζί με τρεις καμήλες, τον ξανάφερε στη λαύρα του Αγίου Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από τη χαρά του. Αποδείχθηκε η αθωότητά του και το λιοντάρι, που το ονόμασαν Ιορδάνη, έζησε από τότε στη λαύρα, αχώριστος του γέροντα και φίλος όλων των μοναχών. Όταν ύστερα από 5 χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε εν κυρίω, ο Ιορδάνης δεν ήταν στη λαύρα. Όταν γύρισε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για το θάνατο του γέροντα, ενώ το λιοντάρι αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς το κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος που είχαν ενταφιάσει τον γέροντα. Μόλις πλησίασαν το μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βία το κεφάλι του στη γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό. Ο Ιωάννης ο Μόσχος, που μας μεταφέρει το επεισόδιο, συμπεραίνει λέγοντας: «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι έλογη ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και μετά τον θάνατό τους, και θέλησε να δείξει πως είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ πριν εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής».

Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Γεράσιμο πολλά χαρίσματα. Συνομιλούσε με τα άγρια θηρία, τον υπάκουαν και τους έδινε ονόματα. Ζούσε με ελάχιστη τροφή, άντεχε τις κακουχίες και τον καύσωνα. Ήταν ήρεμος και δεν θύμωνε, είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε πολλή άσκηση και εργαζόταν πολύ. Αγρυπνούσε και προσευχόταν ασταμάτητα. Ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων. Γνώριζε από πριν αυτά που θα γίνονταν στο μέλλον. Το μεγαλύτερο όμως χάρισμα ήταν το θαυματουργικό, όταν ήταν ζωντανός, αλλά και μετά την οσιακή κοίμησή του. Στις μέρες μας ακόμα εξακολουθεί να κάνει πολλά θαύματα. Παρακάτω θα διηγηθούμε μερικά από αυτά. Όταν ακόμα ήταν στη ζωή, ο Όσιος Γεράσιμος ανέστησε ένα νεκρό. Πώς όμως έγινε το μεγάλο και παράδοξο αυτό θαύμα? Κάποτε κοιμήθηκε κάποιος μοναχός της Λαύρας και δεν το έμαθε ο Όσιος, που ήταν τότε ηγούμενος. Όταν χτύπησε το σήμαντρο για την κηδεία του, πήγε και ο γέροντας στο ναό. Όταν είδε το λείψανο, λυπήθηκε, διότι δεν τον αποχαιρέτησε πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε λοιπόν κοντά στο φέρετρο και λέγει στον πεθαμένο: «Σήκω, αδελφέ, να αποχαιρετιστούμε». Τότε ο νεκρός μοναχός αναστήθηκε, σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γεράσιμο. Αυτός μετά του ξαναείπε: «Κοιμήσου τώρα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα σε αναστήσει ο Χριστός». Πραγματικά ο μοναχός ξαναμπήκε στο νεκροκρέβατο και συνέχισε τον αιώνιο ύπνο. Αν σκεφτούμε ότι νεκρούς ανέστησε μόνο ο Χριστός, μερικοί Απόστολοι και λίγοι Άγιοι, θα καταλάβουμε σε ποια ύψη αγιότητας είχε φτάσει ο Γεράσιμος. Μετά την κοίμησή του, ο Όσιος Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και έκανε θαύματα από τα παλιά εκείνα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι άκουσε πολύ γρήγορα τις παρακλήσεις και τις προσευχές τους και τους έκανε καλά. Γι' αυτό από πολλούς ονομάζεται ο Άγιος Εξπρές. Είναι πάντα ζωντανός. Κυκλοφορεί ανάμεσα στους προσκυνητές και στους άλλους πιστούς. Συνομιλεί μαζί τους, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει, τους θεραπεύει και σκορπίζει παντού την αγάπη του. Ο τωρινός ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος διηγείται το πιο κάτω θαύμα. Πριν 20 χρόνια περίπου ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο Διάκονος Ειρηναίος της Μονής Σινά. Είχε μαζί του ένα 12χρονο αγόρι από την Κρήτη που φοιτούσε στη σχολή της Ιών. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Ήμουν πολύ κουρασμένος και ζήμωνα, διότι δεν είχα πρόσφορο για τη λειτουργία της Κυριακής. Ξαφνικά το παιδί παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό. Είχε φοβερούς πονοκεφάλους και ανυπόφορους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Όχημα δεν είχα, εκτός από ένα μηχανάκι. Δεν μπορούσα να το πάρω στο γιατρό και ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Προσευχήθηκα στον Άγιο να κάνει το παιδί καλά. Κατά τις 11 η ώρα, ο Διάκος και το παιδί αποκοιμήθηκαν. Εγώ ήμουν κατακουρασμένος. Είχα τα ψωμιά στο φούρνο, σκεφτόμουν την λειτουργία της επόμενης μέρας και παρακαλούσα θερμά τον Άγιο να κάνει καλά το άρρωστο παιδί. Σε μια στιγμή ο Διάκος ακούει την πόρτα να χτυπά. Σηκώνεται, κοιτάζει, δεν ήταν κανένας. Ήρθε και με βρήκε και πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τους. Του είπα ότι ο Άγιος θα ήτανε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα και το παιδί, εκεί που παραμιλούσε, ξύπνησε και μου είπε: «Γέροντα, έγινα μουσκεμα. Ένας παππούλης έριξε απάνω μου ένα ντενεκέ νερό». Του έβγαλα το φανελάκι και το σκουπίσαμε με την πετσέτα. Σε 5 λεπτά κοιμήθηκε ήσυχο, χωρίς πυρετό, και το πρωί ήταν εντελώς καλά.
Ο ηγούμενος Χρυσόστομος συνεχίζει. Μια φορά ήταν εδώ στους Αγίους Τόπους ένα γκρουπ από την Ελλάδα με ένα δεσπότη, Διονύσιο τον λέγανε, από μια περιοχή της Μακεδονίας. Είχε έρθει με φοιτητές της θεολογίας. Ειδοποιήσανε από την Ιεριχώ ότι έρχονται και αν μπορούσα να τους ετοιμάσω φάβα, διότι εγώ συνηθίζω να ψήνω φάβα για τον κόσμο. Όταν μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, είπα στο δεσπότη: «Δεσπότη μου, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν έχω φρούτο να φάτε μετά τη φάβα». Σε λίγο μπαίνει ένα στρατιώτης με ένα κασόνι πορτοκάλια και λέει: «Αμπούνα», που σημαίνει γέροντα, «πάρε αυτά τα πορτοκάλια». Εγώ απόρρισα, διότι έφυγε αμέσως και πήγα να δω από ποιο στρατόπεδο είναι. Βγαίνω έξω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Άφαντος ο στρατιώτης. Φωνάζω ένα εργάτη και τον ρωτάω που πήγε ο στρατιώτης. Αυτός απορεί και μου λέει ότι δεν είδε κανένα στρατιώτη να μπαίνει στο μοναστήρι. «Πώς δεν μπήκε», του λέω. «Να τα πορτοκάλια». Αυτός έμεινε κόκαλο και λέει: «Δεν μπήκε κανείς. Εγώ εδώ ήμουνα στην πόρτα. Δεν ήρθε κανένας. Ούτε φάνηκε κανένα τζιπ». Μπήκα μέσα και είπα στο δεσπότη ότι ο Άραβας δεν είδε κανένα να μπαίνει. Όλοι απόρρισαν και είπαν ότι τον είδαν με τα μάτια τους. Βγαίνουν όλοι έξω. Ένα λεπτό είχε περάσει. Δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτοκίνητο να ήταν, δεν θα προλάβαινε να απομακρυνθεί. Φρόντισε ο Άγιος και έστειλε φρούτα. Πριν 12 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος είχε πάει στην Ελλάδα. Στο μοναστήρι βρισκόταν μια Ρουμάνα καλογριά, η Μαρία. Ο Ασάμο Άραβας, μικρό παιδί τότε, και δίπλα στη σπηλιά η γερόντισσα Χριστοδούλη. Κάθε νύχτα ακούγανε την πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου να ανοίγει και να κλείνει. Πήγαινε η Μαρία να δει ποιος ήταν και δεν έβλεπε κανένα. Το ίδιο και ο Ασάμ, που γύριζε στο μοναστήρι, κοίταζε και δεν έβλεπε κανένα. Όταν ο πατέρας Χρυσόστομος γύρισε στο μοναστήρι, τον ρωτήσανε: «Γέροντα, ποιος ανοιγοκλίνει την πόρτα της εκκλησίας κάθε βράδυ?» Και εκείνος τους απάντησε: «Ο Άγιος Γεράσιμος είναι, ποιος άλλος να είναι?» Ο Άγιος εκτελούσε χρέη φύλακα του μοναστηριού όταν απουσίαζε ο αγιοταφίτης φύλακάς του.

Ένα αντρόγινο διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ήρθαμε στο μοναστήρι του Αγίου και μείναμε για λίγες ημέρες. Ένα απόγευμα παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας εξομολογήσει, αν είχε χρόνο. Ο γέροντας απάντησε ότι δεν μπορούσε, διότι είχε πολλές δουλειές. Μετά από λίγο ανεβήκαμε τη σκάλα και μπήκαμε στο ναό του Αγίου Γερασίμου. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον ηγούμενο. Όταν μας είδε, μας είπε με πολύ αγάπη: «Ελάτε παιδιά μου να σας εξομολογήσω». Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στο προάβλιο. Σε λίγο περνούσε από κοντά μας ο ηγούμενος και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρόλες τις κοτούρες και την κούραση μας έκανε το χατήρι και μπήκε στον κόπο να μας εξομολογήσει. Τότε εκείνος έκπληκτος μας είπε: «Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ δεν σας εξομολόγησα. Εγώ κανένα δεν εξομολογήσα σήμερα, αφού σας είπα ότι δεν είχα καιρό και είμαι κουρασμένος». Εμείς μείναμε άφωνοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος που μας εξομολόγησε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του ηγουμένου για να μην τον καταλάβουμε. Δοξάζουμε το Θεό και τον ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε το μεγάλο Άγιό του, τον Άγιο Γεράσιμο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας εξομολογήσει.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

«Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα» είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη με ανώτερα ψυχικά συναισθήματα και ντυμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος με την έγκυο σύζυγό του υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για την εποχή εκείνη. Ενώ βγαίνουν μια βόλτα για να χαρούν λίγο τη φύση και να πάρουν λίγο αέρα, βρίσκονται να ακούν μια σπαραχτική προσευχή ενός μαθητή της Πέμπτης Δημοτικού για την άρρωστη μητέρα του. Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει το δάσκαλο και την έγκυο σύζυγό του, η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο μαιευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Και συνεχίζουμε, φίλοι μου, αυτήν την ιστορία.

ζούσαν μαζί περισσότερο από ένα χρόνο. Ζούσαν αγαπημένοι και ειρηνικοί. Τώρα ο δάσκαλος βεβαιώνεται για τη μεγάλη και όμορφη ψυχή που κρύβει μέσα της η σύντροφος της ζωής του. Συγκινείται με τα τόσο πλούσια συναισθήματα που είναι πλημμυρισμένη. Επισημαίνει τη δύναμη και τον τρόπο που έχει να απαλύνει τον πόνο, να στεγνώνει τα δάκρυα και να γαλινεύει συνειδήσεις. Θαυμάζει την καλόγνωμη καρδιά και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Θυμάται αυτό που την προηγούμενη μέρα είπε στα παιδιά του σχολείου. Όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει έναν άνθρωπο, στέλνει σε αυτόν έναν άλλο άνθρωπο και τον βοηθά. Ευχαρίστησε μέσα από την ψυχή του το Θεό για τη σύντροφο που του χάρισε και της λέει: «Διαχειρίσου όλες τις οικονομίες που έχουμε όπως νομίζεις. Σου υπόσχομαι ότι ούτε θα στενοχωρηθώ, ούτε θα βαρυγκομίσω, ούτε θα παραπονεθώ, ούτε θα αλλάξω γνώμη. Ο θησαυρός της αγαθής προαίρεσης που κρύβεται μέσα σου, το πνεύμα της αυτοθυσίας που σε διακατέχει, η φωτιά της αγάπης που καίει στα σωθικά σου, σε κάνει να ακούς το βουβό πόνο της ταλέπορης χείρας μάνας, το πνιχτό κλάμα των ορφανών παιδιών. Η άδολη αγάπη σε κάνει να διακρίνεις το πικρό δάκρυ που η οικογένεια του Τάσου χύνει κρυφά και μακριά από τα βλέμματα των συγχωριανών. Τα πλούσια συναισθήματα που πλημμυρίζουν την καρδιά σου σε κάνουν να συμπάσχεις, να συμπονείς, να αισθάνεσαι την ανάγκη να βοηθήσεις, να ανακουφίσεις μια αδυνοπαθούσα οικογένεια χωρίς καμιά σκοπιμότητα, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Η ανίποτη αγάπη που έχει εγκατασταθεί μέσα σου σε κάνει να έχεις όχι μόνο τα χέρια σου ανοιχτά, αλλά και την καρδιά σου ανοιχτή, και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι το ασύγκριτο ψυχικό σου σθένος, η απέραντη αγάπη σου και το αταλάντευτο πιστεύω σου με έχουν κυριολεκτικά συγκλονίσει. Γι' αυτό σου επαναλαμβάνω, διαχειρίσου τις οικονομίες μας όπως σε φωτίσει ο Θεός. Θα είμαι δίπλα σου». Το είδος αυτό της ελεημοσύνης που προτείνεις είναι γνήσιος καρπός της αγάπης και πιστεύω στο ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό και ο Σπύρον εν ευλογίες, επευλογίες και θερήσει, και όποιος δίδει ελεημοσύνη εις τους πτωχούς δε θα στερηθεί ποτέ. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Ο Θεός σου δίνει χρήματα. Ο Θεός σου στέλνει και τον πτωχό και σου ζητά ελεημοσύνη. Όσο δίνεις, τόσο ο Θεός σε ευλογεί και πληθαίνουν τα αγαθά σου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύττει: «Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο». Αλλά και το ανέκδοτο των τριών φίλων είναι συγκλονιστικό. «Πρόσεξέ το, σε παρακαλώ», είπε και άρχισε τη διήγηση. Είχε κάποιος τρεις αγαπημένους φίλους. Μια μέρα βρέθηκε μπροστά σε μια κρίσιμη για αυτόν δίκη. Έτρεξε σε αυτούς και τους παρακαλεί να τους συμπαρασταθούν. Ο πρώτος φίλος τον ακούει, αλλά μένει ψυχρός και αδιάφορος. Αρνείται: «Δεν μπορώ, τι να κάνω». Ήταν αδιάλακτος.
τι απογοήτευση. Ο δεύτερος τον ακούει και συγκινείται. «Θα σε συνοδεύσω», του λέει, «μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα άλλο». Ξεκίνησε μαζί του. Τον συνόδευσε έως την πόρτα του δικαστηρίου. Εκεί του έσφιξε το χέρι, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και έφυγε χωρίς να του προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Ο τρίτος, μόλις άκουσε την παράκλησή του, ανταποκρίθηκε με προθυμία. «Έρχομαι αμέσως», είπε. «Θα σε συνοδεύσω όσο χρειαστεί. Όσο διαρκέσει η μεγάλη δίκη, θα είμαι πάντα στο πλευρό σου και θα σε υπερασπίζομαι». Έτσι και έγινε. Τον συνοδεύει ως την ώρα της δίκης, του συμπαρίσταται, καταθέτει τη μαρτυρία του, αγωνίζεται για την αθωότητά του. Χάρη σε αυτόν κερδίζει τη μεγάλη μάχη. Βγαίνει νικητής. Αθωώθηκε ο κατηγορούμενος χάρη στον τρίτο φίλο. Το ανέκδοτο αυτό κρύβει ένα μυστικό συμβολισμό και δίνει ένα ψυχοφελές μήνυμα. Ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιος είναι ο δικαστής, ποιοι είναι οι τρεις φίλοι με τη διαφορετική συμπεριφορά? Ο βαρύτατα κατηγορούμενος είμαι εγώ και εσύ. Είμαστε όλοι εμείς. Δικαστής είναι ο δίκαιος Θεός. Ο πρώτος φίλος συμβολίζει τα άψυχα υλικά αγαθά. Είναι αυτά που ονομάζομαι πλούτη, χρήματα, χτήματα, αλλά και αξιώματα που τόσο αγωνιζόμαστε για την απόκτησή τους. Όλα αυτά ψυχρά και αδιάφορα την ημέρα του θανάτου μας. Καμιά συγκίνηση δεν νιώθουν, καμιά βοήθεια δεν προσφέρουν. Ο δεύτερος φίλος είναι πρόσωπα αγαπημένα, στενά δεμένα μαζί μας, συγγενείς, φίλοι κλπ. Όλοι αυτοί μας συνοδεύουν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, μέχρι την πλάκα του τάφου. Πέραν αυτής δεν έχουν καμιά δυνατότητα. Ο τρίτος φίλος είναι τα καλά έργα, τα έργα αγάπης και οι αρετές μας. Αυτά θα μας συνοδεύσουν και πέραν του τάφου. Θα συμπαρασταθούν στο μεγάλο δικαστήριο της κρίσεως και θα μας ανοίξουν την πόρτα του ελέους. Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο αναγκαίος και πολύτιμος είναι ο τρίτος φίλος. Ας φροντίσουμε να γίνει αχώριστος φίλος της ζωής μας. Η ευτυχία, φανερά συγκινημένη, κυριολεκτικά γαντζώθηκε πάνω στο σύντροφο της ζωής της και ένιωθε τόσο σιγουριά και ανακούφιση, τόση ασφάλεια, όσο καμιά άλλη φορά. Αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη να διαλύει τις απεσιόδοξες σκέψεις που όχι σπάνια τη βασάνιζαν και να απορροφά το βάρος και το φόβο της εγκυμοσύνης από την καρδιά της. Η ευγνωμοσύνη της λαμπερή και ξεκάθαρη. Το μαρτυρούσε η έκφραση του προσώπου της που είχε αλλάξει εντελώς. Ένα εσωτερικό φως τη φώτιζε, μια εσωτερική γαλήνη κυριάρχησε μέσα της. Ένα αυθόρμητο ευχαριστώ πήγαζε από τα βάθη της καρδιάς της και ψιθύριζαν τα χείλη της. Η στάση της χαρούμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, και όσο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της, τόσο αισθανόταν χαρούμενη και ευτυχισμένη. Η δασκάλισσα, όπως και κάθε πνευματική και καλλιεργημένη γυναίκα, κατήχε από τη φύση της
το παυσίπονο το οποίο όλοι έχουν ανάγκη, την τρυφερότητα που αναζητά κάθε απελπισμένος και το χαμόγελο της συμπαραστάσεως που το νοσταλγεί κάθε δυστυχισμένος. Με την αρχοντιά και χάρη που τη χαρακτήριζε, ένιωθε τον πόνο της οικογένειας του Τάσου, δικό της πόνο, τα βάσανά της, δικά της βάσανα, τη δική τους καταστροφή, δική της συμφορά. Γνώριζε ότι η ασθένεια, όσο παραμένει, εξουθενώνει, βασανίζει, ταλαιπωρεί. Γι' αυτό θέλησε να συντομεύσει την επίσκεψη. Η συνάντηση της δασκάλισσας με τη μητέρα και τα αδέλφια του Τάσου δεν άργησε να γίνει. Τώρα έχει τη συγκατάθεση του Ανέστη να συμπαρασταθεί, να παρηγορήσει, να βοηθήσει και να μοιραστεί τον πόνο και τη δοκιμασία της οικογένειας του Τάσου, να εκπληρώσει μια επιθυμία, ένα χρέος της. Ένα πράγμα την απασχολεί, μια σκέψη τη βασανίζει, ένα συλλογισμός τρυφογυρίζει στο μυαλό της, πώς να φερθεί. Είναι μια επίσκεψη που θέλει προσοχή, δεν πρέπει να προσβάλλει, να ταπεινώσει τη δεινοπαθούσα οικογένεια και ιδιαίτερα την πικραμένη μητέρα με τα τρόφιμα που έχει ετοιμάσει και σκέφτεται να κρατά μαζί της. Αλλά και η όλη συμπεριφορά της θέλει σύνεση. Μια κουβέντα άστοχη, μια κίνηση απρεπής μπορεί να πικράνει, να δυσαρεστήσει, να αναστατώσει ή να απογοητεύσει. Γι' αυτό το σκέφτεται, το λογαριάζει, το μετρά. Παναγία μου, αυθόρμητα παρακαλεί, στα τόσα ονόματα που οι ευσεβείς χριστιανοί σου έχουν δώσει, σε ονομάζουν και οδηγήτρια, γιατί γνωρίζουν ότι οδηγείς τους ανθρώπους στον Υιό και Θεό μας. Οδήγησε και εμένα, Παναγία μου, γλυκιά μου μητέρα, και μη μ' αφήσεις μόνη. Φώτισέ με, δίδαξέ με, καθοδήγησέ με να φερθώ όπως πρέπει, όπως ταιριάζει σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ να δείξω συμπαράσταση και συμπόνια. Μέσα στην αγωνία και τον προβληματισμό της ήρθε μια σκέψη. Πρώτα να φροντίζεις την εμφάνισή σου, να είσαι ντυμένη καλά και όχι εξεζητημένα, για να μην σκανδαλίσεις με το ακριβό ή άσεμνο ντύσιμό σου. Έπειτα να διαλέξεις τον κατάλληλο χρόνο της επίσκεψής σου. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Έτσι, το επόμενο πρωινό η δασκάλισσα φόρεσε το καθαρό καθημερινό φορεμά της και χωρίς τσάντα, με απλά παπούτσια, παίρνει δύο γεμάτες τσάντες με διάφορα τρόφιμα, κάνει το σταυρό της και πηγαίνει στο σπίτι της κυρίας Μαρίας, έτσι έλεγαν τη μητέρα του Τάσου. Αντικρίζει ένα χαμηλό πετρόκτιστο σπίτι με σκεπή από χωματένια παλιά κεραμίδια, με κουφώματα άβαφα και πολυκερισμένα. Χτυπά το κερκέλι της πόρτας και απαντά μια φωνή κάπως εξαντλημένη: «Περιμένετε». Ανοίγει η πόρτα και παρουσιάζεται η σκελετωμένη μορφή της κυρίας Μαρίας. Φορούσε μια μάλινη τριμμένη μπλε μακριά ρόμπα και επάνω της είχε ριγμένη μια ξεφτισμένη σάρπα. Το πρόσωπό της ήταν κατακίτρινο σαν λεμόνι, με μια θλίψη ζωγραφισμένη πάνω του. Μάτια βουρκωμένα, έκφραση κουρασμένη,
και εξαντλημένη. Η ασθένεια που τώρα τελευταία την είχε ταλαιπωρήσει, τη βασάνιζε και την είχε εξασθενήσει. Είχε όμως ένα βλέμμα γλυκί όπου δεν ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς μια εσωτερική γαλήνη και ηρεμία.

«Εγώ ζητώ συγγνώμη που ήρθα χωρίς να σας ειδοποιήσω. Ήρθα απρόσκλητη. Διάλεξα ώρα που τα παιδιά θα είναι στο σχολείο και οι γείτονες απουσιάζουν. Θα παρακαλούσα η συνάντησή μας να μείνει όσο το δυνατόν πιο μυστική». Ένα μεγάλο ευχαριστώ βγήκε μέσα από την καρδιά της κυρίας Μαρίας. Ήταν γνήσιο και αληθινό. Φανέρωνε εκτίμηση και σεβασμό, γι' αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου δημιούργησε μια οικειότητα ανάμεσά τους. Και οι δυο ένιωσαν όμορφα. Η δασκάλισσα πέρασε μέσα και κάθισε στο πρώτο δωμάτιο σε μια ψάθινη καρέκλα. Στο δωμάτιο αυτό υπήρχε ένα τραπέζι στη μέση με ένα ανθοδοχείο με λίγα λουλούδια του βουνού πάνω σε ένα τραπεζομάντιλο ή φαντό. Στην μια πλευρά ένα μονό ράντζο και τέσσερις ψάθινες καρέκλες. Στον απέναντι τοίχο κρεμασμένο ένα κάδρο στο οποίο ήταν με σταυροβελονιά, πάνω σε καμβά και εντυμένο και πολύ προσεγμένο με μεγάλα γράμματα. Όπου πίστη, αγάπη. Όπου αγάπη, ειρήνη. Όπου ειρήνη, ευλογία. Όπου ευλογία, ο Θεός. Και όπου ο Θεός, ουδεμία εστί ανάγκη. Στον άλλο τοίχο μια φωτογραφία με τον πεθερό και την πεθερά της κυρίας Μαρίας σε νεαρή ηλικία. Και πάνω από το στρωμένο με κουβέρτα ράντζο του Τάσου ένα με μικρά καρφιά καρφωμένο χοντρό χαρτόνι στο οποίο με μεγάλα γράμματα έγραφε «Ο Χριστός είναι το παν για μας. Θέλεις να θεραπευτούν οι πληγές σου. Ο Χριστός είναι γιατρός. Θέλεις να γαλινέψει ο πυρετός σου. Ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό. Θέλεις να τιμωρηθεί η αδικία. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη. Αν έχεις ανάγκη από βοήθεια, ο Χριστός είναι η δύναμη. Αν φοβάσαι το θάνατο, ο Χριστός είναι η ζωή. Αν ζητάς τον ουρανό, ο Χριστός είναι το φως. Αν πεινάς, ο Χριστός είναι η τροφή. Ιερός Αυγουστίνος. Το δωμάτιο φωτιζόταν από ένα παράθυρο με μια υφαντή πολύχρωμη κουρτίνα και επικοινωνούσε με εσωτερική πόρτα με ένα άλλο δωμάτιο που ήταν επιπλωμένο με ένα ξύλινο διπλό κρεβάτι που έμεναν η κυρία Μαρία με την επτάχρονη κόρη της Μαγδαληνή και δύο άλλα ράντζα σκεπασμένα με κουβέρτες όπου έμεναν ο οκτάχρονος Βαγγέλης και ο δεκάχρονος Βασίλης. Στη μια γωνιά ένα παλιό εικονοστάσι με διάφορες εικόνες και ένα γυάλινο καντιλάκι που το φως του τρεμόσβηνε με αγωνία και στην άλλη γωνιά μια ξύλινη παλιά ντουλάπα. Κάτω από το εικονοστάσι σε ένα καρφί κρεμόταν ένα χοντρό χαρτόνι στο οποίο ήταν κολλημένο ένα χαρτί όπου ήταν καθαρογραμμένα «Ηκεσία στα χέρια σου». «Κύριε, αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ την αδυναμία μου. Με συνθλίβει το σκοτάδι που τυλίγει το δρόμο μου και με αναστατώνουν τα εμπόδια που συναντώ στη ζωή. Έχω ανάγκη από δύο χέρια, Κύριε. Χέρια σοφά που θα με καθοδηγήσουν. Χέρια δυνατά που θα με

συγκρατήσουν. Χέρια στοργικά που θα με αγκαλιάσουν και θα μεταδώσουν τη συγκίνηση μιας δυνατής και αγνής αγάπης. Ανάμεσα στους ανθρώπους που στροβιλίζονται γύρω μου, δεν διακρίνω, Θεέ μου, τέτοια χέρια. Τα βλέπω όλα αδύναμα, σαν τα δικά μου. Μερικά μάλιστα, σαν να μου φαίνονται και ύποπτα. Πέφτω στα δικά σου τα χέρια, στα χέρια του πλάστου και Θεού μου. Πέφτω με πίστη, Κύριε, με εμπιστοσύνη πολύ. Εσύ είσαι γεμάτος ικτυρμούς. Τους διακρίνω τους ικτυρμούς σου στους τύπους των ύλων και στις σταγόνες του αίματος που κυλάει από τις πληγές των καρφιών και από τη ματωμένη πλευρά σου. Σε γεμάτος δύναμη. Την αισθάνομαι τη δύναμή σου όταν κοιτάζω τους ουρανούς που είναι έργα των δακτύλων σου. Είσαι γεμάτος σοφία και φως και περιβάλλεσαι το φως ως ημάτιον. Δέξου, Χριστέ μου, στα χέρια σου την ψυχή μου. Δέξου στα χέρια σου τη σκέψη μου. Δέξου στα χέρια σου τη θέλησή μου. Κράτησε, Κύριε, στα άγια σου χέρια. Σφίξε στις άγιες αγκάλες σου ολόκληρη την ύπαρξή μου και οδήγησέ την όπου θέλεις. Χρησιμοποίησέ την όπως θέλεις. Έχω πεποίθηση στην αγάπη σου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην καθοδήγησή σου. Η Κυρία Ευτυχία, ενώ περιεργαζόταν το σπιτικό, κοίταξε την κυρία Μαρία με πολύ συμπάθεια και με τόνο φιλικό είπε: «Τώρα που σας βλέπω, σαν να έχουμε συναντηθεί και άλλη φορά, αλλά που δεν ενθυμούμε». Και ενώ τα έλεγε αυτά, το πρόσωπό της είχε γίνει κατακόκκινο σαν παπαρούνα από την τροπή. «Έχετε δίκιο. Συναντηθήκαμε μια Κυριακή πρωί στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, όταν για πρώτη φορά εκκλησιαστήκαμε μαζί με τον δάσκαλο. Μετά τη Θεία Λειτουργία πέρασε όλο το εκκλησίασμα και σας καλωσόρισε. Ανάμεσα σε αυτούς σας χαιρέτησα και εγώ. Όλες τις άλλες Κυριακές σας βλέπω και σας καμαρώνω, αλλά φεύγω αμέσως και έτσι δεν ξανασυναντηθήκαμε. Χαίρομαι που, όπως λέγεις, βρισκόμαστε πολλές φορές μαζί συμπροσευχόμενες στον ίδιο Ιερό Ναό, κάτω από τη σκέπη του Τριαδικού Θεού και τους κόλπους και την ευλογία της Μητέρας Εκκλησίας, όπου η ψυχή μας γαλινεύει και το πνεύμα μας ηρεμεί. Και εγώ χαίρομαι, όχι μόνο για τη χάρη και αρχοντιά που σας χάρισε πλουσιοπάροχα ο Θεός, αλλά και για το θησαυρό της αγάπης που κρύβεται μέσα σας. Πιστέψτε με, αυτό που σας λέω το πιστεύω. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Έχω δυστυχώς περάσει πολλές δοκιμασίες στη ζωή μου. Μεγάλη πειρασμή, βαριές αρρώστιες, ασήκωτες. Πολλές φορές η φτώχεια αβάσταχτη. Άγρια πάθη δικά μου και ξένα. Με βασανίσουν ανελαίητα. Πίκρες, μικρές και μεγάλες. Θάνατοι προσφυλών προσώπων. Η ψυχή μου ήταν καταπληγωμένη. Η καρδιά μου σπαρταρούσε από ένα διαρκή και αβάστακτο πόνο. Πολλές φορές
ελίγησα, πόνεσα, έκλαψα. Αισθανόμουν μόνη και αβοήθητη, εγκαταλελειμμένη, απελπισμένη. Άρχισε να απουσιάζει από τη ζωή μου το θάρρος, το κουράγιο, η αγωνιστικότητα. Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες μου φαινόταν εμπόδια αξεπέραστα. Βέβαια, οι φωνές και τα προβλήματα των παιδιών με ταρακουνούσαν. Βρέθηκαν άνθρωποι που θέλησαν να με στηρίξουν. Μάταια όμως προσπάθησαν. Εδώ, φίλοι μου, τελείωσε μια ακόμη συνέχεια της ιστορίας μας. Η επανάληψή της την Τετάρτη στις 4. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το μη φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη μας εκπομπή για το θέμα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τη Θάλια Ζαφυράκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε.
1: Χαίρετε και σε εσάς, κυρία Ζαφυράκη, και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή ασχοληθήκαμε με το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου και είδαμε το πώς και το γιατί η Ελλάδα, το κράτος και η Εκκλησία αποφάσισαν να διορθώσουν το ημερολόγιο το 1923. Συγκεκριμένα, αναφέρατε ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο που είχαν συντάξει αστρονόμοι της αρχαιότητας δεν ήταν πολύ ακριβές. Κάθε χρόνο έχανε κάποια λεπτά, με αποτέλεσμα με την πάροδο των αιώνων οι ημερομηνίες να μετακινηθούν προς τα πίσω και οι εποχές να μετακινηθούν κατά κάποιο τρόπο προς τα μπροστά. Κατά όχι μια, αλλά δύο, αλλά κατά δέκα και πλέον ημέρες. Πρώτοι εντόπισαν την απόκληση αυτή οι Βυζαντινοί, αλλά δεν πρόλαβαν να προβούν στη διόρθωση του ημερολογίου, καθώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Γύρω στο 1582, λοιπόν, η Δύση γίνεται η διόρθωση με το να πάνε το ημερολόγιο 10 ημέρες μπροστά. Στην Ελλάδα η διόρθωση συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1923 το διόρθωσε το ελληνικό κράτος, αλλά η Εκκλησία δεν προέβη στη διόρθωση αμέσως, καθώς έπρεπε να συνεννοηθεί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έτσι υιοθετήθηκε διόρθωση το επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα την 10η Μαρτίου του 1924 την άλλαξε σε 23 Μαρτίου. Όπως μας εξηγήσατε την περασμένη εκπομπή, αυτή η διόρθωση ήταν επιβεβλημένη να γίνει. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι εντός των εκκλησιαστικών κύκλων ξέσπασαν αμέσως έντονες αντιδράσεις και θυελλώδεις διαμάχες. Γιατί, πατέρα Δημήτρη, ξέσπασαν αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες αυτές?
1: Ο βασικότερος, νομίζω, λόγος για τον οποίο ξέσπασαν αμέσως θυελλώδεις αντιδράσεις ήταν ότι η διοίκηση της Εκκλησίας δεν είχε ενημερώσει κατάλληλα το λαό της για μια τέτοια ασυνήθιστη αλλαγή. Οι άνθρωποι της εποχής υπεραμείνονταν των πατροπαραδότων ηθών και αντιστέκονταν απέναντι στους νεωτερισμούς. Επίσης, τα λαϊκά στρώματα τρόμαζαν εύκολα απέναντι σε ασυνήθιστα γεγονότα. Και τι πιο ασυνήθιστο και τρομακτικό εκείνη την εποχή από το να αλλάξει ξαφνικά η τρέχουσα ημερομηνία και να χαθούν, σαν να καταποντίστηκαν, 13 ολόκληρες ημέρες. Ένας δεύτερος λόγος, νομίζω, ήταν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του λαού την εποχή εκείνη. Λόγω έλλειψης παιδείας και επιστημονικών γνώσεων, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν μπορούσε να κατανοήσει εύκολα τα επιστημονικά επιχειρήματα και τις αιτίες που επέβαλαν μια τέτοια διόρθωση. Γνώριζαν ελάχιστα από όσα αναφέραμε στην περασμένη μας εκπομπή για το ηλιακό έτος, για το που οφείλονται οι σημερίες ή για ποιο λόγο υπάρχουν δίσεκτα έτη κτλ. Ένας τρίτος λόγος εκτιμώ πως ήταν η ανησυχία των χριστιανών ότι ο βαθύτερος λόγος για τη διόρθωση του ημερολογίου δεν ήταν άλλος παρά μια ύπουλη και πλάγια προσπάθεια ένωσης της Εκκλησίας μας με τους παπικούς. Επειδή οι παπικοί είχαν προχωρήσει πρώτοι στην διόρθωση, υπήρχε εκείνο τον καιρό η εντύπωση ότι η ηγεσία της Εκκλησίας έσπευδε να αλλάξει το ημερολόγιο προκειμένου να συμβαδίσουμε μαζί με τους παπικούς, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν ενωθούμε σε μια εκκλησία, να έχουμε το ίδιο ακριβώς ημερολόγιο. Αυτή η ανησυχία οφειλόταν και σε ένα άλλο γεγονός. Στο γεγονός ότι οι παπικοί που χρησιμοποιούσαν ήδη το νέο ημερολόγιο επιχειρούσαν συχνά τον προσελητισμό των Ορθοδόξων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακόμη το παλαιό. Ήταν λοιπόν φυσικό μέσα στις συνειδήσεις τους οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να έχουν εκείνη την εποχή ταυτίσει το νέο ημερολόγιο με τον παπισμό και να το βλέπουν ως κάτι εχθρικό. Και να έχουν ταυτίσει το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο εκείνοι χρησιμοποιούσαν, με την Ορθοδοξία και να το βλέπουν ως οικείο. Ένας τέταρτος λόγος, νομίζω ότι ήταν σκοπιμότητες, προσωπικά ατομικά συμφέροντα και εγωιστικές επιδιώξεις από ανθρώπους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν τις αντιδράσεις αυτές για τους δικούς τους ιδιωτελείς σκοπούς, όπως λόγου χάρη για να ανέλθουν στο βαθμό της αρχαιροσύνης και άλλα τέτοια παρόμοια. Και τέλος, νομίζω ότι έγιναν κάποια λάθη, διπλωματικά λάθη δηλαδή και στρατηγικά, από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με αποτέλεσμα αντί η κρίση να οδεύσει σε μία λύση, να διωγγωθεί και να διωνυστεί.
0: Πολλοί χριστιανοί επομένως ξεσηκώθηκαν την εποχή εκείνη, δικαίως ή αδίκως, για να διαμαρτυρηθούν για τη διόρθωση του ημερολογίου που κατά τη γνώμη τους δεν έπρεπε να γίνει. Πώς όμως φτάσαμε από τις διαμαρτυρίες στο σχίσμα του παλιού ημερολογίου?
1: Στο σχίσμα δυστυχώς φτάσαμε, καθώς κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους Ορθόδοξους Χριστιανούς το παρατράβηξαν, θα λέγαμε, θεωρώντας ότι αυτή καθεαυτή η διόρθωση του ημερολογίου αποτελούσε προδοσία της θρησκευτικής μας πίστης. Και κάποιοι άλλοι το τράβηξαν ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι όποιος ακολουθήσει το νέο ημερολόγιο θα πάει στην κόλαση, ενώ όποιος παραμείνει στο παλαιό θα πάει στον παράδεισο. Και βεβαίως στο σχίσμα φτάσαμε, καθώς την κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν ορισμένα φιλόδοξα άτομα που θέλησαν να προβάλλουν τον εαυτό τους ως υπερασπιστές της πίστης για να αποκομίσουν δόξα, εξουσία. Αυτοί έπεισαν όσους τους ακολούθησαν να διακόψουν με φανατισμό κάθε σχέση με την κανονική εκκλησία και να ιδρύσουν μια δική τους εκκλησία, την λεγόμενη παλαιοημερολογητική, στην οποία φυσικά εκείνοι έγιναν αρχηγοί. Αυτοί όλοι αποτέλεσαν τους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως τους αρέσει να αυτοαποκαλούνται. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η ένταση γινόταν όλο και μεγαλύτερη, ώσπου το 1950 τα πράγματα έφτασαν στο χειρότερο σημείο τους. Τη χρονιά εκείνη, οι παλαιοημερολογίτες διακήρυξαν ότι τα μυστήρια των νέων ημερολογητών είναι παντελώς άκυρα και έδωσαν εντολή αναμήρωσης όσων νέων ημερολογητών έρχονται στην παλαιοημερολογητική εκκλησία. Τα όσα ακολούθησαν θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικό σύριαλ. Διωγμοί, συμμαχίες, διπλωματία, φατρίες, αντιπαλότητες, ακόμη και προσπάθεια καθαίρεσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, βίες επιθέσεις, συλλήψεις από την αστυνομία, φυλακίσεις, προεκλογικές υποσχέσεις, πολιτικές αντιθέσεις και ένα σωρό άλλα πράγματα, ακόμη και σκηνές τρόμου. Και τι άλλο από σκηνές τρόμου, δηλαδή κανονικό θρίλερ, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει εκείνη την εποχή με μια παλαιοημερολογητική μονή, τη Μονή Κερατέας. Εκεί στο μοναστήρι Κολαστήρι, όπως το χαρακτήρισαν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, κατά τα τέλη, είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 50, η ηγουμένη Μαριάμ Κουλακιώτου κατηγορήθηκε ότι είχε διαπράξει μαζί με συνεργάτες της ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα που έχουν σημειωθεί στην νεότερη Ελλάδα. Κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλευόταν και εξαπατούσε τους ανθρώπους που έμπαιναν στο γυροκομείο της Μονής και έφτανε μάλιστα μέχρι και στο σημείο να τους βασανίζει φρικτά, προκειμένου να τους αποσπάσει την περιουσία που εκείνοι είχαν. Κατηγορήθηκε με βαριές κατηγορίες, ότι ξυλοκοπούσε ακόμη και μοναχές μέχρι θανάτου, ότι ξυλοφόρτωνε βάρβαρα μικρά παιδιά, ότι τα κρεμούσε ανάποδα από ένα δέντρο και ότι αφού κατόρθωναν να αποσπάσουν τις περιουσίες των ανθρώπων που γυροκομούσαν εκείνη και οι συνεργοί της, μετά τους φυλάκιζαν τους ανθρώπους αυτούς και τους άφηναν να πεθάνουν από ασιτία και άλλα τέτοια ανατριχιαστικά πραγματικά πράγματα που θυμίζουν ταινίες τρόμου. Το σκάνδαλο αυτό με την αιμοσταγή όπως χαρακτηρίστηκε η ηγουμένη του παλιού ημερολογίου και του συνεργάτης της ονομάστηκε και δικαίως ως ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σκάνδαλα που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τον περασμένο αιώνα.
0: Πραγματικά είναι αντιχιαστικό να σκεφτεί κανείς ότι μια ηγουμένη καταδικάστηκε πως διέπρατε τέτοια φρικώδη σατανικά εγκλήματα. Αλλά σε επιστρέψουμε πίσω στο ερώτημα. Οι υπόλοιπες Ορθόδοξες εκκλησίες τι έκαναν? Διόρθωσαν και εκείνες το ημερολογιακό έτος ή συνέχισαν να ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο?
1: Ήδη από το 1902 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ ο Τρίτος είχε αποστείλει εγκύκλιο προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μελετήσουν το θέμα του ημερολογίου. Το Μάιο του 1923, ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος ο Τέταρτος, ο Μεταξάκης, συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη Πανορθόδοξο Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ρωσίας, το Πατριαρχείο Σερβίας, το Πατριαρχείο Ρουμανίας και οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Το Πανορθόδοξο αυτό συνέδριο αποφάσισε πως η αλλαγή του ημερολογίου ήταν επιβεβλημένη και δεν προσέκρουε σε κανένα κανονικό ή δογματικό κόλλημα. Επιπλέον αποφάσισε να μην υιοθετήσει κατ' ουσίαν το γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά να γίνει μια διόρθωση ώστε να ακολουθήσουν το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο είναι ακριβέστερο από το Γρηγοριανό. Όσον αφορά τον εορτασμό του Πάσχα, το συνέδριο επίσης πρότεινε ο καθορισμός της Αιαρινής Πανσελίνου να καθορίζεται αστρονομικά με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και η ημερομηνία του να καθορίζεται κατά τον χρόνο της Ιερουσαλήμ. Επίσης έκρινε ότι η κάθε εκκλησία έπρεπε να αποφασίσει ελεύθερα εάν προτιμά να ακολουθήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο ή το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Ούτε η μία ούτε η άλλη απόφαση θα επηρέαζε όμως την ενότητα και την κανονική κοινωνία των Ορθοδόξων εκκλησιών μεταξύ τους. Μετά από αυτό το συνέδριο, το Ρωσικό Πατριαρχείο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε καμία αλλαγή. Το Πατριαρχείο της Σερβίας αρχικά απεδέχθη το νέο Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά στη συνέχεια επαναχώρησε. Από την Πατριαρχία που δεν έλαβαν μέρος στο Πανορθόδοξο Συνέδριο αυτό, τα Πατριαρχία Αλεξανδρίας και Αντιοχίας δεν δέχτηκαν την πρόταση του Συνεδρίου, εφόσον δεν την επικύρωνε απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Επίσης την ίδια απόφαση πήρε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, επειδή υποστήριξε ότι με την αλλαγή του ημερολογίου θα άλλαζε και το Πασχάλιο, δημιουργώντας σύγχυση στους πιστούς προσκυνητές, οι οποίοι συνέρεαν στην Ιερή Πόλη. Λίγα χρόνια αργότερα, την 1η Οκτωβρίου του 1928, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας υιοθετεί και αυτό το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο ακολουθούν τα Πατριαρχία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Επίσης το ακολουθούν οι αυτοκέφαλες εκκλησίες Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας και Πολωνίας, όπως και οι αυτόνομες εκκλησίες Τσεχίας και Σλοβακίας. Αντιθέτως, τα Πατριαρχία Ιεροσολύμων, Ρωσίας και Σερβίας δεν έχουν αποδεχθεί την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και για λόγους παράδοσης διατηρούν μέχρι σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ακριβώς για λόγους παράδοσης, τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, όπως και τα μετόχια του Αγίου Όρου στην υπόλοιπη Ελλάδα, διατηρούν και εκείνα το Ιουλιανό παλαιό ημερολόγιο.
0: Για ποιο λόγο οι εκκλησίες αυτές, ενώ θεώρησαν την αλλαγή σωστή και επιβεβλημένη, φοβήθηκαν να την υιοθετήσουν?
1: Επειδή φοβήθηκαν μήπως συμβεί και σε αυτές ένα ανάλογο σχίσμα, όπως συνέβη στην Ελλάδα με το σχίσμα των παλαιοημερολογητών. Βλέποντας δηλαδή όλο αυτό το κακό που συνέβη, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η Εκκλησία των Ιερουσαλήμων και η Ρωσική Εκκλησία, παρότι είχαν προγραμματίσει να διορθώσουν το ημερολόγιο τους, ανέβαλαν να προβούν στη διόρθωση. Έτσι μέχρι σήμερα δεν το έχουν ακόμη διορθώσει, επειδή κυρίως φοβούνται μήπως σημειωθεί και σε αυτές παρόμοιο κύμα αντιδράσεων και τελικά παρόμοιο σχίσμα. Κάποια στιγμή βεβαίως πιθανότατα θα το διορθώσουν και εκείνες, όπως το έκανε πριν λίγα χρόνια η Εκκλησία της Βουλγαρίας, και θα το διορθώσουν αναγκαστικά. Γιατί διαφορετικά, αν δεν το διορθώσουν, μετά από κάποια χρόνια στο μέλλον θα συμβεί το Πάσχα να πέσει πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού, κάτι το οποίο είναι άτοπο. Δεν μπορεί, είναι λάθος η Ανάσταση του Κυρίου, να εορταστεί πριν από τον Ευαγγελισμό, πριν δηλαδή από τις 25 Μαρτίου. Όπως γράφουν τα τυπικά της Εκκλησίας μας, η Ανάσταση εορτάζεται πάντοτε μετά τον Ευαγγελισμό, ποτέ πριν. Δεν νοείται η Ανάσταση να πέσει ποτέ πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού. Κι όμως με την απόκληση που έχει το παλαιό ημερολόγιο, αυτό αναπόφευκτα θα συμβεί στο προσεχές μέλλον.
0: Επομένως, Πάτερ Δημήτρη, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους, των Ιερουσαλήμων και της Ρωσίας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το παλαιό ημερολόγιο, χωρίς όμως να είναι παλαιοημερολογήτικες.
1: Πολύ σωστά. Οι εκκλησίες αυτές, ενώ χρησιμοποιούν το παλαιό ημερολόγιο, όχι μόνο δεν είναι παλαιοημερολογήτικες, όπως λέμε, αλλά τους λεγόμενους παλαιοημερολογήτες, τους γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους θεωρούν ως σχισματικούς. Γι' αυτό και αν έρθει κάποιος, λόγου χάρη αγιορείτης μοναχός, εδώ στην Κρήτη, δεν θα πάει να εκκλησιαστεί στους ΓΟΧ, στους παλαιοημερολογήτες, αλλά θα έρθει σε εμάς, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης ή στις άλλες κανονικές Μητροπόλεις του νησιού. Ή αν εγώ ως κανονικός ιερέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης επισκεφτώ το Άγιο Όρος, θα με δεχτούν ως κανονικό ιερέα και θα μου επιτρέψουν να συλλειτουργήσω μαζί τους. Αν όμως κάποιος παλαιομερολογήτης ιερέας επισκεφτεί το περιβόλι της Παναγίας, οι πατέρες εκεί δεν θα το δεχτούν ως κανονικό ιερέα και δεν θα το επιτρέψουν να συλλειτουργήσει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους Πανάγιους τόπους. Εμένα θα με δεχτούν να συλλειτουργήσω, έναν παλαιοημερολογήτη ιερέα όμως όχι.
0: Ακούμε επίσης ενίοτε αποστόματα παλαιοημερολογητών να ισχυρίζονται ότι το παλιό ημερολόγιο είναι από πνευματική και θρησκευτική άποψη πιο σωστό. Είναι σωστός ο ισχυρισμός τους?
1: Φυσικά και δεν είναι. Και μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο ισχυρισμός τους δεν είναι σωστός πολύ εύκολα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το χειμώνα η διάρκεια της νύχτας μεγαλώνει, ενώ συγχρόνως η διάρκεια της ημέρας μικραίνει. Την ημέρα λοιπόν των Χριστουγέννων, όπως μας πληροφορούν τα παλαιά βιβλία της Εκκλησίας, ξεκινούσε να γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή η ημέρα άρχιζε να μεγαλώνει ξανά, ενώ η νύχτα άρχιζε σιγά σιγά να υποχωρεί. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, η σύμπτωση αυτή δεν είναι τυχαία. Δείχνει ότι όπως η ημέρα αρχίζει να αυξάνει και η νύχτα να μικραίνει, όπως ο ήλιος αρχίζει να νικάει το σκοτάδι, έτσι και ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, με τη γέννησή του φέρνει πίσω στον κόσμο το νοητό φως και εξαφανίζει το πνευματικό σκοτάδι που προσπαθεί να ζώσει τη γη. Αυτό λοιπόν το φυσικό φαινόμενο, το ότι η ημέρα πολλοένα υποχωρούσε και μίκραινε, αρχίζει πάλι να μεγαλώνει και η νύχτα να υποχωρεί, το φυσικό αυτό φαινόμενο συμπίπτει με την ημέρα των Χριστουγέννων μόνο με το νέο ημερολόγιο. Με το παλαιό ημερολόγιο, με το οποίο τα Χριστούγεννα γιορτάζονται 13 ημέρες μετά από εμάς, η μέρα έχει προπολού αρχίσει να μεγαλώνει και ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να ψηλώνει, όπως λέμε. Επομένως, η γιορτή των Χριστουγέννων μας πιστοποιεί ότι από θεολογική άποψη σωστό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το νέο ημερολόγιο και όχι το παλαιό. Και εάν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζούσε σήμερα, πιστεύω ότι θα μας διαβεβαίωνε πως η σωστή θέση των Χριστουγέννων είναι να είναι μαζί με το χειμερινό ηλιοστάσιο, που με βάση το νέο ημερολόγιο συμβαίνει στις 23 Δεκεμβρίου, μαζί δηλαδή με τα Χριστούγεννα. Αντιθέτως, με το παλαιό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο, τότε που ο ήλιος παίρνει την κατώτερη θέση στον ουρανό, συμβαίνει στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή 15 ημέρες περίπου πριν τα Χριστούγεννα. Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, ότι δηλαδή το νέο ημερολόγιο είναι και θεολογικά πιο σωστό από το παλαιό, μας οδηγεί και η εορτή του Ευαγγελισμού. Από τα αρχαία χρόνια, η εορτή του Ευαγγελισμού θεσπίστηκε και συνέπειπτε πάντοτε με την νεαρινή ησημερία, όταν δηλαδή την άνοιξη η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια. Η αιαρινή ησημερία με το νέο ημερολόγιο λαμβάνει χώρα στις 23 Μαρτίου, ακριβώς μαζί με την εορτή του Ευαγγελισμού. Με το παλαιό ημερολόγιο αντιθέτως, η αιαρινή ησημερία λαμβάνει χώρα στις 4 Απριλίου. Άρα με το παλαιό ημερολόγιο οι γιορτές πέφτουν στην πραγματικότητα σε λάθος στιγμή, σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν στον οποίο θεσπίστηκαν να εορτάζονται μέσα στο έτος. Αφού λοιπόν με το νέο ημερολόγιο γιορτάζουμε τις εορτές ακριβώς μέσα στο σημείο του ηλιακού έτους που οι πατέρες τις θέσπισαν, το νέο ημερολόγιο είναι αναντήρητα και το πιο θεολογικά ορθό από τα δύο.
0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Συνοψίζοντας τα όσα μας είπατε, Πάτερ Δημήτρη, έχω σημειώσει τρία σημεία. Πρώτον, παρότι η διαδικασία διόρθωσης του ημερολογίου έγινε κάπως πρόχειρα και απροετοίμαστα, το διορθωμένο νέο λεγόμενο ημερολόγιο είναι σαφώς πιο σωστό από το αδιόρθωτο. Το παλιό λεγόμενο ημερολόγιο, όσο τόσο από επιστημονική άποψη, όσο και από θεολογική. Δεύτερον, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους, των Ιεροσολύμων και της Ρωσίας χρησιμοποιούν μεν το παλιό ημερολόγιο, αλλά είναι κανονικές εκκλησίες, δεν είναι σχηματικές όπως η ΓΟΧ, και έχουν μυστηριακή κοινωνία με τις εκκλησίες που χρησιμοποιούν το διορθωμένο ημερολόγιο. Όλες οι εκκλησίες είναι μία, γι' αυτό και εμείς μπορούμε να κοινωνάμε στις λειτουργίες τους και αυτοί να κοινωνούν στις δικές μας. Η μόνη ημερολογιακή διαφορά μεταξύ τους είναι μηδαμινή σημασίας, ασήμαντη.
1: Ας ευχηθούμε κλείνοντας λοιπόν να δώσει ο Πανάγαθος Θεός λύση στο κλησολογικό αυτό πρόβλημα του σχίσματος του παλαιού ημερολογίου, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξανενωθούν μαζί μας εις δόξαν του Τριαδικού Θεού. Τώρα, έναν αιώνα μετά, που οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης, ας ευχηθούμε οι άνθρωποι αυτοί να συνειδητοποιήσουν πως η αναθεώρηση του ημερολογίου δεν είναι κάτι διαβολικό, αλλά κάτι φυσικό. Άλλωστε, οι παλαιοημερολογίτες κάθε χρόνο δεν αλλάζουν το ρολόι τους μία ώρα πίσω ή μία ώρα μπροστά για να συγχρονιστούν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αυτό γιατί το κάνουν, αυτό γιατί δεν το θεωρούν διαβολικό. Ότι προδίδει την πίστη, καθώς αλλάζει την ώρα που θεωρούμε μεσάνυχτα και γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Ή γιατί πάλι οι παλαιομερολογίτες δέχονται κάθε 4 χρόνια να αλλάζει ο αριθμός των ημερών που έχει ο Φεβρουάριος και να προσθέτουμε άλλη μία μέρα για να κουρδίζουμε με αυτόν τον τρόπο σωστά τον χρόνο, αλλά θεωρούν απαράδεκτο που προσθέσαμε εφάπαξ άλλες 10 περίπου ημέρες για να κουρδίσουμε και να συγχρονίσουμε σωστά τον χρόνο.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση και λύση στο θλιβερό αυτό ζήτημα. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Καθώς έχουμε αναφέρει, ιδιαίτερο χαρακτήρα παρουσιάζουν οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, των τυφλών και των αλκοολικών. Οι περιπτώσεις των δαιμονιζομένων απαιτούσαν ένταση προσευχής και εξαιρετική αυτοκυριαρχία. Η κρίση της δαιμονοπληξίας συνοδεύεται με ταραχή μπροστά σε κάθε ιερό αντικείμενο. Οι ασθενείς εξτομίζουν ύβρις, βλασφημίες, ιδεολογίες, εκδηλώνουν σπασμούς και μερικές φορές υπερφυσική δύναμη. Αντιστέκονται με βιαιότητα σε εκείνους που τους πλησιάζουν κάποιο θρησκευτικό αντικείμενο. Συχνά λένε δαιμονικά λόγια. Σε στιγμές όμως ανανύψεως νιώθουν ότι ήσαν κάτω από την επίδραση του διαβόλου και υποφέρουν πολύ. Τα πρόσωπά τους ιδιαίτερα κατά την ώρα της κρίσεως εκφράζουν την μεγάλη τους ταλαιπωρία και προκαλούν από το προϊασμό. Η σύγχρονη επιστήμη της ψυχιατρικής δεν ερευνά τα μεταφυσικά αίτια των παρομοίων ασθενειών. Ωστόσο, όλο ένα και περισσότερο επιμένει στη σύνδεση των ψυχικών και νευρικών νόσων με την ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Επισημαίνεται ότι η υπερηφάνεια, η ίησης, ο εγωκεντρισμός αποτελούν τη βάση των διαταραχών της πνευματικής ζωής. Αυτές οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα οδηγούν τη σύγχρονη επιστήμη πολύ κοντά στις χριστιανικές εξηγήσεις πολλών ψυχικών νόσων. Επιπλέον, αναγκάζουν ορισμένους διανοουμένους να μελετούν τις χριστιανικές απόψεις και να αναγνωρίζουν ότι δεν συγκρούνται με τα δεδομένα της επιστήμης. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης, όπως είναι φυσικό, κατανοούσε απόλυτα τα φαινόμενα αυτά με το φως της ευαγγελικής δασκαλίας και ενεργούσε σύμφωνα με αυτή. Στις βιογραφίες του διαφυλάχθηκαν πολλές μαρτυρίες για θεραπείες δαιμονιζομένων με την προσευχή του. Όλες έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Θα περιοριστούμε λοιπόν στην περιληπτική έκθεση λίγων παραδειγμάτων. Ο ιερεύς Ορνάντσι μας περιγράφει μια θεραπεία δαιμονιζομένης που έγινε στις 14 Μαρτίου 1902 στην Πετρούπολη μέσα στην εκκλησία του μετοχίου της Μονής του Λεουσένσκι. Μόλις άκουσε την καμπάνα του ναού η νεαρή χωρική Θεοδοσία που ζούσε στο χωριό Ζελέσνοβα έπεφτε κάτω, φώναζε και χτυπιόταν σπασμωδικά. Απέφευγε με πολλές προφάσεις να πηγαίνει στην ακολουθία και όταν συνέβαινε να εκκλησιάζεται, στις πιο ιερές στιγμές εκδήλωνε τα ίδια δαιμονικά φαινόμενα. Οι γονείς της απεφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια του πατρός Ιωάννου. Σε μια θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, την πλησίασαν στο Άγιο Ποτήριο. Εκείνη έκλεισε τα μάτια και φώναζε μανιωδώς. Το πρόσωπό της προκαλούσε τρόμο. Τρεις δυνατοί άνδρες προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν. Ο προθυερεύς διέκοψε τη θεία μετάληψη, έβαλε το χέρι του πάνω στην άρρωστη, έστρεψε προς αυτή διαπεραστικό το βλέμμα και με αυστηρή φωνή φώναξε: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε διατάζω, Σατανά, να εξέλθεις». Επανέλαβε την προσταγή μερικές φορές. Μέσα στο ναό επικρατούσε τελεία ησυχία. Αντιχούσε μονάχα η εξουσιαστική φωνή: «Τώρα αμέσως να φύγεις, γρήγορα να φύγεις, καθώς και οι φωνές του διαβόλου από το στόμα της ασθενούς. Θα φύγω, αμέσως θα φύγω». Αυτό διήρκεσε 3 λεπτά. Μετά οι φωνές σταμάτησαν. Η άρρωστη ανέπνεε βαθιά, έχοντας κλειστά τα μάτια. Οι άνδρες την άφησαν ελεύθερη. Ο πατήρ Ιωάννης της είπε 3 φορές: «Άνοιξε τα μάτια». Με πολύ δυσκολία τα άνοιξε. Της έδωσε εντολή να κάνει τον σταυρό της. Την πρώτη φορά σταυροκοπήθηκε με κόπο, έπειτα πιο ελεύθερα. «Πώς σε λένε?»
την ρώτησε. Θεοδοσία, απάντησε η άρρωστη και σταυροκοπήθηκε εντελώς άνετα. Μετά από αυτό την εκάλεσε να κοινωνήσει. Εκείνη, χωρίς καμιά βοήθεια, πλησίασε ήσυχα και μετέλαβε ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια. «Είναι πλέον θεραπευμένη», έλεγε ο πατήρ Ιωάννης σε όσους τον ερωτούσαν αν θα την ενοχλούσαν στο μέλλον κρίσης δαιμονοπληξίας. Κάποιος, Ποπόφ, καθώς διηγείται το ταξίδι που έκανε με τον πατέρα Ιωάννη το 1890 από το Αρχάγγελεσκ στη Μόσχα, αναφέρει ότι σε έναν από τους σταθμούς δύο Ρωμαλαίοι χωρικοί έφεραν πιασμένοι από τα χέρια μια γυναίκα. Ήταν κυρτωμένη σαν τόξο και στριφογύριζε άγρια το ασπράδι των ματιών της. Μια φοβερή έκφραση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Μόλις την πλησίασαν στον πατέρα Ιωάννη, άρχισε να μιμείται το γάβγισμα του σκύλου. Έβαλε το αριστερό του χέρι στο κεφάλι της και με το δεξί τη σταύρωνε λέγοντας τον στίχο «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήθησαν οι εχθροί αυτού». Ωστόσο, το ούρλιασμα δυνάμωνε. Μας κατέλαβε τρόμος και έκπληξης. Το πρόσωπο του γέροντα ήταν ξαναμένο και εξέφραζε αλίγιστη δύναμη θελήσεως. Άφθονες σταγόνες υδρότος εκάλυπταν το μέτωπό του. Ήταν ολοφάρεη η διεξαγωγή μιας σκληρής πνευματικής πάλης. Οι κραυγές άρχισαν να κοπάζουν. Η άρρωστη αναστέναξε βαθιά. Ξαφνικά ίσιοσε το σώμα της, φωτίστηκε το πρόσωπό της και με δάκρυα χαράς έπεσε στα πόδια του Ιαματικού ευχαριστώντας τον Κύριο. Λένε ότι βασανιζόταν επί 7 χρόνια. Ο συγγραφέας της διηγήσεως αυτής ερώτησε αργότερα τον πατέρα Ιωάννη «Γιατί η εξουσία των δαιμόνων παρατηρείται κυρίως στις τάξεις του απλοϊκού λαού?» «Συμβαίνει τούτο κατά παραχώρηση του Θεού», απάντησε. «Έχει σκοπό να δοκιμάσει την πίστη και την ευσέβεια του λαού μας. Ο διάβολος εχθρεύεται ιδιαίτερα τους απλοϊκούς πιστούς. Δεν ασχολείται με τους απίστους, μορφωμένους, που δεν παραδέχονται την ύπαρξή του, διότι τους έχει ήδη στην εξουσία του».

Οι περιπτώσεις θεραπείας τυφλών ξεχωρίζουν από τις άλλες επειδή χρησιμοποιούσε σχεδόν πάντα αγιασμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ διηγείται ότι ένας τυφλός οδηγήθηκε στο σταθμό Γολούτ την ώρα που στάθμευε το τρένο με το οποίο ταξίδευε ο πατήρ Ιωάννης. Τότε εκείνος έδωσε εντολή να βγάλει ο άρρωστος το μαντήλι από τα μάτια του. Έψαλε την ακολουθία του αγιασμού, έβρεξε το μαντήλι στο αγιασμένο νερό και ένιψε τρεις φορές τα μάτια του τυφλού. Ξαφνικά ο τυφλός φώναξε «Βλέπω, βλέπω». Έπεσε στα πόδια του πατρός Ιωάννου και άρχισε να τα ασπάζεται. Το ίδιο έκαναν και οι συγγενείς του έξαλλοι από χαρά. Αναγκάστηκαν να τους απομακρύνουν με την βοήθεια της χωροφυλακής. Ο συνταγματάρχης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Σνέουρ, μας πληροφορεί ότι το 1870 σε ηλικία 6 ετών, καθώς είχε βγάλει το κεφάλι του από το παράθυρο του βαγονιού που ταξίδευε, έπεσε από τη μηχανή ένα αναμένο κάρβουνο και τον τύφλωσε πρώτα στο ένα και αργότερα και στο άλλο μάτι. Οι καθηγητές Τιχομίνοφ και ο δόκτωρ Μορ ήλπιζαν να σώσουν το αριστερό μάτι που δεν είχε πληγωθεί από το κάρβουνο με μια λεπτή εγχείρηση. Την παραμονή της εγχειρήσεως ο πατέρας και το άρρωστο παιδί έκαναν περίπατο στο πάρκο Σουβαλόφσκι. Εκεί του συνήντησε κάποιος ιερωμένος που τον συνόδευε ένα μεγάλο πλήθος. Άρχισε να τους ερωτά σχετικά με την ασθένεια του παιδιού. Αφού άκουσε για την εγχείρηση, ξαφνικά με μια απότομη κίνηση πέταξε τον επίδεσμο από τα μάτια του μικρού και είπε απλά «Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Είναι υγιής». Τότε, διηγείται ο συνταγματάρχης, είδα μπροστά μου ένα αδύνατο με τρίου αναστήματος κληρικό που απομακρυνόταν. Η όρασή μου καθάριζε τελείως και απαρέμενε διαυγής σε όλη μου τη ζωή. Σύντομα έγινε γνωστό ότι ο ιερεύς αυτός ήταν ο πατήρ Ιωάννης και από τότε η πίστη της οικογένειας του παιδιού, ακόμη και του Λουθερανού πατέρα προς αυτόν, έγινε περιόριστη. Μεταξύ των παρομοίων διηγήσεων ξεχωρίζει εκείνη του περιφήμου μουσικού Σλαβιάνσκι για την θεραπεία του νεαρού τυφλού κιθαροδού Ιβάν, που τραγουδούσε αρχαίους θρησκευτικούς στίχους ενώ έπαιζε την πανδουρίδα. Με την ευλογία του πατρός Ιωάννου, ο Αγρένεφ και η χοροδία του θα έδιναν ένα κονσέρτο στην Κροστάνδη υπέρ των οικογενειών του πληρώματος του πολεμικού Ρουσάλκα που είχε καταστραφεί. Ο πατήρ Ιωάννης με την ευκαιρία αυτή εξέφρασε την επιθυμία να ψάλει η φημισμένη χοροδία και στη Θεία Λειτουργία. Έψαλαν τόσο ωραία που τους ξανακάλεσε. Τότε στη δεύτερη φορά έγινε η θαυματουργική θεραπεία του Ιβάν. Μετά την Θεία Λειτουργία, διηγείται ο Αγρένεφ, παρακάλεσα τον προθιερέα να ευλογήσει την οικογένειά μου και τους χοροδούς. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως και του αγιασμού, πλησιάσαμε όλοι να ασπαστούμε τον σταυρό που κρατούσε. Εγώ οδήγησα και τον τυφλό Ιβάν. «Προπολού είσαι τυφλός?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Από την παιδική μου ηλικία είχα χρυσή και τελικά τυφλώθηκα». «Τότε δεν είναι σπουδαίο», του είπε χαμογελώντας, «και εγώ υπέφερα από χρυσή και δεν ακούω καλά». «Ας προσευχηθούμε όμως τον Κύριο». Λέγοντας αυτά έβαλε σε ένα κουτάλι αγιασμό στο χέρι του και έπλυνε τρεις φορές τα μάτια του Ιβάν. Ύστερα τον χάιδευε, τον ευλόγησε και του είπε «Θα σε ελεήσει ο Κύριος, πήγαινε τώρα ο Θεός μαζί σου». Το βράδυ έδινα το κοτσέρτο. Πριν αρχίσουμε μπαίνει στην αίθουσα του καλοπισμού το παιδί που βοηθούσε τον Ιβάν και μας λέει «Ο Ιβάν βλέπει». «Πώς βλέπει? Φέρετε τον εδώ». Τον έφερα. Γεμάτος χαρά μας ανακοίνωσε. «Πραγματικά βλέπω. Βλέπω σαν να βρίσκομαι μέσα σε ομίχλη». Ήταν αδύνατο να αμφιβάλλει κανείς. Στεκόταν μπροστά μας με ανοιχτά μάτια και χαμογελούσε ευτυχισμένα. Από τότε ένιωθε συνεχή βελτίωση. Σήμερα βλέπει καθαρά και πηγαίνει παντού μόνος.
ενώ ήταν κατηφής με σχημένο το κεφάλι και κλειστά τα μάτια, τώρα είναι εύθυμος, ομιλητικός και ψάλλει πιο χαρμόσυνα τραγούδια. Το προορατικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου εκδηλωνόταν αρκετές φορές. Καλούσε με το όνομά τους ανθρώπους που ποτέ δεν είχε γνωρίσει. Προέλεγε σε μερικούς μελλοντικά περιστατικά της ζωής τους. Προέβλεπε το σύντομο θάνατο κάποιου. Ξεσκέπαζε αμφιβολίες και ανόητες σκέψεις που είχαν ορισμένοι για αυτόν. Εκείνοι που εντρυφούν στη μελέτη της ψηλής πνευματικής ζωής δεν εκπλήσονται με αυτές τις εκδηλώσεις. Στην ιστορία του ρωσικού Στάρτσεβο αυθονούν παρόμοιες περιπτώσεις, όπως άλλωστε και στους βίους ανεγνωρισμένων Αγίων. Είναι γεγονός ότι και οι θρησιοκάπηλοι και οι ψευδοπροφήτες προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκύπτει πνευματικό όφελος. Ούτε δονούνται τα έγκατα της γης, ούτε επηρεάζεται ουσιαστικά η ζωή του ανθρώπου. Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην εκδήλωση της γνησίας προορατικότητος. Συνήθως αφήνει βαθιά ίχνη. Η πρόβλεψη, λόγω χάρη από τον πατέρα Ιωάννη, του επικειμένου θανάτου κάποιου, συνοδευόταν από προσπάθειά του να τον κοινωνήσει εγκαίρως. Η απροσδόκητη πάλι προσφορά μεγάλου ποσού χρημάτων σε άλλον τον έσωζε από την απελπιστική του κατάσταση. Το ξεσκέπασμα της αμφιβολίας και της ελλείψεως εμπιστοσύνης προς αυτόν είχε σαν συνέπεια την τόνωση της πίστεως. Σε τελική ανάλυση, το προορατικό χάρισμα, όπως άλλωστε και όλα τα άλλα χαρίσματα, εμφανίζεται σαν μαρτυρία της θείας αγάπης. Όμως και η υγιεινή αγάπη που αποτελεί αντάβγεια της ουράνιας είναι πολλές φορές προορατική. Είναι γνωστό λόγω χάρη ότι ο άνθρωπος που αγαπά είναι ικανός να μαντεύσει τις επιθυμίες εκείνων που αγαπά. Από τις αναρρύθμιτες περιπτώσεις της προορατικότητας του πατρός Ιωάννου της Κωνσταντής θα σταματήσουμε σε ελάχιστες.

επίσκοπος Ιωάννης αφηγήθηκε σε μια δημόσια συγκέντρωση στο Βελιγράδι πως ο καθηγητής Αλεξάνδροβ άρχιζε κάποτε να έλθει στην παράκληση που έψαλε ο πατήρ Ιωάννης σε ένα σπίτι της πόλεως Καζάν. Θέλοντας λοιπόν να μείνει απαρατήρητος, στάθηκε στο διπλανό δωμάτιο. Όταν ασπάστηκαν οι παρευρισκόμενοι το σταυρό, ο γέροντας στρεφόμενος προς το μέρος της πόρτας, πίσω από την οποία στεκόταν ο Αλεξάνδροφ, φώναζε «Γιατί ο καθηγητής δεν έρχεται?» Όταν ο τελευταίος παρουσιάστηκε, τον ρώτησε «Φοβήστε το σταυρό? Γιατί αυτό, αφού μάλιστα πολύ γρήγορα θα τον δίνετε και σε άλλους να τον ασπαστούν?» Μετά από λίγο, ο καθηγητής πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του, η οποία τον εγκατέλειψε και εκάρη μοναχός. Αργότερα έγινε πρίτανης της Θεολογικής Ακαδημίας του Καζάν και αρχιερεύς. Έκτοτε πίστευε ακράδαντα στην πνευματική δύναμη του πατρός Ιωάννου. Όταν σαν επίσκοπος αρρώστησε βαριά, ζήτησε εγγράφος τις προσευχές του. Μόλις έλαβε απάντηση στο γράμμα, η υγεία του βελτιώθηκε σημαντικά. Μια παρόμοια περίπτωση διηγείται ο προθιερεύς Θεόδωρος, σύμφωνα με αυτή

με κάλυπτε κανείς. Ο γέροντας δεν άρχισε να έλθει. Προτού όμως αρχίσει την παράκληση, πέρασε από το δωμάτιο και με προσεκάλεσε. Η προορατικότητα που εμφανίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και σε πολλές άλλες, ίσως φανεί συνδεδεμένη με ασήμαντα γεγονότα. Ωστόσο μαρτυρεί για την σημασία της ενότητας και ομοψυχίας που πρέπει να υπάρχει στην κοινή προσευχή. Ο πατήρ Ιωάννης εκτιμούσε εξαιρετικά αυτή την ενότητα και ανίχνευε την παραβίασή της ακόμη και με το χάρισμα της προορατικότητας. Το ίδιο πρόσωπο που περιέγραψε το ανωτέρω συμβάν αναφέρει και τα εξής. Ο πατήρ Ιωάννης πρόσφερε ορισμένες προσευχές εδών ψελίζοντας. Έτσι ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις τι ακριβώς έλεγε. Ασφαλώς εκείνος προσευχόταν, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε στις προσευχές του. Εάν αντιπαραβάλουμε αυτή τη μαρτυρία με άλλες αντίθετές της, διαπιστώνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να διακρίνουν πάντα την πνευματική όψη της λατρείας. Διαπιστώνουμε ακόμα ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο να μιμούνται οι κληρικοί τον ιδιαίτερο εξωτερικό χαρακτήρα της ιερουργίας του πατρός Ιωάννου. Το πλέον ασφαλές θα ήταν να τηρούν το παραδοσιακό λειτουργικό ύφος της αναγνώσεως και της ψαλμωδίας που συνδυάζει ηρεμία, συντομία και ευκολία στην κατανόηση των κειμένων. Σε ένα μερόληπτο βιβλίο για τον πατέρα Ιωάννη δεν επιτρέπεται να αποσιωπηθεί και κάτι το οποίο φαίνεται να μετριάζει το μεγαλείο του. Οι προσευχές του δεν θαυματουργούσαν πάντοτε. Γι' αυτό όμως γράφει το 1893 ένας εκλεκτός και ανώνυμος βιογράφος του. Αφέλεια είναι να σκεφτεί κανείς ότι κάθε άρρωστος που ζητούσε την προσευχή του πατρός Ιωάννου θεραπευόταν οπωσδήποτε. Αν γινόταν αυτό, θα έτρεχαν όλοι στην Κροστάνδη, όπως τρέχουν στους μάγους και στους απατεώνες. Γνωρίζουμε εκατοντάδες περιπτώσεων, κατά τις οποίες η προσευχή του θεράπευσε ασθενείς ή εβοήθησε ετοιμοθανάτους. Γνωρίζουμε όμως και χιλιάδες άλλες, κατά τις οποίες δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν οι άρρωστοι είχαν αμφιβολίες στην πίστη. Ο ίδιος πάντα συμβούλευε, προσεύχεστε και ο Κύριος θα σας βοηθήσει σύμφωνα με την πίστη σας. Με το ίδιο πνεύμα προσευχόταν και εκείνος. Όσοι ζητούσαν την προσευχή του με την αμφίβολη σκέψη μήπως γίνουν καλά, δεν επιτύχαναν τίποτε, όπως δεν επιτυγχάνει τίποτα ο ναυαγός που πιάνεται από ένα άχυρο. Όσοι θεραπεύτηκαν στο σώμα ή στην ψυχή από τον πατέρα Ιωάννη ήσαν άνθρωποι ευσεβείς ή τουλάχιστον διαποτισμένοι κατά την ώρα της προσευχής του με την ακλόνητη πίστη στη δυνατότητα του θαύματος. Ανεξιχνίαστη είναι η δρόμη που ακολουθεί η Θεία Χάρις. Γι' αυτό μόνη η ολιγοπιστία δεν ερμηνεύει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσευχή του πατρός Ιωάννου δεν θαυματουργούσε. Ίσως μερικές φορές να ήταν ο ίδιος η αιτία. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την φήμη του σαν ανθρώπου προσευχής και σαν ιαματικού. Γνωρίζουμε ότι και οι Άγιοι ακόμα δεν είναι αναμάρθοι και εντελώς καθαροί από όλα τα συγνωστά αμαρτήματα. Γι' αυτό και δεν είναι πάντοτε στο ίδιο βαθμό αγωγή της Θείας Χάριτος. Μετά την παράκληση εκείνη που άρχισε με την ανακάλυψη του κρυμμένου φοιτητού, ο πατήρ Ιωάννης θέλησε να θεραπεύσει την κόρη κάποιου επιθεωρητού μέσης εκπαιδεύσεως. Ζήτησε μια καθαρή πετσέτα και σκούπισε τα μάτια της που έπασχαν από έντονο κληρονομικό στραβισμό. Η θεραπεία όμως δεν πραγματοποιήθηκε και αυτό προκάλεσε απογοήτευση. Παρόμοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την ερμηνεία τους, υπάρχουν αρκετές. Σαν αντιστάθμισμα όμως όλων αυτών των αρνητικών περιπτώσεων έχουμε τις εντελώς αντίθετες και προπάντων την περίπτωση τριών απίστων νέων που θέλησαν να εμπέξουν τη θαυματουργική του δύναμη.
ήδη

ίσης αυτού του γεγονότος υπάρχει σε πολλά βιβλία που κυκλοφόρησαν ενώ ακόμη ζούσε ο πατήρ Ιωάννης. Ασφαλώς θα την διέψευδε αν δεν ήταν αληθινή. Το περιστατικό είναι το εξής. Δύο φοιτητές εκάλεσαν τον πατέρα Ιωάννη να προσευχηθεί για τη θεραπεία ενός φίλου τους που προσποιήθηκε τον ασθενή. Όμως μετά την επίσκεψη και την προσευχή του διαπίστωσαν ότι ο δήθεν άρρωστος έμενε ακίνητος στο κρεβάτι. Είχε πάθει ολοκληρωτική παράλυση. Τελικά θεραπεύτηκε όταν και οι τρεις μετανόησαν ειλικρινά.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 9. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του θείου έρωτος. Μέρος 2. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν. Ούτε όταν αμαρτάνουμε, έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, δεν υπάρχει φόβος να χάσουμε το σεβασμό μας εκείνον. Εδώ ισχύει εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχωρία? Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος δίνησετε ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Είναι μια σχέση ανώτερη, μοναδική, η σχέση της ψυχής με τον Θεό, που δεν τη διασπά τίποτα και δεν τη φοβίζει, ούτε την κλονίζει τίποτα. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «έχε μνήμην θανάτου διηνεκός». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείον. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον Παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? «Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλητελή αγάπη έξω βάλει των φόβων», ότι ο φόβος κόλαση έχει. «Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη». Προσπαθώντας για του φόβου, μπαίνουμε σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το παν για αυτή την αγάπη. Ότι ο γαμπρός για την νύφη. Αν θελήσουμε και τον ακολουθήσουμε, και τούτη ζωή με τον Χριστό είναι χαρά, έστω και μέσα σε δυσκολίες, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Χαίρω εν τη παθήμασή μου». Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Δεν είναι τα τυπικά όσο είναι να ζει κανείς με τον Χριστό. Όταν αυτό το πετύχεις, τι άλλο θέλεις? Κέρδισες το παν. Ζεις τον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σου. Όλα μετά είναι πολύ εύκολα. Η υπακοή, η ταπείνωση, η ειρήνη.

Από αυτή τη λατρεία για τον Χριστό προήρθε το άσμα ασμάτων του σοφού Σολομώντος. Αυτό το βιβλίο καλλιεργεί το θείο πόθο, τη θεία αγάπη, τη λατρεία και την εγρήγορση στη σχέση με τον ουράνιο νυμφίο. Τι ωραία λόγια, ερωτικά, γεμάτα αγάπη, πάθος, έρωτα, θείο. Φαίνονται σαν ανθρώπινα, είναι όμως θεία. Ότι τέτρομαι της σεις αγάπης εγώ, λέει ένα τροπάριο. Δηλαδή, πάσχω, υποφέρω, σε ζητάει η ψυχή μου. Θέλει εσένα που είσαι το φως, η ζωή, ο Θεός, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Κατεξοχήν στο άσμασμά τον βλέπουμε τον Χριστό ως νυμφίο. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Η ψυχή μας νύμφη του. Τον ακολουθεί σ' όλα. Και στο μαρτύριο και στο Γολγοθά. Και στη Σταύρωση αλλά και στην Ανάσταση. Όταν φτάσουμε σε αυτή την αγάπη, τότε ο Χριστός θα εγκύψει μέσα μας και θα γεμίσει την ψυχή μας. Διαρκώς να ατενίζεται προς τα άνω, προς τον Χριστό. Να εξοικειώνεστε με τον Χριστό, να εργάζεστε με τον Χριστό, να ζείτε με τον Χριστό, να αναπνέετε με τον Χριστό, να πονάτε με τον Χριστό, να χαίρεστε με τον Χριστό, να είναι το παν για σας ο Χριστός. Η ψυχή σας να ζητάει να φωνάζει τον νυμφίο της, «Σε νυμφίε μου ποθώ». Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, είναι ο πατέρας, είναι το παν. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε τον Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη η χαρά, όλη η εφροσύνη, όλη η παραδεισιακή ζωή. Όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Όσους κόπους και θυσίες και αν τις κοστίσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το πλήρωμα είναι ο Χριστός. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικώς. Κατέχονται υπό του κακού πνεύματος. Αρνούνται αυτό που τους λείπει. Έτσι βρίσκει κενή την ψυχή τους και μπαίνει ο διάβολος μέσα τους. Και όπως το παιδί πληγώνεται πολύ βαθιά, αν στερηθεί στη ζωή του τον πατέρα και τη μητέρα του, έτσι και πολύ περισσότερο αν στερηθεί ο άνθρωπος τον Χριστό και την Παναγία. Λέει στο άσμασμάτων η νύμφη για τον νυμφίο Χριστό. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν. Η νύμφη αγρυπνεί και ονειρεύεται αυτόν. Αν και κοιμάται, στρέφεται η ψυχή της προς αυτόν. Εκφράζει έτσι την αγάπη της και την πλήρη αφοσίωσή της. Τον έχει συνεχώς στο νου της, στην καρδιά της, ακόμη και στον ύπνο. Τον λατρεύει. Καταλάβατε? Η λατρεία να γίνεται εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας. Τι θα πει αυτό? Η μόνη σας έννοια να είναι ο Θεός, όχι όπως οι άλλες έννοιες. Αυτή η έννοια να είναι διαφορετική. Είναι ένα είδος λατρείας προς τον Χριστό. Αυτή είναι η έννοια που θέλει και ευχαριστεί. Δεν είναι κάτι που γίνεται αγκάρια. Νιώθετε ευχαρίστηση και ειδονή πνευματική. Δεν είναι όπως το μάθημα που διαβάζει το παιδί για να πάει στο σχολείο. Είναι όπως ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά ανώτερος, πνευματικός. Και όσοι οδύνουσα εγγίζει του τεκίν και επί τη οδύνη αυτής εκέκραξεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου δια των φόβων σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν, λέει στον Ισαΐα. Έτσι και η ψυχή μας φωνάζει στον Θεό εξαιτίας της οδύνης που νιώθει όταν τον αναζητάει. Και κάνει και κάποιο κόπο, κάποια προσπάθεια. Τι σημαίνει ο κόπος της τικτούσης και το κλάμα? Δεν είναι ο πόνος και η οδύνη, ώσπου να έλθει μέσα μας ο Χριστός? Αυτή η οδύνη είναι η πιο μεγάλη. Τη γνωρίζουν όσοι την εδοκίμασαν. Είναι μαρτύριο αφόρητο.

ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στάπυρο, μες στάστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι, εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι στην αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει το αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει, του κάνουν εντύπωση και με δίψα, λέει, να είχα και εγώ αυτή τη λαχτάρα στο Θεό μου, στο Χριστό μου, στην Παναγίτσα μου, στους Αγίους μας. Να, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως έχουμε φλόγα για τον Χριστό. Τρέχουμε όταν είμαστε κατάκοποι να ξεκουραστούμε στην προσευχή στον αγαπημένο ή το κάνουμε αγκάρια και λέμε «Ω, τώρα έχω να κάνω και προσευχή και κανόνα». Τι λείπει και νιώθουμε έτσι? Λείπει ο θείος έρος. Δεν έχει αξία να γίνεται μια τέτοια προσευχή. Ίσως μάλιστα κάνει και κακό. Αν στραπαθαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Η ψυχή πρέπει να συνέλθει πάλι για να γίνει άξια του Χριστού, να μετανοήσει έως εβδομικοντάκης 7. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Όχι να λέεις «πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος» κλπ. Αλλά μπορείς να λέεις «θυμάμαι κι εγώ τις μέρες τις αργές που δεν ζούσα κοντά στο Θεό και στη δική μου τη ζωή κάπου θα υπάρχουν άδειες μέρες. Ήμουν 12 χρονών που έφυγε για το Άγιον Όρος. Δεν ήταν αυτά χρόνια? Μπορεί βέβαια να ήμουν μικρό παιδί, αλλά έζησα 12 χρόνια μακράν του Θεού. Τόσα πολλά χρόνια». Ακούστε τι λέει ο Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ στο βιβλίο του «Υιέ μου, δώσ' μισήν καρδίαν». «Πάσα γάρ εργασία σωματική τε και πνευματική, μη έχουσα πόνων ή κόπων, ουδέποτε καρποφορεί το ταύτι μετερχομένο, ότι βιαστεί εστίν η βασιλεία των ουρανών και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν, βίαν υπόν την του σώματος εν πάσιν επίπονον άσκησιν». Όταν αγαπάει τον Χριστό, κάνεις κόπο, αλλά ευλογημένο κόπο. Υποφέρεις, αλλά με χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, διότι αυτά είναι πόθος, θείος πόθος. Και πόνος, και πόθος, και έρωτας, και λαχτάρα, και αγαλίαση, και χαρά, και αγάπη. Οι μετάνοιες, η αγρυπνία, η νηστεία είναι κόπος που γίνεται για τον αγαπημένο. Κόπος για να ζεις τον Χριστό. Αλλά αυτός ο κόπος δεν γίνεται αναγκαστικά. Δεν αγανακτείς. Ό,τι κάνεις αγκάρια δημιουργεί μεγάλο κακό και στο είναι σου και στην εργασία σου. Το σφίξιμο, το σπρώξιμο φέρνει αντίδραση. Ο κόπος για τον Χριστό, ο πόθος ο αληθινός, είναι Χριστού αγάπη, είναι θυσία, είναι ανάλυσης. Αυτό ένιωθε και ο Δαβίδ. «Επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Ποθεί με λαχτάρα και λιώνει η ψυχή μου από την αγάπη του Θεού». Αυτό του Δαβίδ ταιριάζει με το στίχο του Βερίτη που μ' αρέσει. «Συντροφιά με τον Χριστό λαχτάρισα να ζήσω, ως να φτάσει κι η στερνή στιγμή να ξεψυχήσω». Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια για να κατανοεί κανείς αυτά που μελετάει και να τα ενστερνίζεται. Αυτός είναι ο κόπος που θα κάνει ο άνθρωπος. Στην κατάνοιξη, στην ζέση, στα δάκρυα, θα μπει μετά χωρίς να κοπιάσει. Αυτά ακολουθούν. Είναι
δώρα Θεού. Ο έρωτας θέλει προσπάθεια. Με την κατανόηση των τροπαρίων και κανόνων και των γραφών, έλκεσαι εφρενόμενος. Μπαίνεις μέσα στην αλήθεια εφρενόμενος. Έδωκας εφροσύνη στην καρδία μου, όπως λέει ο Δαβίδ. Έτσι αυθόρμητα μπαίνεις στην κατάνοιξη, ανέμακτα. Καταλάβατε? Εγώ καημένος επιθυμώ να ακούω τα λόγια των πατέρων, των ασκητών, τα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σ' αυτά θέλω να εντρυφώ. Αυτά καλλιεργούν το θείο έρωτα. Τα επιθυμώ και προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ, αρρώστησα. Και το μεν πνεύμα πρόθυμων είδε σάρξ ασθενείς. Δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες, τίποτα. Επιθυμώ, έχω ζήλο και έρωτα να είμαι στο Άγιον Όρος και να κάνω μετάνοιες, να προσεύχομαι, να λειτουργώ και να είμαι με έναν ακόμη ασκητή. Είναι καλύτερο να είναι δύο, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ου γάρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών.

Ο Χριστός κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να του ανοίξουμε. Μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ο Χριστός είναι ευγενής, στέκει έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν το ανοίξουμε, θα έρθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά, αθόρυβα. Τον Χριστό δεν θα μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς αυτά. Είναι μυστήρια. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. «Νην δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Ούτε μπορούμε να τον αγαπήσουμε αν ο ίδιος δεν μας αγαπήσει. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητάεις, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έρθει μέσα σου η Θεία Χάρις. Αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ενδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Κανείς δεν μη σας βλέπει. Κανείς δεν μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείον. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδάει. Στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει. Πως κάποιος τα επαινεί. Κανείς. Πόσο ωραίο και λάιδεμα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει γλώσσα, πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης, σημείων ότι ζει τον Θεό, ενώ τα πάντα ζει και κινείται, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό, να κάνουμε δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο, αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχτούμε το Θείον, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό, το δώσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς, ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.

Μέσα από την Αγία Γραφή βγαίνουν όλα. Πρέπει να τη διαβάζετε συνεχώς για να μάθετε τα μυστικά του αγώνα του πνευματικού. Στην αγαπημένη μου Σοφία Σολομώντος, στο 9ο κεφάλαιο, λέει: «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας άνθρωπον, είναι αδεσπόζη των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων εν οσιότητη και δικαιοσύνη και εν ευθύτητη ψυχής κρίσιν κρίνη. Δώσμη την των σονθρώνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου, άνθρωπος ασθενής και ολιγοχρόνιος και ελάσσον εν συνέση κρίσεως και νόμων». Βλέπουμε εδώ τον σοφό Σολομώντα να ζητάει με τόσο ταπεινό τρόπο από τον Θεό τη σοφία του, και ο Θεός του την έδωσε πλουσιοπάροχα. Όλα αυτά τα σοφά πράγματα που γράφει δεν είναι δικά του. Εμπνέονται από το αυτό πνεύμα με τα λόγια των κανόνων που έγραψαν οι υμνογράφοι. Γι' αυτό κι εγώ πολύ τα αγαπάω. Αυτά να διαβάζετε, σε αυτά να εντρυφάτε. Έτσι θα αποκτήσετε το θείο έρωτα. Ακούστε κάτι από τον Τριαδικό Κανόνα. Τρεις υποστάσεις υμνούμεν θεαρχικάς, ενιαίας φύσεως απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων θεών, των πτεσμάτων ηλασμών ημίν δωρούμενων. Πες μου πως τα ξέρω. Έχω τρέλα, μέθη, θεία μέθη. Δεν τα χορταίνω. Λέει και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως: «Και ούτω του τίδε βίου απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρητό όντως εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας». Είναι μια πανήγυρης και το κέντρο όλης της χαράς είναι το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι ακριβώς, δεν μπορούμε στο βάθος να το καταλάβουμε, διότι ο Θεός είναι άπειρος, είναι μυστήριο, είναι σιωπή. Ο Θεός είναι πολύ μυστικός, αλλά υπάρχει παντού. Θεός ζούμε, Θεό αναπνέουμε, αλλά δεν μπορούμε να αισθανθούμε το μεγαλείο Του, την πρόνοιά Του. Συχνά κρύβει τις ενέργειες της Θείας Του πρόνοιας. Όταν όμως αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση, τότε τα βλέπουμε όλα και όλα τα ζούμε. Ζούμε τον Θεό ολοφάνερα και αισθανόμαστε τα μυστήριά Του. Τότε πια αρχίζουμε να Τον αγαπάμε. Και αυτό είναι κάτι που Το ζητάει Εκείνος. Είναι το πρώτο που ζητάει για τη δική μας ευτυχία, όπως λέει: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου». Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Μια τέτοια αγάπη είχαν οι Άγιοι. Τέτοια αγάπη είχε και ο Άγιος του οποίου φέρω το όνομα, ο Άγιος Πορφύριος, επίσκοπος Γάζης. Το πρώτο τροπάριο της έκτης οδής στον κανόνα του λέγει: «Εφέσεως αληθούς επέτυχες, εγκρατεία ταπεινώσας τα πάθη και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον και ορεκτόν ακροτάτο παρίστασε, Πορφύριε, ιεραρχών και ποιμένων κανόν ακριβέστατος». Εφέσεως αληθούς επέτυχες και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον. Από το επιθυμητό στο ανώτερο, αγάπησες το άκρον εφετών. Το άκρον εφετών είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα πρόσωπα είναι ένα μεταξύ τους και είναι ένα και με την Εκκλησία. Χριστέ μου, είσαι η αγάπη μου. Δεν σκέπτομαι το θάνατο. Ό,τι θέλει ο Κύριος. Εγώ θέλω να σκέπτομαι τον Χριστό. Ανοίξτε κι εσείς τα χέρια σας και ριχθείτε στην αγκαλιά του Χριστού. Τότε ζει μέσα σας. Κι όλο νομίζετε ότι δεν τον αγαπάτε πολύ και θέλετε πιο πολύ να τον πλησιάσετε και να είστε ένα μαζί του. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με τον διάβολο. Στραφείτε στον Χριστό. Για να γίνουν αυτά χρειάζεται να έλθει η Χάρις, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάνω τα θηρία του άγρου προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνήν, ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαναντέλων χόρτων της εκτείνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, τη λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέρδη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία νοσεύσου του ερωδίου κατοικία γείται αυτών. Όρητα ψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνων τη δύση αυτού αυτού σκότου και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάνδρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού όσο πέρασε, όσο μεγάλη θητέριο σου κύριε πάντων σοφία επί σας. Επληρώθη γη της κτησεώς σου αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος εκεί έρπετα ονουκά στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δωρεί πορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον όντως σου αυτή συλλέξουν. Ανοίξαντο σου την χείρα τα σήματα πλησίσονται Χριστό του, όπω στρέψαντο δε σου το πρόσωπο να ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και ει τον χούν αυτών επιστρέψει. Εξ αποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα ευφρανθήσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμινο απτόμενο σαν ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, όσο υπάρχω, η δυνθή αυτή διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει σε αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού αθου σκότου και έγινε τον ύξ. Όσο μεγαλύτερη ω ο Κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρική ο και γιο πνεύματι και νικαί και στου αιώνα τον αιώνα να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως ως περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν ο διδούς, διο κόσμος εδοξάζει.

της εξόδου το ανάγνωσμα. Είπε Κύριος προς Μωυσήν, ανάβηθη πρόσμε εις το όρος και στήθη εκεί και δώσουσι τα πηξία, τα λίθινα, το νόμο και τα σεντολάς, ας έγραψα νομοθετήσει αυτής. Και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού. Και τις πρεσβυτέρης είπεν, ησυχάσατε αυτού,

0: έως αν επιστρέψομεν προς ημάς και ιδού αρών και ορ με θυμών, εάν την εισυμβεί κρίσης προς πορευέστος αν αυτής. Και ανέβη Μωυσής εις το όρος και εκάλυψεν η νεφέλη το όρος και κατέβει η δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά και εκάλυψεν αυτό η νεφέλη έξι μέρας. Και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη στο όρος και είναι εκεί εν το όρι τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας.
1: Της εξόδου το ανάγνωσμα
2: το οποίο πρόσχομεν
3: ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιο ως ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλων και απελίετο εις την παρεμβολήν ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβή νέος ουκ εξεπορεύεται εκ της σκηνής και είπε Μωυσής προς Κύριον ιδούς ημι λέγεις ανάγαγε το λαόν τούτον σι δε ουκ εκδήλωσάς μη ον συναποστελείς με τεμού σι δε μου είπας ιδά σε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή ιούν έβρικα χάριν εναντίον σου εμφάνισον μη σε αυτόν γνωστός ή να είδωσε όπως αν ο ευρικός χάριν ενώπιόν σου και η αγνώ ότι λαό σου το έθνος σου το μέγα τούτο και λέγει αυτό Κύριος εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσω σε και είπε προς αυτόν ημίς ή αυτό συμπορεύει με θυμών μη με αναγάγεις εντεύθεν και πως γνωστόν έστε αληθώς ότι ευρικά χάριν παρασύ εγώ τε και ο λαός σου αλλή συμπορευωμένου σου με θυμών και ενδοξαστήσομεν εγώ τε και ο λαός σου παραπάντα στα έθνη όσα αν επί της γης εστίν είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και τούτον σύ το λόγον ον η έβρικας ποιήσω έβρικας γαρ χάριν ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντες και λέγει Μωυσής δείξον μη της σε αυτού δόξαν και είπεν εγώ παρελέσω με πρότερό σου την δόξη μου και καλέσω το ονοματί μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω ον αν ελεώ και ικτηρίσω ον αν ικτήρω και είπεν ου δινήσει δίν το πρόσωπον μου ου γαρ μη είδη άνθρωπος το πρόσωπον μου και ζήσετε και είπε Κύριος ιδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας ίνικα δαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε εις οπίν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε και ο έως αν παρέλθω και αφελώ την χείραν μου και τότε όψι τα πίσω μου το δε πρόσωπον μου ουκ οφθήσετε εσύ και ορθρίσας Μωυσής το πρωί ανέβη στο όρος το Σινά καθά συνέτεξαν αυτό Κύριος και κατέβη Κύριος εν εφέλη και παρέστη αυτό εκεί και κάλεσε το όνομα του Κυρίου και παρήλθε Κύριος προπροσώπου αυτού και εκάλεσε Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και εσπεύσας Μωυσής κύψας επί την γην προσεκίνησε το Κυρίο
0: Βασιλειών τρίτης το ανάγνωσμα
2: Σοφία πρόσκομεν
0: εν τες ημέρες εκείνες έρχεται η Λιού εις Βυρσεβέ η εστί του Ιούδα και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί και αυτό σε πορεύθη εν τη ερήμο δόν ημέρας και ήλθε και κάθισεν υποκάτω αρκέθου και εκοιμήθηκε ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν και ιδού της ύψα το αυτού και είπεν αυτό ανάστηθη φάγη και πήε και επέβλεψεν Ηλιού και ιδού προς κεφαλής αυτού εγκριθίας ο λυρίτης και καμψάκης ύδατος και ανέστηκε έφαγε και έπιε και επιστρέψασε κοιμήθη και επέστρεψεν ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό ανάστηθη και φάγε και πήε ότι πολύ από σου ιωδός. Και ανέστηκε έφαγε και έπιε και επορεύθη εν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας έως ο όρους Χορίβ. Και εισήλθεν εκεί στο σπήλαιον και κατέλησεν εκεί και ιδούρημα Κυρίου προς αυτόν και είπεν αυτό Κύριος εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου. Και ιδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατιών διαλύων όρη και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου, ουκ εν το πνεύματι Κύριος και μετά το πνεύμα σεισμός, ουκ εν το σεισμό Κύριος και μετά των σεισμών πυρ. ούκεν το πυρί Κύριος και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Και γένετος οίκουσεν ηλιού επεκάλυψε το πρόσωπον αυτού εν τη μιλωτία αυτού και εξήλθε και έστει παρά το σπήλαιον και είπε Κύριος προς αυτόν πορεύου και ανάστρεφε εις την οδόν σου και ήξης εις οδόν ερήμου Δαμασκού και κρίσεις τον Ελισέιο σαφάταντί σου εις προφήτη.
2: Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

0: απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντάχου ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτου ναό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιέστωτο λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλαχθήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτισον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την ασπερινίδα εις ημών το Κυρίων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον.

Κύριε ο Θεός ημών ο πλήνωσος κατά βάση εξωτερία του γένους των ανθρώπων έπειδη επί του ζούλους της πληρονομίας σου ηγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου Κρητή εις η δούλη υπέκνες τα σκεφαλάς τους δι' αυτόν υπέταξε αυχένα σου την εξ ανθρώπων αμένοντες βοήθειαν αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και τη σύναπη δεχόμενη σωτηρία μου διαφύλαξον επαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Σαν πόλην και χώραν απόργης, λιμού λιμού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής άλλων φύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμένη και ευδιάλακτων γενέστων αγαθών και φυλάκων.

Δέσποτα που νιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών, Νικολάου του Ερμύρης Πυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών και πάντων των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργούμηνα, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντου σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω την δέηση ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή ημών, Κύριε, και το κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δέσποτα πολυέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλεον. Και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη, εν ωρία και νήσο ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθόν, και ζωοποιών.

0: ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ηθήμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, δικαίνειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη θήτας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τικένειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ημών.

0: και έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εντόρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας αδελφοί μου, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
6: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
5: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστήσει στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αϊνδηλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την
4: 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Σταμνή Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτω βουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 917 μετά Χριστόν, πεθαίνει στη Μονή του Αγαθού ο Ευθύμιος Πρώτος, ο Σύγγελος, που διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 907 έως το 912. Ασκήτευσε αρχικά στο όρος Όλυμπος της Μυσίας και κάτω από άγνωστες συνθήκες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρέμεινε στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδόρου στην Πηγή. Υπήρξε πνευματικός του αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφού, ο οποίος του έδωσε τον υψηλό εκκλησιαστικό τίτλο του Συγγέλου. Παρά την ταραγμένη σχέση των δύο ανδρών, ο Ευθύμιος ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο το 907 και παρέμεινε σε αυτόν έως την καθαίρεσή του λίγο μετά τον θάνατο του Λέοντα το 912. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 5 Αυγούστου.
1: Σαν σήμερα, το 1681, πεθαίνει ο Βίτους Μπέρινγκ, Δανός εξερευνητής, ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στην Αλάσκα. Προς τιμήν του πήρε το όνομά του ο Βερίγκιος Πορθμός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σιβηρίας και της Αλάσκας.
0: Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος κατατροπώνει τον Οθωμανικό στα στενά της Μικάλης ανάμεσα στη Σάμο και τη Μικρά Ασία. Τα ολιγάριθμα ελληνικά πλοία υπό τους Γεώργιο Σαχτούρη και Ανδρέα Μιαούλη καταφέρνουν να εξαναγκάσουν σε οπισθοχώρηση τα 300 και πλέον εχθρικά πλοία. Το νησί της Σάμου δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους.
1: Το 1832 πεθαίνει στο Ναύπλιο ο Δημήτριος Υψηλάντης, Έλληνας πρίγκιπας, αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος χαρακτηρίζει τον Δημήτριο Υψηλάντη ως τον αγνότερο ίσως και περισσότερο ανιδιοτελή από τους αρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Σαν σήμερα, το 1878, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή ο Ιωακείμ Δεύτερος, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατά τα έτη 1860 με 1863 και 1873 με 1878. Το 1876 ίδρυσε η Ιερατική Σχολή στο Μουχλιό του Φαναρίου, μετέφερε σε καλύτερα κτίρια τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, τον Πατριαρχικό Οίκο και το Φρενοκομείο, ενώ δόρισε την ιδιωτική του κατοικία μαζί με 2.000 χρυσές λίρες για να στεγαστεί το Ιωακείμιο Παρθεναγωγείο, το οποίο λειτουργήσε από το 1882 και για 90 χρόνια. Κατά τη δεύτερη πατριαρχία του προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και με άλλες χριστιανικές εκκλησίες όπως τη Ρωμαιοκαθολική, την Αγγλικανική και αυτή των Αρμενίων. Ετάφη στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής της Μπαλουκλιώτισσας.

0: Σαν σήμερα, το 1884, τελειώνουν οι εργασίες για το άγαλμα της ελευθερίας στο νησάκι Μπέντλοου, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Στις 5 Αυγούστου του 1949, η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας αποφασίζει την απόδοση στην Ελλάδα των 11.300 απαχθέντων Ελληνοπαίδων που βρίσκονται στο έδαφος της. Σχετική ανακοίνωση έγινε στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
0: Το 1962, στη Νότια Αφρική, φυλακίζεται ο ηγέτης του κινήματος κατά του Απαρχάιτ και μελλοντικός πρόεδρος Νέλσον Μαντέλα. Θα απελευθερωθεί το 1990.
1: Σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν συνθήκη για την απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών.
0: Το 1969 τα διαστημόπλια Mariner 6 και Mariner 7 προσεγγίζουν τον πλανήτη Άρη σε μια απόσταση 3.430 χιλιομέτρων, μελετούν την ατμόσφαιρα και την επιφάνειά του και στέλνουν εκατοντάδες εικόνες στη Γη.
1: Σήμερα, το 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα 96,1 της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, χαίρετε. Και πάλι πιστοί στο ραντεβού μας με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Από αυτήν την εκπομπή θα αναφερθούμε αναλυτικά και κάθε φορά σε μία πάθηση, έχοντας προσκεκλημένο ιατρό ειδικότητας, έτσι ώστε και μέσα από τα ραδιοκύματα να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των ασθενειών. Υπάρχει μία παροιμία που λέει πως όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχή για να μιλήσει το στόμα, έτσι ώστε να ενημερώσει τους ανθρώπους, και θα ασχοληθούμε με παθήσεις και φλεγμονές και λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού. Μαζί μας θα έχουμε, για να αναλύσει και να μας δώσει τις επιστημονικές της γνώσεις και λύσεις στις ασθένειες, την οτορινολαριγκολόγο κυρία Σταθακίδου Σοφία, ιατρό της πόλεως μας, όπου εδώ και 2 χρόνια ιδιωτεύει ως οριλά και προσπαθεί με την ιατρική της τέχνη και την επιστημοσύνη να θεραπεύσει τις ασθένειες των συμπαλητών μας. Κυρία Σταθακίδου, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Καλώς σας βρήκα και με τη σειρά μου σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε να ξεκινήσω αυτό το κομμάτι των εκπομπών στο Ράδιο Ελπίδα.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελα, πριν μπούμε έτσι στα ερωτήματα τα ειδικά, να κάνοντας μία εισαγωγή, να αναφερθώ γενικότερα στον ψυχισμό των ασθενειών που αφορούν τη δική σας ειδικότητα, αλλά θα έλεγα κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές κατανοούμε μέσω της ψυχολογίας ότι η απάντηση όλων των ασθενειών στη μορφή και στο επίπεδο της ψυχολογίας βυθίζονται μέσα στα βάθη της ψυχής μας. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί οι οποίοι υπαγορεύουν την εμφάνιση αυτών των μορφών των ασθενειών και αποκαλύπτουν τις βαθύτερες αποθυμένες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, η ψυχολογία λέει για το κρυολόγημα, ας αρχίσουμε από εκεί, ότι αν κάποια στιγμή θέλετε έντονα να κλάψετε και να συγκρατήσετε τα δάκρυά σας καταπιέζοντας τα συναισθήματά σας, είναι πολύ πιθανό μερικές μέρες αργότερα αυτή η εσωτερική κατάσταση να βρει διέξοδο σε ένα γερό κρυολόγημα, όπου τα μάτια θα δακρύζουν, η μύτη θα τρέχει σαν βρύση, όπως θα ήθελα να τρέχουν τα δάκρυα αν είχατε επιτρέψει στη λύπη να εκφράσει. Η ίδια η λέξη κρυολόγημα υποδηλώνει κάτι που μας κάνει να κρυώσουμε μέσα μας, να εκφράσουμε την βαθύτερη ανάγκη για ζεστασιά και θαλπορή. Το κουκούλωμα με ζεστά ρούχα και ο πυρετός είναι μεταμφιεσμένες εκδηλώσεις αυτής της ανάγκης, όπως οι εντριβές δεν είναι παρά υποκατάστατα του χαδιού και της επαφής που η ψυχή μας έχει ανάγκη. Ας πάμε τώρα στο βήχα, στο λαιμό. Είναι και αυτός ένα ένδυμα. Κάτω του κρύβονται λόγια, γνώμες, διαμαρτυρίες που δεν τολμήσαμε να ξεστομίσουμε. Προτιμήσαμε να τις καταπιούμε. Αλλά όπως λέει ο λαός, μας έκατσαν στο λαιμό. Έτσι μας έπνιξε ο βήχας. Η απόχρεψη που συχνά συνοδεύει το βήχα έχει επιπλέον ένα χαρακτήρα επιθετικό που υποδηλώνει την καταπιεσμένη ανάγκη μας να φτύσουμε πρόσωπα και πράγματα που δεν αντέχει η ψυχή μας. Συχνά ο βήχας εκδηλώνεται ως σημείο αγανάκτησης ή άγχους όταν το άτομο νιώθει ότι έχει καταπιεί πολλά πράγματα και πνίγεται από αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, το σώμα δίνει με τον τρόπο του ένα σήμα για να μεταφερθούμε με περισσότερη τρυφερότητα στον εαυτό μας. Να το γλυκάνουμε και να τον μαλακώσουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρακτική θεραπευτική πράξη εκφράζεται μέσα από ροφήματα γλυκά, με μέλι, έτσι ώστε να γλυκαθεί η ψυχή μας. Αντί άλλης εισαγωγής θα ήθελα αυτήν την αναφορά να κάνω για να συνδέσω οποιαδήποτε μορφής ασθένεια με την ψυχή του ανθρώπου, επειδή για τον ανθρωπισμό της Εκκλησίας, για τη διδασκαλία περί του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και επιμένω πως όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Ας πάμε τώρα εμείς όμως, αφού έχουμε την δυνατότητα να έχουμε εσάς, κυρία Σταθακίδου, στο σταθμό μας, να δούμε πώς μιλάει το σώμα στο ανώτερο αναπνευστικό και να κάνουμε αναφορά, μια που είναι και η εποχή, θα έλεγα, των ασθενειών του ανωτέρου αναπνευστικού, στις φλεγμονές και στις λοιμώξεις που αναπτύσσονται στους ανθρώπους αυτήν την εποχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πολύ απλά για να γίνει κατανοητό, τι είναι ο πονόλεμος, αφού μιλάμε για φλεγμονές του ανωτέρου αναπνευστικού.
2: Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας με την ερώτηση που μου κάνατε, τι είναι ο πονόλεμος, να σας πω ότι είναι ο πόνος και η δυσκολία στην κατάποση. Συνήθως, τις περισσότερες φορές, εξαιτίας της φλεγμονής του φάριγγα, η λεγόμενη οξία φαριγγίτιδα. Πώς ξεκινά αυτή? Η οξία φαριγγίτιδα ξεκινά συνήθως με έναν ήπιο ερεθισμό του λαιμού, σαν κάψιμο ή σαν γδάρσιμο, που αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε έναν έντονο πόνο, ειδικά αν στη φλεγμονή συμμετέχουν και οι αμυγδαλές, όπου πια δεν μιλάμε για οξία απλώς φαριγγίτιδα, αλλά μιλάμε για οξία φάριγγο-αμυγδαλίτιδα, μια κατάσταση πιο επώδυνη και πιο σοβαρή από την απλή οξία φαριγγίτιδα, το κοινό κρυολόγημα που ονομάζουμε.
1: Μάλιστα. Εμείς σας αναφερθούμε στον πονόλεμο και θα συνεχίσουμε με όλα τα άλλα. Ποιες είναι οι αιτίες, σε τι συνήθως οφείλεται ο πονόλεμος?
2: Συνήθως η φαριγγίτιδα, η οξία, ο πονόλεμος που λέμε, οφείλεται ή σε ιούς που προκαλούν αυτό το κοινό κρυρολόγημα, ή σε έναν οξύ ερεθισμό του φάριγγα, ή από καπνό τσιγάρου, ή από πικάντικα φαγητά, από λήψη αλκοόλ, ή ακόμη και από φαρμακευτικές γαργάρες που τις παίρνουμε για να θεραπευθούμε, αλλά καταλήγουν να μας είναι ερεθιστικές στο λαιμό. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις διαταράσσεται η τοπική άμυνα του φάριγγα του οργανισμού και έτσι βρίσκουν ευκαιρία τα μικρόβια που υπάρχουν στο στόμα να αναπτυχθούν και να μετατρέψουν αυτή την υιογενή φαριγγίτιδα που φυσιολογικά θα έκανε τον κύκλο της και θα περνούσε σε 4-5 ημέρες σε μια μικροβιακή φαριγγίτιδα, σε μια φαριγγίτιδα που οφείλεται συχνότερα σε ένα μικρόβιο που ονομάζεται στρεπτόκοκκος και φυσικά χρειάζεται από εκεί και πέρα αντιβιωτική θεραπεία, μια πιο σοβαρή αγωγή.
1: Μάλιστα. Τα μικρόβια πριν, κάνατε αναφορά στο στρεπτόκοκκο και θα ρωτήσω, έχουμε ακούσει για τον στρεπτοκοκκικό λαιμό. Τι είναι αυτό? Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι, γιατί εγώ μιλώ και από τη μεριά των ασθενών.
2: Εννοείται.
1: Τα μικρόβια που είπατε του λαιμού είναι εξωτερικά, είναι εσωτερικά συνήθως? Δηλαδή μπορεί να μας το πείτε και κάτω, αλλά πώς κάποιος μπορεί να προφυλαχθεί για να μην έχει μικρόβια?
2: κυρίως,
3: εξωτερικά ή εσωτερικά.
2: Να ξέρετε ότι το στόμα, η στοματική κοιλότητα και ο φάριγγας είναι μια περιοχή που δεν είναι φυσικά αποστηρωμένη. Είναι μια περιοχή στην οποία κατοικούν σε φυσιολογικές συνθήκες μικροοργανισμοί, οι οποίοι όμως όταν διαταραχθεί η φυσιολογική ισορροπία, όταν πέσουν αυτό που λέμε οι άμυνες του οργανισμού μας, όταν για κάποιο λόγο κρυώσουμε και μας βρουν ευάλωτους, τότε αναπτύσσονται και πια δεν συγκατοικούν ήρεμα όπως συγκατοικούν συνήθως, αλλά δημιουργούν αυτές τις λοιμώξεις.
1: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε την ερώτηση, τι είναι ο στρεπτοκοκκικός λαιμός?
2: Όπως είπαμε, είναι μια φλεγμονή του φάριγγα που προκαλείται από στελέχη ενός μικροβίου, όπως είπαμε, που λέγεται πυογόνος στρεπτόκοκκος. Αυτή η λίμωξη πια απαιτεί ειδική αντιβιωτική θεραπεία, γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να επηρεάσει τις βαλβίδες της καρδιάς, που λέμε το ρευματικό πυρετό, τα νεφρά, να προκαλέσει νεφρίτιδες και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η απλή κλινική εξέταση όμως δεν αρκεί για αυτή τη διάγνωση. Εμείς στο ιατρείο θα δούμε ένα κόκκινο λαιμό. Ναι. Όμως δεν θα είμαστε σίγουροι αν ο λαιμός αυτός οφείλεται σε στρεπτοκοκκική λίμωξη ή είναι μια απλή ιογενής φαρυγγίτιδα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν ειδικές εξετάσεις που εφαρμόζουμε στα ιδιωτικά ιατρία για τον εντοπισμό του στρεπτόκοκκου.
1: Εγώ στο σπίτι μου μπορώ να καταλάβω από τον καθρέφτη. Mm-hmm. Αρχικά πολλές φορές πηγαίνουμε στον καθρέφτη να δούμε το...
2: Σωστά.
1: Τη σταφυλή ή τον φάριγγα όσο είναι δυνατόν, μπορώ να το καταλάβω οπτικά θα έλεγα ή από κάποιο πόνο συγκεκριμένο ή έτσι ώστε να πάω στο γιατρό και να κάνω τις εξετάσεις που πρέπει να πούμε.
2: Ναι, στη φαρυγγίτιδα ο λαιμός είναι ξηρός, είναι κόκκινος και πονάει και συνήθως πονάει ακόμη και όταν ασθενείς αναφέρει στα ιατρία, όταν έρχεται, όταν ακόμη καταπίνει και το ίδιο του το σάλιο. Ανοίγοντας λοιπόν το στόμα εσείς όπως λέτε στον καθρέφτη θα δείτε ένα λαιμό κόκκινο, ένα λαιμό που φλεγμένει, αλλά αυτό που θα αισθάνεστε πιο έντονο είναι η δυσκαταποσία, ο πόνος δηλαδή και η δυσκολία στην κατάποση. Ναι, αλλά ακόμη και με το ίδιο σας το σάλια σε όλες τις στιγμές της μέρας. Είναι έντονος ο πόνος.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν επισκέπτομαι τον γιατρό και πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις. Ποιες είναι αυτές και πώς θα τις κάνω?
2: Είπαμε ότι η εξέταση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν έχουμε μια ιογενή φαρυγγίτιδα. Είναι απαραίτητη όταν ο γιατρός ή εμείς υποψιαζόμαστε στρεπτόκοκκο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνυπάρχει και υψηλός πυρετός, κακουχία, κόπωση και όλα αυτά. Τότε ο γιατρός ο ίδιος θα σας συμβουλεύσει και θα κάνει την εξέταση που λέγεται strep test, που είναι μια εξέταση εντοπισμού του στρεπτόκοκκου. Και πώς γίνεται? Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνει ο γιατρός με μια ειδική μπατονέτα επίχρησμα από την επιφάνεια του φάριγγα και μπορεί να έχει το αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά. Το ιδανικό είναι ότι θα έπρεπε να στείλουμε και το ίδιο υλικό προς εξέταση και σε ένα κοντινό μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο θα μας δώσει την αξιόπιστη απάντηση μέσα σε 24 με 48 ώρες. Όμως σε γενικές γραμμές να έχουμε στα υπόψη μας ότι όταν η αιτιολογία είναι ιογενής, υπάρχει και χαμηλός πυρετός, αυτό το πυρέτιο που λέμε, τα δέκατα που λέμε, για 2-3 μέρες και μετά περνάει. Αυτή είναι η ίωση, κάνει τον κύκλο της και περνάει. Αν όμως κάποιο μικρόβιο μολύνει την περιοχή, δηλαδή αν πια μιλάμε για μικροβιακές λοιμώξεις, ο πυρετός και ο πόνος είναι εντονότεροι, όπως σας είπα υπάρχει κακουχία, κόπωση, ο ασθενής πάσχει, έχει την όψη πάσχοντος και τότε θα πρέπει να απευθυνθεί οπωσδήποτε σε ένα γιατρό για να του χορηγήσει την ανάλογη θεραπεία. Οι ερεθιστικές αιτίες που αναφέραμε στην αρχή, ο καπνός, το αλκοόλ, τα πικάντικα φαγητά και όλα αυτά προκαλούν μόνο ξηρότητα στο λαιμό. Δεν προκαλούν τον πόνο, φυσικά. Μάλιστα. Δεν έχουμε πυρετό και όλα αυτά.
1: Πώς μπορώ να καταλάβω γιατί πονάει ο λαιμός μου?
2: Με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε, αν έχουμε τον πόνο, τη δυσκολία στην κατάποση, τον ήπιο πυρετό, την κακουχία, την κόπωση, κρυώνουμε το ρίγος, όλα αυτά θα είναι αιτίες για να μας οδηγήσουν σε ειδικό γιατρό, ορειλά, για να μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία και να αποφύγουμε την περαιτέρω ταλαιπωρία.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους ο λαιμός τους, τα λαιμά λένε οι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά είναι ένας.
2: Ναι.
1: Πονούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μήνες μας λένε πολύ, πονάει ο λαιμός μου. Mm-hmm. Και εμείς πολλές φορές, ακόμα και οι κληρικοί που είναι εργαλείο, μέσο θα το έλεγα, λατρείας και χρησιμοποιούμε τον λαιμό μας, πολλές φορές πονάει για μήνες. Σημαίνει κάτι αυτό, συμβαίνει κάτι εσωτερικά?
2: Πολύ καλή αυτή η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ που μου δίνατε και το έναυσμα για να αναφερθούμε σε μια άλλη πάθηση του ανώτερου αναπνευστικού που πλέον δεν είναι οξία, είναι όμως χρόνια. Αυτό που αναφέρατε, το ότι πονάει ο λαιμός μου μήνες, δεν περνάω πόνος, έχω έναν ήπιο πόνο αλλά για πολύ καιρό, λέγεται χρόνια φαρυγγίτιδα. Αυτό συμβαίνει από ένα συνεχή και χρόνιο ερεθισμό του φάριγγα, συνήθως λόγω καπνίσματος, ακόμα και παθητικού. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε ήδη καπνιστές για να έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά και από εισπνοή ρήπων ατμοσφαιρικών ή από τον κακό κλιματισμό. Επίσης υπάρχουν και άλλες πολλές καταστάσεις που ερεθίζουν το φάριγγα για χρόνια. Μία από αυτές είναι η συνεχή στοματική αναπνοή. Τι σημαίνει? Ότι ο ασθενής αναπνέει συνέχεια από το στόμα γιατί η μύτη του είναι βουλωμένη λόγω σκολίωσης διαφράγματος, λόγω υπερτροφία κογχών, κάποιας αλλεργικής ρινίτιδας. Αυτό προκαλεί επίσης και το χρόνιο ροχαλιτό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι κάποιος που αναπνέει ροχαλίζει, αναπνέει συνεχώς από το στόμα, με αποτέλεσμα ο φάριγγός του να ξηραίνεται και να ξυπνάει τα πρωινά και να λέει: χρειάζομαι συνεχώς να πίνω λίγες γουλιές νερό. Ο φάριγγός μου είναι συνέχεια ξηρός. Επίσης, άλλος λόγος είναι η οπισθορυνική καταρροή που λέμε. Να έχει κάποιος ένα χρόνιο πρόβλημα με ιγμωρίτιδας, να καταπίνει συνεχώς τις εκκρίσεις που δεν βγαίνουν από τη μύτη αλλά τρέχουν πίσω στο φάριγγα και να έχει αυτή τη χρόνια φαρυγγίτιδα λόγω άλλων αιτιών. Δευτεροπαθείς δηλαδή, ξεκινούν από αλλού. Ναι. Επίσης, η παλινδρόμηση γαστροϊσοφαγική που λέμε, το υγρό που παλινδρομεί από το στομάχι, συνοδεύεται πολλές φορές με ξηρότητα στο φάριγγα, γιατί φτάνει τόσο ψηλά, φτάνει στο φάριγγα, να ερεθίσει το φάριγγα, και βήχα ειδικά το πρωί, όταν ξυπνά ο ασθενής. Άλλες αιτίες είναι οι άφθες στο φάριγγα, που και αυτές είναι οι ογενείς, αυτοπεριορίζονται, ή κάποια αλλεργιογόνα της ατμόσφαιρας, οι γύροι, οι μύκητες, τα ακάραια που λέμε. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν μια χρόνια φαρυγγίτιδα που να έχει ο ασθενής το αίσθημα το λαιμός του είναι ξηρός και πονά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μπορεί να κρύβει και κάτι άλλο ο πονόλαιμος, εκτός εννοώ από την δυσκολία ή τις φλεγμονές λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού, να είναι ένα σημάδι για κάτι άλλο?
2: Σίγουρα μπορεί να είναι σημάδι για κάτι άλλο κακό, αλλά να πούμε και να καθησυχάσουμε τους ασθενείς, τους ακροατές αυτή την περίπτωση ασθενείς, ότι αυτές οι καταστάσεις...
1: Αυτοί που μας ακούν είναι καλά.
2: Είναι καλά, ναι. Να αναφέρουμε ότι αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να τις έχουμε κατά νου, να μας ανησυχήσουν όταν η δυσκολία στην κατάποση και ο πόνος ξεπερνά τις 2-3 εβδομάδες ο έντονος πόνος. Σε ποιες περιπτώσεις? Σε κάποιο όγκο του στόματος ή της γλώσσας ή του λάριγγα. Αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν πονόλαιμο για εβδομάδες ή για μήνες, ή και πόνο που αντανακλά στο αυτί. Γιατί να ξέρετε, δεν το είπαμε πριν, ότι οι περισσότερες αυτές καταστάσεις του λαιμού, οι φαρυγγίτιδες, οι αμυδαλίδες, έχουν πόνο που αντανακλαστικά χτυπάει, όπως λέμε, στο αυτί. Αυτές οι καταστάσεις, βέβαια, όπως είπαμε, είναι σπάνιες. Τις περισσότερες φορές σχετίζονται με βαριά χρήση ινοπνεύματος και καπνίσματος. Αλλά να ξέρουμε, να έχουμε σαν γενική γραμμή, ότι ο πονόλαιμος που διαρκεί πάνω από 2-3 εβδομάδες χρήζει εξέτασης από ορειλά και μπορεί να σημαίνει και κάτι σοβαρό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να δυσκολεύεται κάποιος να καταπιεί, αλλά να μην πονάει καθόλου?
2: Βέβαια, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Είναι λεγόμενη δυσκαταποσία χωρίς πόνο. Ο ασθενής συνήθως αναφέρει ότι έχει ένα κόμπο στο λαιμό, ότι κολλάει το φαγητό, δεν μπορεί να καταπιεί, ότι πνίγεται όταν τρώει. Αυτό, αν συμβαίνει περιστασιακά, μπορείτε να καταλάβετε ότι συνήθως φταίει ότι τρώει πολύ γρήγορα ή ότι δεν μασάει αρκετά καλά το φαγητό του. Υπάρχουν όμως και παθολογικές καταστάσεις, όπως η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, άλλες παθήσεις του νευρολογικού συστήματος, όπως οι παραλύσεις κάποιων νεύρων ή νόσος Πάρκινσον, ή η μειωμένη παραγωγή σάλιου. Δεν έχει σάλιο, έτσι ώστε δεν μπορεί ο βλωμός, η τροφή δηλαδή, να κατεβεί ευχερός. Ή και ακόμα και όγκοι του στόματος ή του ισοφάγου, που μπορεί να είναι υπεύθυνες οι αιτίες αυτές για μια δυσκαταποσία χωρίς όμως πόνο.
1: Ναι, έχουμε ακούσει, όπως είπατε κι εσείς, κάποιους να λένε: νιώθω ένα κόμπο στο λαιμό όταν καταπίνω το σάλιο μου.
2: Αυτό είναι διαφορετικό. Το ότι συνήθως συμβαίνει σε κυρίες που μας ακούν, συνήθως ηλικιωμένες, οι οποίες λένε ότι έχουν αυτό το κόμπο στο λαιμό, όμως μόνο όταν καταπίνουν το σάλιο, όχι το νερό ή το φαγητό. Λένε μόνο όταν καταπίνω το σάλιο μου ή όταν είμαι σε ηρεμία. Ρωτάμε, τρώτε κανονικά, το φαγητό κατεβαίνει κανονικά, το νερό το πίνετε. Ναι, όλα αυτά καλά, αλλά μόνο το σάλιο μου. Στην πραγματικότητα, σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχει ούτε ξένο σώμα, ούτε κάποια μάζα, ούτε κάποια από τις αιτίες που προαναφέραμε. Συνήθως η αιτία είναι ψυχοσωματική και σχετίζεται με στρες, με ευσυγκινησία. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε αφού πρώτα ο Ριλά, ο ειδικός γιατρός, έχει αποκλείσει όλες τις άλλες παθολογικές αιτίες και μετά θα πούμε ότι αυτό οφείλεται στο στρες και θα τη βοηθήσουμε με άλλους τρόπους την συνήθως κυρία αυτή.
1: Μάλιστα. Οπότε οποιασδήποτε μορφής δυσκολία πρέπει να αποκλείεται συστηματικά μέσω εξετάσεων για να καταλήξουμε στο στρες.
2: Βεβαίως,
1: στο ψυχοσωματικό.
2: Πάντα, σε όλες τις ασθένειες.
1: Ποια συμπτώματα πρέπει να μας βοηθήσουν, να μας θορυβήσουν μάλιστα, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να επισκεφτούμε έναν ορειλά.
2: Θα τα συνοψίσουμε εν κατακλείδη, γιατί τα αναφέραμε αποσπασματικά προηγουμένως. Θα τα ξαναπώ επιγραμματικά για να μείνουν και στο μυαλό των ακροατών. Ένας έντονος, είπαμε, και παρατεταμένος πονόλεμος που διαρκεί για πάνω από 5-7 ημέρες για μία εβδομάδα θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Αντιθέτως, ένας ήπιος πονόλεμος, όχι τόσο έντονος, αλλά που διαρκεί για πάνω από 2 με 3 εβδομάδες, θα πρέπει να μας ανησυχήσει επίσης. Η δυσκολία στην κατάποση του φαγητού, του νερού ή ακόμη και του σάλιου μας. Άλλος λόγος που θα μας ανησυχήσει, που δεν το αναφέραμε, είναι το να δυσκολεύεται ο ασθενής να έχει τον πονόλεμο και να δυσκολεύεται να ανοίξει το στόμα. Ο λεγόμενος τρισμός. Είναι μια έντονη κατάσταση, μια επιπλοκή σε καταστάσεις έντονης φαρυγγίτιδας. Επίσης, ο αντανακλαστικός πόνος στο αυτί που αναφέραμε. Ο υψηλός πυρετός, πάνω από 38,5. Πυρετό, εμείς οι γιατροί θεωρούμε όποιο τη θερμοκρασία πάνω από 38 βαθμούς. Πιο πριν δεν συνιστούμε ούτε παυσίπονο, ούτε αντιπυρετικά. Ο πυρετός νοείται πάνω από το 38. Αίμα στο σάλιο, να με την απόχρεμση δηλαδή να βγάζει σάλιο που να έχει γραμμούλες με αίμα ή κάποιο εξόγκωμα στο λαιμό, μια διόγκωση τραχυλική εξωτερικά. Αυτά θα είναι λόγοι που θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποιον ειδικό.
1: Μάλιστα, η αιμονή δηλαδή στην ουσία χρονικά εννοώ των συμπτωμάτων πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Να πω κάτι πλην έτσι ολοκληρώσουμε θα έλεγα τον κύκλο ό,τι αφορά τον πονόλεμο, κάτι για τις ιώσεις που τις αναμένουμε κιόλας.
2: Ναι.
1: Αν έχω ίωση, κρυολόγημα δηλαδή, και πονάει ο λαιμός, τι μπορώ να κάνω πριν πάω στο γιατρό, πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνος μου στο σπίτι μου?
2: Αυτά είναι τα λεγόμενα γιατροσόφια που λέμε, οι τρόποι που και οι γιατροί δέχονται και εμείς μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σπίτι για να ανακουφιστούμε τις μέρες αυτές που θα διαρκέσει η ίωση μέχρι να κάνει τον κύκλο
1: της. Και πολλά από αυτά τα γιατροσόφια ως υλικά είναι τα πρώτα υλικά των φαρμάκων, σε χημική αυτά το έλεγα, η πρώτη ύλη για χάπια, όπως είναι το μέλι, το λεμόνι, το ινόπνευμα που μπορεί να έχουν κάποια φάρμακα μέσα και εμείς στο σπίτι μπορούμε να τα πάρουμε σε πρώτη μορφή, πολύ πιο
2: ακατέργαστη
1: και γνήσια.
2: Και όπως πολύ ωραία εσείς αναφέρατε στην εισαγωγή σας, εκτός από φαρμακευτικές ουσίες, πρώτες ύλες φαρμακευτικών ουσιών, είναι και πρώτες ύλες ψυχολογικής, χαϊδέματος ψυχολογικού,
1: έτσι,
2: όπως
1: έτσι,
2: είπαμε.
1: Έτσι.
2: Ένας λοιπόν τρόπος είναι να πιούνε πολλά υγρά οι ασθενείς, να ενυδατωθεί ο φάρυγγας, ο ξηρός, ο πονεμένος από τα πολλά υγρά, είτε είναι νερό, είτε είναι χυμή. Όλα τα υγρά τα θέλουμε. Επίσης να πιούμε λίγο τσάι, αραιωμένο βέβαια, γιατί το τσάι δράει ερεθιστικά επίσης στο λαιμό. Ή χαμομήλ, υπάρχουν τόσα βότανα και αφεψίματα που μπορούμε να πιούμε, αλλά βάζοντας μέλι. Το μέλι είναι το πρώτο φυσικό αντιϊκό που υπάρχει, αντιμικροβιακή ουσία φυσική. Επίσης να κάνουμε γαργάρες με αλατόνερο, αντικαθιστώντας όλα αυτά τα πολύ βέβαια σημαντικά και βοηθητικά σκευάσματα που υπάρχουν. Μπορούμε να βάζουμε μισή κουταλιά αλατιού σε ένα μικρό ποτηράκι νερό και να κάνουμε 3-4 φορές την ημέρα γαργάρες. Ή να χρησιμοποιήσουμε επίσης μια συσκευή ατμού, αυτό που κάναμε παλιά και βάζαμε πάνω στο θερμαντικό σώμα.
1: Μάλιστα,
2: ένα νερό να βράζει, μια συσκευή με νερό, βοηθάει πάρα πολύ την ξηρή ατμόσφαιρα που έχουμε στο σπίτι τώρα με όλους αυτούς με τα κλιματιστικά και όλα αυτά τα μέσα θέρμανσης. να χρησιμοποιήσουμε καραμέλες ή παστίλες πάλι για το, στο θέμα της ενυδάτωσης. Φυσικά να μην καπνίζουμε. Να πάρουμε κάποιο αναλγητικό όταν ο πόνος είναι έντονος. Δεν θέλουμε ο ασθενής να πονάει. Ακόμη και ένα απλό αναλγητικό όπως η παρακεταμόλη στο σπίτι όταν ο πόνος είναι απλός ή ένα αντιφλεγμονώδες χάπι για πιο ισχυρούς πόνους θα μας βοηθήσουν να περάσουμε αυτές τις μέρες της ίωσης με μεγαλύτερη ανακούφιση. Να μην καταναλώνουμε πολύ κρύες ή καυτερές τροφές. Εμείς τους λέμε στο ιατρείο ότι ούτε τα πολύ ζεστά θέλουμε ούτε τα πολύ κρύα. Χλιαρά να είναι τα ροφήματα. Φυσικά να μην κάνουμε τις γαργάρες με αλκοόλ. Παλιοί λένε θα βάλω λίγο ούζο και θα μου περάσει, θα κάνω γαργάρα. Όχι, αυτά τα πράγματα όχι. Και φυσικά και πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε αντιβιώσεις χωρίς να μας τις συστήσει ο θεράπων ιατρός.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη μικροβίων και μετά δεν έχουμε όπλα στα χέρια μας να καταπολεμήσουμε τις
1: φυμώσεις. Έχουμε και από τις στατιστικές οι Έλληνες ροπή, εθισμό λίγο στις αντιβιώσεις. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και το κυριότερο είναι ότι ισχυροποιούνται.
2: Δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη
1: ακριβώς,
2: μικρόβια.
1: Τα μικρόβια. Θα ήθελα να ρωτήσω, μια που μιλάμε για πρακτικά φάρμακα, και αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε το εξής γιατροσόφι. Σε ό,τι αφορά, μας έλεγε χρόνια θυμάμαι ένας παλιός ιατρός της πόλεως μας, ότι αν πονάει ο λαιμός σας, θα βάζετε σε ένα, όπως το είπατε, αραιό μείγμα τσαγιού, ισόποσες δόσεις μελιού, λεμονιού και λίγο ουίσκι κονιάκ. Mm-hmm. Αυτό κάνει πράγματι καλό στον λαιμό μας.
2: Κάνει καλό στο λαιμό μας, γιατί εννοείται ότι όπως είπαμε το αλκοόλ που περιέχει το κονιάκ δεν θα είναι μόνο του, δεν θα δράσει ερεθιστικά, αλλά σε συνδυασμό όλα μαζί δρούν.
1: Όταν λέμε ισόποσες μιλάμε για ένα κουταλάκι του γλυκού.
2: Το γλυκού εννοείται. Όλα μαζί δρούν καταπραϊντικά και αντιμικροβιακά, ας το πούμε με φυσικό τρόπο, στο λαιμό.
1: Ωραία, οπότε έτσι αρχικά με αυτόν τον τρόπο και αν εμένει ο πόνος και η ταλαιπωρία μας επισκεπτόμαστε έναν οριλά και σε αυτό θα ήθελα να πω ότι κάθε ασθένεια αντιμετωπίζεται από την ειδικότητα, την επιστημονική. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε σε οριλά εάν πονάει
2: ισχύει
1: ο λαιμός.
2: Αυτό.
1: Τελικά για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος, πώς θεραπεύεται ο πονόλαιμος?
2: Αυτό που θα ήθελα να μείνει σαν τελικό, σαν αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης είναι ότι να ξέρουν οι ασθενείς ότι τις περισσότερες φορές η φαρυγγίτιδα ή ο πονόλαιμος οφείλεται σε ιούς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι για τους ιούς δεν υπάρχουν, δεν είναι η αντιβίωση το κατάλληλο φάρμακο. Την αντιβίωση τη δίνουμε όταν έχουμε μια μικροβιακή λίμωξη. Άρα λοιπόν, επειδή τις περισσότερες φορές οι φαρυγγίτιδες οφείλονται σε ιούς, δεν μπορεί να βοηθήσει η αντιβίωση ούτε να δοθεί προληπτικά αντιβίωση. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε φαρμακευτική θεραπεία πλην αυτών που είπαμε των ανακουφιστικών των βοηθημάτων, γιατί το σώμα μας δημιουργεί αντισώματα που καταστρέφουν τον ιό μέσα σε λίγες μέρες. Αν όμως αποδειχθεί ότι ο πονόλαιμος οφείλεται σε μικρόβιο, όπως είπαμε το στρεπτόκοκο, τότε θα πρέπει να πάρουμε ειδική αντιβίωση που θα μας δώσει ο γιατρός, προκειμένου να εκριζωθεί ο στρεπτόκοκος από την περιοχή. Αν σε 2-3 μέρες νιώσουμε καλύτερα, δεν πρέπει όμως να διακόψουμε την αντιβίωση, γιατί με τον ίδιο τρόπο η λίμωξη μπορεί να υποτροπιάσει, να επεκταθεί σε άλλες περιοχές και να δημιουργηθούν αυτό που είπαμε τα ανθεκτικά στελέχη των μικροβίων.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε έτσι τον πρώτο κύκλο της αναφοράς μας στις παθήσεις του φάρυγγα και για να μην πονέσει ο δικός σας λαιμός θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ιατρική διάλογη με την κυρία Σταθακίδου, την οποία φιλοξενούμε σήμερα, ιατρό Ρίλα, μιλήσαμε για τον πονόλαιμο που οφείλεται σε φλεγμονές και λοιμώξεις του φάρυγγα. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε όμως με τον πονόλαιμο που οφείλεται στις αμυγδαλές. Τι είναι λοιπόν, κυρία Σταθακίδου, οι αμυγδαλές και ποιος ο ρόλος τους καταρχήν στο ανθρώπινο σώμα?
1: Να πούμε καταρχήν δύο λόγια ανατομίας για το τι είναι οι αμυγδαλές. Οι αμυγδαλές είναι ένα μέρος του ανοσοποιητικού μας συστήματος, δηλαδή είναι ένα μέρος της φυσικής άμυνας του σώματός μας ενάντια στους μικροοργανισμούς. Και φυσικά οφείλουν το όνομά τους στο σχήμα τους, που είναι σαν αμύγδαλο και βρίσκονται στα πλάγια τυχώματα του φάρυγγα. Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών, γιατί τότε αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στους εισβολείς που προσπαθούν να μπουν στο σώμα μας από το στόμα και τη μύτη. Η θέση που βρίσκονται οι αμυγδαλές στην είσοδο της, στη στοματική κοιλότητα, είναι πολύ στρατηγική ώστε να μπορούν να κάνουν δειγματοληψία, ας πούμε, των μικροβίων που μπαίνουν μέσα στον οργανισμό με τις τροφές από το στόμα και με την αναπνοή από τη μύτη, και έτσι παράγουν συνεχώς αντισώματα. Οι αμυγδαλές συμμετέχουν στην ολοκλήρωση και την ορίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών. Σταδιακά λοιπόν μέχρι την εφηβεία ο ρόλος τους ολοκληρώνεται και σε κανονικές συνθήκες μικραίνουν σε μέγεθος, ενώ στον ενήλικο οι αμυγδαλές ατροφούν και δεν συμμετέχουν πια στην άμυνα. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι στα μικρά παιδάκια πλην σοβαρών προβλημάτων που χρειάζεται να αφαιρέσουμε τις αμυγδαλές, καλό θα είναι σε κάποιες μικρές ηλικίες, επειδή οι αμυγδαλές, όπως είπαμε, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας προς τους εξωτερικούς μικροοργανισμούς, να διατηρούνται. Να είμαστε δηλαδή φιδωλοί στην αμυγδαλεκτομή σε πολύ μικρά παιδιά, εκτός, όπως είπαμε, αν υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που να θεωρούν επιτακτική την αφαίρεσή τους, να είμαστε φιδωλοί στο να τις αφαιρέσουμε, γιατί επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο στο ανοσοποιητικό του οργανισμού του μικρού παιδιού.
0: Μάλιστα, άρα οι γονείς με πολύ φιδό για αμυγδαλεκτομές. Τι συμβαίνει όταν μολυνθούν οι αμυγδαλές?
1: Ναι, όταν μολυνθούν εντός εισαγωγικών οι αμυγδαλές, προκαλείται η οξία αμυγδαλίδα. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για φλεγμονές και λοιμώξεις στο φάρυγγα. Ένας πονόλαιμος όμως, το σύμπτωμα είναι ο πονόλαιμος, μπορεί να προκληθεί και από μια οξία αμυγδαλίδα, δηλαδή μια λοίμωξη, μια φλεγμονή των αμυγδαλών. Η οξία αμυγδαλίτιδα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μια φλεγμονή των αμυγδαλών και είναι μεταδοτική με τα σταγονίδια του σάλιου, το βήχα και το φτέρνισμα. Συχνά προσβάλλονται τα παιδιά στο σχολείο, οι συμμαθητές, και έτσι η νόσος μπορεί να πάρει τη μορφή επιδημίας, να κολλάει από τον ένα στον άλλο, που λέμε.
0: Είναι κολλητική,
1: βέβαια. Σχεδόν πάντα η αρχική αιτία της οξείας αμυγδαλίτιδας είναι μια ίωση. Ξεκινάμε σαν μια ιογενή αμυγδαλίτιδα που, όπως είπαμε, κάνει τις αμυγδαλές πιο ευαίσθητες, με αποτέλεσμα μετά από κάποιες μέρες να επιμολύνονται από κάποια από τα μικρόβια που φυσιολογικά υπάρχουν στο στόμα του ανθρώπου, όπως ο στρεπτόκοκκος που είχαμε αναφέρει στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
0: Ο ασθενής λοιπόν που θα προσβληθεί, ας το πω έτσι, από αμυγδαλίτιδα, που θα έχει αμυγδαλίτιδα, τι θα αισθάνεται?
1: Ο ασθενής θα νιώθει εξαντλημένος, θα πονάει όλο του το σώμα, θα έχει τις μυαλγίες αυτές που λέμε και δεν θα μπορεί να καταπιεί, θα έχει δυσκαταποσία. Ο πόνος μάλιστα θα μπορεί να αντανακλά, να χτυπάει και στο αυτί, στο ένα ή και στα δύο, να έχουμε υψηλό πυρετό, 39-40 πυρετός αμυγδαλίτιδες με ρίγος, ενώ είναι πιθανό να υπάρχει πείος στις αμυγδαλές, το οποίο ο ασθενής θα μπορεί να το δει ανοίγοντας και ο ίδιος το στόμα του, αυτά τα βίσματα που λέμε πείους στις αμυγδαλές, άσπρες κουκίδες πάνω σε δύο κατακόκκινες και πρισμένες αμυγδαλές. Θα μπορούμε επίσης να έχουμε λεμφαδενή τη διατραχυλική, να είναι πρισμένοι οι αδένες που λέμε στο λαιμό, ή ακόμα και να μυρίζει έντονα η αναπνοή του ασθενούς, να έχουμε τη λεγόμενη κακοσμία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει στην αμυγδαλίτιδα διαβάθμιση, δηλαδή ακούμε πολλές φορές στα παιδιά κυρίως έχει αμυγδαλίτιδα ή έχει οξία αμυγδαλίτιδα. Τι είναι η οξία αμυγδαλίτιδα και πώς αντιμετωπίζεται?
1: Η οξία αμυγδαλίτιδα λοιπόν είναι, είπαμε, μια οξία λίμωξη των αμυγδαλών. Δεν υπάρχει σκέτο αμυγδαλίτιδα ή οξία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Η αμυγδαλίτιδα χωρίζεται, όπως είπαμε, σε ιογενή και μικροβιακή. Η οξία αμυγδαλίδα είναι μια οξία λίμωξη των αμυγδαλών. Κάθε παιδί, γιατί είναι πολύ συχνή στα παιδιά η οξία αμυγδαλίδα, ή ακόμη όμως και ενήλικος, με πονόλαιμο, με δυσκαταποσία, με υψηλό πυρετό, πρέπει να εξετάζεται από τον ειδικό γιατρό, γιατί αν η λίμωξη είναι βαριά, θα μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές, όπως το περιαμυγδαλικό απόστημα. Είναι μια σοβαρή επιπλοκή μιας οξείας αμυγδαλίτιδας, όπου πείο μαζεύεται πίσω από την αμυγδαλή και πρέπει εμείς με διάνοιξη να το αφαιρέσουμε. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αντιβίωση για την οξία αμυγδαλίτιδα την στρεπτοκοκκική για τουλάχιστον 10 μέρες, γιατί δημιουργούνται, όπως είπαμε, ανθεκτικά στελέχη μικροβίων. Οι γαργάρες που πολλοί λένε «Α, έχω αμυγδαλίτιδα, θα κάνω γαργάρες, θα μου περάσει». Στη συγκεκριμένη αμυγδαλίτιδα την οξία δεν έχουν θέση, παρά μόνο ανακουφιστική, δεν έχουν θεραπευτική σημασία.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη λίμωξη παράλληλα με τη θεραπεία του ιατρού? Πηγαίνουμε στον ιατρό, μας δίνει την αγωγή, μας εξετάζει, μας δίνει την αντιβίωση. Αντιβίωση μας δίνει, αυτή είναι η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθούμε. Εμείς τι θα κάνουμε
1: στην καθημερινότητα
0: πρακτικά?
1: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας είναι να ξεκουραστούμε μερικές μέρες στο κρεβάτι μας. Γι' αυτό και δίνουμε αυτές τις αναρρωτικές άδειες σε κάποιον που έχει αμυγδαλίτιδα ή σε κάποιο παιδί απέχει από τις αθλητικές δραστηριότητες και από το σχολείο για μερικές μέρες.
0: Που είναι και κολλητική για προστασία και για τον ίδιο.
1: Και για να ξεκουραστεί και να αφήσουμε τις φυσικές αμυντικές δυνάμεις του οργανισμού να αντιμετωπίζουν τη λίμωξη παράλληλα με την θεραπεία. Πάλι πρέπει να ενυδατωθούμε, όλες οι λοιμώξεις χρειάζονται ενυδάτωση, να πιούμε πολύ νερό και να φάμε κρύα φαγητά σε αυτή την περίπτωση, γιατί το κρύο βοηθά, ανακουφίζει την αμυγδαλίτιδα. Θα πρέπει σίγουρα να μας εξετάσει, όπως είπαμε, ο γιατρός να αποκλείσει κάποιες άλλες επιπλοκές, όπως το απόστημα, η φλεγμονή των αρθρώσεων, των νεφρών και της καρδιάς. Και χωρίς να βγάζουμε λοιπόν τη διάγνωση μόνος μας, χωρίς να παίρνουμε αντιβιωτικά και να χάνουμε χρόνο σε άσκοπες εξετάσεις αίματος, θα πρέπει να πάμε στον ειδικό γιατρό. Αυτός θα αντιμετωπίσει κάθε περιστατικό ξεχωριστά και γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρείται ο ασθενής και χωρίς να κινδυνέψει από επιπλοκές με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα, είπατε ότι για την αμυγδαλίτιδα χρειάζεται κρύο φαγητό. Και θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να πω πως εμείς οι άνθρωποι, αν πονάει ο λαιμός μας ή αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις αμυγδαλές ή οτιδήποτε άλλο, ο νους μας πηγαίνει στα ζεστά. Έτυχε προχθές και διάβασα στο διαδίκτυο μία μελέτη ενός Αμερικάνικου Πανεπιστημίου για τις πρακτικές θεραπείες του πονόλαιμου. Μία από αυτή ήταν λήψη τροφή με παγωτό.
1: Ισχύει αυτό και
0: θα ήθελα, πώς το λέμε, να καταρρύψουμε τον μύθο, αν η επιστήμη το προτείνει μέσω των ιατρών της και των μελετών κυρίως, του ζεστού, ότι μας πονάει ο λαιμός, θέλουμε ζεστό ρόφημα, ας πούμε, θέλουμε ζεστό φαγητό. Υπάρχουν μελέτες πλέον που το καταρρύπτουν αυτό, ισχύουν κατά την άποψή σου?
1: Ισχύουν και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω επιστημονικά, αλλά λίγο απλά, η ζέστη γενικότερα, η θερμότητα προκαλεί υπερεμία, δηλαδή διαστολή, διαστέλλονται τα αγγεία και γίνεται υπερεμία στην περιοχή. Αντίθετα, το κρύο κάνει αγγειοσυστολή, άρα απειδηματικά δρά, μικραίνει το ίδημα, το πρίξιμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των αμυγδαλών που έχουμε ίδημα και πρίξιμο στην περιοχή, Το κρύο κάνει αυτή τη δουλειά. Δρά απειδηματικά, ανακουφίζει, ξεπρίζοντας τις αμυγδαλές, ανακουφίζει. Να ξέρετε ότι το πρώτο πράγμα που δίνουμε σε ένα παιδάκι, το πρώτο πράγμα που τρώει ένα παιδάκι που κάνει μια αμυγδαλεκτομία, φέρει στον αμυγδαλόν, και το πρώτο πράγμα που θα φάει το ίδιο βράδυ που θα είναι στο νοσοκομείο θα είναι παγωτό. Όλα το περιμένουν πώς και πώς. Για τον ίδιο λόγο. Γιατί έχοντας αφαιρέσει τις αμυγδαλές, έχοντας κάνει το χειρουργείο, η περιοχή είναι ειδηματώδης, με αίμα, με κάποια αγγεία τέλος πάντων που μπορεί να έχουν λίγο αιματάκι. Επομένως, τρώγοντας το κρύο, το παγωτό, κάνει αγγειοσυστολή και δρά επιδηματικά. Επομένως, ανακουφίζει και το συστήνουμε.
0: Μάλιστα,
1: σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και εγώ νόμιζα ήταν κίνητρο για τα παιδιά,
1: όχι,
0: για
1: όχι,
0: να κάνουν την επέμβαση.
1: Είναι επιστημονικός τρόπος.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι άνθρωποι λοιπόν που παθαίνουν συχνά την αμυγδαλίτιδα και ταλαιπωρούνται από αυτήν, σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί γίνεται αυτό? Οφείλεται σε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σώματος? ασθενές.
1: Όπως είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό δεν είναι να παθαίνουν μια οξία αμυγδαλίτιδα που θα την ξεχάσουν μετά. Υπάρχουν άνθρωποι που παθαίνουν πολλές φορές το χρόνο ή κάθε χρόνο και πολλές φορές το χρόνο επεισόδια οξίας αμυγδαλίτιδας. Αυτή η περίπτωση, αυτή η κατάσταση λέγεται χρόνια αμυγδαλίτιδα. Να σας εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε στην αρχή, οξίας αμυγδαλίτιδας, οι αμυγδαλές πρίζονται, κοκκινίζουν, μαζεύουν πίο. Αν η οξία αμυγδαλίτιδα δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αντιβιωτική θεραπεία, δεν εκριζωθεί το μικρόβιο, παραμένουν μικρόβια μέσα στις αμυγδαλές, που με κάθε ευκαιρία μείωσης της άμυνας του οργανισμού, με κάθε πτώση της άμυνας του οργανισμού, τις ξαναμολύνουν και προκαλούν έτσι πάλι οξία αμυγδαλίτιδα, οδηγώντας σε ένα συνεχή φαύλο κύκλο που ταλαιπωρεί πολύ τον ασθενή. Έπειτα λοιπόν από τέτοια μερικά επεισόδια, οι αμυγδαλές αντί να αποτελούν όργανα προστασίας, όπως είπαμε, έναντι σε μικροοργανισμούς, έχουν μετατραπεί αυτές οι ίδιες σε αιτίες λοιμόξεων.
0: Μάλιστα, ναι. Οπότε γίνονται χρόνιες καταστάσεις.
1: Γίνονται χρόνιες καταστάσεις.
0: Και εκεί τι συμπτώματα έχει αυτός ο ασθενής?
1: Εκεί έχουμε όλα τα συμπτώματα. Ναι, δηλαδή. Εκεί έχουμε όλα τα συμπτώματα της οξίας αμυγδαλίτιδας, δηλαδή τον πόνο, τον πυρετό που προαναφέραμε, αλλά προκαλείται και ένα αίσθημα κόμπου στο λαιμό, οι λεμφαδένες διωγγώνονται, υπάρχει δύσοσμη αναπνοή, ενώ επειδή η χρόνια αμυγδαλίτιδα, όπως είπαμε, προκαλεί διόγκωση των αμυγδαλών, μπορεί να έχουμε να σχετίζονται με ροχαλιτό ή με άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πλέον είναι δηλαδή μια χρόνια κατάσταση που αρχίζει και δημιουργεί και άλλα προβλήματα.
0: Μάλιστα, ναι. Πότε ένας ασθενής θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να αφαιρέσει τις αμυγδαλές του?
1: Αυτό τώρα είναι μια ερώτηση που σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Αλλά να ξέρουμε ότι στη χρόνια αμυγδαλίτιδα, όταν πια αυτά τα κριτήρια που είπαμε πληρούνται, η λειτουργία των αμυγδαλών πια έχει καταστραφεί οριστικά. Αποτελούν πια μόνο εστία μικροβίων για το σώμα και πιθανή πηγή πρόκλησης αυτοάνωσων νοσημάτων. Και βέβαια, κριτήριο για την αφαίρεσή τους δεν αποτελούν ούτε η εμφάνιση, ούτε το μέγεθός τους. Πολλές φορές οι αμυγδαλές που αφαιρούνται έχουν σχεδόν φυσιολογικό μέγεθος και μόνο το ιστορικό τους προδίδει τη βαριά παθολογία τους. Να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι και τεκμηριωμένοι επιστημονικοί λόγοι που λέγονται επίσημες ιατρικές ενδείξεις για την αφαίρεση των αμυγδαλών, ανεξαρτήτως των πιστεύω, των απόψεων και των επιθυμιών των ασθενών, των μη ειδικών, και μόνο ο γιατρός είναι αρμόδιος να σας εξηγήσει τα κριτήρια αυτά, αν τα πληρείτε και για ποιο λόγο πρέπει να αφαιρεθούν οι αμυγδαλές.
0: Μάλιστα, τότε αφού έχουμε τον γιατρό, να μας πει ποιες είναι οι ενδείξεις αυτές.
1: Οι ενδείξεις αυτές είναι συγκεκριμένες, μετρημένες και είναι ενδείξεις σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οτορινολαριγκολογίας και αρκεί να ισχύει μία από αυτές ώστε να προτείνουμε στον ασθενή την επέμβαση της αμυγδαλεκτομής. Αυτές είναι, πρώτον, είναι 3 ή περισσότερα επεισόδια οξίας στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή να νοσήσει ο ασθενής από αμυγδαλίτιδα 3 φορές ή και παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο. Το δεύτερο είναι να είναι τόσο υπερτροφικές οι αμυγδαλές, ώστε να προκαλούν απόφραξη της αναπνευστικής οδού. Πολλές φορές στα παιδάκια βλέπουμε αμυγδαλές που συγκλίνουν, δεν έχουν καθόλου κενό ώστε να αναπνεύσει το παιδάκι. Τρίτο κριτήριο είναι να έχει κάνει έστω και μία φορά στη ζωή του περιαμυγδαλικό απόστημα. Το αναφέραμε, είναι μια επιπλοκή της οξίας αμυγδαλίτιδας. Έστω και μία φορά να έχει κάνει, να έχει νοσηλευτεί γι' αυτό, είναι ένδειξη για να αφαιρέσει τις αμυγδαλές του. Ένα άλλο κριτήριο είναι να έχουμε την υποψία νεοπλασίας, δηλαδή να βλέπουμε στις αμυγδαλές κάτι που να μην μας αρέσει πολύ και να πάρουμε μια βιοψία και να είναι κάποιος καρκίνος των αμυγδαλών, και αυτό είναι ένδειξη για να αφαιρεθεί η αμυγδαλή. Και επίσης μια άλλη ένδειξη που δεν είναι τόσο σοβαρή, δεν μοιάζει, δεν ακούγεται τόσο σοβαρή, όμως παρόλα αυτά είναι ένδειξη για αμυγδαλεκτομή, είναι η κακοσμία, η δύσοσμη στοματική αναπνοή που πολλές φορές οφείλεται στις αμυγδαλές σε υπολείμματα τροφών που κατακρατούν μέσα στις κρύπτες τους οι αμυγδαλές, η λεγόμενη αμυγδαλόλυθη, που και αυτό όμως δημιουργεί στον ασθενή πρόβλημα και είναι μία ένδειξη αμυγδαλεκτομής.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε την αίσθηση, οι άνθρωποι εννοώ, όχι οι ειδικοί ιατροί, ότι οι αμυγδαλές και οι αμυγδαλίτιδες είναι παιδική ασθένεια. Υπάρχουν, αυτήν την αίσθηση έχουμε εμείς, υπάρχουν άνθρωποι που τους οποίους ενοχλούν οι αμυγδαλές και σε μεγάλη ηλικία.
1: Βέβαια. Θέλω να διαχωρίσουμε λίγο.
0: Αυτή είναι η χρόνια αμυγδαλίτιδα.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η
1: ναι,
0: χρόνια,
1: είναι η χρόνια αμυγδαλίτιδα. Η χρόνια
0: και γιατί δεν χειρουργούνται. Εγώ πάω στο πρακτικό μέρος. Mm-hmm. Γιατί δεν χειρουργούνται για να λυθεί το πρόβλημα.
1: Ακούστε, που αναφέρατε για τα παιδάκια. Στα παιδάκια υπάρχουν δύο κατηγορίες παιδιών. Ή αυτά που θα αφαιρέσουν τις αμυγδαλές κάποια στιγμή, γιατί κάνουν συχνές και υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες, όπως είπαμε. Πάνω από τρεις φορές το χρόνο, έρχεται η μαμά και λέει: το παιδί μου κάθε μήνα είναι άρρωστο. Παίρνουμε αντιβίωση γιατί κάνει αμυγδαλίτιδα. Αυτό είναι μία ένδειξη. Δεύτερη και πιο συχνή ένδειξη στα παιδιά είναι η υπερτροφία των αμυγδαλών. Συνυπάρχει συνήθως στα παιδάκια με την υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων, τα γνωστά μας κρεατάκια. Είναι υπερτροφικές οι αμυγδαλές, τα κρεατάκια, και το παιδί δεν αναπνέει καλά, ροχαλίζει κατά τη διάρκεια του ύπνου, κάνει άπνοιες, οπότε αυτό είναι μια αιτία για να χειρουργηθεί. Στα παιδάκια λοιπόν είναι αυτές οι δύο σημαντικότερες αιτίες για αμυγδαλεκτομή. Όμως στους ενήλικες είναι μόνο οι λοιμώξεις. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει συχνές και επαναλαμβανόμενες αμυγδαλίτιδες, που αυτό του κοστίζει σε χρόνο από τη δουλειά του, σε ταλαιπωρία, σε θα πρέπει να πάρει αντιβίωση, έχει πυρετό. Το κάνει πάνω από 3-4 φορές το χρόνο, είναι ένδειξη και λόγος για να οδηγηθεί και να αφαιρέσει τις αμυγδαλές του.
0: Μάλιστα. Τι θα συμβουλεύατε, να κάνω την τελευταία ερώτηση έτσι και να κλείσουμε το θέμα. Τι θα συμβουλεύατε σε έναν ασθενή με χρόνια αμυγδαλίτιδα σχετικά με το αν πρέπει να χειρουργηθεί ή όχι?
1: Σίγουρα το πρώτο θα είναι να απευθυνθεί σε ειδικό ορειλά ιατρό, να εξεταστεί και να εκτιμηθούν τα κριτήρια, αυτές οι ενδείξεις που είπαμε, που όπως είπαμε και πριν είναι συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα γενικά δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη για την πραγματοποίηση μιας επέμβασης, αλλά θα πρέπει να γίνεται πάντα μετά από σωστή, γιατί είναι μια χειρουργική επέμβαση που ενέχει όλους τους κινδύνους και τις επιπλοκές μιας χειρουργικής επέμβασης. Αλλά θα πρέπει να γίνεται μετά από σωστή εκτίμηση και αναμονή για την αξιολόγηση της συντηρητικής αγωγής. Πάντα ηρεμία, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι ο καλύτερος σύμβουλος, και μια τέτοια περίοδος αναμονής δεν είναι ποτέ χαμένος χρόνος, ακόμη και αν τελικά το χειρουργείο πραγματοποιηθεί, γιατί οι τοπικές συνθήκες για την επέμβαση θα είναι οι καλύτερες δυνατές μετά από μια φαρμακευτική αγωγή. Ποτέ δεν χειρουργούμε κάποιον στην οξία κατάσταση. Πρέπει να ηρεμήσει, να πάρει την αντιβίωση. Μάλιστα. Και μετά χειρουργούμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Κυρία Σταθακίδου, νομίζω πως ολοκληρώσαμε την πρώτη αυτή αναφορά μας στο ανώτερο αναπνευστικό. Και στο σημείο αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και για όλα όσα μας είπατε, και πολύ έτσι και με κατάρτιση επιστημονική και με αμεσότητα, έτσι ώστε οι ακροατές και οι ακροάτριές μας να κατανοήσουν πρώτον το θέμα, αλλά και που ίδιοι μπορούμε να βοηθήσουμε τις θεραπείες των λοιμώξεων και των φλεγμονών στο σπίτι μας, να τις αντιμετωπίσουμε, και εάν εμένουν αυτές να απευθυνθούμε στους ειδικούς ιατρούς ορειλά που πρέπει να τις αντιμετωπίσουν ιατρικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, κάνοντας αναφορά με την κυρία Σταθακίδου στις παθήσεις της μύτης, της ερηνός και των παραρρήνιων κόλπων, περιοχών.
1: Κόλπων.
0: Έτσι ώστε να αναφερθούμε γενικότερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι και στις ασθένειες την εποχή αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και να χαιρετήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας του Ράδιο Ελπίδα από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Χαίρετε, ο Χριστός να είναι μαζί σας.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία και την εκπομπή Προβλήματα Αγωγής. Συντονισμένοι στους 95 και 5 στα FM ή μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.imca.gr. Στη σημερινή εκπομπή, που είναι η 10η κατά σειρά, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων μέσα από το βιβλίο του συγγραφέα Φίλιππου Μαμαλάκη «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού». Να ευχηθούμε σε όλους καλή σας ακρόαση.

Ξεκινούμε λοιπόν με το κεφάλαιο 12 που φέρει τον τίτλο «Η σημασία των συνεπειών». Τι μπορώ να κάνω για να σταματήσει το παιδί μου να συμπεριφέρεται άσχημα? Αυτό είναι το συχνότερο ερώτημα που μου κάνουν οι γονείς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως θελήσουν να ξεκινήσουν την ανάγνωση του βιβλίου από αυτό το κεφάλαιο. Όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα, οι περισσότεροι γονείς πρώτα επιδιώκουν να ορίσουν κάποια συνέπεια, δηλαδή κάτι που μπορούν να κάνουν στο παιδί ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί. Ωστόσο, οι συνέπειες θα έπρεπε να είναι η έσχατη λύση. Επιτυγχάνουν δε το στόχο τους καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται ως αποτρεπτικό μέσο για κακές επιλογές των παιδιών και όχι σαν μια τιμωρία ως επακόλουθο μιας κακής επιλογής που προηγήθηκε. Οι συνέπειες πετυχαίνουν το στόχο τους καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται για να ενισχύουν τα όρια, όχι για να θέσουν φραγμό στην κακή συμπεριφορά των παιδιών. Θέλουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν σωστή κρίση και να μάθουν να ζουν την εν Χριστώ ζωή. Οι συνέπειες αυτές δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

Τηρήστε τα όρια αμετακίνητα ορίζοντας συνέπειες. Όπως τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν διδάσκουν πώς να οδηγούμε, έτσι και οι συνέπειες δεν αρκούν για να διδάξουν τα παιδιά μας πώς να επιτύχουν στη ζωή. Επειδή είναι τόσο εύκολο να εστιάσουμε στο να ανακόψουμε μια κακή συμπεριφορά αντί της διδασκαλίας των δεξιοτήτων ζωής, είναι εύκολο να παρασυρθούμε σε μια κακή ή υπερβολική χρήση των συνεπειών. Οι συνέπειες χρησιμεύουν στη διατήρηση σταθερών ορίων που αφορούν στη συμπεριφορά, αλλά είναι αναποτελεσματικές εάν αυτός είναι ο

κύριος τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τα παιδιά μας. Ο ρόλος μας ως γονέων δεν αφορά στη χειραγώγηση των παιδιών μας ώστε να συμπεριφέρονται κάπως. Έχει να κάνει με την επίδειξη πραγματικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά μας εντός ενός ξεκάθαρου πλαισίου προσδοκιών και επιλογών. Οι συνέπειες θα πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας θέσπισης ορίων στη συμπεριφορά του παιδιού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σημάδι ύπαρξης μιας βαθιάς σχέσης αγάπης και έγνοιας προς αυτό. Τα σταθερά όρια και οι συνέπειες συντελούν στην ευτυχία του παιδιού μόνο εάν αυτό νιώσει πως όντως οι γονείς του νοιάζονται γι' αυτό και πως όντως το σέβονται. Εάν το παιδί δεν βιώνει τη σύνδεση ή το σεβασμό από πλευράς των γονέων του, οι ίδιες συνέπειες μπορεί να φαντάζουν ως κάτι κακό και άστοργο. Εάν ο δεσμός με το παιδί σας είναι ισχυρός, μια ματιά ή ένας λόγος αρκεί. Ελάχιστα χρειάζονται οι συνέπειες. Παρ' όλα αυτά, οι συνέπειες συνιστούν κρίσιμο κομμάτι του γονικού ρόλου, καθώς είναι αναγκαίες για τη θέσπιση ξεκάθαρων προσδοκιών, τη διδασκαλία αυτοελέγχου και τη λήψη καλών αποφάσεων. Όσο γρηγορότερα τα παιδιά μάθουν πώς θα υποστούν αρνητικές επιπτώσεις για τις κακές αποφάσεις και θετικά αποτελέσματα ή επιβράβευση για τις καλές αποφάσεις, αλλά ότι και εμείς τα αγαπάμε ανεξαρτήτως των επιλογών τους, τόσο γρηγορότερα θα μάθουν να κάνουν σωστές επιλογές. Η επιβολή συνεπειών δεν είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό το λόγο βρίσκεστε στο κεφάλαιο 12 και όχι στο κεφάλαιο 1, αλλά συνιστούν διδακτικό εργαλείο. Θα πρέπει πλέον να γίνει ξεκάθαρο πως στόχος μας δεν είναι να εξαναγκάσουμε τα παιδιά μας να συμπεριφέρονται καλά. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα βοηθήσουμε να διδαχτούν κάτι από την κακή συμπεριφορά τους. Είναι δύσκολο για τα παιδιά να ζήσουν εντός των κανόνων που θέτουμε. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν την ιδέα πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να αντισταθούν στην ισχυρή ροπή να ενεργούν βάσει των ενστίκτων και των επιθυμιών τους. Εάν ένα παιδί δεν βιώσει οποιασδήποτε αρνητικές συνέπειες εξαιτίας της υπέρβασης των ορίων που του έχουν τεθεί, θα έχει λιγοστά κίνητρα να παραμείνει εντός αυτού του πλαισίου. Εάν όμως τα παιδιά μας νομίσουν πως τα αγαπάμε μόνο εάν κάνουν σωστές επιλογές, αυτό είναι καταστροφικό. Οι συνέπειες παρέχουν το κίνητρο να παραμείνουν τα παιδιά εντός των ορίων ή καλύτερα ένα αντικίνητρο για την πιθανή παραβίασή τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι συνέπειες βοηθούν τα παιδιά μας να μάθουν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά χρειάζονται σταθερά όρια, όχι απλώς συνέπειες. Αλλά οι συνέπειες διδάσκουν πως τα όρια είναι σταθερά. Οι συνέπειες είναι κάτι σαν το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χρήσιμο ότι υπάρχει, ακόμα καλύτερο ότι είναι ο ισχυρότερος του κόσμου, αλλά μια στρατιωτική δύναμη φτάνει μέχρι κάποιο σημείο. Εάν χρησιμοποιηθεί απερίσκεπτα, χωρίς διπλωματία και διαπραγματεύσεις, μια στρατιωτική απάντηση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει. Ωστόσο, ο φόβος το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό κίνητρο για τα κράτη, ώστε να διαπραγματευτούν μη στρατιωτικές λύσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι συνέπειες επιτυγχάνουν το μέγιστο αποτέλεσμα όταν ο ίδιος ο φόβος τους οθεί τα παιδιά να παραμείνουν εντός των ορίων. Έργο μας είναι να διδάξουμε τα παιδιά μας να ζήσουν εντός του πλαισίου των ορίων, όχι απλώς να απαγγέλουμε συνέπειες όταν δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Όσο περισσότερο συνεπείς στις συνέπειες είμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι αυτές στη διδασκαλία των παιδιών μας. Εάν ωστόσο οι συνέπειες είναι ασαφείς ή αυθαίρετες, εάν υπάρχει μια πιθανότητα 50-50 πως συνέπεια δεν θα υπάρξει πραγματικά, τα παιδιά ίσως επιλέξουν να πάρουν το ρίσκο και να ενδώσουν στις επιθυμίες τους. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι παίζουν στα φρουτάκια παρόλο που τις περισσότερες φορές η συνέπεια είναι αρνητική? Επειδή υπάρχει μια μακρινή πιθανότητα κάποιες ανταμοιβής. Εάν όμως πληροφορούμασταν πως τα φρουτάκια δεν κερδίζουν ποτέ, ο πειρασμός να πάμε να παίξουμε θα ελαχιστοποιούνταν. Όσο περισσότερο συνεπείς είμαστε όταν επιβάλλουμε συνέπειες στα παιδιά μας, τόσο πιο γρήγορα αυτά μαθαίνουν πως μια κακή συμπεριφορά είναι κακό ποντάρισμα. Η ζωή διαρκώς επιφυλάσσει συνέπειες τόσο για τις καλές όσο και για τις κακές αποφάσεις. Αυτό είναι γεγονός αναπόδραστο. Εάν η ζωή έχει να κάνει με τις επιλογές μας και τις επιπτώσεις τους, το ίδιο ισχύει και για τη γονεϊκότητα. Συνήθως οι καλύτερες επιλογές μακροπρόθεσμα είναι οι δυσκολότερες βραχυπρόθεσμα.
Τυχόν παρορμητική αντίδραση ή το να υποκύπτουμε στις επιθυμίες και ροπές μας είναι πάντοτε κάτι ευκολότερο βραχυπρόθεσμα παρά να το ελέγχουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε αυτό που είναι σωστό και καλό μακροπρόθεσμα. Στην καρδιά της πνευματικής ζωής βρίσκεται το να μάθεις να κάνεις τις δύσκολες βραχυπρόθεσμα επιλογές, να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να άρεις το σταυρό σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό, έτσι ώστε να βιώσεις μακροπρόθεσμα τη χαρά, τη ζωή και την αγάπη. Σε έναν κόσμο πτώσης ρέπουμε προς την αμαρτία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το γεγονός. Ο Θεός μας καλεί να αποστραφούμε την υποταγή στον εαυτό μας και τις επιθυμίες Του και να στραφούμε προς Εκείνον ως την οδό της ζωής. Η χριστιανική ζωή είναι μια κλίση να ακολουθήσουμε Εκείνον και τις οδούς Του για να ζήσουμε αληθινά. Ο αγώνας με τον οποίο είναι αντιμέτωπα τα παιδιά μας είναι κατά βάση ο αγώνας που θα αντιμετωπίσουν ζώντας μια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πολλές από τις προκλήσεις που ως γονείς αντιμετωπίζουμε μπορούν να συνοψιστούν σε αυτή τη διαδικασία. Το να σηκωνόμαστε το πρωί όταν δεν θέλουμε, το να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια όταν δεν θέλουμε, το να ζωγραφίζουμε στο χαρτί όταν εμείς θέλουμε να ζωγραφίσουμε στον τοίχο, να έρθουμε στο τραπέζι για φαγητό όταν εμείς θέλουμε να παίξουμε, να πάμε για ύπνο όταν εμείς θέλουμε να μείνουμε ξύπνοι, να περιμένουμε για μετά το φαγητό όταν εμείς θέλουμε να φάμε ένα μπισκότο εδώ και τώρα. Εάν αγαπάμε τα παιδιά μας, θα τα προετοιμάσουμε να πετύχουν σε αυτή την πορεία, καθιερώνοντας ένα σύστημα που τα διευκολύνει να κάνουν τις σωστές επιλογές. Θα κατορθώσουμε αυτό εάν θέσουμε ξεκάθαρα και σταθερά όρια, με ξεκάθαρες συνέπειες. Τα παιδιά μαθαίνουν πως η αγάπη μας προς αυτά είναι απροϋπόθετη όταν εμείς τη δική τους κακή συμπεριφορά αντιτάσσουμε όχι την αντίδρασή μας, αλλά την ανταπόκριση και τον ορισμό των συνεπειών.

εξομολόγηση ενός δύσκολου παιδιού. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι ήμουν αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα δύσκολο παιδί. Ήμουν ταραξίας, ανυπάκουος και προορμητικός. Αντιμιλούσα, τεμπέλιαζα και σπανίως καθόμουν ήσυχος. Ίσως αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να έχει τον τίτλο «Ανατρέφοντας τον Φίλιπ. Διδάγματα από ένα δύσκολο παιδί». Οι δάσκαλοι μου και η καημένη μητέρα μου προσπαθούσαν να θέσουν όρια στη συμπεριφορά μου όσο μπορούσαν. Δεν θυμάμαι να θεωρώ ο ίδιος τον εαυτό μου δύσκολο. Θυμάμαι όμως τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι δάσκαλοι και οι γονείς μου όταν ασχολούνταν μαζί μου. Τα παιδιά συνήθως δεν έχουν επίγνωση της δυσκολίας τους. Έχουν όμως έντονη συνέστηση της συναισθηματικής κατάστασης των ενηλίκων που τα περιβάλλουν. Αυτό που θυμάμαι είναι πως δεν ήμουν δύσκολος πάντοτε. Υπήρχαν, είχα παρατηρήσει, ορισμένοι μεγάλοι που μπορούσαν να βγάζουν από μέσα μου την καλή μου κρίση, τον αυτοέλεγχο και την αίσθηση της ευθύνης. Θυμάμαι πως μου άρεσε να αναλαμβάνω μεγάλες ευθύνες από νεαρή ηλικία, να νοιάζομαι για τα μικρότερα αδέλφια μου, να βοηθώ τους δασκάλους και να βγάζω τα δικά μου χρήματα. Παρατήρησα πως όταν μου ανέθεταν κάποια ευθύνη, εγώ διέπρεπα. Θυμάμαι πως όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού, έμπλεκα συστηματικά και με έστελαν στο διευθυντή λόγω της αναστάτωσης που δημιουργούσα στην τάξη, για το ότι μιλούσα χωρίς να μου έχει δοθεί ο λόγος ή για το ότι δεν καθόμουν στη θέση μου. Στο γραφείο του διευθυντή καθόμουν ήσυχα για λίγη ώρα, μιλώντας με τη γραμματέα του, η οποία μου χαμογελούσε. Με τη γραμματέα παρέμενα ήρεμος, έκανα όσα μου έλεγε, καθόμουν φρόνιμος και τη βοηθούσα σαν ένα όριμο και υπεύθυνο παιδί. Ακόμα και ο διευθυντής ήταν καλός μαζί μου, χαμογελώντας μου και κοιτάζοντάς με ένα ύφος σαν να έλεγε «Φίλιπ, τι έκανες αυτή τη φορά?». Επίσης ένιωθα καλύτερα με τον εαυτό μου όταν βρισκόμουν σε ένα ήσυχο περιβάλλον, όταν μου μιλούσαν με σεβασμό και όταν μου εμπιστεύονταν ευθύνες που άρμοζαν στην ηλικία μου. Όταν οι δάσκαλοι αντιδρούσαν στη δική μου κακή συμπεριφορά, ένιωθα πως δεν με συμπαθούσαν και έτεινα να πιστέψω αυτό που κάποιοι μου έλεγαν, ότι ήμουν ένα δύσκολο και διασπαστικό παιδί. Όμως στο γραφείο του διευθυντή ένιωθα να υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ εμού και της γραμματέως. Αυτή με θεωρούσε όριμο και υπεύθυνο παιδί. Πώς μπορούσα να είμαι το ίδιο παιδί σε αυτές τις δύο περιστάσεις? Κατά βάση, το γραφείο του διευθυντή συνιστούσε μια θετική εμπειρία σύνδεσης για μένα. Ήταν πολύ καλύτερα εκεί παρά το να αναπνέω το μολυσμένο από την κλεισούρα αέρα της τάξης, το να βαριέμαι και να νιώθω αποκομμένος από τα υπόλοιπα 25 παιδιά, το να περιμένω μέχρι ότου όλοι αφομοιώσουν αυτό το οποίο εγώ είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω στο γραφείο του διευθυντή και το ένιωθα σαν ένα προνόμιο πολύ ιδιαίτερο. Θυμάμαι πως ήμουν λίγο σε σύγχυση, δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο το γραφείο του διευθυντή θεωρούνταν κάτι κακό. Εγώ το έβρισκα πολύ ενδιαφέρον από τη βαρετή τάξη. Επέστρεφα στην τάξη νιώθοντας ήρεμος, εγκύτερα προς τους άλλους, σε ετοιμότητα να ενδιαφερθώ ενεργά για ό,τι συνέβαινε. Δεν συνειδητοποιούσα τη συμπεριφορά μου όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού και σίγουρα δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν έμοιαζε δίκαιο ότι χαρακτηριζόμουν ως ένα κακό παιδί, επειδή απλώς μου ήταν πιο δύσκολο να κάτσω ήσυχος από όσο ήταν στα καλά και ήσυχα κορίτσια της τάξης. Και δημιουργούνταν σύγχυση επειδή δεν ήμουν κακό παιδί όταν βρισκόμουν στο γραφείο του διευθυντή. Δεν ήμουν ούτε καλό παιδί ούτε κακό. Ήμουν πρόσωπο και ως τέτοιο λειτουργούσα. Εάν ζητούσες από μένα υπακοή, δεν θα έπρεπε να με αναγκάσεις να κάτσω στη θέση μου, αλλά απέναντίας θα έπρεπε να ψάξεις και να βρεις αυτό που χρειαζόμουν προκειμένου να τα καταφέρω. Οι διαλέξεις, ο θυμός και οι απειλές ποτέ δεν έπιαναν με μένα. Με μπέρδευαν και συνάμα με ερέθιζαν, επειδή εκλάμβανα αυτά ως κάτι αρνητικό και ως μια πρόκληση με την οποία ήμουν αντιμέτωπος. Καμιά απειλή συνεπειών δεν μπορούσε να με κάνει να κάτσω ήσυχος και να εστιάσω σε κάτι όταν εγώ βαριόμουν και είχα διάσπαση προσοχής. Απέναντίας μπορούσα να μείνω φρόνιμος και συγκεντρωμένος εάν κάτι κέρδιζε την προσοχή μου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσους δασκάλους είχα φτάσει να τρελάνω. Γνωρίζω ως γονιός πως όταν τα παιδιά βαριούνται και νιώθουν αποσυνδεδεμένα, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κάτσουν φρόνιμα και να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. Όταν όμως αυτό που κάνουν εχμαλωτήσει την προσοχή τους και νιώσουν σύνδεση με αυτό, τότε κάθονται φρόνιμα και συνεχίζουν να ασχολούνται με αυτό. Το να εξάψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών μας ενθαρρύνει τη συμμόρφωση και τους επιτρέπει να προκόψουν και να βιώσουν επιτυχίες με τρόπο που ο ορισμός συνεπειών αδυνατεί να κατορθώσει. Θυμάμαι πως μάθαινα καλύτερα από μόνος μου όταν διαπίστωνα πως οι μεγάλοι που με επέβλεπαν ήταν στο πλευρό μου, μου χαμογελούσαν, με ενθάρρυναν και με άφηναν να χρησιμοποιήσω τα φυσικά,
αλλά ανεπεξέργαστα χαρίσματά μου. Επιθυμούσα να τηρήσω τους κανόνες εκείνων των ενηλίκων, οι οποίοι θα έμοιαζαν να τέρπονται τόσο από τα καλά μου στοιχεία, όσο και από τις αδυναμίες μου, εκείνων που κρατούσαν σταθερά τα όρια, αλλά ποτέ δεν γίνονταν έξαλλοι μαζί μου για το λόγο ότι εγώ αγωνιζόμουν. Το έργο της γονεϊκότητας συνίσταται στη δημιουργία των προϋποθέσεων για να διαπρέψουν τα παιδιά μας τη ζωή. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώσουν το σύνδεσμο με μας. Έχουν ανάγκη να γνωρίζουν πως νοιαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε για αυτό που είναι, για αυτά που μαθαίνουν και για τους λόγους πίσω από την άσχημη συμπεριφορά τους. Και έχουν ανάγκη του δικού μας περιορισμού με τρόπο ήρεμο, εντός πραγματικών ορίων που αφορούν στη συμπεριφορά και με τον ορισμό αποτελεσματικών συνεπειών. Ορισμένοι γονείς ίσως φοβούνται τις βλαπτικές επιπτώσεις των συνεπειών για τα παιδιά τους. Το να θυμώνουμε, να αντιδρούμε, να στερούμε από τα παιδιά την αγάπη μας ή να ενδίδουμε σε αυτά είναι πράγματα που πράγματι μπορεί να λειτουργήσουν επιζήμια. Το να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε καλλιεργώντας το σύνδεσμο με τα παιδιά μας πριν κατά τη διάρκεια και μετά τη συνέπεια διδάσκει τα παιδιά πως η αγάπη μας προς αυτά είναι απροϋπόθετη και πως οι επιλογές που κάνουν έχουν σημασία για μας. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να ορίσουμε συνέπειες, όπως η θέσπιση ορίων, έτσι και εδώ πρόκειται για μια πολύ σημαντική γονική δεξιότητα που είναι διδακτή.

Φυσικές συνέπειες. Οι φυσικές συνέπειες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να βιώσουν τα παιδιά μας χωρίς να απαιτείται από εμάς τους γονείς να κάνουμε κάτι. Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά μας, αλλά δεν χρειάζεται πάντοτε να είμαστε εμείς αυτοί που διδάσκουν. Κάποιες φορές το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη διδαχή να επιτελεστεί από μόνη της. Οι καλές φυσικές συνέπειες είναι πράγματα που συμβαίνουν στα παιδιά μας ως απόρρια των δικών τους αποφάσεων, που δεν είναι τόσο καταστρεπτικές ώστε να είναι επιζήμιες γι' αυτά, αλλά είναι όσο δύσκολες χρειάζεται ώστε να κάνουν τα παιδιά μας να σκεφτούν. Όποτε είναι δυνατό, θα πρέπει να αφήνουμε χώρο για την επενέργεια των φυσικών συνεπειών, αντί να δίνουμε οδηγίες ή κατευθύνσεις. Βάλε ένα μπουφάν, κάνει κρύο έξω, έλα μέσα και πήγαινε στην τουαλέτα, φάε το φαγητό σου τώρα γιατί θα πεινάς μετά. Αυτές είναι λογικές προτάσεις, αλλά είναι επίσης πράγματα που ένα παιδί μπορεί να μάθει με τρόπο φυσικό, χωρίς εμείς να του πούμε τι να κάνει. Ποτέ να μην αποφασίζετε εσείς για το παιδί σας ή να του λέτε τι να κάνει, όταν μπορεί να επεξεργαστεί τα πράγματα μόνο του. Το να αφήνουμε τα παιδιά να βιώσουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους είναι πράξη που δηλώνει σεβασμό στην ευφυΐα τους, την ικανότητά τους να μάθουν και την αναπτυσσόμενη κρίση και αυτονομία τους. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν βιώνουν κάτι από πρώτο χέρι, παρά όταν έχουν εμάς να τους λέμε τι να κάνουν ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να είμαστε κακοί ή θυμωμένοι. Χρειάζεται απλώς να θέσουμε τα όρια στον εαυτό μας, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και όσο είναι δυνατόν να αφήνουμε τα παιδιά μας να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Μπορείς να αναγκάσεις ένα παιδί να βάλει τον μπουφάν του ή μπορείς να αναγκάσεις τον εαυτό σου να μην παρέμβει, αφήνοντας το παιδί να μάθει μόνο του πότε χρειάζεται να βάλει τον μπουφάν και πότε όχι. Η φυσική συνέπεια πρέπει να είναι αποδεκτή από εμάς και άμεση όσον αφορά στα παιδιά. Το να αφήσουμε να μην πλύνουν τα δόντια τους επειδή είναι δύσκολο πριν τον ύπνο, θα έχει ως συνέπεια χαλασμένα δόντια, που είναι μια φυσική συνέπεια. Ωστόσο, ένα πεντάχρονο δεν θα κάνει αυτή τη σύνδεση, μέχρι ότου να είναι πολύ αργά. Απ' την άλλη, μικρό το κακό εάν αφήσετε το πεντάχρονο παιδί σας να διαπιστώσει τι συμβαίνει όταν βγαίνει έξω από το σπίτι χωρίς μπουφάν ή αν περιμένει υπερβολικά πολλή ώρα για να πάει στην τουαλέτα. Βέβαια, αν το παιδί σας δεν θέλει να φορέσει μπουφάν όταν είστε εκτός σπιτιού, είναι καλύτερο να του ζητήσετε να το πάρει μαζί του ακόμα και αν δεν το φορέσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιλέξει να το φορέσει όταν κρυώσει. Θα πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να διασώσουμε τα παιδιά μας από τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους. Εάν ένα παιδί αποφασίσει να μην φάει το βραδινό του, δεν χρειάζεται να υπάρξει συνέπεια. Η φυσική συνέπεια είναι πως θα πάει για ύπνο νηστικό. Μπορεί να αναγκάσετε το παιδί να φάει με το ζόρι ή να αναγκάσετε τον εαυτό σας να μην ενδώσει όταν αυτό θα πεινάει μετά το βραδινό φαγητό. Εάν δώσουμε σε ένα παιδί που αρνήθηκε να φάει το βραδινό του ένα σνακ, εμποδίζουμε να επέλθει μια φυσική συνέπεια και το παιδί θα μάθει πως το να μην φάει το φαγητό του δεν έχει επιπτώσεις. Εάν αγαπάμε τα παιδιά μας και θέλουμε να μάθουν να τρώνε το βραδινό τους φαγητό, θα πρέπει να θέσουμε τον κανόνα «η κουζίνα κλείνει μετά το φαγητό» και να τα αφήσουμε να βιώσουν τη συνέπεια του να μη φάνε. Θέστε όριο στον εαυτό σας και μην δίνετε κανένα σνακ μετά την ώρα του φαγητού. Τα παιδιά δεν θα πεθάνουν εάν για μια φορά πάνε για ύπνο πεινασμένα. Εάν τα όρια μας παραμείνουν σταθερά, το παιδί θα μάθει να μην ξανακάνει την ίδια επιλογή. Οι φυσικές συνέπειες δεν θα πρέπει να τραυματίζουν τα παιδιά μας. Εάν το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθει το παιδί είναι να κρυώσει λίγο, αυτό είναι αποδεκτό. Όταν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ένα αποτέλεσμα σαν αυτό, θα πρέπει να αφήνουμε το παιδί να το υποστεί. Εάν ένα παιδί είναι άρρωστο και θέλει να βγει να παίξει έξω στο κρύο, θα πρέπει να πούμε όχι, επειδή το φυσικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό το οποίο είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε. Επειδή είναι τόσες οι φορές που πρέπει να τεθούν όρια στα παιδιά μας, θα πρέπει να αναζητήσουμε ευκαιρίες να αφήσουμε τη φύση να επιβάλλει τη συνέπεια, όπως ακριβώς αφήνουμε τα παιδιά μας να σηκωθούν από μόνα τους αν πέσουν κάτω. Αυτό συντελεί στο να μάθουν τα παιδιά και επιτρέπει σε εμάς να σταθούμε δίπλα τους, καθώς αγωνίζονται με τα επακόλουθα των ίδιων τους των αποφάσεων. Είναι δύσκολο να είσαι αναγκασμένος να επιστρέψεις στο σπίτι επειδή πρέπει να πας στην τουαλέτα. Δεν έχει πλάκα να παίζεις έξω όταν έχει παγωνιά. Ούτε σε μένα αρέσει να πηγαίνω για ύπνο πεινασμένος. Αυτές οι προτάσεις συνιστούν ενσυναισθητικές δηλώσεις και στηρίζουν το παιδί καθώς παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Οι αποτελεσματικές συνέπειες στόχο έχουν να επιτρέψουν στα παιδιά να μάθουν από μόνα τους ότι οι καλές επιλογές οδηγούν σε καλά αποτελέσματα και οι κακές επιλογές οδηγούν σε κακά αποτελέσματα.
Όχι αν τα ίδια τα παιδιά είναι καλά ή κακά, ούτε αν οι γονείς τους τα αγαπούν ή όχι. Θέλουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν την αίσθηση πως μπορούν να έχουν την ευθύνη των συνεπειών που εγκυμονούν οι αποφάσεις τους και πως εμείς τα αγαπάμε και είμαστε στο πλευρό τους ανεξαρτήτως της επιλογής που θα κάνουν. Οι φυσικές συνέπειες βρίσκονται στην καρδιά της πνευματικής ζωής. Ο Θεός είναι πάντοτε στο πλευρό μας, πάντοτε παρόν και επιθυμεί να μας ελκύσει κοντά Του. Μας αφήνει την ελευθερία να επιλέξουμε να βαδίσουμε την οδό Του ή να ακολουθήσουμε τις δικές μας επιθυμίες. Υπάρχουν φυσικές συνέπειες στην επιλογή να στραφείς προς το Θεό ή να Τον αποστραφείς. Αυτός μας αγαπά βαθιά ό,τι και αν εμείς επιλέξουμε. Δεν τίθεται ζήτημα τιμωρίας ή επιβράβευσης, αγάπης ή μίσους. Απλώς ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε εμάς, δείχνοντας την οδό και αφήνοντάς μας το περιθώριο να επιλέξουμε, παραμένοντας στο πλάι μας σε ολόκληρη αυτήν την πορεία.

Λογικές συνέπειες. Σε περίπτωση απουσίας φυσικών συνεπειών θα πρέπει να καταφύγουμε στην επιβολή συνεπειών από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να τιμωρούνται τα παιδιά για τις κακές επιλογές τους, οφείλουν όμως να μάθουν πως όλες οι επιλογές έχουν συνέπειες, καλές ή κακές. Οι κακές συνέπειες σκοπό έχουν να διδάξουν, όχι να προκαλέσουν πόνο. Η Dr. Jane Nelson, συγγραφέας του βιβλίου Positive Discipline, διακρίνει τα 4R των λογικών συνεπειών. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικές οι λογικές συνέπειες, θα πρέπει να διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά. Σύνδεση, σεβασμό, να είναι εύλογες και να αποκαλύπτονται εκ των προτέρων. Σύνδεση. «Δεν θα πας στο πάρτι γενεθλίων του φίλου σου», δήλωσε μια μητέρα στο 5χρονο παιδί της όταν αυτό χτύπησε το αδελφάκι του. «Για ποιο λόγο ένα παιδί να χάσει ένα πάρτι γενεθλίων εξαιτίας ενός καυγά μεταξύ αδελφών? Εάν το παιδί σας δεν μπορεί να παίξει όμορφα με τον αδελφό του, έχει περισσότερο νόημα να πει κανείς, εάν δεν μπορείτε να παίξετε όμορφα μαζί, θα παίξεις μόνος σου. Μπαίνουμε στον πειρασμό να λέμε, εάν δεν κάτσεις ήσυχα στο τραπέζι, θα πας νωρίς για ύπνο». Ποια όμως είναι η σύνδεση μεταξύ του να κάτσει ένα παιδί φρόνημα στο τραπέζι και του ύπνου? Το να πάει για ύπνο νωρίς είναι μια λογική συνέπεια, αν δούμε πως το παιδί μας είναι υπερβολικά κουρασμένο. Επιπλέον, αν το παιδί είναι κουρασμένο, το να βάλεις νωρίτερα για ύπνο δεν είναι συνέπεια, είναι απλώς μια έξυπνη ενέργεια από την πλευρά σου. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κακής συμπεριφοράς και της συνέπειας, πρόκειται μάλλον για αντίδραση, όχι για ανταπόκριση σε αυτό που έκανε το παιδί μας. Εάν μου ξαναμιλήσεις έτσι, θα σου πάρω το βίντεο παιχνίδι. Ποια είναι η σχέση των δύο σε αυτή μας την απειλή? Αυτό μοιάζει με τιμωρία που σκοπό έχει να προκαλέσει πόνο, όχι να διδάξει. Είναι εύκολο να σωρεύεις συνέπειες ή να προσπαθείς να επιβάλλεις την πιο επώδυνη συνέπεια που μπορείς να σκεφτείς, απλώς για να κάνεις το παιδί να υποταχθεί σε αυτό που ζητάς. Αυτό όμως προκαλεί δυσαρέσκεια και περιφρόνηση από μέρους των παιδιών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αντιπαλότητας. Γονείς εναντίον παιδιών. Εάν δεν μπορείς να σταματήσεις το βιντεοπαιχνίδι όταν εγώ σε φωνάζω, θα στο πάρω. Ναι, αυτό έχει νόημα. Ανατρέξε στο κεφάλαιο 11 για την ανταπόκριση όταν τα παιδιά μας αντιμιλάνε. Και λοιπόν, ούτως ή άλλως δεν θα το ήθελα ή δεν με νοιάζει αν μου το πάρεις, θα μπορούσε να πει το παιδί, διότι δεν θέλει να μας δει να νικάμε εάν καταλάβουμε ότι αυτό που είπαμε όντως πονάει. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να υποταχθούν σε αυτό που θέλουμε, τόσο περισσότερο αυτά θα αυξάνουν από μέρους τους αντίσταση και περιφρόνηση. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν πότε οι αντιδράσεις μας έχουν ως σκοπό να τα πληγώσουν και αυτό δημιουργεί σύγχυση. Τα παιδιά μαθαίνουν να μην λένε αυτό που τους αρέσει ή αυτό που είναι σημαντικό για αυτά από φόβο μήπως απλώς τους το στερήσουμε. Επιπλέον καταλήγουμε στο να έχουμε πάρει τα πάντα και να έχουμε πλέον ένα παιδί θυμωμένο και ανυπάκουο. Αυτό δεν έχει σχέση με την κοινή πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Σεβασμός. Όταν ένα παιδί ζωγραφίζει στον τοίχο, η λογική συνέπεια είναι να βάλει το παιδί να καθαρίσει τον τοίχο και να στερηθεί τους μαρκαδόρους. Δεν χρειάζεται να το κρίνουμε, να το απαξιώσουμε, να το ταπεινώσουμε ή να το πληγώσουμε. Το να γίνουμε έξαλλοι δείχνει πως δεν σεβόμαστε το γεγονός πως το παιδί μας έχει κάνει μια επιλογή. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτήν την επιλογή ορίζοντας τη συνέπεια, χωρίς να νευριάσουμε, να αναστατωθούμε ή ακόμα να απογοητευτούμε, παρόλο που μια τέτοια συμπεριφορά συχνά είναι λόγος να νευριάσουμε, να αναστατωθούμε ή να απογοητευτούμε. Αλλά αυτός είναι δικός μας αγώνας, όχι δικός τους. Η συνέπεια τελικά θα διδάξει το παιδί να κάνει καλύτερη επιλογή. Δεν χρειάζεται να επενδύσουμε τα λόγια μας με συναισθηματική ένταση, αλλά πρέπει να ορίσουμε τη συνέπεια με σταθερό και σεβαστικό τρόπο. Ο θυμός ή η αναστάτωσή μας θα μεταδώσει στο παιδί μας την αίσθηση πως δεν το συμπαθούμε ή ότι είναι κακό. Τα παιδιά μας εξασκούνται στην ικανότητα λήψης αποφάσεων και παρόλο που ίσως έκαναν μια κακή επιλογή, αυτή παραμένει δική τους και εμείς οφείλουμε να τη σεβαστούμε ακολουθώντας την οδό των συνεπειών, όχι αντιδρώντας συναισθηματικά. Φυσικά, αποφύγετε να βοηθήσετε το παιδί σας να καθαρίσει τον τοίχο ή να μετατρέψετε τον καθαρισμό σε παιχνίδι. Αυτό θα λειτουργούσε ως επιβράβευση προς το παιδί σας, εν είδη σύνδεσης με αυτό, πράγμα που θα λειτουργούσε στην παρότρινση να ζωγραφίσει ξανά στον τοίχο. Αφήστε το μόνο του με τα καθαριστικά του να προσπαθήσει να καθαρίσει τον τοίχο. Το να κρατάτε τους μαρκαδόρους σε σημείο που δεν μπορούν τα παιδιά να τους φτάσουν είναι και αυτό μια καλή ιδέα. Είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσω, διαμαρτυρήθηκε ο 4χρονος γιος μου Αλέξης, καθώς έβγαζε τα σημάδια του μολυβιού από τον τοίχο.
Είναι δύσκολο να καθαριστεί ο τοίχος όντως, συγκατάνευσα. Τα αγόρια που ζωγραφίζουν στον τοίχο πρέπει μετά να τον καθαρίζουν. Κράτσα την απόστασή μου και τον άφησα να προσπαθήσει. Και πάλι μπορούμε να πάρουμε το μέρος των συναισθημάτων, διατηρώντας όμως ενεργή τη συνέπεια που επιβλήθηκε. Χρειάζεται να είμαστε αυστηροί, όχι όμως άκαρδοι. Ο τοίχος τελικά καθάρισε και ο Αλέξης δεν ξαναζωγράφησε ποτέ εκεί. Εάν το έκανε, θα τον καθάριζε και πάλι. Θα προσπαθούσα να μην γίνω έξαλλος μαζί του, ούτε να τον βάλω να κάνει άλλες δουλειές, πλην του να καθαρίσει τον τοίχο και πάλι. Αυτός είναι ένας λόγος που δεν γράφω στους τοίχους. Δεν θέλω να πρέπει μετά να τους καθαρίσω. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να μας βλέπουν να αντιδρούμε θυμωμένα. Πρέπει όμως να υφίστανται τα αποτελέσματα της υπέρβασης των ορίων που εμείς έχουμε θέσει. Οι συνέπειες, όταν ορίζονται με σεβασμό, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε άσχημη συμπεριφορά να μετατραπεί σε μια δύσκολη, με έναλλα θετική, όχι αρνητική, διδακτική εμπειρία. Εύλογες συνέπειες. Όταν προειδοποιήσετε για κάποια συνέπεια, να βεβαιωθείτε πως η τιμωρία αρμόζει στο έγκλημα. Δεν πρόκειται βέβαια για τιμωρία, ούτε μιλάμε για έγκλημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εάν δεν βάλετε σε τάξη το δωμάτιό σας, δεν θα έρθετε στην εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Ίσως φωνάξουμε έχοντας φτάσει στα όρια μας. Αλήθεια, αποφύγετε τις σκληρές και ασυνήθιστες τιμωρίες. Δεν ορίζουμε συνέπειες για να προκαλέσουμε πόνο, παρόλο που οι συνέπειες μπορεί να είναι πόδινες. Ας αποφύγουμε συνέπειες που είναι υπερβολικά αυστηρές, ακραίες, απλοϊκές ή ανώδυνες. Τα παιδιά μου κατά κανόνα ξεχνούν να βάλουν τα ποδήλατα πίσω στη θέση τους. Το να τους απαγορεύσω να κάνουν ποδήλατο για μια εβδομάδα ίσως είναι αυστηρή ποινή για μια τέτοια πράξη. Το να λέω διαρκώς στα παιδιά να βάλουν τα ποδήλατα πίσω στη θέση τους είναι κουραστικό. Το να μην τα αφήσω να κάτσουν στο τραπέζι για φαγητό μέχρι ότου όλα τα ποδήλατα είναι στη θέση τους μοιάζει η πλέον εύλογη επιλογή. Μια εύλογη συνέπεια για κάποιο ακατάστατο δωμάτιο ίσως είναι να μην παίξουν τα παιδιά έξω. Ωστόσο, εάν το παιδί έχει ποδόσφαιρο, είναι ίσως υπερβολικό να στερηθεί αυτό εξαιτίας ενός ακατάστατου δωματίου, όσο νευριασμένοι και αν είμαστε με την εικόνα ενός δωματίου που είναι αχούρη. Εάν δεν μπορείτε να μείνετε φρόνιμοι στο τραπέζι, δεν έχετε νία απόψε. Αυτή η απειλή μοιάζει πως σκοπό έχει την πρόκληση μιας επώδυνης συνέπειας. Ωστόσο, ποια είναι η σύνδεση μεταξύ του βραδινού φαγητού και της ταινίας? Έχει περισσότερο νόημα να πούμε, εάν δεν μπορείς να κάτσεις φρόνιμο στο τραπέζι, θα πας στη γωνιά της απομόνωσης ή θα φας αφού έχουν όλοι τελειώσει οι άλλοι το φαγητό. Το να απαγορεύσεις δραστηριότητες μετά το βραδινό όπως μια ταινία μέχρι ότου μπει σε τάξη κουζίνα μοιάζει ως μια εύλογη επιλογή. Αντί να αναζητάμε την πλέον επώδυνη συνέπεια επειδή δεν αντέχουμε άλλο ή επειδή είμαστε αγανακτισμένοι, ας εξετάσουμε το ενδεχόμενο επιβολής κάποιας εύλογης συνέπειας. Θα πρέπει να δώσουμε με υπομονή το περιθώριο στον χρόνο και την επανάληψη να κάνουν τη διδασκαλία. Αποτελεσματικές συνέπειες είναι αυτές που αποπνέουν λογική και σεβασμό. Εάν ένα παιδί δεν πλύνει τα δόντια του πριν κοιμηθεί, αντί να θυμώσουμε μαζί του ή να ακυρώσουμε κάποια συνάντηση για να παίξει με κάποιο φίλο του την επόμενη μέρα, μπορούμε να στερήσουμε από το παιδί ένα μέρος της βραδινής του ρουτίνας, ας πούμε το να του διαβάσουμε πριν κοιμηθεί. Εάν το παιδί σας αρνείται να φορέσει το ποδηλατικό του κράνος, δεν θα πρέπει να στερηθεί το γλυκό ή κάποιο παιχνίδι, αλλά απλώς το δικαίωμα να κάνει ποδήλατο. Συνέπειες γνωστές εκ των προτέρων. Να μια κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στην αντίδραση και την ανταπόκριση σε κάποια άσχημη συμπεριφορά του παιδιού. Εάν πραγματικά θέλουμε να διδάξουμε την υιοθέτηση καλών επιλογών, θα πρέπει το παιδί να είναι σε γνώση των συνεπειών που έχει επιλογή του προτού την κάνει. Οι δρόμοι έχουν σήματα με τα όρια ταχύτητας. Στην πραγματικότητα όλοι μας αισθανόμαστε ένα αίσθημα οργής ή αδικίας εάν μας γράφουν για παράβαση ορίου ταχύτητας όταν δεν υπάρχουν πουθενά ταμπέλες. Ο Μάρκος, 8 ετών τότε, τριγύριζε μέσα στο σπίτι παίζοντας με μια μπάλα μπάσκετ. «Μάρκο, όχι τρίπλες μέσα στο σπίτι», του είπα. Αυτός σταμάτησε για περίπου ένα λεπτό και μετά συνέχισε να κάνει το ίδιο. Θα μπορούσα να του πάρω την μπάλα, πράγμα που θα ήταν μια εύλογη συνέπεια. Ωστόσο, εάν θέλω να μάθει να κάνει επιλογές, θα πρέπει να τον ενημερώσω από πριν για το ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς. «Εάν κάνεις τρίπλες μέσα στο σπίτι, θα σου πάρω την μπάλα». Αυτή τη φορά έχουν τεθεί τα κριτήρια για μια εύλογη συνέπεια. Πλέον δουλειά μου είναι να παραμείνω συνεπή σε αυτά, με σεβασμό και ηρεμία την επόμενη φορά που θα κάνει τρίπλες μέσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να θυμώσω, να του στερήσω την αγάπη μου, ούτε ακόμα να του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Ουδέποτε χρειάζεται να ξαναπώ το οτιδήποτε. Στην πραγματικότητα, όσο λιγότερα πω και όσο πιο πολύ ανταποκριθώ στο πλαίσιο της συνέπειας απλώς, τόσο γρηγορότερα το παιδί θα μάθει πως το αγαπώ απροϋπόθετα και ότι ο τόπος για τρίπλες είναι εκτός σπιτιού.

Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πριν όμως ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, ας κλείσουμε την εκπομπή μας με μία φράση του Αγίου Πορφυρίου από το έργο του «Βίος και Λόγοι». Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συν και φροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένεις ότι εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν, οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμι κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρόμ χείρε προ εκατεύγου, διδαξόμι του ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόν το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα λατά αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε,

0: Νύμφοι, ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομεν σοι βασιλεύ άγιε, μου δεν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν στο φιλέτε ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αΐ με θυμών κατά τη συνεπί οίκιαν μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο.

0: των μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φλουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνής τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίκιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη ημίτηρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Των απανταχού τη γη. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσού Κυρίου Μεθοδίου.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αινδυλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνυμος Ιερός Ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνυμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτω Βουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Σταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα Θεοφιλέστατε. Καλώς ήλθατε.
0: Καλησπέρα Σπύρο. Του Κυρίου την ευχή να έχουμε όλοι μας. Να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας κατευθύνει.
1: Αμήν.
0: Εις πανέργων αγαθών και το Θεό ευάρεστο. Δόξα τω Θεώ και πάλι απόψε εδώ μαζί για μια ακόμη φορά και όπως πάντα και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης στα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτου για μια εκπομπή ακόμη συζητώντας. Είμαστε με τη χάρη του Θεού ξανά εντός της υγειασμένης περίοδου, της ευλογημένης περίοδου του 15 Αυγούστου. Μιας περίοδου που είναι, έχει πολύ χάρη, πρώτον γιατί χαριτώνεται από την ίδια την υπεραγία Θεοτόκο στην οποία είναι και αφιερωμένες αυτές τις ημέρες, προετοιμαζόμενοι για την μεγάλη θεμητορική εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου με τις καθημερινές θείες λειτουργίες, τα απογεύματα με τους σπερινούς και τις παρακλήσεις προς την υπεραγία Θεοτόκο, στην οποία βέβαια το γένος των ανθρώπων οφείλει άπειρες χάριτες και ευγνωμοσύνη ατελεύτητη, εφόσον έγινε το μέσον δια του οποίου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εσαρκώθη, έγινε άνθρωπος, ώστε να φέρει την απολύτρωση στο γένος των ανθρώπων, να μας αποκαταστήσει στο αρχαίο κάλος, στην αρχαία δόξα και να μας οδηγήσει στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, καθιστώντας μας όλους παιδιά του Θεού, κατά χάρη, αυτό που είχε εκείνος καταφύσει μας το δίνει κατά χάρη, εφόσον αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας και γίνεται ένας από εμάς τους ανθρώπους, γινόμαστε κι εμείς παιδιά του Θεού Πατέρα και αποκαθιστά την διακοπή σε κοινωνία που είχαμε με το Θεό και είχαμε χαθεί και απομακρυνθεί από την επικοινωνία μας με το Θεό και από τη χάρη του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου και πριν από την γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ξεπροβάλλει μία άλλη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, μία δεσποτική γιορτή, η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία βέβαια είναι πολύ σημαντική για τον κάθε ένα από μας, αφού μας δείχνει τι συνέβη με τον Χριστό, μας δείχνει τι θα συμβεί με τον άνθρωπο και ενώ ήταν μία γιορτή που συνέβη τότε στο δικό τους παρόν εκείνης της εποχής, συνδέεται άμεσα με τα έσχατα, με τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Πολύ εύστοχα έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι ο μελωδός του δεύτερου κανόνα του όρθρου της εορτής μεταμορφώσεως, ότι ο Κύριος κατά τη μεταμόρφωσή του δεν προσέλαβε αυτό που ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρουσίασε στους μαθητές του αυτό που ακριβώς ήταν, διανοίγοντας τα μάτια τους και μετατρέποντας αυτούς από τυφλούς σε βλέποντες. Αυτό σημαίνει το μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, δηλαδή παραμένοντας ο ίδιος, αντίθετα με αυτό που πριν φαινόταν, φαίνεται τώρα στα μάτια των μαθητών κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος.
1: Και όχι, τα... και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Στη δόξα της μεταμορφώσεως φαίνεται αυτό που είπατε πριν. Η αλλαγή και η αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στο αρχαίο κάλος. Και σε περισσότερο, θα έλεγα, από το αρχαίο κάλος. Στη δόξα την εσχατολογική, της Δευτέρας Παρουσίας. Mm. Τη δόξα που θα έχουν όλοι οι άνθρωποι που θα είναι ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Και όταν μιλάμε για τη δόξα, μιλάμε και για τη δόξα του σώμα, του σώματος. Δεν μιλάμε για τις ψυχές μας, μιλάμε για όλο τον άνθρωπο. Για το σώμα του και την ψυχή μαζί.
0: Θέλω πολύ αυτά να τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο στην πορεία της συζήτησής μας. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να παρουσιάσουμε λίγο το υπόβαθρο της εορτής της μεταμορφώσεως βάσει των Ευαγγελικών διηγήσεων αλλά και της Ιεράς Παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, η μεταμόρφωση έλαβε χώρα πριν από το πάθος του Κυρίου μας. Γι' αυτό βλέπαμε και στην υμνολογία της ημέρας, στα τροπάρια, ας πούμε, του Εσπερινού, στα στιχηρά, ξεκινάει πρώτο τιμίου σταυρούς για το πάθος, λαβώνους προέκρινας των ιερών μαθητών. Εν το θαβόριο δέσποτα ανήλθες όρος κλπ. Γίνεται λοιπόν λίγο πριν από το πάθος του Χριστού. Ο Χριστός παίρνει τρεις μαθητές, τους προκρίτους, δηλαδή αυτούς που είχαν...
1: Ήταν πιο κοντά του, θα έλεγα.
0: Που είχαν ξεχωρίσει, που είχαν διαλεχτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως να πούμε ότι διαλέγει αυτούς τους τρεις μαθητές οι οποίοι είδαν τη δόξα του Θεού καθώς ειδύναν το κι αυτοί, όχι στο ολόκληρο το μεγαλείο της, ναι, ο καθένας όπως μπορούσε. Δεν διαλέχτηκαν επειδή ήταν άξιοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ανάξιοι. Όλοι οι μαθητές ήταν άξιοι. Ο Χριστός ό,τι έκανε, το έκανε επειδή είχε ένα λόγο. Ανάμεσα στη δωδεκάδα των μαθητών ευρίσκεται και αυτός ο οποίος επρόκειτο να τον προδώσει.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν ο οποίος θα τον προέδιδε για τα χρήματα, για τους δικούς τους λόγους, για τον εγωισμό του, για όλα αυτά τα οποία ήδη περισσότεροι γνωρίζουμε, δεν ήταν άξιος να λάβει πείρα, εμπειρία δηλαδή, της δόξας του Χριστού και της δόξας που περιμένει όσους θα ανέλθουν εν το ύψος των αρετών, όπως λέει κάπως στην ημιολογία. Λοιπόν, διαλέγει τρεις και όχι όλους, γιατί αν έπαιρνε πάλι όλους εκτός από εκείνον, θα ήταν μια κραυγαλαία, θα λέγαμε, αφορμή για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη να πει ότι εμένα με ξεχώρισες, ναι, με απέκοψες, με αρνήθηκες, με απέβαλες από το σώμα των μαθητών, γι' αυτό κι εγώ σε αρνούμε.
1: Ναι.
0: Χριστός λοιπόν μέσα στην πανσοφία του και προγνωρίζοντας τα πάντα διαλέγει λοιπόν τους τρεις, τους πιο δεγαλεχτούς ανάμεσα στους άλλους. Είπαμε όχι επειδή η μεν ήταν άξιοι και η δίδα δεν ήταν, αλλά ακριβώς για να μείνει πίσω το υπόλοιπο σώμα των μαθητών μαζί με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος ήταν ανάξιος να ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Και υπάρχει δεύτερος λόγος. Σημαντικός είναι ότι αυτοί οι τρεις πρόκριτοι μαθητές αγαπούσαν λίγο παραπάνω τον Χριστό από τους άλλους.
0: Και ήταν και αυτοί που θα έμεναν περισσότερο κοντά του κατά τις τελευταίες στιγμές. Βλέπαμε ο Πέτρος μέχρι και τη στιγμή της σύλληψής του, ναι, και την οδήγησή του στην αυλή του αρχιερέως ήταν εκεί. Ο Ιωάννης ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του πάθους, ακόμη και του Σταυρού και της, του θανάτου του πάνω στο Σταυρό. Ήταν λοιπόν οι άνθρωποι που θα έμεναν περισσότερο και θα θέλανε στήριξη.
1: Και ο Πέτρος βέβαια τον αρνήθηκε πάνω στη στιγμή της αδυναμίας του, στο φόβο του για το θάνατο, στην ανθρώπινη αδυναμία του. Αλλά όχι επειδή τον αγαπούσε λιγότερο, αλλά ήταν ο φόβος ο ανθρώπινος. Ήταν η πτώση της ανθρώπινης φύσης, το επίπεδο αυτό το οποίο όλους τους ανθρώπους τους καταλαμβάνει κάποια στιγμή. Και ο Χριστός το ήξερε. Το γνώρισε.
0: Το γεγονός λοιπόν αυτό τοποθετείται χρονικά πριν από τον Σταυρό και το πάθος του Κυρίου.
1: Ο Απόστολος Ιάκωβος έπρεπε να στηριχθεί πνευματικά και αυτός, γιατί θα ήταν ο πρώτος αμαθητής, ο οποίος τα μαρτυρούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Επί Ηρώδου, έτσι.
0: Ο πρώτος των Αποστόλων που εγγέφθη θάνατο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ο πρωτομάρτης της Εκκλησίας μας, είναι ο Στέφανος, αλλά ο πρώτος από τους Αποστόλους.
1: Αποστόλους, ναι.
0: Βεβαίως, οι λόγοι μπορούμε να πούμε πως είναι πως ο Χριστός μεταμορφώνεται μπροστά στους μαθητές του προκειμένου να δουν λίγο έστω από τη δόξα του, να ενισχυθούν εν όψη της σταυρικής θυσίας που πλησίαζε, να δουν τους προφήτες που συμπαρίστανται, να ακούσουν τη φωνή του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, την επισκέψη του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή της φωτεινής νεφέλης και επομένως μία εμφάνιση, όπως στη βάφτιση, της παρουσίας της Αγίας Τριάδος.
1: Ναι.
0: Είναι βέβαια και αυτοί οι λόγοι, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε κατά βάθος ποιος είναι ο σκοπός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Γιατί μεταμορφώθηκε ο Χριστός? Μεταμορφώθηκε μόνο για να δείξει τη δύναμή του?
1: Όχι,
0: αλλά και εκείνος δεν έχει ανάγκη να επιδείξει τη δύναμή του. Και δεν θα συντελούσε αυτό στη σωτηρία μας. Και όλα όσα έκανε ο Κύριος, τα έκανε για τη σωτηρία μας. Και η μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, και αυτή έχει κάτι να πει για τη σωτηρία μας. Τη σωτηρία μας. Ο άνθρωπος κλήθηκε από το Θεό για ένα υψηλότατο προορισμό. Τόσο υψηλό που θα μπορούσε να περιγραφεί και περιγράφεται πράγματι στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες της Εκκλησίας ως η θέωση του ανθρώπου, η θεοποίησή του, το να γίνει Θεός, το αναφέραμε ήδη, να γίνουμε παιδιά του Θεού, δηλαδή κατά χάριν, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Βέβαια, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο η απέτηση του ανθρώπου να γίνει Θεός θεωρούταν ύβρις. Ήταν ύβρις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει ποτέ να γίνει Θεός. Αλλά στην πίστη μας δεν είναι ύβρις. Είναι αποστολή την οποία ο Θεός ο ίδιος ανέθεσε στον άνθρωπο. Να φτάσει μέχρι του να γίνει Θεός. Και αυτό ανταποκρίνεται στις πιο βαθιές εφέσεις και επιδιώξεις του ανθρώπου. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζω με αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μιλάμε για την επερχόμενη μεγάλη γιορτή της Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος, της προεκτάσης αυτής της πράξεως για μας τους ανθρώπους, τους θνητούς ανθρώπους, και προσπαθούμε να πλησιάσουμε, να εξιχνιάσουμε, να ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε το σκοπό της μεταμορφώσεως, γιατί ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο άνθρωπος έχει κληθεί από το Θεό για ένα υψηλό προορισμό, που αυτός ο προορισμός δεν είναι άλλος από τη θέωσή του. Ο άνθρωπος δεν αρκείται σε αυτό που είναι μέσα στη φύση, όπως τα ζώα και τα άλλα όντα της δημιουργίας. Θέλει να ξεπεράσει τα όρια της φύσεως. Θέλει να ξεπεράσει ακόμα και το θάνατο. Έχει αυτή την έφεση προς την αθανασία. Όλα αυτά του τα έδωσε ο Θεός, διότι τον προορίζει να γίνει μέτοχος της ίδιας της δόξας του Θεού, της ίδιας της αθανασίας του Θεού. Να του δώσει ζωή αιώνια, όπως λέμε, ζωή αληθινή, που δεν υπόκειται στο θάνατο. Να τον απαλλάξει από τη φθορά. Και αυτή την έφεση του ανθρώπου την έβαλε ο Θεός μέσα του με τη δημιουργία του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος διέπραξε ένα τραγικό σφάλμα. Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Αναγόρεσε τον εαυτό του σε Θεό και έκοψε την κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Αυτό είναι που λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας η πτώση του ανθρώπου. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν, ο Αδάμ, όπως αναφέρεται στη Γραφή, είπε στον εαυτό του, γιατί να υπάρχει ο Θεός, να κάνω εγώ τον εαυτό μου Θεό. Τον παραπλάνησε ο διάβολος βέβαια. Σε μένα θα στρέφονται όλα και όλοι. Σε μένα θα αποδίδονται όλες οι τιμές που ανήκουν στο Θεό. Και με τον τρόπο αυτό και με τις δικές μου δυνάμεις, δηλαδή, θα γίνω Θεός. Και προσπαθώντας να το επιτύχει αυτό, ενεπλάκησε αδιέξοδα.
1: Βέβαια.
0: Ενεπλάκησε αδιέξοδα.
1: Είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα.
0: Έτσι. Διότι από τη φύση του δεν ήταν Θεός. Ήταν, όπως είπες,
1: δημιούργημα.
0: Δημιούργημα του Θεού. Και έτσι φάνηκαν όλες οι αδυναμίες του, όλη η ανικανότητά του να γίνει με τις δικές του δυνάμεις Θεός.
1: Είναι σαν να φυσάει μανιασμένο ο άνεμος και εμείς να είμαστε ένα κεράκι αναμένο και να λέμε όχι, θα κρατήσουμε τη φλόγα μας εμείς αναμένη, γιατί εμείς το θέλουμε και εμείς μπορούμε. Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν έχουμε πηγαία φλόγα. Θα σβήσουμε κατευθείαν.
0: Δεν είμαστε αυτόφωτοι λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι, δεν την υπατήχε αυτή η λέξη για το φως.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν από τότε που αποφάσισε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, μπήκε σε μια περιπέτεια από την οποία δεν μπορεί να βγει ακόμη. Ακόμη δεν μπορεί να βγει. Και δεν μπορεί να βγει μόνος του. Νόμισε ότι θα κερδίσει τη ζωή και θα αποφύγει τη φθορά όταν ακολουθήσει τις φυσικές του δυνάμεις. Και ανέπτυξε τις βιολογικές δυνάμεις. Και νόμισε ότι με το να διαιωνίζει το είδος του, με το να αναπαράγει το είδος του, εξασφαλίζει την αιωνιότητα. Και υπήρξε αυτό μεγάλη τραγωδία. Γιατί με την αναπαραγωγή του είδους δεν αποφεύγεται ο θάνατος. Γεννιούνται θνητά όντα. Ό,τι είμαστε εμείς είναι και τα παιδιά που φέρνουμε στον κόσμο. Θνητά. Όπως και εμείς. Και όλα τα όντα τα οποία έρχονται στον κόσμο φέρνουν μαζί τους τη σφραγίδα του θανάτου. Θνητά. Τα πάντα. Έτσι ο άνθρωπος μπλέχτηκε στους νόμους της φύσεως και μετά θέλησε να απαλλαγεί, παρεμβαίνει στη φύση και παρεμβαίνοντας στους νόμους της φύσεως δημιουργεί νέα διέξοδο για τον εαυτό του. Πάνω στο ένα διέξοδο προσθέτει κι άλλο. Προσπαθεί λοιπόν να γίνει Θεός με τις δυνάμεις του λογικού του, τη λογική. Προσπαθεί να γίνει Θεός με την επιστήμη, με την επιστήμη, με τη γνώση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και είναι καθημερινά αίσθητο. Όσο προβλήματα λύνει με τη γνώση και την επιστήμη, άλλα τόσα δημιουργεί. Και είναι ψευδαίσθηση πραγματικά να πιστεύει ότι δια της επιστήμης θα προχωρήσει στην αθανασία, θα αποφύγει το θάνατο. Αυτή η παρέμβαση του μέσα στη φύση

0: Είναι φοβερές πληγές αυτές. Και πραγματικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Ακόμα. 2000 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού και την Ανάσταση, δεν καταλαβαίνουμε. Πορευόμαστε στο θάνατο κατευθείαν εκεί. Όπως η μύγα την τραβάει το...
1: Η ακαθαρσία.
0: Ναι.
1: Και η επέμβαση λοιπόν του ανθρώπου στην ίδια τη φύση του, αυτός ο πανηγυρισμός που ακούγεται σήμερα για την παρέμβαση του ανθρώπου στα γονίδια του, πόσες και πόσες συμφορές επιφυλάσσει τον ίδιο. Δεν είναι λοιπόν δυνατή η θέωση του ανθρώπου με τις δικές του δυνάμεις. Ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει ότι ναι μεν είναι και κλειμένος, προσκαλεσμένος δηλαδή από το Θεό να γίνει Θεός, αλλά δεν μπορεί να γίνει Θεός χωρίς τον αληθινό Θεό. Τελεία και παύλα. Έτσι λοιπόν έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, η μεταμόρφωση του Κυρίου. Έρχεται η μεταμόρφωση του Κυρίου για να μας δείξει ότι πράγματι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Ο προορισμός του είναι να γίνει Θεός, να μεταμορφωθεί, να απαλλαγεί από τη φθορά και να λάμψει η δύναμή του το ίδιο του το σώμα. Πολύ ωραία το έθεσες προηγουμένως για το σώμα. Το ίδιο του το σώμα να γίνει φως. Να γίνει ζωή. Να γίνει αυθαρσία. Να γίνει αιωνιότητα. Και αυτό συμβαίνει πάνω στο όρο Σταβόρ. Ο Κύριος φέρνει μπροστά σε μας την εικόνα του δικού μας προορισμού, δείχνει ξεκάθαρα στους τρεις μαθητές και κατ' επέκταση σε όλο το γένος των ανθρώπων πώς πρέπει να γίνουμε και τι πρέπει να γίνει με τον καθένα από μας. Ό,τι συνέβη στο σώμα του Χριστού οφείλει να γίνει και στο δικό μας σώμα.
0: Απλά εδώ έχουμε τη διαφορά, για να μην ξεχνιόμαστε και πάλι. Ο Χριστός είναι το φως, είναι αυτοφως, είναι η πηγή του φωτός. Εμείς, για να λάμψουμε όπως ο Χριστός, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Από μόνοι μας δεν θα λάμψουμε ποτέ.
1: Φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Θα πορευόμαστε στο σκοτάδι.
1: Φαίνεται ξεκάθαρα και στο Ευαγγέλιο,
0: ναι,
1: και στην όλη διδασκαλία και υμνολογία της εορτής της μεταμορφώσεως. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει μπροστά μας την εικόνα του δικού μας προορισμού. Στο πρόσωπό του δεν μας αποκαλύπτει τη θεότητά του, μας αποκαλύπτει τον προορισμό της ανθρωπότητας.
0: Φοβερό.
1: Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό?
0: Ναι.
1: Μας αποκαλύπτει τον προορισμό της ανθρωπότητας. Το σώμα του το ανθρώπινο είναι αυτό που μεταμορφώνεται και με τον τρόπο αυτό μας δείχνει ποιος είναι και ο προορισμός των δικών μας σωμάτων. Αυτόν το σώμα που έχουμε τώρα, όπως είμαι εγώ, όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο καθένας από εμάς. Αυτό το σώμα που διαθέτουμε, ποιος είναι ο προορισμός του. Αυτό δείχνει ο Χριστός.
0: Λέει κάπου ένας κανόνας στη εορτή της μεταμορφώσεως, είναι να σου δείξεις εμφανώς την απόρριτον δευτέραν κατάβαση. Όπως Θεός.
1: Ακριβώς, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η γιορτή.
0: Εστός εν μέσω Θεών, λέει. Εν μέσω Θεών. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα λάψουν ως Θεοί κατά χάρη τότε, όταν θα εμφανιστεί ο Χριστός.
1: Όλο αυτό που συνέβη τότε στο Θαβόρ, που δίνει τον προορισμό της ανθρωπότητας, συνδέεται με τα έσχατα.
0: Με τα έσχατα.
1: Γιατί τότε θα γίνουν όλα αυτά. Τώρα είχαμε μια φωτογραφία, να το πω, μια πρόγευση. Μας έδειξε, ας πούμε, όπως όταν πας σε ένα τραπέζι και σου λέει ορίστε το μενού, και το μενού μπορεί να έχει και φωτογραφίες με τα φαγητά, σου λέει ορίστε τι θα γίνει, τι θα φας, τι σε περιμένει αν καθίσει το τραπέζι αυτό.
0: Όχι, ήτανε...
1: Αλλά θα συμβεί αυτό το φαγητό όταν θα καθίσεις.
0: Ήταν πραγματικά μια εμφάνιση της δόξας του Χριστού. Ήταν εμφάνιση της δόξας του Χριστού η εσχατολογική.
1: Ναι, σίγουρα ήταν.
0: Και προσωπικά εγώ νομίζω ότι.
1: Δεν ήταν εικονική.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να πω προς Θεού. Πραγματική ήταν.
0: Και νομίζω, ναι, και νομίζω προσωπικά ότι οι μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ έλαμψαν από το φως του Χριστού. Όπως και οι προφήτες έλαμψαν.
1: Ό,τι ήταν εκεί πληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Όταν, ας πούμε. Πώς να το πω τώρα, έχουμε ένα δωμάτιο, όταν θα ανάψεις μία

0: πολύ μεγάλη ισχύω λάμπα, τα πάντα φωτίζονται μέσα.
1: Τα πάντα φωτίζονται, ακριβώς.
0: Ναι. Ήρθε λοιπόν ο ήλιος Χριστός, αν μπορώ να το πω έτσι, και φώτισε τα πάντα. Όπως όταν ο ήλιος ανατείλει το πρωί, ότι όπου φτάνει το φως στην πλάση, όλα φωτίζονται και φαίνονται ξεκάθαρα. Έτσι φωτίστηκαν και οι προφήτες, οι δύο, φωτίστηκαν και οι Απόστολοι που ήταν παρόντες τα πάντα. Έγιναν φως από το φως της Τρισιλίου Θεότητος.
1: Ακριβώς. Και πάνω στο Σταυρό έχουμε 8 πρόσωπα. Ε? Έχουμε την Αγία Τριάδα, έχουμε τους δύο των προφητών και τους τρεις Αποστόλους.
0: Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ποιος είναι ο προορισμός των δικών μας σωμάτων. Τα σώματά μας. Ας τα ακούσουμε αυτό, χριστιανοί μου. Τα οποία τα μεταχειριζόμαστε είτε για πειραματισμούς επιστημονικούς, δήθεν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αθανασία. Ακούμε φρικτά πράγματα, έτσι. Πεθαίνει ο άλλος και παγώνει τον εγκέφαλό του, το σώμα του, ακούμε, δηλαδή. Τι δεν ακούμε. Κάνει μεταγγίσεις, λέει, παίρνουν αίμα από παιδιά, από βρέφη. Ακούμε κατά καιρούς, δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι αληθινά βέβαια όλα αυτά, αλλά πιθάνω δείχνουν την παράνοια του ανθρώπου να μείνει αιώνιος, να μείνει αθάνατος.
1: Χωρίς το Θεό.
0: Χωρίς το Θεό, με τη δικές του δυνάμεις και δια της επιστήμης και της επιστημοσύνης του. Λοιπόν, τα σώματά μας λοιπόν, τα οποία είτε τα μεταχειριζόμαστε για περασματισμούς επιστημονικούς, δηλαδή για να εξασφαλίσουμε την αθανασία, είτε για ευδαιμονιστικούς σκοπούς. Για να απολαύσουμε δείτε τη χαρά και την ευδαιμονία, ε. Να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, αυτός είναι. Αυτά τα σώματα τα οποία τα μεταχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο είναι προορισμένα για να λάμψουν. Για να λάμψουν όπως το σώμα του Κυρίου μας στο όρος Θαβόρ. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εορτής. Είμαστε λοιπόν προσκεκλημένοι να μεταμορφωθούμε και να γίνουμε κι εμείς όπως ο ίδιος ο Κύριος Θεοί εντός εισαγωγικών. Αλλά βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας της εορτής της μεταμορφώσεως να περιλαμβάνεται μία προτροπή από τον ουρανό. Ε? Λέει, ακούστηκε φωνή, την οποία ακούν οι μαθητές που ήταν παρόντες. Τι έλεγε η φωνή αυτή? Που
1: αυτό.
0: Ήταν η φωνή του Θεού Πατέρα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού
1: ακούεται.
0: Αυτού ακούεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτός που βλέπετε είναι ο Υιός μου. Δεν είναι άλλος ο Χριστός που γνωρίζετε πριν και άλλος τώρα. Το ίδιο πρόσωπο είναι.
1: Και να πούμε ότι
0: είναι δύο φύσεις, μία υπόσταση. Ο ίδιος είναι. Όταν... Λοιπόν, λέει, μαρτύρει ο Πατέρας. Είναι ο αγαπητός μου στον οποίο ευδόκησα, λέει. Αναπαύεται ο Πατέρας στον Υιό.
1: Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στην ομιλία του για την Ιερά Μεταμόρφωση του Σωτήρος αναφέρει ότι η προτροπή αυτή, το ειδικά το αυτού ακούεται, αναφέρεται ειδικά για τον Χριστό. Έχει ήδη, από το όρος έχουν ήδη εξαφανιστεί και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός Πατέρας δεν αναφέρεται σε κανένα από τους δύο προφήτες παρά μόνο στον πρόσωπο του Χριστού.
0: Το λέει ξεκάθαρα.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο, ναι.
0: Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός.
1: Αυτό ακούεται.
0: Υιός αγαπητός δεν είναι ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν, αυτός ο δάσκαλός σας από τον οποίο συναναστρέφεται 3 χρόνια είναι το ίδιο για το αυτό πρόσωπο με τον ενδόξει μεταμορφούμενο. Α, αυτό λοιπόν ακούτε.
1: Αντιπαραβάλλει τους Ιουδαίους οι οποίοι για μια ακόμη φορά ήθελαν να δείξουν ότι η Ιουδαϊκή θρησκεία είναι εσαΐ η θρησκεία του Θεού, αυτή την οποία ο Θεός θέλει να υπάρχει διαπαντός, και να κάνουν στην άκρη του Χριστό, και αντιπαραβάλλει λοιπόν στο λόγο αυτό εναντίον κατά Ιουδαίων το διάλογο τον οποίο αναφέρει και λέει ότι ο προφήτης Μωυσής είναι ο προφήτης που περιμένει ο... ενώ ο ίδιος προφήτης
0: για τους Ιουδαίους εποχής εκείνης και όχι μόνο της εποχής
1: ο ίδιος προφήτης Μωυσής αναφέρει ότι
0: Ο Μωυσής ήταν ανώτερος από τον Χριστό.
1: Που έλεγε.
0: Μη μείζονεστε του πατρόσημου, του Μωυσέως, του πατρόσημου, όπως τον
1: έλεγε. Και όμως ο προφήτης Μωυσής είχε πει: προφήτη να αναστήσει Κύριος ο Θεός. Ο οποίος ήταν ανώτερος από μένα. Αυτό να ακούτε.
0: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να γίνει κανείς Θεός, όπως είχαμε πει, παρά να ακολουθήσει την υπακοή εις των Υιών του Θεού στο Χριστό. Τελεία και παύλα. Να ανατρέψει την πορεία της ανθρωπότητας. Να δεχτεί ότι μόνο υπακούοντας το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται διά του Υιού του, διά του Ιησού Χριστού, μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς πραγματικά να θεωθεί. Όπως το επέτυχαν εκατομμύρια άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μόνο λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά να θεωθεί. Και μας δείχνει ακόμα ότι για να μεταμορφωθεί πραγματικά ο άνθρωπος και να θεωθεί, θα πρέπει να περιβληθεί αυτό που το σώμα του Κυρίου περιευλήθη στο θαβό, δηλαδή το φως, να φωτιστεί. Να φωτιστεί το εσωτερικό του, να λάμψει όλος από φως, να μην φοβάται το σκοτάδι, να μην έχει τίποτα να κρύψει, να μην έχει τίποτα που να φοβάται. Να απελευθερωθεί από το σκότος, από αυτό που τον κρατάει πολλές φορές δέσμιο, γιατί έχει πάντοτε κάτι να κρύψει. Ναι, ναι. Ας κάνουμε εδώ ακόμη μία μικρή διακοπή, ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να γίνει όλος φως. Έτσι λοιπόν το φως, το άπλετο φως, είναι αυτό που μας θεοποιεί, αυτό που μας φέρει κοντά στο Θεό, αυτό που πραγματικά μας κάνει θεούς. Με τον τρόπο αυτό η ορθή της μεταμορφώσεως φέρνει ένα μήνυμα στο σύγχρονο κόσμο. Το ολοφώτινο σώμα του Κυρίου μας στο Θαβόρ αποτελεί για τον άνθρωπο κάθε εποχής και ιδίως της δικής μας εποχής μια σταθερή υπόμνηση για το χαμένο μετά την πτώση κάλωσης ανθρώπινης φύσεως. Στο φως του μεταμορφούμενου Χριστού υποχωρούν τα σκοτάδια που γεννάει η αφηνιασμένη ανθρωπότητα. Μέτρο της ζωής μας γίνεται ο Θεάνθρωπος Ιησούς, που μας καλεί να συμμετέχουμε στην θεανθρώπινη ζωή Του, ανακαλύπτοντας την αληθινή φυσική μας κατάσταση, το αρχέτυπο κάλωσης εικόνας μας. Η ορτή της μεταμορφώσεως με όλα τα υμνογραφικά της κείμενα είναι εδώ για να μας θυμίζει τη δική μας καθημερινή μεταμόρφωση, για την οποία οι πρώτες ενέργειες ξεκινούν από αυτή τη ζωή, αλλά βρίσκουν την πληρότητά τους στο μέλλοντα αιώνα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, αφού γκραζόμαστε εντός της Εκκλησίας μας το χαρμόσυμενο μήνυμα της εν Χριστώ μεταμορφώσεως της κοινωνίας μας, στη γνησιότητα και καθαρότητα που ο ίδιος ο Θεός χάρισε στην ανθρώπινη φύση. Στο σύγχρονο πολιτισμό μας βρισκόμαστε σε ένα δίλημα. Ή να γίνουμε ζώα πλέον και να προσαρμοστούμε στη φύση μας, ή να πάμε εναντίον της φύσεώς μας στην προσπάθειά μας να γίνουμε θεοί. Και αυτό το δίλημα το έχουμε καθημερινά. Λέμε σήμερα ότι έχουμε εγκαταλείψει το φυσικό τρόπο ζωής και πρέπει να γυρίσουμε ξανά στη φύση. Πολύ έντονα ακούγεται αυτό. Αλλά αυτό κάνουν τα ζώα. Τα ζώα προσαρμόζονται στη φύση. Είναι άραγε ο προορισμός του ανθρώπου η προσαρμογή του στη φύση? Ασφαλώς όχι. Ο προορισμός του είναι να ξεπεράσει τη φύση, να υπερβεί τη φύση, διότι η φύση περιέχει τη θνητότητα και τη φθορά. Αλλά μετά δημιουργείται το πρόβλημα. Εάν ξεπεράσει τη φύση, όπως προσπαθεί να κάνει σήμερα ο πολιτισμός μας, με το να παρεμβαίνει στη φύση, εισπράττει όλες τις συνέπειες τις οποίες εισπράττουμε σήμερα. Και έτσι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Τι να κάνουμε? Υπάρχει όμως δρόμος. Ο σωστός δρόμος, τον οποίο αποκαλύπτει η μεταμόρφωση του Κυρίου. Να ξεπεράσουμε τη φύση υπακούοντας το θέλημα του Θεού και ενούμενοι με τον Θεό εν Χριστώ, αφήνοντας το φως του Χριστού να λάμψει στις καρδιές μας, δίνοντας τον εαυτό μας να καταλάβει ότι ο κόσμος όλος είναι δημιουργία του Θεού και ότι εμείς, οι άνθρωποι, ως κορονίδα της δημιουργίας, έχουμε προορισμό να τον μεταμορφώσουμε. Να τον μεταμορφώσουμε. Όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις στους νόμους της φύσεως. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα και αντί να το μεταμορφώνουμε, τον παραμορφώνουμε. Αλλά με τον με το να τον αναφέρομαι, τον προσφέρομαι στον ίδιο το Θεό με ευχαριστία, με ευχαριστία ως δημιούργημά του.
1: Αυτό που κάνουμε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία. Ακριβώς. Παίρνουμε τα αγγλικά στοιχεία αυτού του κόσμου.
0: Σκοπός μας λοιπόν δεν είναι να τον παραμορφώσουμε, είναι να τον μεταμορφώσουμε. Το μεταμορφώσουμε λοιπόν όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις, αλλά με το να τον αναφέρουμε στον ίδιο το Θεό.
1: Τον αναφέρουμε στο Θεό και ο Θεός τον μεταμορφώνει.
0: Τα σα εκ των σών. Ναι.
1: Έχουμε την αναφορά στη λειτουργία, την Αγία αναφορά στη λειτουργία, αυτό ακριβώς είναι. Και μεταμορφώνεται, αλλάζει ο τρόπος ύπαρξης, δεν αλλάζει η φύση των πραγμάτων. Η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει στη μεταμόρφωση. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν αλλάζει.
0: Όχι, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, δεν ναι. είναι άλλος, αυτός είναι, αλλά ναι. το σώμα δεν άλλαξε.
1: Δεν άλλαξε καθόλου.
0: Η φύση του έμεινε η ίδια,
1: ναι.
0: αλλά εμφανίστηκε
1: αλλάζει
0: η δόξα.
1: Η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης γίνεται θεϊκή κατά χάρη. Γίνεται δοξασμένη, γίνεται φωτεινή.
0: Εμφανίστηκε λοιπόν η θεϊκή δόξα, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ήταν κρυμμένη τροποτινά στο ανθρώπινο σώμα.
1: Η πηγή αυτής της δόξας ήταν η θεότητα.
0: Φυσικό.
1: Η θεϊκή φύση του Χριστού. Η οποία εμπότισε βαθιά, να το πούμε έτσι, εμπότισε βαθιά την ανθρώπινη φύση. Και έτσι και την έσωσε την ανθρώπινη φύση.
0: Σκοπός μας λοιπόν είναι να μεταμορφώσουμε τη δημιουργία, οι άνθρωποι, ως κορονίδα της, όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις στη φύση, αλλά με το να την αναφέρουμε στον ίδιο το Θεό, ευχαριστιακά, ως δημιούργημά Του. Όταν λοιπόν σεβαστούμε τον κόσμο ως δημιούργημα του Θεού, ως δώρο του Θεού και καταλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι του δώρου αυτού που μας έδωσε ο Θεός, τότε θα φύγουμε από αυτό το δίλημα, το οποίο από τη μια μεριά μας καλεί να παρεμβαίνουμε στη φύση και να την καταστρέφουμε, και από την άλλη να συμμορφωνόμαστε με τη φύση και να υπακούμε στους νόμους της σαν να μην υπάρχει τίποτα ανώτερο και τίποτα υπερφυσικό. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η γιορτή της μεταμορφώσεως στέλνει μήνυμα στον πολιτισμό μας. Στον πολιτισμό μας. Στέλνει μηνύματα σε όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν ας εντείνουμε ευήκονους, να τεντώσουμε δηλαδή το αυτί μας, να ακούσουμε, να λάβουμε αυτά τα μηνύματα που μας στέλνει η γιορτή της μεταμορφώσεως. Μην αφήνουμε άλλη μια χρονιά να πάει χαμένη. Από τη ζωή τη δική μας και από τη ζωή του πλανήτη μας, της δημιουργίας. Βεβαίως, δεν είναι εύκολο να ανατρέψει κανείς το ρου της πραγματικότητας. Τον ρου της ιστορίας. Και δυστυχώς έχουμε πάρει ένα δρόμο πλέον που φαίνεται ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Αλλά η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την ελπίδα. Η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθειά της να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Και όσοι το εστερνιστούν και όσοι το κατανοήσουν και το κάνουν βίωμα της ζωής τους, αυτή θα είναι πλέον η μικρή ζύμη η οποία θα μεταμορφώσει τον κόσμο. Μη μας τρομάζει αυτό. Ας είναι λύκη. Πάντοτε η Εκκλησία δρούσε με το λίμα. Ε?
1: Ναι,
0: έχουμε... Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και την πρώτη ζήμη την αποτέλεσαν 12 άνθρωποι.
1: Γι' αυτό και είπε, μη φοβού το μικρό πίμνιο.
0: Μη φοβού το μικρό πίμνιο, λοιπόν. 12 άνθρωποι, λίγο διευρυμένοι με τους 70, τέλος πάντων μια μικρή ομάδα, τέλος πάντων, σε σχέση με τον πληθυσμό του κόσμου. Αλλά τι έκαναν αυτοί οι λίγοι? Άλλαξαν τον κόσμο. Ήταν λίγοι, αλλά δεν κοιτούσαν πόσοι ήταν, αλλά ποιοι ήταν. Ήταν λέοντες πυρ πνέοντες. Ήταν λοιπόν πεπισμένοι.
1: Ήταν βιωμάτως.
0: Γι' αυτό που είχαν κληθεί να κάνουν. Επίστευαν αυτό που απεστάλησαν.
1: Αυτό που είδαμε και αυτό που ψηλαφίσαμε και αυτό που
0: αυτό είναι.
1: Τα αυτιά μας άκουσαν και αυτό που οι χείρες μας άγγιξαν. Αυτό είπαν.
0: Λοιπόν, ό,τι είδαν, ό,τι άκουσαν, ό,τι ψηλάφισαν, ό,τι πίστεψαν, ναι, αυτό μετέδωσαν.
1: Και στην τη μέρα της ερωτήσεως ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι δεν μπορεί, δεν μπορώ να μην σας αποκαλύψω και να μην σας κηρύττω συνέχεια τη δόξα της μεγαλειότητος που είδα επάνω στο Θαβόρ, πάνω στο όρος. Το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Τη δόξα του Υιού του Θεού επάνω στο όρος και τη μεγαλοπρεπή φωνή που ακούσαμε από το Θεό Πατέρα. Αυτό κηρύττουμε, αυτό λέμε, αυτό φωνάζουμε.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είπα προηγουμένως ότι όσοι εστερνιστούν και κατανοήσουν και το κάνουν βίωμα της ζωής τους, αυτή θα είναι λοιπόν η μικρά ζήμη που λέει το Ευαγγέλιο, η οποία θα μεταμορφώσει τον κόσμο. Δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο κόσμος δεν μεταμορφώνεται ούτε με τη βία, ούτε με τα πολιτικά συστήματα, ούτε με τα οικονομικά προγράμματα. Ο κόσμος μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους, με τους Αγίους. Τους Αγίους.
1: Και ο χώρος της μεταμορφώσεως είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο χώρος της μεταμορφώσεως. Ο χώρος της ελπίδας, της αλλαγής του τρόπου υπάρξεως, της μικράς ζήμης, του μικρού ποιμνίου, της Βασιλείας του Θεού, της αλλαγής αυτού του κόσμου, είναι, γίνεται μέσα στην Εκκλησία αυτό. Μην περιμένουμε να δούμε την αλλαγή αυτή εκτός Εκκλησίας. Όταν αυτή η αλλαγή θα υπάρξει παγκόσμια, σημαίνει ότι όλος ο κόσμος έχει γίνει Εκκλησία. Και αυτό θα γίνει μόνο τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Γιατί ο κόσμος κοίτα το πονηρό, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Και μέχρι τελευταία στιγμή θα υπάρχουν μάρτυρες, θα υπάρχουν διωγμοί, θα υπάρχει μαρτύριο, θα υπάρχει μαρτυρία από τους χριστιανούς. Αλλά όλα βαδίσουν στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε αυτή είναι η ελπίδα μας. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τον περιμένει, αυτή είναι η πορεία, αυτός είναι ο σκοπός, αυτό είναι το τέλος της πορείας μας. Η Βασιλεία του Θεού.
0: Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κατορθώνεται η αγιότητα.
1: Ναι, χώρος.
0: Δια της μυστικής, ναι, ενός αιώς μας,
1: ναι, το Θεό. Αγιότητα δεν κατορθώνει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άγιος από μόνος του. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν μπορεί να γίνει Θεός.
0: Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι αυτή η μεταμόρφωση αυτού του κόσμου γίνεται με τους Αγίους.
1: Ούτε με τα κατορθώματα του άνθρωπος μπορεί να γίνει άγιος.
0: Όχι.
1: Θα το πούμε και αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος νομίζει...
0: Αυτό πίστευαν οι Ιουδαίοι, ότι
1: μα το πιστεύεις...
0: εξ έργο νόμου δικαιωθήσονται.
1: Μα αυτό, θεοφιλέστατε, δεν το πιστεύει και ο σημερινός κόσμος.
0: Ναι, λέει, το πιστεύω πολλοί κόσμος.
1: Δεν είμαι άγιος, λέει, εγώ κάνω αμαρτίες. Και ποιος σας είπε, ποιος μας είπε ότι οι Άγιοι δεν κάνανε αμαρτίες? Αλλά τι κάνανε? μετανοούσαν, μέναν ενωμένοι με τον Χριστό και προχωρούσαν και δεν έχαναν την ελπίδα τους. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δεν έπαψαν να έχουν την αναφορά τους προς
1: την το αναφορά τους, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος λοιπόν μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους, τους Αγίους. Ας κοιτάξουμε την ιστορία και θα δούμε. Όσα σπουδαία έγιναν στην ιστορία έγιναν πάντοτε από λίγους. Και οι λίγοι είναι αυτοί που κατεύθυναν ουσιαστικά την ιστορία. Λοιπόν, η μικρή ζήμη ας είναι η Εκκλησία μας. Ας είμαστε όλοι εμείς. Όσοι τιμούμε αυτή τη μεγάλη εορτή. Όσοι τιμούμε αυτή τη μεγάλη εορτή λοιπόν. Και μακάρι ο μεταμορφωθής Χριστός να στηρίζει και να ευλογεί όλους μας, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, την οικογένεια μες την οποία ζει, την ενορία μες την οποία ζει, την πόλη μες την οποία ζει, όπου και είναι ο καθένας, και να μεταμορφώνει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο τις καρδιές μας, ώστε να γίνουμε η μικρή ζήμη που θα μεταμορφώσει πρώτα τον εαυτό μας και μετά την κοινωνία και τον κόσμο όλο. Κάπου εδώ φτάνουμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να κατανοήσαμε έτσι με τη μικρή απόπειρα αυτή που κάναμε ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην εορτή της μεταμορφώσεως, τι συμβολίζει η μεταμόρφωση για μας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα σώματά μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη φύση και την κτήση ολόκληρη και πώς και ποια είναι η αποστολή μας να γίνουμε φως, να φωτιστούν αυτά τα σώματα που έχουμε τώρα, να φωτιστεί όλη η κτήση και να τα προσφέρουμε όλα αυτά με ευχαριστία στο Θεό, ο οποίος τα μεταμορφώνει με τη χάρη Του. Καλό βράδυ και εύχομαι να διέλθουμε εν υγεία τις υπόλοιπες ημέρες του 15 Αυγούστου, να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε τον Κύριό μας
1: μέσα στο
0: τον εν όρη Θαβόρ μεταμορφούμενο και να έχουμε όλη υγεία και χάρη Θεού για να συναντηθούμε ξανά στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ Σπύρο, καλό βράδυ σε όλους
1: καλή
0: και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που σας βλέπω πολλούς, έτσι ώστε να μην χωράμε. Να κάνετε, να καταστεί μικρός ο χώρος. Άλλωστε, αυτό είναι και η εκκλησία. Αυτή η οικογένεια που ζούμε εδώ όταν βρισκόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα προσκύνημα, σε μια εκκλησία κάπου, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και όμως αισθάνονται ότι έχουν πολλά κοινά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ αυτό, να βρεθεί σε ένα προσκύνημα και άλλοι χριστιανοί από άλλα μέρη και από το εξωτερικό ακόμα και να νιώθεις ότι είσαι αδελφός με τον άλλον. Μας ενώνει η κοινή πίστη μας στο Θεό και ότι όλοι μαζί θεωρούμε τον Θεό πατέρα μας, Πάτερ ημών, πατέρα μας. Λοιπόν, στις συναντήσεις εδώ που είμαστε, που βρισκόμαστε, έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο. Είμαστε λίγο πριν τα λόγια αυτά, τα ιδρυτικά λόγια που είπε ο Χριστός όταν παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία και είπε «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού» κτλ. Έτσι, σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Είμαστε ένα σκαλοπατάκι πριν από αυτό. Ο ιερέας εκφωνεί και λέει «Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα». Τον επινίκιον ύμνον. Και απαντάει, αυτό το λέει ο ιερέας, και απαντάει ο ψάλτης, ο χορός, «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσανά εν της υψίστης». Αυτός ο ύμνος, γιατί λέτε να λέει τρεις φορές Άγιος, μια που το σκέφτηκα τώρα.
1: Τριαδικός.
0: Μπορεί να δηλώνει την τριαδικότητα του Θεού, ε? Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ωραία. Αυτός λέγεται επινίκιος ύμνος και είναι η συνένωση του τρισαγίου αγγελικού ύμνου, τον οποίο άκουσε ο προφήτης Ισαΐας όταν κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα, και του ύμνου με τον οποίο υποδέχτηκε ο λαός το Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν λέγανε και εκείνοι, «Ωσανά, ευλογημένος ερχόμενος ονόματι Κυρίου». Άρα λοιπόν έχουμε δύο πράγματα, δύο που έχουν συνενωθεί σε αυτόν τον ύμνο, και είναι ο τρισάγιος ύμνος που άκουσε ο προφήτης Ισαΐας να λέγεται από τους αγγέλους. Και φανταστείτε το θρόνο του Θεού και οι άγγελοι γύρω από το θρόνο του Θεού να φωνάζουν, να κράζουν, να υμνούν, λέγοντας «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ». Φανταστείτε την εικόνα, είναι η ίδια εικόνα που έχουμε στη Θεία Λειτουργία στην Αγία Τράπεζα. Όταν ο ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία, πλήθος αγγέλων. Πόσοι άγγελοι είχαμε πει ότι υπάρχουνε, έλεγε η ευχή, μυριάδες αγγέλων, πολλοί άγγελοι. Τόσοι πολλοί που αυτός ο πρόσφατα ανακηρυγμένος πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης είναι πλέον Άγιος Ιάκωβος. Άλλος ένας Άγιος της Εκκλησίας. Και έχουμε κάνει τώρα μία ωραία τρόικα. Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος. Αυτή την τρόικα τη θέλουμε πάρα πολύ. Και την έχουμε και πολύ ανάγκη όλοι μας, ειδικά στην εποχή μας. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο πατήρ Ιάκωβος, όταν πήγαινε λέει να βγει με τα Άγια στη Μεγάλη Είσοδο, από το πολύ στρίμωγμα με τους άλλους, με τους αγγέλους δεν μπορούσε να βγει. Τι έζησε, τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έβλεπε τους αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό θέμα που δεν μπορούσε να βγάλει τα Άγια από τους αγγέλους που προπορευόντουσαν. Φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα αυτός ο ύμνος έχει αυτά τα δύο. Αυτόν, το Άγιος Άγιος που έλεγαν οι άγγελοι, και αυτό που είπαν οι Ιουδαίοι όταν δέχτηκαν τον Χριστό την Κυριακή των Βαΐων, σε αυτή τη φοβερή ημέρα όταν τον υποδέχτηκαν στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια μετά από λίγο είπαν «Σταυρωθήτω, άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Μα πριν από λίγο λέγατε ευλογημένος ερχόμενος. Ε, αυτό δεν το έχετε πάθει κι εσείς? Ή δεν το έχετε κάνει κι εσείς? Να σας πει κάποιος καλώς τον τάδε και μετά από λίγο καιρό να μάθεις όχι, όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο σε έχει κατηγορήσει, σε έχει συκοφαντήσει. Ή επαναλαμβάνω, μπορεί να το έχεις κάνει κι εσύ για κάποιον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, αυτό λέει ο ύμνος. Για να δούμε τώρα τι λέει για αυτόν τον ύμνο ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τον είπαν Χρυσόστομο για ευνόητους λόγους. Ο Άγιος Ιωάννης συγκρίνει τον επινίκηνο ύμνο που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία και την επινίκιο οδή που έψαλαν οι Εβραίοι όταν ελευθερώθηκαν από την Αιγυπτιακή τυραννία. Η σύγκριση δείχνει ότι η λειτουργική επινίκιος οδή είναι πολύ λαμπροτέρα, διότι, ακούστε τώρα πώς συγκρίνει τα δύο γεγονότα, διότι δεν νικήθηκε ο Φαραώ, εκεί είχε νικηθεί ο Φαραώ, όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, νικήθηκε ο Φαραώ, καταποντίστηκε. Αλλά εδώ λέει, δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, εδώ είναι κάτι πολύ ανώτερο, γιατί εδώ νικήθηκε ο διάβολος. Έχουμε δόξα του Θεού. Αυτή η δόξα του Θεού παραπέμπει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το σταυρός. Καρφώνεται ο Χριστός επάνω στο σταυρό, αλλά εν δόξη. Επειδή είναι ενωμένη η θεία και η ανθρώπινη φύση στον Χριστό, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Εκείνη την ώρα τι καρφώνεις? Καρφώνεις, διάβολε, το θάνατό σου. Τον καρφώνεις και καρφώνεσαι εσύ ταυτόχρονα. Φοβερό αυτό που έγινε. Έτσι. Νόμιζε ότι θα τέλειωνε με αυτόν που έλεγαν Ιησού. Αλλά αυτός ο Ιησούς ήταν δεάνθρωπος, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή καρφώνεται ο ίδιος ο διάβολος. Και από θήτης γίνεται θύμα. Έτσι. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κάνει αυτή τη σύγκριση ο Άγιος Ιωάννης και λέει ότι εκεί καταποστηρίστηκε ο διάβολος, ο Φαραώ, εδώ ο διάβολος. Δεν κυριεύθηκαν όπλα αισθητά, αλλά καταργήθηκε η κακία. Δεν ότι πέσαν κάποια απλά όπλα που κρατούσαν οι Αιγύπτιοι, αλλά καταργήθηκε η ίδια η κακία. Δεν έχει δύναμη από μόνη της, εκτός αν τη δώσεις. Ο διάβολος και η κακία και τα πάθη έχουν δύναμη αν εσύ τα επιτρέψεις, αν τα αφήνεις μέσα σου. Δεν εξερχόμαστε για τη γη της επαγγελίας, αλλά μεταναστεύουμε για τον ουρανό. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι, έχει θελεχθεί από τον ουρανό. Μπορεί να γίνει ουρανοπολίτης. Δεν τρώμε το μάνα όπως έτρωγαν εκείνοι, αλλά τρεφόμαστε με το δεσποτικό σώμα. Ο Χριστός είναι ο πρώτος δεσπότης. Το δεσποτικό σώμα. Τρεφόμαστε με αυτό. Δεν πίνουμε νερό από την πέτρα, όπως ήπιαν οι Ισραηλίτες, αλλά το αίμα από την πλευρά του Χριστού. Πράγματι είναι Χρυσόστομος ο Άγιος. Διπλή είναι η σημασία του επινίκιου ύμνου στα χείλη των αγγέλων, όπως το έψαλαν γύρω από τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Ήταν δοξολογία του Τριαδικού Θεού και ταυτόχρονα προφητεία. Αυτός ο ύμνος δεν είναι μόνο μία δοξολογία, αλλά και μία προφητεία για τα αγαθά που επρόκειτο να έρθουν στην οικουμένη. Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Γέμισε η γη με χάρη. Πότισε το αίμα του Χριστός, με το αίμα του Χριστός στη γη και της άλλαξε ρότα. Αυτόν τον ύμνο που λέμε εδώ, το λένε ταυτόχρονα, το λένε και οι άγγελοι στον ουρανό και στη γη και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Έτσι, και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία έχουμε συλλήτουργο και ανθρώπων και αγγέλων. Εμείς λοιπόν ψάλουμε το Άγιος, Άγιος, Άγιος και ταυτόχρονα το ψάλουν και οι άγγελοι μέσα στο Ιερό Βήμα, εκεί που τελείται η Θεία Λειτουργία. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα για αυτό το, για αυτόν τον ύμνο, αλλά ας αναλογιστούμε ότι εκείνη την ώρα ψάλλουμε το Θεό και του λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, να μην είναι αυτός ο λόγος, να μην είναι έτσι τυπικός, αλλά να είναι ουσιαστικός, να το πιστεύουμε τι λέμε εκείνη την ώρα, να υμνούμε πράγματι το Θεό, να ευγνωμονούμε το Θεό. Πολλές φορές έχουμε μία τυπικότητα. Λέμε το Πάτερ Ημών, λέμε το Κύριε Λέισον και δεν το νιώθουμε. Το λέμε γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πες το μία φορά. Το βλέπω και μερικούς που κάνουν το σταυρό τους. Το κάνουν τόσο γρήγορα. Δεν χρειάζεται τόσες φορές. Κάντο μία, αλλά σημείωσέ τον απάνω σου, όπως μας έχουν πει οι Άγιοι μας. Μαζί με τα Σεραφείμ ψάλλεις. Στάσου λοιπόν μαζί με τα Σεραφείμ, άνοιξε μαζί τους τα φτερά σου, πέταξε μαζί με εκείνα γύρω από το βασιλικό θρόνο. Ωραίο είναι αυτό. Όταν η καρδιά σου είναι έτσι έτοιμη. Είναι ωραίο να υπάρχει στην ίδια συχνότητα αυτός ο ύμνος. Έτσι. Και αυτό γίνεται όταν υπάρχει καθαρότητα καρδιάς, παιδιά. Ναι, αλλά τώρα έχουμε φτάσει λίγο πριν από το λάβετε φάγετε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί που είμαστε στη λειτουργία. Ακόμα το μυαλό μας το έχουμε αφήσει έξω από τη λειτουργία. Είπε ευλογημένη, είπαμε πόσα πράγματα έχουμε πει. Είναι εδώ κέριο το σημείο και ακόμα το μυαλό είναι εκτός. Τέλος πάντων, πολλές φορές πάντως ο διάκονος λέει πρόσχομεν, πρόσχομεν, πρόσχομεν. Που τι σημαίνει? Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πάμε σε ένα, πώς να πω, πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δώστε την ανάλογη προσοχή. Να πω και κάτι άλλο. Να πω αυτή την ιδέα που είπα και πριν, να την συνοψίσω, ότι ο επινίκιος τρισάγιος ύμνος που λέμε είναι η φανέρωση της ενότητας του ουρανού και της γης, των επουρανίων και των επιγείων. Άγγελοι και άνθρωποι συνδοξολογούν το Θεό. Να σας πω ένα παράδειγμα που αναφέρει εδώ το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το συμβουλεύομαι και αυτό, προκειμένου να παίρνω από πολλές πηγές για να σας λέω, συνθέτοντας πολλές φορές αυτά που διαβάζω, λέει κάτι που έγινε στο όρος Σινά, στους Αγίους Τόπους. Πώς το λέμε αυτό το όρος? Θεοβάδιστο. Γιατί? Το περπάτησε ο Θεός. Μπράβο. Θεοβάδιστο όρος. Το Άγιον Όρος, Θεό το κοβάδιστο. Το Θεοβάδιστο όρος Σινά, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, στο όρος Σινά, γινόταν Θεία Λειτουργία επάνω στην Αγία Κορυφή. Τώρα λοιπόν, κατά την οποία ο ιερέας εκφώνησε τον επινίκιο ύμνο με λαμπρή τη φωνή, αποκρίθηκαν όλα τα όρη με βοή φοβερή, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τα βουνά αντιλαλούσαν το Άγιος, Άγιος, Άγιος που έλεγαν μέσα στο ναό. Δηλαδή και η άλογη κτήση και η δημιουργία. Και ξέρετε, έμεινε, δεν λέει, ο αντίλαλος με τη βοή αυτή περίπου μισή ώρα. Το άκουγαν. Όχι όλοι. Δεν άκουγαν όλοι που ντουσαν στη λειτουργία αυτό που γινόταν έξω. Άκουγαν οι έτοιμοι να το ακούσουν. Ξέρετε, όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό. Όλοι. Απλώς εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι Άγιοι το αντιλαμβάνονται. Έβγαινε ο Γέρον Πορφύριος, ας πούμε, από το κελί του, στον Οροπό, ή έβγαινε ο Όσιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος και έβλεπε τα πουλιά να κελαϊδούν. Ε? Και αυτός αντιλαμβανόταν ότι αυτά τα πουλιά εκείνη την ώρα υμνούσαν το Θεό με τον τρόπο τους. Όχι κατά φαντασία, αλλά με μία δυνατότητα αίσθησης πραγματικής, γνώσης πραγματικής που, ότι έτσι γίνεται. Αυτό λέγεται οι λόγοι των όντων. Δηλαδή, γιατί υπάρχει κάθε ένα πράγμα, κάθε ένα, μια ψυχή, μια οντότητα μέσα στον κόσμο. Γιατί υπάρχει. Το θρόισμα των φύλων. Εμείς λέμε, φυσάει. Ο άλλος το αντιλαμβάνεται ότι είναι μια δοξολογία του Θεού των δέντρων στο δημιουργό τους. Ή τα ζώα. Όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό με κάποιο τρόπο. Η μόνη εξαίρεση είναι ο άνθρωπος, ο οποίος τι λέει? Δεν σε έχω ανάγκη. Μπορώ μόνος μου. Τα καταφέρνω. Φανταστείτε, πώς λέγεται αυτό?
2: Εγωισμός.
0: Πώς λέγεται αλλιώς αυτό? Ύβρις. Θα το έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τώρα λέει, είσαι στα όρια, είναι ύβρις αυτό που κάνεις.
2: Πλασφημία.
0: Ναι, δηλαδή βάζεις το Θεό, βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του Θεού. Αυτό που ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Το γνωρίζετε, έτσι? Το προπατορικό αμάρτημα αυτό ήταν. Του λέει φάτε και θα γίνετε θεοί. Και λένε αυτοί, άμα θα φάμε δεν θα έχουμε ανάγκη το Θεό. Έφαγαν και πέθαναν. Η ανυπακοή σκοτώνει. Η υπακοή σώζει. Λοιπόν, παρένθεση ήταν αυτό. Τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα κειμενάκι από τον Άγιο, από αυτό το σπουδαίο έργο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Το έχουμε και σε μετάφραση, έτσι ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Είπαμε που είμαστε πριν να γίνει, πριν να ακουστούν από τον ίδιο τον ιερέα το λάβετε φάγετε. Και κοιτάξτε, εκείνη την ώρα ο ιερέας λέει τα ίδια τα λόγια που είπε ο Χριστός. Για φανταστείτε πώς πρέπει να αισθάνεται ο ιερέας εκείνη την ώρα. Αυτό που είπε ο Χριστός. Πότε το είπε, Παναγιώτη?
1: Στο δείπνο.
0: Μπράβο.
1: Στο
0: μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο το είπε ο Χριστός. Αλλά μέχρι και σήμερα τι έχουμε? Μία παράταση του μυστικού δείπνου. Εκείνο το αίμα είναι το ίδιο που κοινωνάμε και εμείς. Αυτό το αίμα. Ωραία ιδέα. Είναι, παρατείνεται ο μυστικός δείπνος μέχρι και σήμερα. Το ίδιο τραπέζι με τον Χριστό και τους Αποστόλους. Αλλά τώρα μετέχουμε όλοι. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα λόγια που είπε ο Χριστός, αυτά τα ίδια λέει και ο ιερέας. Λίγο πριν λοιπόν λέει, λέει τον επινίκιο ύμνο και πάμε να δούμε τι λέει ο Άγιος Καβάσιλας στο σημείο που είμαστε. Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Πράγματι, το λέμε τη Θεία Λειτουργία, το λέμε και πόσο αλλιώς, και Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα. Ποιος είναι ο πρώτος ιερέας?
1: Χριστός.
0: Ο Χριστός. Και μάλιστα αρχιερέας. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο το βρίσκουμε. Έτσι και ο ιερέας, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζει τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσω με το Κυρίο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, αυτά τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενη συνάντηση, ο ιερέας προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και τελευταία, αφού κάνει λόγο για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργείται τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Και με ποιο τρόπο διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος του στους μαθητές του και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πώς πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά γονατίζει και προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι μπροστά, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Προσέχτε παιδιά, αυτό που γίνεται είναι μεταβολή, δεν μοιάζει με το σώμα του, δεν μοιάζει με το αίμα του, είναι το σώμα του και είναι το αίμα του, γιατί έχουμε αιρέσεις και σε αυτό που μιλούν για μετουσίωση και δεν μιλούν για μεταβολή, είναι κάτι που μοιάζει με το σώμα του, είναι και κάτι που μοιάζει με το αίμα του, όχι, είναι αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα που κοινωνάμε, γιατί είπαμε και πριν την ιδέα, ουσιαστικά μια παράταση έχουμε της ίδιας ευχαριστίας που έκανε ο ίδιος ο Χριστός όταν παρέδωσε την ύπαρξή του, το σώμα του και το αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία ίνιστε και τετέλεστε, έγινε και ολοκληρώθηκε. Όταν γίνει αυτό που θα πούμε παρακάτω, τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα, ακούστε πώς το λέει, εκούσιο θύμα όμως, εκούσια θυσιάζεται. Και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται τώρα εμπρός μας, στα μάτια μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Το βλέπουν αυτό. Έχουμε καταγραφές στο γεροντικό. Έβλεπαν τον ίδιο τον αμνό. Έτσι, άνθρωποι αγιασμένοι, τον έβλεπαν μπροστά το Χριστό να σφαγιάζεται. Και πώς να συνεχίσεις.

0: διάβαζε ο Άγιος Πορφύριος, διάβαζε το κείμενο που έλεγε για τη Σταύρωση, Μεγάλη Πέμπτη. Και την ώρα που το διάβαζε, τον είδε μπροστά του. Είδε πραγματικά να σφαγιά, είδε πραγματικά το αίμα να φεύγει. Και έπεσε σε λυγμούς και μπαίνει μέσα, σχεδόν πετάει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και γονατίζει και αρχίζει να κλαίει με όλη του τη δύναμη, από όλη του την ύπαρξη. Και κράτησε ώρα αυτό. Και λέει, τι κάνω, λέει. Στην πολυκλινική λειτουργούσε. Έξω, λέει, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί που έχουν έρθει για λειτουργία, ο κόσμος περιμένει. Τι κάνω εγώ? Και σηκώνεται, παίρνει δύναμη και σηκώνεται και βγαίνει στην ωραία πύλη. Και βλέπει όλο τον κόσμο να είναι γονατιστός και να κλαίει πιο πολύ και από αυτόν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το καταλαβαίνετε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Απλώς αυτά τα ακούμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να τα ζήσουμε. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο. Είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχτηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ο Μύος και ο Ίνος είναι αυτό το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν εσφάζεται το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο, που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τι μας λέει το κείμενο εδώ? Μας λέει ότι πρέπει να το πιστεύουμε, παιδιά. Το λέει και όταν ξεκινάμε οι ευχές που διαβάζουμε και οι ψαλμοί πριν από τη Θεία Κοινωνία. Πιστεύω ότι τούτο έστει το τίμιον σώμα σου και τούτο αυτό έστει τίμιον αίμα σου. Το πιστεύω. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάω στη Θεία Λειτουργία να κοινωνήσω, γιατί συχαίνομαι τον προηγούμενο από μένα. Μα πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού αυτό που πας? Να πάνε, λέει, πρώτα τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί να πάνε τα παιδιά πρώτα? Ξέρετε τι μου είπε κάποιος? Για να μην κολλήσουν, λέει, από τους μεγάλους που θα κοινωνήσουν τίποτα. Η σειρά είναι να πάνε μπροστά τα παιδιά, αλλά να πάνε μπροστά επειδή έχουν καθαρότητα καρδιάς, επειδή είναι αγνά και πρέπει να προηγούνται. Ακολουθούν πρώτα, πάνε οι αφιερωμένοι στο Θεό άνθρωποι, οι ιερείς, οι μοναχοί. Μετά πάνε τα παιδιά και έπονται όλοι. Αλλά όχι για το λόγο αυτό που είπε, αλλά για το λόγο αυτού που σας λέω. Πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα? Μα αν δεν το πιστεύεις αυτό, ποιος ο λόγος για μια τυπικότητα να πας? Επειδή πρέπει, επειδή σε πίεσε η μητέρα σου, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα και για το καλό πρέπει να πηγαίνεις? Όχι έτσι. Να το ζεις αυτό. Να το ζεις. Και αν έχεις ένα τέτοιο πειρασμό, να το προσεύχεσαι. Και να λες, Θεέ μου, θέλω να μην τα βλέπω έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό, να το περάσει κάποιος. Έτσι. Γιατί να μην πηγαίνεις τελευταίος? Πολύ ωραίο είναι. Τελευταίος. Να θέλω να...
1: Και έσονται πρώτοι.
0: Ωραία το λες, Γεωργία. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Και οι τελευταίοι θα πάνε πρώτοι. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω κάτι, ένα άλλο γεγονός. Έχω καταλάβει ότι αυτά σας αρέσουν πιο πολύ, που λέω, από πραγματικές ιστορίες και σας κρατούν και το ενδιαφέρον περισσότερο. Αλλά πρέπει όλα να τα λέμε. Είναι από τις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Στεφάνου. Λοιπόν, ας διαβάσω και αυτήν την αληθινή ιστορία.
1: Μαρτυρία.
0: Προ πολλών ετών είχα ακούσει στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους για κάποιον ευλαβή μοναχό, τον έλεγαν Αβέρκιο. Ήταν ασκητικότατος, ελεήμων, εργατικός, απέριτος πράγος. Στις Αγρυπνίες και τις Κυριακές εκκλησιαζόταν πάντοτε στο Κυριακό. Κυριακό, ξέρετε τι είναι? Κυριακό είναι, έχουμε κελιά γύρω γύρω και υπάρχει μια κεντρική εκκλησία που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργηθούν. Συνήθως την Κυριακή, αλλά και στις γιορτές. Συνήθιζε δε να στέκεται στο πίσω μέρος του ναού, στον Άρθικα, με πολύ ευλάβεια. Καθόταν σε μια γωνιά, σε ένα μέρος μέσα στο ναό. Κάποτε, σε μια αγρυπνία μιας μεγάλης γιορτής, είχε τελειώσει η μεγάλη δοξολογία και διαβάζανε την πρώτη ώρα. Τότε βλέπουν ξαφνικά οι πατέρες τον γέροντα Αβέρκιο να αφήνει το στασίδι του, να διασχίζει όλο το ναό και να μπαίνει μπροστά στο ιερό, περνώντας μέσα από την ωραία πύλη. Καταλάβετε, ξέρετε ποια είναι η ωραία πύλη, η κεντρική θύρα. Φεύγει λοιπόν από το στασίδι του και πάει και μπαίνει από την κεντρική πύλη να μπει μέσα στο ιερό, η οποία ήταν ανοιχτή βέβαια, να στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Κατόπιν βλέπουν να βάζει μετάνοια σε κάποιον που δεν φαινόταν και χαρούμενος να απαντά: «Ναι, δέσποτα, βλέπω, Αβέρκιος μοναχός, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Μετά έκανε πάλι μια βαθιά μετάνοια μαζί με την κίνηση που κάνουμε όταν φιλούμε κάποιου το χέρι, και περνώντας πάλι από την ωραία πύλη γύρισε στη θέση του. Όσοι πρόσεξαν αυτή τη συμπεριφορά του πατρός Αβερκίου νόμισαν ότι κάτι πήγε να πει στον εφημέριο, εννοεί στον ιερέα που λειτουργούσε. Ο εφημέριος όμως, που ήταν στην πρόθεση, στο αριστερό μέρος του ιερού εκείνη τη στιγμή, και είδε τη σκηνή μπροστά του, τον θεώρησε επιπόλαιο και ότι από δήθεν σαλότητα τα έκανε όλα αυτά. Την άλλη μέρα ο εφημέριος πήγε και βρήκε στο φτωχικό καλύβι τον Αβέρκιο και τον ρώτησε: «Τι έγινε χθες? Πώς τόλμησες και μπήκες στο ιερό και μάλιστα από την ωραία πύλη? Και με ποιον μιλούσες?» Έκπληκτος ο πατήρ Αβέρκιος απαντά με απλότητα: «Καλά, εσύ παπά μου δεν έβλεπες το δεσπότη που στεκόταν τόση ώρα στην ωραία πύλη και με φώναζε να πάω κοντά του? Ρώτησε το όνομά μου και του το είπα. Κατόπιν το έγραψε σε μία πλάκα που είναι μέσα στο ιερό βήμα δεξιά και μάλιστα μου την έδειξε και το διάβασα κι εγώ. Έλεγε: Αβέρκιος μοναχός». Γρήγορα αυτό έγινε γνωστό και όλοι οι πατέρες το ρωτούσαν και τον ξαναρωτούσαν πώς έγινε και τι του είπε αυτός ο δεσπότης. Ο γέρον Αβέρκιος τα διηγήθηκε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Απορούσε όμως ο απλός και άκακος αυτός γέροντας μοναχός γιατί τον ρωτούσαν συνέχεια οι αδελφοί του, αφού όλοι τους τα έπρεπε να είχαν δει, όπως νόμιζε, αυτή τη θεωρία. Επίστευσε τελικά ότι ήταν θεία ενέργεια, διότι πλάκα μαρμάρινη δεν υπήρχε στο ναό και καμία άλλη πλάκα, και ούτε βρέθηκε εκεί ποτέ. Τι να ήταν άραγε αυτό που είδε? Ήταν αυτό το βιβλίο που λέγεται Βιβλίο του Θεού, στο οποίο πάνω σε αυτό πάνε και σημειώνουνε οι άγγελοι και ο Θεός μας τα πρόσωπα του καθενός μας. Σημειώνεται εκεί το όνομά σου, σε ξέρει ο Θεός. Σε γνωρίζει ο Θεός. Είναι ωραίο να σε ξέρει ο Θεός. Και να μην σου πει ουκ είδα ημάς. Δεν σε ξέρω. Μα πώς να με ξέρεις. Εγώ δεν ήμουν που ερχόμουν και να κοινωνήσω. Λέει κάποιος. Πώς θα με αναγνωρίσει λέει ο Θεός ότι πράγματι πρέπει να ζήσω μαζί του. Μα κοίταξε τα χείλη μου είναι κόκκινα. Από το αίμα σου είναι. Εγώ είμαι. Το παιδί σου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι αναγνωρίζεται μία καθαρότητα καρδιάς. Ο λειτουργός ήταν ιερέας. Ο μοναχός δεν ήταν ιερέας. Ένας ταπεινός μοναχός. Ποιος είδε όμως τώρα το όραμα. Αντιστράφηκαν εδώ οι όροι. Άρα παιδιά, δεν είναι ποιος είναι τι. Το ζήτημα είναι πώς το ζει. Και αυτό, θέλω να θυμήθηκα τώρα που το έλεγα, θυμήθηκα κάτι άλλο. Θυμήθηκα αυτό το μοναχό που ήταν πάλι σε ένα μοναστήρι και έλεγε, λέγανε οι άλλοι, δεν είναι και πολύ καλά. Στο μυαλό του δεν είναι και πολύ καλά. Οπότε τον είχανε παραγωνισμένο μέσα στο μοναστήρι. Είστε κουρασμένοι, καταλαβαίνω, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Ήταν παραγωνισμένος μέσα στο μοναστήρι. Και έμαθαν ότι θα έρθει ο επίσκοπος της περιοχής για να επισκεφτεί το μοναστήρι και λέει να τον κρύψουμε αυτόν. Να μην δει τώρα ο επίσκοπος τώρα έναν μοναχό που είναι, δεν είναι και καλά. Τέλος πάντων, όντως έτσι, όταν μάθανε ποια μέρα θα έρθει ο δεσπότης, τον κλείσανε μέσα στο κελί και του λέγανε άκουσα να σου πω κάτι, θα κάτσε εδώ ήσυχος, μια μέρα είναι. Θα περάσει και αύριο εμείς θα έρθουμε να σου ανοίξουμε. Θα σου δώσουμε και φαγητό, δεν θα έρθεις μαζί μας εκεί που θα φάμε, θα φας μόνος σου. Και τότε με μια αυθάδεια του είπαν και κάτι άλλο. Ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός μες στο δωμάτιο και του λένε κάτσε καλά, μην κάνεις και καμιά φασαρία και θα σε κάνουμε έτσι. Είδες αυτός, τι έπαθε. Ακούστε τι είπαν. Είδες τι έπαθε εκείνος που δεν άκουγε. Ασέβεια. Φοβήθηκε και ο μοναχός. Κάθισε εκεί. Οπότε κάποια στιγμή προτού φάνε, τον κοιτάει και του λέει τι έκανες και σε βάλανε εκεί. Έλα να φάμε μαζί, είμαι μόνος μου. Μ' αφήσανε μόνο. Και κατέβηκε ο Χριστός και φάγανε μαζί. Του λέει πες μου τι έκανες. Γιατί μου είπαν οι άλλοι έξω ότι εσύ ευθυνόσου για κάτι. Άκου του λέει θα πας να τους πεις ότι εγώ δεν ευθυνόμουν σε τίποτα και ότι σταυρώθηκα για αυτούς. Χάρηκε ο μοναχός και άρχισε και να φωνάζει «Ελάτε να σας πω», χτύπαγε πόρτες, παράθυρα και τα λοιπά. Είπαν αυτοί «Όχ, τον έπιασε καμία κρίση». Λοιπόν, «Ελάτε να σας πω, μου τα είπε όλα, μου τα είπε όλα». «Όχ, όχ», λέει, τι έπαθε πάλι. Ανοίγουνε τέλος πάντων την πόρτα, λέει «Καθίστε να σας πω». Κατέβηκε και μου τα είπε. Ποιος κατέβηκε? Αυτός που μου είπατε. Κατέβηκε και μου τα είπε. Και μου είπε ότι για τα δικά σας αμαρτήματα το έπαθε αυτό που έπαθε. Και ο ίδιος δεν είχε κανένα αμάρτημα. Το κοιτάνε. Αυτή λέει τι είπε τώρα. Και πραγματικά αυτό έγινε η αφορμή για να αλλάξω στάση απέναντί του και να τον τιμούν γενικά μετά μέσα στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι για όλα αυτά τα μυστήρια και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτή η καθαρότητα καρδιάς, η αγνότητα, που δυστυχώς δεν υπάρχει και είναι σπάνια στις μέρες μας, όμως υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και βέβαια υπάρχει στα παιδιά. Να πω και κάτι παρακάτω, μόνο πολύ λίγο θα σας απασχολήσω. Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μάλλον, δεν θέλω να πάω παρακάτω, γιατί ανοίγει το κεφάλαιο των ιδρυτικών λόγων live δεν φάγεται. Θα σας πω άλλο ένα, αφού έτσι πήγε σήμερα η πορεία της συνάντησής μας. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό από το γεροντικό και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι έτσι, και από την επόμενη φορά θα μπούμε στο υπόλοιπο τμήμα. Λέει, κάποια Κυριακή που λειτουργούσα ήμουν σε μια έντονη νευρικότητα και μάλιστα με θυμό από την πικρή ενθύμηση μιας διανέξεως. Κοιτάξτε τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να κάνεις έναν ιερέα είναι με τη στάση σου να τον συγχύσεις και όταν μπει στη λειτουργία να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Αυτό βέβαια δεν ευθύνεται μόνο να το πάθει κάποιος άλλος παράγοντας, μπορεί και ο ίδιος ιερέας να ευθύνεται. Αλλά να μην είσαι συνεργός αυτό. Δηλαδή να ξεκινήσει να κάνει τη λειτουργία και να μην, για κάτι που έχει γίνει, να του δημιουργείς έτσι δυσκολία.
1: Ταραχή.
0: Είναι το χειρότερο νομίζω μπορεί να κάνεις. Και όταν εκφώνησα πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης, άρχισα να τεμαχίζω σταυροειδώς στον αμνό του Θεού με κινήσεις νευρικές και απρόσεκτες. Όμως, όπως το τεμάχιζα νευρικά, λέγοντας «μελίζεται και διαμερίζεται το αμνός του Θεού», ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος κτλ, πετάχθηκε ένας μεγάλος μαργαρίτης, ένα κομμάτι, το σώμα, του Παναγίου Σώματος, κάτω στο έδαφος. Έπεσε. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω να το βρω. Άλλο χειρότερο που να πάθει ο ιερέας. Άλλο χειρότερο. Να σου πέσει κάτω Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αλήθεια, όταν πέσει, γονατίζουμε, με τη γλώσσα μας θα πάρουμε τη Θεία Κοινωνία. Θα το κάψουμε ότι έπεσε απάνω του, με ενόπνευμα, με αυτό να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έμεινε τίποτα, ίχνος από Θεία Κοινωνία. Έπεσε λοιπόν κάτω στο έδαφος. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω για να το βρω. Τελικά το είδα που ήταν το κομμάτι. Και άπλωσα το χέρι μου να το πάρω. Έντρομος όμως βλέπω το Χριστό ολόκληρο. Είχε χαθεί τροποντινά το έδαφος του Αγίου Βήματος και στη θέση του Μαργαρίτη αντίκρισα ολόκληρο το Χριστό πάνω από τους ώμους μου και μου είπε και μου μίλησε. Ακούστε τι είπε ο Χριστός. Καλύτερα εδώ κάτω παρά στα χέρια σου. Εδώ έχει πάυση. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Να εύχεστε τα χέρια μας να είναι, να έχουν αυτή την καθαρότητα, έτσι ώστε να είναι άξια κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινο, να ακουμπάνε τα Άγια. Γιατί όχι μόνο τα ακουμπάμε, μελίζουμε και διαμερίζουμε το ίδιο το σώμα του Χριστού. Να εύχεστε για μας πρώτα, να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντας, ο Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο μεγάλη, άλλη μια μεγάλη μορφή από τα Μέγαρα, έλεγε στους ιερείς, συμβούλευε να έχετε τα χέρια σας λευκά. Να έχετε τα χέρια σας καθαρά που πιάνετε τα Άγια, που σηκώνετε τα Άγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και εύχομαι την επόμενη φορά να έρθετε πάλι για να... γιατί ακριβώς στην επόμενη συνάντησή μας είμαστε στην αποκορύφωση του μυστηρίου. Με τα ίδια, όπως σας είπα, τα λόγια του Χριστού. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Ευχαριστώ πάλι που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Αφού γνωρίσαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για τον βίο του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από τα μοίρα της Λυκίας και γεννήθηκε στα τέλη περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από νεαρή ηλικία πήγε σε κοινόβιο, όπου έμαθε τους κανόνες της κοινοβιακής ζωής. Ο πόθος του όμως για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους, όπου ασκήθηκε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σάρκας. Κατόπιν ήρθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Άγια προσκυνήματα, κατέληξε στην τραχιά έρημο της νεκράς θάλασσας. Εκεί επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες και οι αρετές του προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό μαθητών κοντά του. Κατά τους ταραγμένους καιρούς, μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, 451 μετά Χριστόν, όταν περισσότεροι από 10.000 μοναχοί της Παλαιστίνης έπεσαν στην αίρεση, ο Όσιος Γεράσιμος, θύμα της μεγάλης του απλότητας, παρασύρθηκε για ένα διάστημα από την απατηλή ευγλωτία του μονοφυσίτη Θεοδοσίου. Συναντώντας όμως τον Άγιο Ευθύμιο στην έρημο του Ρουβά, συνειδητοποίησε την πλάνη του, δέχθηκε με ταπείνωση τη διδαχή του Αγίου και επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Διατηρούσε συχνές επαφές με τον Άγιο Ευθύμιο. Κάθε χρόνο πήγαινε μαζί του στα βάθη της ερήμου για να περάσουν όλη την Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι την Κυριακή των Βαΐων με άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτα και την Κυριακή τους αρκούσε η Θεία Κοινωνία. Καθώς οι μαθητές του πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μια λαύρα σε ένα ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνη, όπου συνδυάζοντας την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, έδινε σε όλους παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους πνευματικούς αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι ύστερα από πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως την εποχή εκείνη οι μοναχοί έφταναν τους 3.000, ενώ εγκαταβίωναν σε περίπου 60 μοναστήρια, των οποίων βρέθηκαν τα ερείπια. Οι αρχάριοι μοναχοί ζούσαν στο κοινόβιο διδασκόμενοι την υπακοή και τους κανόνες της Αγγελικής Πολιτείας. Κατόπιν, όσοι είχαν διδαχτεί αρκετά την άσκηση και την ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά που απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στη δοξολογία του Θεού, τρεφόμενος μόνο με ψωμί και νερό τις 5 ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή, ερημίτες και κοινοβιάτες συγκεντρώνοντας το ναό της Λαύρας για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοινή τράπεζα ακολουθούσε πνευματική συζήτηση ή ομιλία του Γερασίμου. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία, ψωμί, λίγους χουρμάδες και μια στάμνα νερό και έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος ενώπιον του Θεού. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ενώ ήταν πολύ νέος ακόμα για να σηκώσει στους ώμους του την ερημητική ζωή, είχε σταλεί από τον Άγιο Ευθύμιο στον Όσιο Γεράσιμο να γίνει μαθητής του. Μας πληροφορεί ότι κάποτε ο γέροντάς του, αφού ειδοποιήθηκε τη νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν στον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε μόλις εκδημήσει και ότι όφυλα να πάνε στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ.

Μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνη, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από τον πόνο και δείχνοντας το πρισμένο πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Ο Όσιος από συμπάθεια πλησίασε το θηρίο και το λυπήθηκε. Του πρόσφερε τις υπηρεσίες του και το θεράπευσε, αφού ανασήκωσε το πόδι του θηρίου και έβγαλε το κοφτερό καλάμι. Αμέσως το λιοντάρι ημέρεψε σαν πρόβατο και από τότε ακολουθούσε τον γέροντα παντού σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς του σε όλα υπακοή. Αλλοιώθηκε μάλιστα και η φυσική του θηριωδία και δεν έτρωγε πλέον παρά μόνο ψωμί και χορταρικά. Ανέλαβε μάλιστα και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Λαύρας να βοσκήσει στις όχθες του Ιορδάνη. Μια μέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα, ο γάιδαρος απομακρύνθηκε και τον πήρα μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στη μονή θλιμμένο, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος, νομίζοντας πως είχε κατασπαράξει τον γάιδαρο, επέπληξε αυστηρά το λιοντάρι και του έβαλε κανόνα να κάνει στο εξής εκείνο τη δουλειά του υποζυγίου, μεταφέροντας νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Λίγο καιρό αργότερα, ο καμιλιέρης που είχε πάρει το γάιδαρο, ξαναπερνώντας από εκείνα τα μέρη, βρέθηκε αντίκριστο λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας τον γάιδαρο, το λιοντάρι όρμησε και παίρνοντάς το από το χαλινάρι μαζί με τρεις καμήλες, τον ξανάφερε στη λαύρα του Αγίου Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από τη χαρά του. Αποδείχθηκε η αθωότητά του και το λιοντάρι, που το ονόμασαν Ιορδάνη, έζησε από τότε στη λαύρα, αχώριστος του γέροντα και φίλος όλων των μοναχών. Όταν ύστερα από 5 χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε εν κυρίω, ο Ιορδάνης δεν ήταν στη λαύρα. Όταν γύρισε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για το θάνατο του γέροντα, ενώ το λιοντάρι αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς το κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος που είχαν ενταφιάσει τον γέροντα. Μόλις πλησίασαν το μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βία το κεφάλι του στη γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό. Ο Ιωάννης ο Μόσχος, που μας μεταφέρει το επεισόδιο, συμπεραίνει λέγοντας: «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι έλογη ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσους ζουν, αλλά και μετά τον θάνατό τους, και θέλησε να δείξει πως είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ πριν εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής».

Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Γεράσιμο πολλά χαρίσματα. Συνομιλούσε με τα άγρια θηρία, τον υπάκουαν και τους έδινε ονόματα. Ζούσε με ελάχιστη τροφή, άντεχε τις κακουχίες και τον καύσωνα. Ήταν ήρεμος και δεν θύμωνε, είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε πολλή άσκηση και εργαζόταν πολύ, αγρυπνούσε και προσευχόταν.

Ήταν τότε ηγούμενος. Όταν χτύπησε το σήμαντρο για την κηδεία του, πήγε και ο γέροντας στο ναό. Όταν είδε το λείψανο, λυπήθηκε, διότι δεν τον αποχαιρέτησε πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε λοιπόν κοντά στο φέρετρο και λέγει στον πεθαμένο: «Σήκω, αδελφέ, να αποχαιρετιστούμε». Τότε ο νεκρός μοναχός αναστήθηκε, σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γεράσιμο. Αυτός μετά του ξαναείπε: «Κοιμήσου τώρα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, οπότε θα σε αναστήσει ο Χριστός». Πραγματικά ο μοναχός ξαναμπήκε στο νεκροκρέβατο και συνέχισε τον αιώνιο ύπνο. Αν σκεφτούμε ότι νεκρούς ανέστησε μόνο ο Χριστός, μερικοί Απόστολοι και λίγοι Άγιοι, θα καταλάβουμε σε ποια ύψη αγιότητας είχε φτάσει ο Γεράσιμος. Μετά την κοίμησή του, ο Όσιος Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και έκανε θαύματα από τα παλιά εκείνα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι άκουσε πολύ γρήγορα τις παρακλήσεις και τις προσευχές τους και τους έκανε καλά. Γι' αυτό από πολλούς ονομάζεται ο Άγιος Εξπρές. Είναι πάντα ζωντανός. Κυκλοφορεί ανάμεσα στους προσκυνητές και στους άλλους πιστούς, συνομιλεί μαζί τους, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει, τους θεραπεύει και σκορπίζει παντού την αγάπη του. Ο τωρινός ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος διηγείται το πιο κάτω θαύμα. Πριν 20 χρόνια περίπου ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο διάκονος Ειρηναίος της Μονής Σινά. Είχε μαζί του ένα 12χρονο αγόρι από την Κρήτη που φοιτούσε στη σχολή της Ιών. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Ήμουν πολύ κουρασμένος και ζήμωνα, διότι δεν είχα πρόσφορο για τη λειτουργία της Κυριακής. Ξαφνικά το παιδί παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό. Είχε φοβερούς πονοκεφάλους και ανυπόφορους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Όχημα δεν είχα, εκτός από ένα μηχανάκι. Δεν μπορούσα να το πάρω στο γιατρό και ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Προσευχήθηκα στον Άγιο να κάνει το παιδί καλά. Κατά τις 11 η ώρα, ο διάκος και το παιδί αποκοιμήθηκαν. Εγώ ήμουν κατακουρασμένος. Είχα τα ψωμιά στο φούρνο, σκεφτόμουν την λειτουργία της επόμενης μέρας και παρακαλούσα θερμά τον Άγιο να κάνει καλά το άρρωστο παιδί. Σε μια στιγμή ο διάκος ακούει την πόρτα να χτυπά. Σηκώνεται, κοιτάζει, δεν ήταν κανένας. Ήρθε και με βρήκε και πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τους. Του είπα ότι ο Άγιος θα ήτανε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα και το παιδί εκεί που παραμιλούσε ξύπνησε και μου είπε: «Γέροντα, έγινα μουσκεμα. Ένας παππούλης έριξε απάνω μου ένα ντενεκέ νερό». Του έβγαλα το φανελάκι και το σκουπίσαμε με την πετσέτα. Σε 5 λεπτά κοιμήθηκε ήσυχο, χωρίς πυρετό, και το πρωί ήταν εντελώς καλά. Ο ηγούμενος Χρυσόστομος συνεχίζει. Μια φορά ήταν εδώ στους Αγίους Τόπους ένα γκρουπ από την Ελλάδα με ένα δεσπότη, Διονύσιο τον λέγανε, από μια περιοχή της Μακεδονίας. Είχε έρθει με φοιτητές της θεολογίας. Ειδοποιήσανε από την Ιεριχώ ότι έρχονται και αν μπορούσα να τους ετοιμάσω φάβα, διότι εγώ συνηθίζω να ψήνω φάβα για τον κόσμο. Όταν μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, είπα στο δεσπότη: «Δεσπότη μου, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν έχω φρούτο να φάτε μετά τη φάβα». Σε λίγο μπαίνει ένα στρατιώτης με ένα κασόνι πορτοκάλια και λέει: «Αμπούνα», που σημαίνει γέροντα, «πάρε αυτά τα πορτοκάλια». Εγώ απόρρισα, διότι έφυγε αμέσως και πήγα να δω από ποιο στρατόπεδο είναι. Βγαίνω έξω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Άφαντος ο στρατιώτης. Φωνάζω ένα εργάτη και το ρωτάω που πήγε ο στρατιώτης. Αυτός απορεί και μου λέει ότι δεν είδε κανένα στρατιώτη να μπαίνει στο μοναστήρι. «Πώς δεν μπήκε», του λέω.
Να τα πρωτοβουλία.

μπουκάλια. Αυτός έμεινε κόκαλο και λέει: «Δεν μπήκε κανείς. Εγώ εδώ ήμουνα στην πόρτα. Δεν ήρθε κανένας, ούτε φάνηκε κανένα τζιπ». Μπήκα μέσα και είπα στο δεσπότη ότι ο Άραβας δεν είδε κανένα να μπαίνει. Όλοι απόρρισαν και είπαν ότι τον είδαν με τα μάτια τους. Βγαίνουν όλοι έξω. Ένα λεπτό είχε περάσει. Δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτοκίνητο να ήταν, δεν θα προλάβαινε να απομακρυνθεί. Φρόντισε ο Άγιος και έστειλε φρούτα. Πριν 12 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος είχε πάει στην Ελλάδα. Στο μοναστήρι βρισκόταν μια Ρουμάνα καλογριά, η Μαρία. Ο Ασάμο Άραβας, μικρό παιδί τότε, και δίπλα στη σπηλιά η γερόντισσα Χριστοδούλη. Κάθε νύχτα ακούγανε την πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου να ανοίγει και να κλείνει. Πήγαινε η Μαρία να δει ποιος ήταν και δεν έβλεπε κανένα. Το ίδιο και ο Ασάμ που γύριζε στο μοναστήρι, κοίταζε και δεν έβλεπε κανένα. Όταν ο πατέρας Χρυσόστομος γύρισε στο μοναστήρι, τον ρωτήσανε: «Γέροντα, ποιος ανοιγοκλίνει την πόρτα της εκκλησίας κάθε βράδυ?» Και εκείνος τους απάντησε: «Ο Άγιος Γεράσιμος είναι, ποιος άλλος να είναι?» Ο Άγιος εκτελούσε χρέη φύλακα του μοναστηριού όταν απουσίαζε ο αγιοταφίτης φύλακάς του.

Ένα αντρόγινο διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ήρθαμε στο μοναστήρι του Αγίου και μείναμε για λίγες ημέρες. Ένα απόγευμα παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας εξομολογήσει, αν είχε χρόνο. Ο γέροντας απάντησε ότι δεν μπορούσε, διότι είχε πολλές δουλειές. Μετά από λίγο ανεβήκαμε τη σκάλα και μπήκαμε στο ναό του Αγίου Γερασίμου. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον ηγούμενο. Όταν μας είδε, μας είπε με πολύ αγάπη: «Ελάτε παιδιά μου να σας εξομολογήσω». Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στο προάβλιο. Σε λίγο περνούσε από κοντά μας ο ηγούμενος και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρόλες τις κοτούρες και την κούραση μας έκανε το χατήρι και μπήκε στον κόπο να μας εξομολογήσει. Τότε εκείνος έκπληκτος μας είπε: «Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ δεν σας εξομολόγησα. Εγώ κανένα δεν εξομολογήσα σήμερα, αφού σας είπα ότι δεν είχα καιρό και είμαι κουρασμένος». Εμείς μείναμε άφωνοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος που μας εξομολόγησε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του ηγουμένου για να μην τον καταλάβουμε. Δοξάζουμε το Θεό και τον ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε το μεγάλο Άγιό του, τον Άγιο Γεράσιμο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας εξομολογήσει.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε το διπορικό σε αυτό τον υπέροχο φυσικό κόσμο των φαινομένων, όπως αναδύεται μέσα από τις περιγραφές των λογοτεχνών, των περιηγητών, των ανθρώπων οι οποίοι ενεργοποίησαν γενικότερα την εμπειρία τους. Έλεγα προημερών με αφορμή κάποιο συνέδριο πόσο έντονη είναι η περιγραφή μέσα στην δημοτική μας παράδοση. Γιατί στη δημοτική μας παράδοση? Γιατί πρόκειται για την λαϊκή μνήμη, πρόκειται για τον κόσμο των εμπειριών, πρόκειται για τον χώρο της καθημερινότητας των ανθρώπων. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να αποταμιεύσουν γνώσεις βλέποντας, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, το γέρμα των δέντρων, το πέταγμα των πουλιών, τη ροή του νερού. Και εν προκειμένου, μια και διατρέχουμε την ομορφότερη εποχή του έτους, την Άνοιξη, όπου περάσαμε ήδη και μπήκαμε στο αιαρινό ηλιοστάσιο, νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα της φύσης ήταν αυτό που προκάλεσε περαιτέρω την περιέργεια του ανθρώπου. Είναι γεγονός ότι αν ψάξει κανείς ένα από αυτά τα φυσικά στοιχεία για τα οποία συζητήσαμε και θα συζητήσουμε, θα βρει όχι μόνο την λαϊκή μας παράδοση, αλλά και την λογοτεχνία. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι οι αναφορές στο φυσικό κόσμο, δηλαδή στις ονομασίες των δέντρων, των φυτών, όπως βρίσκουμε τις σημασίες αυτές μέσα σε κείμενα, δηλαδή πλάστηκαν μύθοι, παραμύθια, δοξασίες, παροιμίες, δύστιχα, καταπληκτικές αφηγήσεις. Πιστέψτε με, είναι ένα πολύ ωραίο και μαγευτικό ταξίδι, ιστορία ενός δέντρου. Ο Πλάτανος, για παράδειγμα, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, αυτό το ογκώδες και γυραιό δέντρο στεγάζει και συνδέεται με άπειρες ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές είναι μια αδελφική ζεύξη ανάμεσα σε προσωπικές στιγμές των ανθρώπων, αλλά και στην επαύξηση της καθημερινής τους εμπειρίας. Δεν είναι τόσο απλό να πούμε σήμερα, και μάλιστα σε μια εποχή που μαστίζεται εκτός των άλλων όχι μόνο από τους πολέμους αλλά και από την έλλειψη του νερού, αυτή την όμορφη εικόνα μπροστά σε μια κρουσταλένια βρύση, μπροστά σε μια βρύση που αγάπησαν και αυτό το χώρο σαν χώρο ο οποίος έφερε το νερό, που δεν ήταν μόνο για να υδρεύσει τους ανθρώπους ή για άλλες χρήσεις, αλλά στόλιζε πανέμορφα τους οικισμούς, στόλιζε πανέμορφα ακόμη και περιοχές. Έλεγα σε κάποια άλλη συνάντηση ότι αυτές οι πηγές, αυτές οι σωτήριες, τα αγιάσματα δηλαδή που η θρησκεία μας έχει κατατάξει στο ημερολόγιο της, είναι τόσο σπουδαία γιατί διαμορφώνουν ένα υπέροχο φυσικό τοπίο. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για αυτά που φαίνονται, για να μείνουμε και πειθαρχημένοι στην θεματική εικόνα της εκπομπής, αλλά για αυτά τα οποία αλλάζουν το τοπίο. Μια πηγή όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ένας πράσινος χώρος, η πηγή αυτή μαζεύει τα όμβρια ύδατα, τα διοχετεύει, ποτίζονται δέντρα, οι άνθρωποι χαίρονται τα άνθη και τον καρπό τους, τα εδάφη γίνονται γονιμότερα κτλ. Το είπα αυτό σαν μια μικρή εισαγωγή, γιατί ζώντας σε καιρούς δύσκολους, όπου αντιμετωπίζουμε με δέος αυτές τις τροπικές μεταβολές του κλίματος, θα πρέπει να σκεφτούμε, γυρίζοντας πίσω, ότι η μέριμνα του ανθρώπου, ειδικά για το νερό, ήταν τόσο μεγάλη και τόσο πρωταρχική, θα λέγαμε, ώστε μας παραπέμπει σε πολύτιμες εργασίες, επιμέλειες δηλαδή, που δείχνουν ότι μάλλον οχριούμε σήμερα με την προχειρότητα που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί η έννοια του ζώντος ύδατος, αυτό το που η Εκκλησία μας δίνει πάρα πολύ σημαντικές σημασίες, τολμώ να πω ταπεινώς ότι πριν από
20 έτη είχα δημοσιεύσει μια μεγάλη εργασία στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, αναφερόμενος στις σημασίες του ύδατος, τη μορφολογία δηλαδή του νερού, όπως αναφέρονται στον κανόνα που ψάλλουμε κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Είναι σημαντικό όμως να ξέρουμε, το λέω αυτό γιατί είναι χριστιανική Κρήτη, είναι παντζήνως γνωστό ένα ετήσιο και επιστημονικό περιοδικό παράλληλα. Οι Βυζαντινοί λοιπόν, μια και είπαμε ότι εστιάζουμε σε αυτή την περίοδο, θα μπορούσα να σας πω πώς αποτυπώθηκε αυτή η μέρημνα, η φροντίδα δηλαδή για τη φύση, περισσότερο από τον αγρότη του Βυζαντίου, από τον αγρότη του νεοελληνικού κράτους. Περισσότερο από τον καλλιεργητή της γης που έδινε τόσα και τόσα προϊόντα και βέβαια άπειρες πληροφορίες, γιατί πάντα πρέπει να παραπέμπουμε σε πηγές οι οποίες επικουρούν απλώς την εκπομπή, γιατί σας είπα ότι όλα αυτά θεωρώ, αν θέλετε, είναι και μια μικρή προσευχή και μια υπόσχεση εδώ στους ηθήνοντες, είναι αποτέλεσμα μιας δικής μου μικρής εργασίας. Οι Βυζαντινοί λοιπόν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νερό και μάλιστα ξέρουμε, όπως ξέρουμε, ότι υπήρχε ολόκληρη κωδικοποίηση. Βέβαια σήμερα η κωδικοποίηση γενικά για τη φύση, για το νερό και για αυτά ανήκει στην κατηγορία του, αν είμαι ακριβής, του λεγόμενου αστικού δικαίου. Διαβάζουμε στην μεγαλύτερη κωδικοποίηση νόμων, τον Πανδέκτη του Βυζαντίου, ότι εκεί διευκρινίζεται ότι μεγάλη προστασία έδειχναν οι Βυζαντινοί στο λεγόμενο ρέον είδωρ. Ποιο ήταν αυτό? Ότι είχαν παντού δεξαμενές ή αντίστοιχα σαν τα δικά μας φράγματα και που μάζευαν το βρόχινο νερό, το οποίο το πρόσεχαν ιδιαίτερα και μάλιστα υπήρχε και κάτι άλλο. Αν λέει το νερό αυτό περνούσε μέσα από το γειτονικό χωράφι, τότε υπήρχε διάταξη που δεν έπρεπε κάποιος να εμποδίσει τη ροή του νερού, αν δηλαδή ήταν σε μια ορεινή περιοχή, δεν θα μπορούσε να το εμποδίσει αυτό. Μια άλλη διάταξη που λέει, και μάλιστα μιλάμε για τον Πανδέκτη, περίπου ένα κείμενο του 391 μετά Χριστόν, επί αυτοκρατόρων Θεοδοσίου του Πρώτου, Αρκαδίου και Ονορίου, το οποίο βέβαια ενσωματώθηκε, όπως λέμε σήμερα στην νομική γλώσσα, στις νεαρές, δηλαδή στην πρώτη κωδικοποίηση στην ελληνική γλώσσα από τον Ιουστινιανό. Λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που ότι κανένας δεν είχε το δικαίωμα να ρυπαίνει το ρέον είδωρ. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα να περάσουμε μέσα από το ποταμό και εμείς και τα και άλλα, αν θέλετε, πράγματα. Και αυτό ήταν γιατί, να μην ξεχνάμε αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, γιατί και πάλι προσκρούει στην δική μας μνήμη, ότι καλύτερο ήταν όχι για πόσιμο αλλά για μαγείρεμα το βρόχινο νερό. Και το βρόχινο νερό ήταν αυτό που μαζευόταν στην κεράμια στέγη και που το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. Όμως εδώ λέει το εξής, ότι σε περίπτωση πολέμου, και μάλιστα ένα από τα σπουδαία βιβλία με τον τίτλο «Στρατηγικών» του Μαυρικίου, όπως λέγεται, ανάμεσα στις αυστηρές οδηγίες προς τους στρατιώτες, οι οποίοι ευρίσκονται για πάρα πολύ χρόνο στις επιχειρήσεις, ήταν κατάλληλο το βρόχινο νερό. Εμένα αυτή η εικόνα, και πιστέψτε με, το έχω πει πολλές φορές και νομίζω δεν πρέπει να γίνομαι κουραστικός, θυμάμαι και έζησα στιγμές όπου οι άνθρωποι έσκυβαν να πιούν νερό μέσα από κοιλότητες της πέτρας, τα οποία υπάρχει λέξη στην διάλεκτό μας τζιγκούνια, όπου δηλαδή κατέβαινε το νερό, σταματούσε σε ένα σημείο και σε αυτές τις κοιλότητες έπιναν οι παλιοί άνθρωποι άφοβα αυτό το
όμβριο νερό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι φυσικά ο σεβασμός του φυσικού, του περιβάλλοντος, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το νερό το χώριζαν οι Βυζαντινοί σε θερινό και χειμέριο. Θερινό ήταν αυτό που χρησιμοποιούσαν το καλοκαίρι. Το χειμώνα είχε αποταμιευτική δυνατότητα, όπου δηλαδή το νερό έπρεπε να μένει περισσότερο, καθότι οι βροχές προφανώς ήταν περισσότερες, και αυτό μας το δείχνει ακόμη οι περιγραφές των περιηγητών για τις περιοχές της Ελλάδος που χαρακτηρίζονταν δασώδεις, γιατί σήμερα είναι όλο ένα και λιγότερες, που σημαίνει συσσόρευση του νερού, και που το νερό αυτό έμενε σε δεξαμενές, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Μήπως σήμερα κανείς μπορεί να πει με μεγάλη ευκολία τι ήταν οι στέρνες? Υπάρχει χωριό Στέρνες. Η λέξη στέρνα μεσαιωνική ήταν ο χώρος φύλαξης του νερού, ώστε να ποτίζεται ο αγρός. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι για τους παλιότερους και ειδικά για τους γνώστες καλλιέργειας του αγροτικού εδάφους ήταν σύνηθες φαινόμενο να μην έχουν τεχνικούς αγωγούς όπως έχουμε σήμερα, αλλά να είναι με φυσική ροή το νερό, το οποίο μάζευαν, αποθήκευαν στις στέρνες και πότιζαν, λέει, έτσι λένε οι πηγές των Βυζαντινών στο έργο «Βασιλικά», και πότιζαν το κομμάτι εκείνο του αγρού που ήθελαν να καλλιεργήσουν εκείνη την εποχή. Την επόμενη χρονιά πότιζαν ένα άλλο κομμάτι. Αυτό ονομάζεται και σήμερα αγρανάπαυση. Δηλαδή κάθε φορά πότιζαν τον αγρό ο οποίος επρόκειτο να καλλιεργηθεί. Ένα τελευταίο που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και προσωπικά εμένα με συγκλώνησε, είναι η μέριμνα, όπως περιγράφεται στο έργο «Γεωπονικά», κάτι το οποίο μας αναφέρει ο συγγραφέας και σχολαστικός του 6ου αιώνα. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να σας το παρουσιάσω, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο πράγματα που διερμηνεύουμε και προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε, αλλά να παραπέμψουμε σε κάποιες ονομαστές πηγές του θέματος. Μια από αυτές είναι αυτό το υπέροχο βιβλίο των Γεωπονικών, το οποίο στηρίζεται σε κείμενα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν και μια συλλογή βέβαια που μας παρουσίασε μετά από 2 αιώνες ο Κασιανός Βάσος. Εδώ, και μάλιστα μπορεί κανείς να αναφερθεί ιδιαίτερα σε αυτό, γιατί αναφέρεται στην ιδιαίτερη μέριμνα των ανθρώπων για την προστασία των δασών. Και γιατί στην προστασία των δασών? Μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι έσπευδαν ακόμη να φυλάξουν και τα χωράφια τους, διότι υπήρχε τρόπος να λαιλατηθούν. Φυσικά υπήρχε μια υπηρεσία, όπως ήταν μέχρι και πριν από κάποια χρόνια και σε εμάς εδώ, η αγροτική ασφάλεια, η αγροφυλακή δηλαδή, η οποία μεριμνούσε για την καλύτερη ασφάλεια του δασικού χώρου. Επίσης κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν σήμερα μιλάμε για αναδάσωση, δηλαδή περιοχές που έχουν απογυμνωθεί από πυρκαγιές, τώρα δεν έχουμε μόνο πυρκαγιές, όπως είδατε έχουμε με αυτές τις καιρικές μεταβολές, έχουν σημειωθεί πανελληνίως ρηγματώσεις, έχουμε κατολισθήσεις, έχουμε επικίνδυνες μεταβολές του εδάφους. Και όπως εξήγησα και στην πρώτη εκπομπή, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, είναι
να δούμε ότι η μεταβολή των φυσικών φαινομένων δεν περιορίζεται βέβαια στην εναλλαγή των ανέμων και στην ευνίδια μεταβολή της θερμοκρασίας, αλλά ακόμη και στον μεταμορφωμένο θαλάσσιο ορίζοντα, αλλά έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά, την επίγεια. Σε ένα σημείο στα γεωπονικά, ένα υπέροχο βιβλίο που ίσως το παρουσιάσουμε για να δείτε αυτές τις καταπληκτικές ειδήσεις που μαρτυρούνται από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και που μας τις παρουσιάζει όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά για τις καλλιεργητικές συνήθειες των ανθρώπων, αυτή την εγκύτητα, γιατί όχι, στοργή με τη φύση. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι της φύσης. Λέει λοιπόν στα γεωπονικά ότι οι άνθρωποι με συγκεκριμένες οδηγίες δεντροφύτευαν τους λόφους ή και τα βουνά και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό ένα κτήμα να έχει γύρω γύρω δέντρα. Αυτή τη συνήθεια που εμείς τη ζήσαμε ότι στα νεότερα χρόνια, γιατί κοιτάξτε όλα αυτά σήμερα δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχουν απαλωτριωθεί. Με ποια έννοια το λέω? Με το πέρασμα ενός δρόμου, με την κατάργηση των μονοπατιών, κόψαμε ένα μεγάλο κυπαρίσι, θερίσαμε μια συστάδα από θάμνους, κόψαμε τρεις περήφανες λεύκες οι οποίες προσανατόλιζαν τον άνεμο, δημιουργούσαν σκιά το καλοκαίρι, τις οποίες τις βρίσκαμε στην άκρη του δρόμου, και επίσης το άλλο, απογυμνώσαμε και τα βουνά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ άσχημο φαινόμενο, καθότι βλέπουμε τα βουνά να έχουν αποψηλωθεί είτε από την υπερβόσκηση είτε από τις άλλες αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Οι Βυζαντινοί πίστευαν ότι το δάσος βρισκόταν στο βουνό και ότι το βουνό παρέμενε βουνό όταν είχε μια συστάδα από άγρια δέντρα, και το θέμα εδώ είναι ότι φύτευαν όλα τα άγρια δέντρα. Και μάλιστα εδώ φαίνεται τη βαθιά γνώση του ανθρώπου. Για μένα προσωπικά εδώ ερμηνεύεται κάτι που δεν αναφέρεται πουθενά. Η γνώση που είχαν οι άνθρωποι σε μικρογραφία του καλλιεργητικού εδάφους. Δηλαδή λέμε σήμερα ότι μπορεί να φυτέψεις παντού αυτό το δέντρο. Τα δάση εκείνης της εποχής είχαν ιτιές, είχαν λεύκες, είχαν έλατα, είχαν φτελιές, είχαν κυπαρίσια, και φυσικά υπήρχε και ο ανάλογος σεβασμός. Ήξεραν όμως οι άνθρωποι, και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το κρατήσουμε, ότι αυτά που σήμερα εμείς θεωρούμε ότι είναι πρέπει να γονιμοποιούνται κοντά στον τρόπο που κατοικούμε, για τους Βυζαντινούς αποτελούσαν μικρά δάση. Κρατάω τη λέξη που βρίσκω συχνά στο λεξικό, κεφάλια. Τα κεφάλια ήταν βέβαια πρίνι, αλλά ήταν και μικρές οάσεις δασόδης που είχαν πεύκες, που είχαν ελιές, που είχαν επίσης και ροδιές. Προσέξτε, είχαν ροδιές, το δέντρο δηλαδή το οποίο παράγει τα ρόδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η σοφία εκείνων των ανθρώπων ήτανε ότι το πεύκο φύτρωνε σε αμουδερά μέρη. Οι ροδιές και οι ελιές φυτρώνανε σε ξερότερα μέρη. Θυμήθηκα τώρα το εξής. Πριν από πολλά χρόνια η Κρήτη αλλά και άλλα σημεία της Ελλάδος είχαν μεγάλη παραγωγή λαδιού από τη λεγόμενη χονδρολιά. Η χονδρολιά αποτυπώνονταν στα συμβόλαια ως ξηρικά, ως ξηρικό μέρος δηλαδή. Να λοιπόν που όλα εμπίπτουν στη μνήμη μας.
Ξηρικό ήταν ότι ήταν άνυδρες, δεν ποτίζονταν. Ήρθε όμως μια άλλη φιλοσοφία καλλιεργητική που λέει ότι φυτέψαμε μια άλλη ποικιλία ελιάς η οποία ήθελε αναγκαστικά πότισμα. Μια άλλη επίσης σοφία και που σήμερα είναι σημαντικό ακόμη για τους γεωλόγους, παλαιοντολόγους, τους φυσιογνώστες, ότι όπου συναντούμε βελανιδιές ή και καστανιές είναι δέντρα τα οποία θέλουν πολύ νερό. Θέλουν πολύ νερό. Θέλουν πολύ νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε όμως σε προηγούμενη εκπομπή και μάλιστα αυτό ήταν ένα στοιχείο που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, διότι αν δεν μας άρεσε κάτι δεν θα μπορούσαμε ούτε χρόνο να αφιερώσουμε ούτε να πείσουμε τον εαυτό μας. Προσωπικά μπορώ να πω ότι μου είναι ευκοπότερο να μιλήσω για αυτά, γιατί έχω βιώματα από το αγροτικό περιβάλλον. Όταν όμως κανείς βλέπει αυτές τις επιβιώσεις, δηλαδή μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τα μετόχια, μιλήσαμε για το χτίσιμο των μικρών αυτών οικισμών, αλλά και άλλων χώρων δευτερευόντων, δίπλα στην καλλιεργούμενη έκταση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε, και το έλεγα, σκεφτόμουν δηλαδή και το έλεγα και σε άνθρωπο που συναντηθήκαμε σε ένα μεγάλο χωράφι, ενθυμούμενος κάποια παράδοση ότι καμάρωναν οι άνθρωποι πάντα περιοχές όπου είχαν κυπαρίσια. Αυτό φυεί κυπαρίσια, αρσενικά ή θηλυκά. Καμάρωναν γιατί τα κυπαρίσια ήταν στην άκρη ενός κτήματος, επάνω σε ένα σύνορο, στη σειρά ενός δρόμου. Αυτά δεν είναι τυχαία. Φυσικά μας παραπέμπουν σε αυτή το θαυμασμό του ανθρώπου που ήθελε ένα μεγάλο δέντρο, έτσι εξηγείται ανθρωπολογικά, να έχει αυτή την σκιά, να είναι σαν ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος πατέρας, να είναι δηλαδή κατά αυτήν την έννοια ο πατριάρχης σε εισαγωγικά της περιουσίας. Είχανε λοιπόν, είτε φύτευαν είτε ήταν αυτοφιές, ένα μεγάλο κυπαρίσι που σκίαζε και τις ελιές αλλά και άλλα δέντρα. Το κυπαρίσι, όσο και αν, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο, διότι όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, εκφράζει το ηρωικό, το υψηλό, εκφράζει το όμορφο, την κορμοστασιά. Το κυπαρίσι δεν έχει να κάνει μόνο με τον άντρα αλλά και με την γυναίκα. Είναι υψηλό γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Το κυπαρίσι με τα δέντρα, με τα κλαδιά του, μοιάζει σαν να έχει αυτό το αγέροχο στοιχείο και αυτό το δυναμικό στοιχείο που φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο σε μια καλλιεργημένη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους παλιούς ακόμη η λέξη κυπαρίσι αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως κυπάρισος, και μάλιστα αν διαβάσουμε προφητείες θα δούμε μια συχνή αναφορά στη λέξη κυπάρισος. Συμβολίζει κάτι πολύ δυνατό. Είναι ο γερός κορμός, είναι το υπέροχο ύψος και είναι κάτι το οποίο φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για τους αρχαίους να είχε παγανιστική σημασία, αλλά το κυπαρίσι συμβολίζει αυτούς καθεαυτούς τους ανθρώπους. Το κυπαρίσι συμβολίζει κάτι το αγέροχο. Είναι μία προσευχή του ανθρώπου η οποία από τη γη φτάνει στον ουρανό. Έχουμε πολλές αφηγήσεις που αντιστοιχούν τα κυπαρίσια στους ανθρώπους. Μια από αυτές τις αφηγήσεις που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ συμβολικό χαρακτήρα, ότι εκεί που φύτευαν τα κυπαρίσια ήθελαν να φαίνεται
να είναι δηλαδή περίοπτος ο τόπος αυτός. Μια από τις αφηγήσεις που συνδέεται μάλιστα με την παράδοση της κτήσης ναών στην Κρήτη, σχετική η παράδοση αυτή με τον Άγιο Φανούριο, θέλει να έρχονται στην Κρήτη καταπονημένοι στη θάλασσα τρεις μοναχοί, οι οποίοι γλίτωσαν από τους Σαρακινούς αφού προσευχήθηκαν στη χάρη του Αγίου και θέλησαν να φυτέψουν, βγήκανε σε ένα παραλιακό μέρος της Κρήτης και θέλησαν να φυτέψουν τα κυπαρίσια αυτά, τα οποία είναι δηλωτικά με την έννοια αυτή που σας είπα, υψηλά, με γερό κορμό, με πλαθιά κλαδιά, όλα αυτά σαν μια προσευχή πραγματικά, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μοιάζει σαν ένα θείο δώρο του ίδιου του ανθρώπου προς τον ίδιο το Θεό. Είναι όχι ακριβώς ένα παραμύθι, αλλά δείχνει αυτή την νοερή ανάβαση του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι ευρίσκεται και σε χώρους νεκροταφιακούς, όπου και εκεί φαίνεται να συντροφεύει την πολιτεία των νεκρών. Να λοιπόν που η επιμέλεια του ανθρώπου με τα δέντρα είχε πάντα μια ιερότητα, και αυτή η ιερότητα κράτησε ανά τους αιώνες, ακόμη και όταν κινδύνευσε ο πολιτισμός.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι Άγιοι Δεκαπεντισταύες.

Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό κι εμείς να νηστεύουμε, παιδιά μου. Δεν με έβλαψε η νηστεία μέχρι σήμερα που είμαι 70 χρονών. Η μητέρα μου με έμαθε νηστεία παιδιόθεν. Δεν κάνω τον υποκριτή ότι η παιδιά μου νηστεύω, αλλά αυτά με δίδαξαν οι γονείς μου και μέχρι σήμερα αυτά τηρώ, τέκνα μου. Δεν με έβλαψε ποτέ η νηστεία κι ας έχω τόσες ασθένειες πάνω μου. Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως, το σαρκωμένο φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, το φως του Χριστού μας. Να ευχηθούμε και σήμερα να καταλαμπρύνει με την έγκλη του την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς κατά των ιερών ψαλμοδός το λίχνον της ύπαρξής μας. Να διώχνει μακριά το σκοτάδι. Το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης και να φωτίζει με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και τις εντολές του. Ας ευχηθούμε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής μας να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού.

Γεμάτη από δρόσους πνευματικές να είναι η ψυχή μας τούτες τις μέρες του καλοκαιριού, τις τόσο ποθητές για όλους μας. Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας με τον δικό σας ξεχωριστό προσευχητικό τρόπο, ενισχύοντάς μας να συνεχίζουμε αυτή τη μικρή προσπάθεια. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, εκτός από τις ευχές, έρχονται και τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής μας. Ευχηθείτε όλα αυτά που μας προτείνετε κάποια στιγμή να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και το ομότιτλο Ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Ευχές όλους αυτούς που διακονούν και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο το σήμα και η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο Ιστολόγιο θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών για άμεση ακρόαση ή για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο, πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και αρκετά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ακούσατε τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες. Μικρά παιδιά, άγια παιδιά, θα μας οδηγήσουν στη σημερινή εκπομπή. Σε αυτά ανήκει άλλωστε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλοκαίρι με αναμνήσεις παιδικές. Πάντα το συνοδεύουν το καλοκαίρι οι αναμνήσεις. Τα αθώα χρόνια, τα αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Ανεμελιά, μυρωδιές, ήχοι, γεύσεις που ακόμα και σήμερα, αν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και τόσο νοσταλγικό χθες. Κάθε εποχή, κάθε γενιά είχε τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο αγνά, ανώθευτα και κυρίως απλά. Λες και ήταν χθες, που λέει και ένα παλιό, ρετρό τραγούδι. Και γίναν τα χθεσινά παιδιά τωρινή γονή. Και κάποιες μυρωδιές κρατήθηκαν αναλύωτες και της θάλασσας η ήχη απαράλλαχτη. Και η γεύση, κάπως δισεύρεται η γεύση του χθες. Θα ρωτήσει κανείς γιατί στέκεστε περισσότερο σε αυτήν την αίσθηση, στην αίσθηση της γεύσης. Γιατί θα λέγει κανείς ότι είναι σύμφυτη αυτή η αίσθηση με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τα φρούτα του, τα λαχταριστά, τα ζαρζαβατικά του, τα παγωτά του. Παγωτό μέσα στον 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, δεν τρώει ο μικρός. Μην του προσφέρετε. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτάκι? Θα χαλάσει ο κόσμος? Έλα αδελφέ μου, μου είπε η πολύτεκνη. Έξι παιδιά έχει η πολύτεκνη μάνα. Να σου δείξω κάτι. Και με πήγε στην κουζίνα της και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Και εκεί δεν είδα ούτε αυτοκόλλητα μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα. Έτσι δεν συνηθίζεται. Είδα μόνο τρεις εικόνες. Τις είχε στερεώσει με κάποιο τρόπο. Μια του Χριστού μας εσταυρωμένου, μια της Παναγιάς της Ιεροσολυμίτισσας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη τη μέρα μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πια, μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά τον είχα. Άγιος Ιωάννης Μονεμβασιώτης. Αυτός αδελφέ μου μαρτύρησε 15 χρονών, μου είπε η μάνα, όσο είναι ο μεγάλος ο γιος μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερή νηστεία της Παναγιάς μας, στο 15 Αύγουστο. 15 χρονών ήταν. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει, να φάει κρέας για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε ως το τέλος. Ο νους μας πάει και πάλι στο ευλογημένο Συναξάρι λοιπόν. Και στην πρώτη του μηνός Αυγούστου, αρχή της νηστείας, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων και της γλυκιάς μητέρας του Σολομονής. Θέλαν και αυτούς να τους υποχρεώσουν να φάγουν χείριον κρέας. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου και η Αγία Ελέσσα, 14 χρονών, που στα Κύθυρα γιορτάζουν και μάλιστα είναι και συμπροστάτηδα. 1η Αυγούστου η Αγία Ελέσσα γιορτάζει.
Θα μάθουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομά της. Εξαϊλωμένη από την άσκηση Αγία Ελέσσα και σήμερα συμπαρίσταται σε όποιον ανεβαίνει στο μοναστήρι της να νηστέψει για 15 μέρες. Σημά λοιπόν σε όλους τους 15 στάδες βρίσκεται και αυτή. Και πρέπει, ναι, πρέπει να είναι και παιδιά ανάμεσα σε αυτούς τους νηστευτές, τους 15 στάδες. Να μάθουν την αξία της νηστείας. Να τα διδάξουμε με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός δώσει, όπως η αδελφή μας η Πολύτεκνη που έβαλε μόνο μια εικόνα. Την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της. Όχι για να ελέγχει ή για να απαγορεύσει, μα για να παραδειγματίζει και να φωνάζει σε όλους μας αυτό που ο Μέγας Βασίλειος κάποτε μοναδικά διετύπωσε. Πως η νηστεία είναι εντολή του Θεού και νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Να γίνουν το φετινό 15 Αύγουστο και τα δικά μας παιδιά. Της Παναγιάς μας οι 15 στάδες.

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε για τους ήρωες, για τα παιδιά Αγίους της σημερινής, αν θέλει ο Θεός, και της επομένης εκπομπής μας, να διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο της κυρίας Ελένης Χάρου για το δεκαπεντισμό στα Κύθυρα, εκεί που είπαμε πως την 1η του Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Ελέσσα. Θυμάται λοιπόν, να οι μνήμες οι καλοκαιρινές, οι ανώθευτες και οι ανεξίτηλες μπροστά μας. Μια ξέχαστη εμπειρία και ποικιλία στα παιδικά μας χρόνια ήταν ο δεκαπεντισμός. Τότε που η ζωή ήταν πιο απλή και τα παιδιά δεν ήταν απαιτητικά και οι ανθρώπινες σχέσεις είχαν περισσότερη ζεστασιά. Πολλοί γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους και ξεκινούσαν με τα μέσα της εποχής να πάνε στα μοναστήρια των Κυθύρων και να περάσουν τις 15 ημέρες έως τον 15 Αυγούστου. Στα παλιά χρόνια δεκαπεντισμός γινόταν σε πολλά μοναστηράκια των Κυθύρων, σε νεότερα περιορίστηκε μόνο στα Μυρτίδια, στην Αγία Ελέσσα και στην Αγία Μόνη. Οι κουμπάνιες ήταν απλά πράγματα. Λίγα ρούχα, σεντόνια, τα απαραίτητα τρόφιμα και οι γυναίκες έπαιρναν μαζί τους και το εργόχειρό τους. Ρόκα, πλέξιμο, κέντημα. Κάθε παρέα έπιανε ένα κελί χαμηλό, δροσερό, με 4-5 κρεβάτια, με το τζάκι του, τον νεροχύτη του, σε νεότερα χρόνια με τρεχούμενο νερό, με ψυγείο και ηλεκτρική εστία για το μαγείρεμα. Μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν υπήρχε ηλεκτρισμό στα μοναστήρια μας και το μαγείρεμα γινόταν με ξύλα. Πολλοί ήταν ταμένοι και έκαναν 15 μέρες ξυροφαγία. Το πρόγραμμα που το ακολουθούσαν όλοι οι δεκαπεντιστάδες ήταν ως εξής. Κάθε πρωί λειτουργία, τα απογεύματα η παράκληση και το βράδυ μετά το δείπνο το μικρό απόδειπνο. Στα ενδιάμεσα οι γυναίκες ασχολούνταν με τα γυναικεία έργα, οι άνδρες πηγαίνουν-έρχονταν για τις δουλειές τους και για τον ανεβοδιασμό και τα παιδιά έπαιζαν αμέριμνα στα μεγάλα προάβλια των προσκυνημάτων μας. Τα βράδια ήταν σωστό πανηγύρι. Στα πεζουλάκια ραδιάζονταν οι δεκαπεντιστάδες. Γύρω-γύρω να διηγούνται παλιές ιστορίες με τον ιερέα πρώτο και καλύτερο ανάμεσά τους και τα παιδιά να παίζουν ομαδικά παιχνίδια. Εκεί κοντά. Αξέχαστοι τύποι, πανέξυπνοι, αστείοι, παραδοσιακοί, επικοινωνιακοί, χαριτωμένοι, μας έκαναν το 15 Αύγουστο την ωραιότερη εξοχή. Θυμάμαι τον γέρο Μανολίκο στην Αγία Ελέσσα 100 χρονών να παγγέλει και να τραγουδά τον Ερωτόκριτο. Θυμάμαι την Αγιά την Αργυνιά, μια λεβεντογυναίκα 90 χρονών, νοικοκυρά, πανέξυπνη και ευχάριστη. Τον Παπασπύρο το Μάγειρο, έναν παραδοσιακό νησιώτη ιερέα με χιούμορ. Θυμάμαι τον καλό μου τον Σπυρίδο στα Μυρτίδια, που μάγευε τα παιδιά με τις ιστορίες του. Θυμάμαι τον Παπαάνθιμο και τον Παπαευθύμιο και τον υπέροχο ψάλτη των Μυρτιδίων, τον Κασιμάτη Καρτσούρη, που η φωνή τους είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μου με τζιτζίκια, με τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και με όλες τις μυρωδιές, τους ήχους και τις εικόνες του Αυγούστου σε ένα σκηνικό ονειρικό. Σήμερα το έθιμο συνεχίζεται, αλλά με λιγότερη συμμετοχή. Άλλοτε μαζεύονταν 200 άτομα και πάρα πολλά παιδιά και ήταν πρόβλημα να εξασφαλίσεις κατάλημα. Σήμερα συμμετέχουν 20-30 άτομα το πολύ χωρίς παιδικές φωνές και με πολύ περισσότερες ανέσεις. Στο βουνό που μοιάζει με καράβι, πάνω από το χωριό Λιβάδι, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Ελέσσας λοιπόν. Σε αυτό το βουνό μαρτύρησε η Αγία. Θυγατέρα του Ελλάδιου, ενός πλούσιου άρχοντα από την Πελοπόννησο, ασπάστηκε το χριστιανισμό και διωκόμενη από τον πατέρα της για αυτή της την επιλογή, ήρθε στο νησί να μονάσει. Εκείνος έψαξε να τη βρει, ήρθε στα Κύθυρα και τη θανάτωσε πάνω σε αυτό το βουνό, το 375 μετά Χριστόν. Το 1871 χτίστηκε στη θέση του μαρτυρίου και σε ερείπια παλαιότερου ναού, νέος ναός βασιλικής μονόκλητης αρχιτεκτονικής και στα πέριξτα κελιά το Ηγουμενείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Σήμερα διαθέτει περίπου 20 κελιά στα οποία διαμένουν οι πιστοί κατά τον δεκαπεντισμό.

πατρίδα της Αγίας λοιπόν ήταν η Πελοπόννησος, πατέρας της ο σκληρός ειδωλολάτρης Ελλάδιος. Μητέρα της η σεμνή και ταπεινή Ευγενία, μια γυναίκα πλημμυρισμένη από πίστη και θεοσέβεια. Ήταν όμως θύρα και θερμο παρακαλούσε το Θεό να την ελεήσει και να της χαρίσει παιδί. Μια μέρα σε ώρα προσευχής άκουσε ουράνια φωνή που της έλεγε «Ηλέησέσαι ο Θεός, ηλέησέσαι ο Θεός, ισότι εζήτησας και έδωκέσαι καρπον κοιλίας». Και ο καρπός ήρθε, μια χαριτωμένη κόρη που από εκείνη την ουράνια φωνή την ώρα της προσευχής την ονόμασαν Ελέησαν Ελέσα. Η μικρή Ελέσα μεγάλωνε και μέσα της φούντωνε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Το μεγάλο αυτό μάθημα το έμαθε από τη μητέρα της. Από αυτήν έμαθε προσευχές, έμαθε ακόμη τις αρετές της νηστείας, της ελεημοσύνης και της υπομονής. Κανόν βίου και υπόδειγμα ζωής ήταν για την Ελέσα η μητέρα της. Οι τελευταίες της υποθήκες ήσαν «Φύλαξε κόρη μου την πίστη σου Αγία, καθαρά και αμόμητο έως τέλους τη ζωή σου, καθώς την παρέλαβες από εμένα». Με δάκρυα την αποχωρίστηκε αφού πήρε την ευχή της και την ευλογία της. Η Ελέσα

φωνάσουν. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες η Αγία επευλήθη στην περιοχή ως η προσευχομένη και θαυματουργούσα. Με τη δύναμη αυτή της θερμής προσευχής της ανέστησε ένα ναύτη που θανατώθηκε από φαρμακεροφίδι. Και ενώ η Αγία είχε αρχίσει τους ασκητικούς της αγώνες και απολάμβανε την ειρήνη και τη χαρά της αφιερώσεώς της, ο πατέρας της την αναζητούσε οργισμένος. Δεν άργησε να την ανακαλύψει, εξαϊλωμένη μάλιστα από την άσκηση. Με γλυκόλογα προσπάθησε να την αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Η Αγία με στεναρή φωνή του απάντησε: «Προτιμώ, πατέρα, να κατοικώ με θηρία παρά με ασεβείς ειδωλολάτρες. Προσκυνώ και πιστεύω τον αληθινό τριαδικό Θεό». Στο άκουσμα αυτών των λόγων η καρδιά του πατέρα μετετράπησε ηφαίστειο και με δαιμονικό μίσος άρπαξε την κόρη του από τα μαλλιά και την έσερνε αλίπητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια και την εκτυπούσε βία με ξύλο. Κι η Αγία ψέλιζε ειρηνικά: «Ελέησον με ο Θεός». Η μανία όμως του ειδωλολάτρη δεν σταμάτησε εδώ. Της έδεσε τα χέρια πίσω. Την κρέμασε από τους πλοκάμους της κεφαλής της σε δέντρο και εκεί συνέχιζε να την κτυπά. Από την ταλαιπωρία η Αγία ξεψύχησε. Αλλά ο Κύριος την ανέστησε. Και αυτή ευχαριστούσε το Θεό που της χάρισε τόση υπομονή ώστε να αντέχει τόσα βάσανα για την αγάπη του. Στο τέλος είπε: «Λύτρωσέ με, Κύριε, από τα σχήρας του άπιστου πατρός μου και αξίωσέ με της ουρανίου βασιλείας». «Κι αν κάποιος χριστιανός επικαλεστεί για κάτι στο όνομά μου, σε παρακαλώ να του το εκπληρώσεις». Τα λόγια αυτά ερέθησαν ακόμη περισσότερο τον άσπλαχνο πατέρα της. Άρπαξε πέτρες και τις έριχνε με δύναμη στη μονάκριβη κόρη του που κάποτε καμάρωνε να τη βλέπει να μεγαλώνει. Η Αγία έτρεξε να σωθεί και ξαφνικά σχίζεται μια πέτρα του βουνού για να την προστατέψει. Η πέτρα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ο πατέρας της την κατεδίωξε μέχρι εκεί. Την βρήκε γονατισμένη να προσεύχεται και την χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στο πρόσωπο και έπειτα την αποκεφάλισε. Με δάκρυα στα μάτια την εκείδευσε μια από τις ημονάστριές της. Επί 40 μέρες επάνω από τον τάφο της ακούγονταν αγγελικές υμνοδίες. Ενώ ένα ηλαρό φως τη νύχτα φανέρωνε τον τόπο που μια αγιασμένη νέα του 4ου αιώνος πότισε με το αίμα της στο χώμα της κυθυραϊκής γης. Η Αγία Ελέσσα οφείλει κατάνθρωπον την δόξα της στην ευσεβή μητέρα της. Το ιδανικό της αγιότητος διδάσκεται και καλλιτεχνείται από τη μικρή ηλικία και μόνο από πιστούς γονείς. Ήθε ο Κύριος διαπρεσβειών της Αγίας Ελέσσας να αξιώνει τους σημερινούς γονείς να αναδείξουν τα παιδιά τους ανθρώπους που δεν θα συμβιβάζονται με το πνεύμα της ειδωλολατρείας και θα επιλέγουν ελεύθερα να ζουν την ζωή του Ευαγγελίου όπως μας την εδίδαξε ο Χριστός. Από την περιοδική έκδοση του Σωτήρους.

και ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Νηστεία, από το βιβλίο Συνομιλίες με παιδιά, μεταδίδοντας την πίστη της αδελφής Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο ευλογημένο Έσεξ του Αγίου Γέροντος Σοφρονίου στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης λοιπόν για τη Θεία Λειτουργία συνομιλεί η αδελφή Μαγδαληνή με παιδιά και γονείς. Τι αξία έχει λίγο γουργουριτό της κοιλιάς μπροστά σε αυτό που λαμβάνουμε. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στο στομάχι μας. Οι άγγελοι νιώθουν δέος και εμείς λυπόμαστε τα κονφλέικς που χάσαμε. Σκεφτείτε, προσφέρουμε τη ζωή μας και ο Θεός μας προσφέρεται ο ίδιος. Πρέπει να βάζουμε Αυτόν πρώτα ακόμα και στο επίπεδο του στομαχιού μας.

Να η Αγία Ελέσσα λοιπόν, συντροφιά στο Συναξάρι και στην πρώτη σελίδα του Αυγούστου μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες

Αγίους Μακαβαίους και τη μητέρα τους, την Αγία Σολομονή. Η εφαρμογή του νόμου του Θεού αποτελεί προϋπόθεση για τη θέωση του ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι των εκδόσεων Κυπρής της Ιωάννας Κατσούλα. Μια εντολή αυτού του νόμου είναι και η νηστεία, χάριν της οποίας πολλοί Άγιοι θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Άγιοι Μακαβαίοι, 7 παιδιά. Η μητέρα τους, Αγία Σολομονή, και ο γέροντας διδάσκαλός τους, Ελεάζαρ. Όλοι θυσιάστηκαν για να τιμήσουν τον νόμο της νηστείας, που όριζε να μην φάγουν οι ειδωλόθητα. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν το 168 π.Χ. στα χρόνια που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όλους τους Ιουδαίους ειδωλολάτρες. Κάλεσε όλους τους Ιουδαίους και τους ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κρέατα χοιρινά και μάλιστα από αυτά που είχαν προσφερθεί θυσία στους θεούς, κάτι που απαγόρευε κατηγορηματικά ο Μωσαϊκός νόμος. Πρώτος που κλήθηκε να γευθεί από τα ειδωλόθητα ήταν ο Ελεάζαρος, γέροντας και πολυσέβαστος διδάσκαλος των Ιουδαίων. Ο Αντίοχος τον προτρέπει να φάγει, διότι εύκολα μετά θα τον μιμηθούν και οι άλλοι. Ο σεβάσμιος γέροντας Ελεάζαρος απάντησε: «Εμείς, Αντίοχε, έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με υπακοή στον νόμο του. Μην νομίσεις εξάλλου ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Με κάθε παράβαση, μικρή ή μεγάλη, περιφρονείται το ίδιο θεϊκός νόμος. Δεν θα παραβώ τον νόμο του αληθινού Θεού, ούτε κι αν ακόμη μου βγάλει στα μάτια και μου συντρίψει στα σωθικά». Ο Αντίοχος έδωσε εντολή να βασανιστεί ο γέροντας τον τροχό. Αίμα και σάρκες έπεφταν στο χώμα και το σώμα φαινόταν ότι δεν άντεχε άλλο. Τότε κάποιοι από συμπάθεια του ψιθύρισαν τη συμβουλή: «Κάνε ποστρός. Κάνε ποστρός για να σωθείς. Υποκρίσου χωρίς να φας πραγματικά». «Όχι, όχι», φώναξε. «Δεν θα γίνω στα γεράματα κακό παράδειγμα στους νέους. Για λίγα χρόνια ακόμη ζωής δεν θα γίνουμε δειλοί και άνανδροι». Οι Δήμοι τον έβαλαν πάνω σε φωτιά, όπου μέσα στις φλόγες ο Ελεάζαρος τέλειωσε τη ζωή του. Βλέποντας ο Αντίοχος ότι νικήθηκε από το γέροντα, διατάσσει και φέρνουν μπροστά του τους 7 νέους αδελφούς, που είχαν στο μέσο τη μητέρα τους και έμοιαζαν με αρχαίο χορό. Βλέποντάς τους, ευχαριστήθηκε και εντυπωσιάστηκε με την ευπρέπεια και την αρχοντιά τους. «Με συμπάθεια θαυμάζω κάθε έναν από εσάς», τους λέγει ο βασιλιάς και συνεχίζει. «Τιμώ ιδιαίτερα την ομορφιά και το πλήθος τόσων αδελφών, γι' αυτό σας συμβουλεύω ότι πρέπει να αρνηθείτε τις παραδόσεις σας και να αρχίσετε να ζείτε όπως και οι άλλοι λαοί, τρώγοντας και καλοπερνώντας, να απολαύσετε τα νιάτα σας. Αλλιώς αν με εξοργήσετε με την ανυπακοή σας, θα με ξαναγκάσετε να σας καταστρέψω με φοβερές τιμωρίες και βάσανα». Αυτοί με θάρρος, με μια ψυχή απάντησαν: «Τι περιμένεις? Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε παρά να παραβούμε τις παραδόσεις μας». Αμέσως οι στρατιώτες έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τον μεγαλύτερο από τα 7 αδέλφια. Τον βασάνισαν και τον έδεσαν στον τροχό. Τέλος τον έριξαν μέσα στις φλόγες, όπου παρέδωσε και την ψυχή του. Σειρά τώρα έχει ο δεύτερος αδελφός. Αυτόν ακολουθεί ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, και έφτασε η σειρά του έκτου, που αν και ήταν ακόμη παιδί, ωστόσο διακηρύττει. Τόσοι αδελφοί κληθήκαμε να δοκιμαστούμε και δεν νικηθήκαμε. Με τίποτα δεν μπορείς να με μεταπίσεις». Λέγοντας αυτά, το ηρωικό αυτό παιδί μέσα στα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.

τώρα σειρά έχει ο μικρότερος που οι στρατιώτες τον οδηγούν μπροστά στον αντίοχο. Αυτός τον κάλεσε κοντά του και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Κάλεσε παράλληλα και τη μητέρα, ελπίζοντας ότι θα λυπηθεί τον εαυτό της που έχασε τόσα παιδιά. Την παροτρύνει να πείσει το μικρό να υπακούσει για να σωθεί. Εκείνος με την προτροπή της μητέρας του που του μίλησε στη γλώσσα τους, ζήτησε να τον λύσουν από τα δεσμά για να πει κάτι στο βασιλιά. Τότε ο μικρός έτρεξε κοντά στα πυρωμένα τηγάνια και με δυνατή φωνή είπε «Δεν λιποτακτώ από τον αγώνα των αδελφών μου. Παρακαλώ τον Θεό των πατέρων μου να γίνει σπλαχνικό στο έθνος μου. Εσύ βασιλιά όμως θα τιμωρηθείς και εδώ και στην άλλη ζωή». Και λέγοντας αυτά προσευχόμενος, έπεσε στο πυρακτωμένο τηγάνι όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Μόνη λοιπόν απέμεινε η Σολομονή, που υπέφερε τα βασανιστήρια μαζί με το καθένα από τα 7 παιδιά της ξεχωριστά. Τώρα οι δήμοι στράφηκαν προς αυτή να την αρπάξουν και να την ρίξουν μέσα στη φωτιά. Η Αγία όμως μητέρα Σολομονή, για να μην ακουμπήσουν το σώμα της οι ειδωλολάτρες στρατιώτες, έσπευσε μόνη της και έπεσε μέσα στις φλόγες της φωτιάς, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Μια μάνα με 7 παιδιά ματέωσε όλες τις κακές επιβουλές του τυράννου. Υψώθηκε σαν στέγη τοποθετημένη πάνω σε 7 μεγάλους στήλους που υπομένει τρομακτικούς σεισμούς και μένει άσυστη. Η σελήνη, όταν περιβάλλεται από τα αστέρια, δεν είναι τόσο ωραία όσο η μητέρα αυτή που μαζί με τα 7 παιδιά της σαν αστέρια φωταγωγεί προς την Ευσέβεια. Τώρα έχει πλέον την μακάρια και ευτυχισμένη θέση της στον ουρανό. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αν και έζησαν προ-Χριστού, δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους μάρτυρες που έζησαν μετά Χριστόν, διότι είχαν πίστη δυνατή προς τον αληθινό Θεό που τους έκανε να υπερνικήσουν τον θάνατο δια της ελπίδος της Αναστάσεως. Η αφοσίωσή τους στην τήρηση του νόμου και η θυσία τους πρέπει να παραδειγματίζει τον καθένα μας. Και ένα εγκόμιο στην Αγία Σολομονή, την μητέρα των Αγίων 7 Μακαβαίων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, βλέπουμε την αποφασιστική και γενναία μητέρα που αγαπά τα παιδιά της, αλλά και τον Θεό συγχρόνως, και που σπαράσονται τα σπλάχνα της αντίθετα προς τη φύση. Γιατί δεν λυπόταν τα παιδιά της όταν υπέφεραν, αλλά αγωνιούσε μήπως και δεν μαρτυρήσουν. Ούτε τόσο λαχταρούσε αυτά που έφυγαν, όσο ευχόταν να προσθεθούν σε εκείνα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό τα λόγια της αναφέρονταν περισσότερο σε αυτά, παρά σε εκείνα που μετέστησαν. Και πολύ σωστά, διότι σε αυτά ήταν αμφίβολος ο αγώνας, ενώ σε εκείνα εξασφαλίστηκε το κατάλημα. Και εκείνα ήδη τα παρέθετε στο Θεό, ενώ αυτά φρόντιζε πώς να τα δεχθεί ο Θεός. Ω ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα, ο θαυμαστή και μεγαλόψυχη πνευματική πρόοδος, ο θυσία όμοια με του Αβραάμ, για να μην τολμήσουμε και πούμε μεγαλύτερη. Διότι ο μεν Αβραάμ προσφέρει με προθυμία ένα γιο, έστω κι αν ήταν μονογενής και γεννημένος με υπόσχεση και φορτωμένος στην υπόσχεση, και που ακόμη περισσότερο έγινε ξεκίνημα και ρίζα των θυσιών αυτού του είδους, ενώ αυτή η γυναίκα αφιέρωσε στο Θεό ολόκληρο στράτευμα παιδιών. Αυτή νίκησε και μητέρες και ιερείς όσον αφορά τις θυσίες, διότι προσέφερε θύματα πρόθυμα για σφαγή, ολοκαυτώματα λογικά, σφάγια που βιάζονταν να θυσιαστούν. Αυτή έδειχνε τους μαστούς της και θύμιζε την ανατροφή τους και πρόβαλε τα λευκά μαλλιά και τα γυρατιά της σαν ηκεσία. Δεν ζητούσε να σώσει τη ζωή τους, αλλά τους βίαζε για το μαρτύριο, θεωρώντας κίνδυνο την αναβολή και όχι τον θάνατο. Έτσι, με το μαρτύριο Ελεάζαρος απόλαυσε την ιεροσύνη. Αυτός που εμοιήθηκε τα υπουράνια μυστήρια και εμοίησε άλλους έφτα. Αυτός που δεν άγιασε τον Ισραηλίτικο λαό με εξωτερικούς ραντισμούς, αλλά με το δικό του αίμα. Αυτός που ετέλεσε σαν τελευταίο μυστήριο το θάνατό του.
Με το μαρτύριο τα παιδιά απόλαυσαν τα νιάτα τους, μη υποκύπτοντας τις ειδονές, αλλά κυριαρχώντας τα πάθη και ξαγνίζοντας το σώμα τους και πηγαίνοντας στη χώρα της απαθίας. Με το μαρτύριο η μητέρα απόλαυσε την πολυτεκνία της. Και όσο ζούσαν τα παιδιά της καφιόταν γι' αυτά, και τώρα που έφυγαν, αναπαύθηκε μαζί τους, αφού παρουσίασε στο Θεό τα παιδιά που γέννησε στον κόσμο. Και αφού παράλληλα προς τις οδύνες του τοκετού αρρύθμισε τα μαρτύρια και αφού είδε την ίδια σειρά των γεννήσεων στους θανάτους. Διότι το μαρτύριο κράτησε από το πρώτο παιδί μέχρι το τελευταίο. Όπως τα κύματα της αγριεμένης θάλασσας έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι και τα παιδιά το ένα μετά το άλλο παρουσίαζε την αρετή του και έδειχνε μεγαλύτερη προθυμία στα βασανιστήρια, χαλιβδώνοντας τον εαυτό του με το παράδειγμα του προηγουμένου. Ο τύραννος το έβλεπε καλό το ότι δεν είχε περισσότερα παιδιά, γιατί τότε θα αποχωρούσε περισσότερο κατησχημένος και νικημένος. Και τότε για πρώτη φορά γνώρισε ότι τα όπλα δεν τον έκαναν πανίσχυρο, αφού επιτέθηκε σε άοπλα παιδιά, οπλισμένα μόνο με ένα όπλο, την ευσέβεια, που είχαν περισσότερη προθυμία να υφίστανται τα μαρτύρια από όσοι είχε εκείνος στο να τα ετοιμάζει. Αυτούς ας μιμηθούμε, και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά. Οι ιερείς ας το κάνουν αυτό προς τιμήν του Ελεαζάρου, του πνευματικού πατέρα, ο οποίος με λόγια και έργα έδειξε το άριστο. Οι μητέρες προς τιμήν της γενναίας μητέρας, αγαπώντας αληθινά τα παιδιά τους και προσφέροντάς τα στο Χριστό ώστε να αγιαστεί και ο γάμος από μια τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, δείχνοντας ευλάβεια προς τα ιερά αυτά παιδιά, μη δαπανώντας τα νιάτα τους στα αισχρά πάθη, αλλά στην πάλη εναντίον των παθών και αντιμετωπίζοντας ανδρικά τον καθημερινό αντίοχο που πολεμά με όλα τα μέλη του σώματος και καταδιώκει με ποικίλους τρόπους. Πάνω στο ψυγείο λοιπόν, η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος του Μονεμβασιώτη. Όχι να ελέγχει, μα να φωτίζει τα παιδιά του σήμερα. Και οι 7 Μακαβαίοι προ Χριστού, κι αν μας φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, πάμε στον 18ο αιώνα, στα 1770. Στο ίδιο βιβλίο παραμένουμε, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα, από τις εκδόσεις Κυπρής, Μορφές από το Συναξάρι. Αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν προσέχουμε όμως μη μας προδώσουν τα μικρά και εύκολα. Αυτό μας θυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Μονεμβασίας, λέγοντας: αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα. Ο Νεομάρτυρας Ιωάννης καταγόταν από ιερατική οικογένεια και γεννήθηκε στο χωριό Γούβες της Μονεμβασιάς. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ στα 1770, Τουρκαλβανοί ξεχύθηκαν και ρήμαξαν τον Μοριά. Έφτασαν και στις Γούβες και από τους πρώτους που συνέλαβαν ήταν η οικογένεια του παπά. Μπροστά στα μάτια του μικρού ποιμνίου του και των δικών του, ο καλός ποιμένας των χριστιανών εσφάγει. Ο 15χρονος Ιωάννης με πόνο και δάκρυα είδε σφαγμένο και νεκρό τον πατέρα του, ενώ αυτός με τη χείρα μητέρα του σύρονται στην αιχμαλωσία. Τους έφεραν στη Λάρισα, όπου τους πούλησαν ως σκλάβους σε κάποιον αγά της πόλης. Τον είδε ο αγάς έξυπνο, εργατικό και ευπαρουσίαστο. Παλικάρι ήταν και θέλησε να τον γάμει γιο του. Ένα μόνο του ζήτα: να γίνει Τούρκος. Γι' αυτό του υπόσχεται δώρα, κτήματα, πλούτη και ό,τι άλλο θελήσει. Μα ο Ιωάννης δεν συγκατατίθεται. «Δεν γίνομαι Τούρκος», λέγει. «Εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τις κολακίες και τις υποσχέσεις διαδέχονται οι απειλές, ώσπου μια μέρα με την απειλή του σπαθιού του ο αγάς οδήγησε τον Ιωάννη στο τζαμί της Λάρισας για να τον τουρκέψει. Αντιστάθηκε ο Ιωάννης. «Είμαι χριστιανός,
Χριστιανός και γιος ιερέα, είπε. Τούρκος δεν γίνομαι. Όλοι οι Τούρκοι μαζεύτηκαν γύρω του και με σπαθιές και λακτίσματα προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, ώστε να δεχθεί να γίνει μουσουλμάνος, μα ο Ιωάννης έμενε σταθερός στην πίστη του. Ύστερα από αυτά ο Αγάς, ο αφέντης του, τον έφερε και πάλι στο αρχοντικό του, τον έκλεισε στο στάβλο και καθημερινά τον βασάνιζε ώσπου να υποκύψει. Άρχισε να του στερεί το νερό και το φαγητό, μα ο Ιωάννης και πάλι υπομένει και δεν λυγίζει. Έφτασαν οι ημέρες της νηστείας του Αυγούστου και τότε ο Αγάς άλλαξε τακτική. Το έφερνε πλέον μονάχα κρέας και φαγητά αρτήσιμα, ώστε να περιφρονήσει ο νεαρός την νηστεία της Παναγίας. Για 15 μέρες κράτησε αυτό το μαρτύριο του Ιωάννη. Παράλληλα ο αφέντης του άλλοτε τον γκρεμούσε και τον έδερνε, άλλοτε τον κάπνιζε με άχυρα και άλλοτε τον τρυπούσε με το σπαθί του. Αφού είδε όμως τον Ιωάννη να μένει σταθερός, σκέφτηκε να φέρει τη μητέρα του να τον μεταπίσει εκείνη. Με πόνο ψυχής πλησιάζει η χαροκαμένη μάνα το παλικάρι της και με σπαραγμό ψυχής του λέει «Παιδί μου, φάγε από τα φαγητά που σου δίνουν. Ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάνεις με τη θέλησή σου αλλά από ανάγκη». Και με δάκρυα του τονίζει «Λυπήσου και μένα τη φτωχή μητέρα σου. Εσένα μόνο έχω σε αυτόν τον κόσμο». «Μητέρα», της λέγει με στοργή ο Ιωάννης, «το στεφάνι του Αβραάμ θα σου φορέσει και σένα ο Θεός. Έχε υπομονή και πρόσφερε το παιδί σου στο Θεό. Μην κλαις και μη θρηνείς. Εγώ είμαι Υιός Παπά που πέθανε για τον Χριστό. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα». Αυτή ήταν η ωραία απάντηση του θαυμαστού Ιωάννη που εκείνη την ώρα θυσίαζε και τη μητέρα του στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ο αφέντης του εκείνη τη στιγμή με μια σπαθιά στην καρδιά του φόρεσε το μαρτυρικό στεφάνι. Αποθνίσκοντας ο μάρτυρας σαν ο δίκαιος Ιωσήφ, παρήγγειλε στη μητέρα του να παραμείνει εκεί και στα 3 χρόνια να πάρει τα λείψανά του και να τα φέρει στο χωριό τους, στις γούβες της Μονεμβασιάς. Μόλις ο Αγάς διαπίστωσε το θάνατο του Ιωάννη, πέταξε το λείψανό του έξω από την πόλη για να το φάνε τα σκυλιά. Συγχρόνως έδιωξε και τη μητέρα του νέου από το σπίτι του. Η δύστυχη μάνα έρχεται κοντά στο λείψανο του παιδιού της και 3 μέρες βλέπει θείο ουράνιο φως να το σκεπάζει. Ήταν η χάρη του ουρανού που καλούσε τους Λαρισαίους χριστιανούς να έρθουν και να το ενταφιάσουν, όπως και έγινε. Στα 3 χρόνια έγινε η ανακομιδή και τότε με απέραντη στοργή η ευλαβική μητέρα του, υπακούοντας την τελευταία επιθυμία του παιδιού της, πήρε τα χαριτόβρυτα λείψανά του και τα μετέφερε στην πατρίδα τους. Ο θαυμαστός Ιωάννης έφυγε από τη ζωή αυτή, αφήνοντας εμάς κληρονομιά τη μεγάλη αλήθεια. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα.

και μια εξαιρετική έκδοση της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη. Ανυποχώρητος, αυτός είναι ο τίτλος της, του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Μανδελίδη, τότε ιεροκήρυκος, έπειτα επισκόπου Κέντρωας Αφρικής Ιγνατίου και νυν επισκόπου Πενταπόλεως, δόθηκε αυτός ο τιμητικός τίτλος έναν αιώνα μετά σχεδόν τον Άγιο Νεκτάριο, σε έναν σύγχρονο μεγάλο Ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, στον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ιγνάτιο. Σημειώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας πως αδίστακτα θα μπορούσε να πει κανείς ότι και στις ημέρες μας είναι ανάγκη να προβάλλονται νεομάρτυρες όπως ο Ιωάννης, για να αποτελούν μάλιστα για την νεότητα παράδειγμα σταθερότητας σε ό,τι άγιο και ιερό και υψηλό μας κληροδότησε η Ορθοδοξία και το έθνος μας. Σε μια εποχή αξιολογικής αναρχίας, καταργήσεως κάθε κύρους, σε μια εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα και η πεζότητα και ο βατραχισμός κατακτούν έδαφος, σε μια εποχή που σφυροκοπούνται ασταμάτητα, με ηρωνίες και χλεβασμό, ακόμη και με τη βία οι χριστιανοί νέοι για να συμπορευθούν με το ρεύμα του κόσμου, που όλος εν το πονηρό κίτ. Η ιστορία του ανυποχώρητου Αγίου Ιωάννη από τη Μονεμβασιά είναι πράγματι ένα σπουδαίο πρότυπο για μίμηση και μια δυνατή ενθάρρυνση στον αγώνα τους. Μια ακόμη βοήθεια είναι αυτός ο βίος στους αγνούς χριστιανούς νέους της πατρίδας μας, που εναντιώνονται στην αμαρτία και τη σαπίλα της γενιάς τους. Να τους εμπνεύσει να μένουν σταθεροί, ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι στα δελεάσματα και στην έμεση ή άμεση πολεμική του εναμαρτίες γυράσκοντος αποστάτη κόσμου. Είναι βέβαιο, μια ειρηνική αντίσταση στην πνευματική φθορά που γίνεται, μια σταθερή προσήλωση στην πίστη των πατέρων μας, τον ακριβό θησαυρό του έθνους μας, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στο γένος και στην ανθρωπότητα που κατρακυλάει στην Άβυσσο. Είναι μια ανάλογη βοήθεια προς εκείνη που πρόσφεραν οι νεομάρτυρες στο γένος για να αναχαιτιστεί το ρεύμα του εξισλαμισμού και να διαφυλαχθούν οι πνευματικές αξίες που κράτησαν το έθνος στη ζωή και τελικά του χάρισαν την Ανάσταση και την ελευθερία. Αυτό το νόημα και αυτό το μήνυμα και δίδαγμα προσφέρει στους καιρούς μας το μαρτύριο του νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου.

γραμμένος αυτός ο βίος και μια ημερομηνία εδώ νομίζω σημαίνει πολλά για αυτές τις δύο εκπομπές που έχουν τον τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπενδιστάδες». Παραμονή του 15 Αυγούστου του 1980 συνεγράφει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτο με τίτλο «Ανυποχώρητος». Γεμάτος πληγές από κτυπήματα που έσταζαν αίμα, γύρισε στο σπίτι με συνοδεία του οργισμένου αφεντικού του ο Ιωάννης. Ο Αγαρινός δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μόνο που δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περίμενε, αλλά και, πώς να το πούμε, σαν να ένιωθε ο ίδιος ταπεινωμένος. Τούτο το παιδί πάλι νίκησε. Το πήγε στο τζαμί για να το καταπτωήσει και αυτό μάλλον ενισχυμένο γύριζε. Το βλέπε καθαρά. Φαινόταν. Τόση καρτερία. Τόση σταθερότητα. Του κόβεις το κεφάλι αλλά δεν το γυρίζεις. Η Χανούμισσα σημερίστηκε την σκασίλα του άντρα της. Κρύωσε η καρδιά τους για το παιδί. Εκείνη η συμπάθειά τους εξατμίστηκε. Ας το άφηναν το λοιπόν. Όχι. Τώρα δημιουργεί το ζήτημα φιλοτιμίας. Πείσματος. Δεν πρέπει να του περάσει. Αλλά και τι να γίνει. Αυτό το τι ήταν το πρόβλημά τους. Δόθηκε η αφορμή. Έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Γιατί? Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας.

Αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε λεπτομέρειες από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, ενός από τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες της Παναγίας μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη και η σημερινή και η επόμενη, αν θέλει ο Θεός, εκπομπή, με τις αναμνήσεις τις παιδικές, με τις αισθήσεις και τη γεύση που φέρνει παλιότερα καλοκαίρια στο μυαλό μας και κάποια παιδιά που κρατάνε, όπως λένε οι μεγάλοι, και αντέχουν να μην παρασύρονται από το ρεύμα της σύγχρονης εποχής που επιτάσσει πως όλα αυτά είναι ανούσια, είναι ασήμαντα, και ένα μικρό παιδί τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτό μέσα στη νηστεία της Παναγιάς. Τι λέει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος? Από τη χειραγωγία στη πνευματική ζωή των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Τα παιδιά όταν είναι άρρωστα ή ασθενικά, ας μην νηστεύουν. Όταν όμως είναι υγιεί, γιατί όχι? Αν δεν συνηθίσουν να νηστεύουν από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιλιναίος, ο μακαριστός, Θεόσοφος και Θεοφώτιστος Πατέρας. Ένα σας λέω να το θυμάστε. Έχω και γονείς ακροατές ή μελλοντικούς γονείς. Εάν τα παιδιά σας από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια δεν τα μάθετε να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω και θα με θυμηθείτε. Ή έτσι ή έτσι. Εάν το κάνετε θα με θυμηθείτε, και αν δεν το κάνετε πάλι θα με θυμηθείτε. Μόνο που την πρώτη φορά θα με θυμηθείτε με ευτυχία και τη δεύτερη φορά θα με θυμηθείτε με δυστυχία σας. Αυτό να το θυμάστε. Εάν, θα επαναλάβω, τα παιδιά σας δεν τα μάθετε από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε προκοπή από τα παιδιά σας, και θα στραφούν μάλιστα και εναντίον σας. Θα γίνουν πρόστιχα παιδιά, απαιτητικά, με φτελή ψυχή, με απαιτήσεις φοβερές, χωρίς προσωπικότητα που να είναι ισχυρή. Και θα είναι ο καημός σας και η λύπη σας και η στεναχώρια σας και η δυστυχία σας. Σας το λέγω ειλικρινά. Προσέξτε το. Μια φορά, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιλιναίος, ένας κύριος μου λέει, πώς να νηστέψουμε τα παιδιά? Τι ηλικία είναι, ρωτάω. 25 ετών. Ορίστε, ορίστε. Αν δεν νηστέψει από μικρός, αν δεν εξομολογηθεί από μικρός, γίνεται θηρίο ο άνθρωπος. Για να μην στραφούν λοιπόν τα παιδιά σας σαν θηρία εναντίον σας, ακούστε αυτά τα πραγματάκια. Είναι ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέω αυτά από μόνος μου.

Μια χωρία Αγίων Δεκαπενιστάδων, λοιπόν. Η Αγία Ελέσσα με τους Αγίους Επτά Παίδες, τους Μακαβαίους, την μητέρα του Σολομονή και τον διδάσκαλό του Ελεάζαρο, κρατημένη από το χέρι μαζί με τον ανυποχώρητο Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, που ακόμα στέκεται σε εκείνη την πόρτα του ψυγείου, σαν παράδειγμα να φωτίζει τα παιδιά που νηστεύουν τούτες τις μέρες του 15 Αυγούστου και σε όλες τις ευλογημένες νηστείες της πίστης μας, και που φωνάζει με το ανδρείο του φρόνημα και τη στερεά του πίστη πως πρέπει να κρατάμε και τα μικρά για να μπορούμε να κρατάμε και τα μεγάλα. Φυσικά η νηστεία δεν είναι κάτι μικρό, μιας και εν το παραδείσο νομοθετήθηκε, όπως έξοχα σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. 15 χρονών ήταν και ο γιος, ο μεγάλος γιος εκείνης της ευλογημένης μάνας, που μας έδωσε την όθηση να φτιάξουμε αυτές τις δύο εκπομπές. Ο Άγιος Ιωάννης που αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερά νηστεία της Παναγίας μας και γι' αυτό θανατώθηκε. Και τότε ήταν μάλιστα η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος ως το τέλος κράτησε. Τους παίρνουμε όλους αυτούς λοιπόν από το χέρι και με τη βοήθειά τους και με την παρότρινσή τους και με την ενίσχυσή τους, με τη βιωματική τους ενίσχυση, ανεβαίνουμε εκεί στα κύθυρα, στα μοναστήρια που τηρείται το έθιμο της νηστείας του 15 Αυγούστου με τους δεκαπεντιστάδες της Παναγίας. 15 μέρες κάποιοι κάνουν ξηροφαγία, βέβαια το έθιμο αυτό το ευλογημένο τίνει στις μέρες μας πολύ να σμικρυνθεί. Παλιά ήταν εκατοντάδες αυτοί που ανέβαιναν, τώρα είναι λίγες δεκάδες. Και πρέπει εμείς να ενισχύσουμε αυτά τα έθιμα, αυτά τα τόσο ευλογημένα, τα παραδομένα από τους πιστούς μας προγόνους. Να διδάξουμε τα παιδιά μας με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας, με ό,τι ο Θεός δώσει. Ό,τι ο Θεός φωτίσει, όπως οι αδελφοί μας, οι πολύτεκνοι, που έβαλε μόνο την εικόνα του Αγίου Ιωάννου, του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπενιστή πάνω στο ψυγείο της. Παιδιά μας οδήγησαν στη σημερινή εκπομπή, είπαμε ότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών, και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε, μα να βλέπουν. Αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να μας προσδιορίζει στη σχέση μας μαζί τους. Μας τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος για να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας, εν πλήρη μάλλον αδιαφορία μας.

Και ναι, το ψωμί, αυτό που έτρωγε με όρεξη ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης και το δροσερό νερό που έπινε, παίρνουν μετά μια πολύ διαφορετική γεύση που δεν συγκρίνεται με όλες τις νοστιμιές και τις λιχουδιές αυτού του κόσμου.

Καλή Παναγιά, με το καλό η νηστεία του 15 Αυγούστου, η ευλογημένη, με αγάπη θυσιαστική που όλα τα κάνει πιο εύκολα και όλα τα ευλογεί, ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Πλησιάσαμε τις ημέρες της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Χριστού. Λέγεται Σωτήρας διότι έσωσε τον άνθρωπο. Λέγεται Χριστός διότι είναι ο εκλεκτός του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού Πατρός. Και μιλάμε για τη μεταμόρφωσή Του. Όντως ο Χριστός, όπως λέει και η Καινή Διαθήκη, την οποία πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουμε, το ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε αυτά τα πνευματικά χάλια και σε αυτή τη μεγάλη αποστασία, ένας από τους κυρίους λόγους που φτάσαμε στη μεγάλη αποστασία είναι το ότι δεν διαβάζουμε Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος που διαβάζει Καινή Διαθήκη καθημερινά βρίσκει το δρόμο της ζωής του, το σκοπό της ζωής του και τη σωτηρία του. Μάλιστα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα Καινή Διαθήκη είναι αμάρτημα. Αμαρτάνει ο άνθρωπος και πρέπει να τον τύπτει η συνείδησή του, διότι περιφρόνησε έστω και μία μέρα να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Περιφρονεί το Θεό ενώ θα κοιτάξει τηλεόραση, ενώ θα διαβάσει εφημερίδες, ενώ θα κάνει άλλες συζητήσεις, θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα, περιφρόνησε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό αποτελεί αμαρτία και πρέπει κάθε μέρα να μελετάμε. Έστω και ένα κεφάλαιο. Από την αρχή και τη φτάνουμε μέχρι το τέλος. Καθημερινή παρακαλώ λοιπόν μελέτη της Καινής Διαθήκης. Μέσα εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι γράφει ο Ευαγγελιστής ότι ανέβηκε ο Κύριός μας επάνω εις όρος υψηλών. Αυτό είναι το Θαβόριον Όρος. Επέλεξε το Θαβόριον Όρος διότι στα άλλα όρη που υπήρχαν και θα μπορούσε να είχε πάει, είχαν συμβεί άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε, αλλά δεν έπρεπε και να πάει εκεί, διότι σε άλλα είχαν γίνει σφαγές, σε άλλα είχαν μολυνθεί με θυσίες ειδόλων. Έτσι επέλεξε ένα όρος καθαρών για να μεταμορφωθεί. Όντως όμως μεταμορφώθηκε. Δηλαδή πήρε μαζί του, λέει, 3 μαθητές από τους 12. Δεν πήρε και τους 12, διότι μέσα στους 12 ήταν και ο Ιούδας. Και γνώριζε ο Χριστός λίγο πριν τη σταύρωσή του, πολύ καλά γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Και γι' αυτό το λόγο δεν τον πήρε. Και για να μην τον δαχτυλοδεικτήσει, με διάκριση ο Κύριος είπε θα πάρω μόνο τους 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και έτσι ανέβηκε εις όρος ψηλών. Και εκεί λέει στο όρος το υψηλό που ανέβηκε, τι συνέβηκε. Αρχίνησε, λέει, τα ρούχα του να γίνονται λευκά σαν το χιόνι, να στράφτουν. Το δε πρόσωπό του να λάμπει περισσότερο από ό,τι λάμπει και ο ήλιος. Δεν άντεξαν σε αυτή τη θέα οι μαθητές και έπεσαν χαμέ, έπεσαν κάτω δηλαδή. Η ερώτηση είναι γιατί ο Κύριος το έκανε αυτό. Είναι αείδωση τη δόξαν αυτού λίγο πριν τη σταύρωσή του, διότι η μεταμόρφωσή του γίνεται λίγες ημέρες, 40 ημέρες πριν τη σταύρωση του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνεται για να δείξει ότι ο ίδιος είναι ο Θεός. Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Να δείξει τη δόξα του. Δεν μεταμορφώνεται όμως. Διότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε λάμπει. Ο Χριστός έλαμπε και μέσα στη Φάτνη. Ο Χριστός έλαμπε έτσι σαν τον ήλιο και περισσότερο και σαν παιδί. Ο Χριστός έλαμπε όταν έκανε τα θαύματά του. Ο Χριστός έλαμπε και πάνω στο σταυρό. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν τη θεότητά του, αυτό το άκτιστο φως της δόξας του. Εμείς, διότι είμεθα αμαρτωλοί, πρέπει να καθαρίσουμε και εμείς να μεταμορφωθούμε, δηλαδή από αμαρτωλοί που είμεθα να φτάσουμε στην αγιότητα. Όσο οι μαθητές ήταν κάτω από τα σύννεφα της αμαρτίας, τα πνευματικά τους μάτια αλλά και τα υλικά τους μάτια δεν μπορούσαν να δουν τη δόξα του Χριστού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι
δεν έβλεπαν αυτή τη λάμψη του Χριστού. Την βλέπουν όμως όσοι καθαρίσουν τις ψυχές τους. Όπως ακριβώς όταν έχει σύννεφα, τα σύννεφα είναι οι αμαρτίες, οι δικές μας οι προσωπικές, δεν βλέπουμε τον ήλιο. Χάνεται ο ήλιος, σκοτεινιάζει. Δεν βλέπουμε ούτε τη δόξα του, ούτε τη λάμψη του. Ενώ ο ήλιος υπάρχει. Είναι πίσω από τα σύννεφα. Έτσι ακριβώς η αμαρτία σκοτεινιάζει την ψυχή και το νου του ανθρώπου και την καρδιά. Και τα μάτια της ψυχής και του σώματος δεν μπορούν να δουν τη λάμψη του Ιησού Χριστού, τη δόξα του Θεού. Δείχνει λοιπόν τη θεότητά του, ότι πάντοτε λάμπει. Δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός, γιατί πάντοτε λάμπει. Αλλά εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το μήνυμα της μεταμορφώσεως. Εμείς από κοράκια μαύρα που είμαστε, να γίνουμε λευκά περιστέρια. Εμείς από λύκοι που ήμεθα και αρκούδες η ψυχή μας με τα πάθη και τα βρωμερά ελαττώματα και αμαρτήματα που έχουμε, να γίνουμε αγνά και καλά σαν τα προβατάκια που έχουμε στη στάνη μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, το μήνυμα είναι της μεταμορφώσεως, ότι εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε. Όχι προς το χειρότερο, αλλά προς το καλύτερο. Σε αυτό που σας είπα μας βοηθάει και η μελέτη η καθημερινή της Καινής Διαθήκης. Και κάτι άλλο. Πάνω στο όρος φανερώθηκαν δύο πρόσωπα. Ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, ο νομοθέτης. Για να δείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός, ουχή νεκρών, αλλά ζώντων. Ότι ζουν οι άνθρωποι μας, δεν έχουν πεθάνει. Και φανερώνεται ο προφήτης Ηλίας για να δείξει, ο οποίος ήταν άτεκτος σε παραβάσεις του Ισραηλιτικού λαού, και επειδή οι Εβραίοι εγκαλούσαν το Χριστό ότι παραβαίνει και αλλάζει τον νόμο του Μωυσέως, και ο άτεκτος Ηλίας συνομιλούσε και προσκυνούσε το Χριστό. Έδειχνε δηλαδή ότι αποδέχεται το Χριστό. Φανερώθηκε δε και ο Μωυσής ο νομοθέτης και προφήτης. Για ποιο λόγο? Για να δείξει ότι ο Χριστός σεβάστηκε το Μωσαϊκό νόμο. Και έπρεπε και οι Εβραίοι να σεβαστούν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε με τις δύο εμφανίσεις των δύο προφητών να κάνει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, κλείνοντας θα λέγαμε σήμερα ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως ανέβηκε ο Κύριος σε όρος υψηλών. Άρα και εμείς για να μεταμορφώσουμε έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας να μεταμορφώσουμε έναν αγώνα ψηλό. Έναν αγώνα που πρέπει να ανεβούμε ψηλά για τις κορυφές, να βαδίσει η ψυχή μας για τις κορυφές. Όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος για την κορυφή, τότε φτάνει στη θέα του ακτίστου φωτός. Πρέπει να καθαρθόμεν από τις αμαρτίες μας, όπως λένε η Καινή Διαθήκη, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να δούμε τη δόξα του Θεού. Και δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι ο Χριστός πάντα λάμπει. Οι αμαρτίες οι δικές μας είναι εκείνες που εμποδίζουν. Γι' αυτό συχνή εξομολόγηση. Όπως συχνά πλένουμε το κορμί μας, όπως συχνά πλένουμε τα ρούχα μας για να είναι καθαρά, έτσι συχνά πρέπει να πλένω την ψυχή μου, ώστε να καθαρθεί, να είναι πεντακάθαρη, για να δούμε και εμείς από εδώ, ετούτη τη ζωή, τη δόξα του Θεού, όπως την είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν επέτρεψε, είπαμε, στον Ιούδα να τη δει, διότι θα έβλεπε τη θεότητά του. Έτσι οι μαθητές είδαν, και όπως ψάλλουμε στο τροπάριο, επέτρεψε να δουν τη δόξα του, αυτό που πάντοτε είναι, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον, για να κατανοήσουν ότι τα όσα ο Χριστός μετά από λίγες μέρες παθαίνει στη σταύρωσή του είναι εκούσια, με τη θέλησή του το κάνει για τη σωτηρία τη δικιά μας. Αδέλφια μου, να τα μηνύματα της Καινής Διαθήκης, να τα μηνύματα των Αγίων Αποστόλων
που μας στέλνει η Καινή Διαθήκη. Ας μεταμορφώσουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Ας κάνουμε το σπίτι μας παραδεισένιο, μέσα στο άκτιστο φως. Ας κάνουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας να λάμπει. Φεύγετε εκ των αμαρτημάτων, όπως φεύγετε μακριά και από τα φίδια, όπως φεύγετε μακριά από κάθε κακό. Ήρθε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να λάμψει και η ζωή μας και η δική μας και να μεταμορφωθεί και η δική μας ψυχή και να λάμψει ως ο ήλιος. Και θα γίνουμε εκείνη την ημέρα, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, πολύ φωτοί αστέρες του ουρανίου στερεώματος.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Ματωμένος τόπος. Η Βιάνος άντεξε σκλαβιά, πείνα, μα δεν άντεξε και δεν συγχώρεσε ποτέ τον χαμό των ανθρώπων της. Από τη μία μέρα στην άλλη, 461 παλικάρια από την περιοχή χάθηκαν. Γυναίκες μαυροφορέθηκαν και έκρυψαν πίσω από τα τσεμπέρια τους τον πόνο και τη δυστυχία τους.

Είδα τον κίνδυνο. Είδα τα πάντα. Ήρθα, μας εκτελέσανε τα χωριά όσους βρήκανε. Έτυχα κι εγώ μέσα στην παρέα με τον πατέρα μου και την μητέρα μου. Τα άλλα με αδέρφια λείπανε. Λέω να πάω να κρυφτώ, γιατί βλέπαμε απέναντι τις εκτελέσεις. Τα μοιρά, τους κεφαλοβρίζεις. Και βλέπαν και σκοτώναν και δεν ξέραν τι να γίνω. Μου λέει ο πατέρας μου, κάθισε μου, λέει, εδώ και ο Θεός βοηθός. Λέω να μπαίνω κρυφτώ, λέω, όχι, κάτσε εδώ. Κάτσε εγώ, η μητέρα μου, οι τρεις. Ήρθε το εκτελεστικό απόσπασμα απ' έξω. Μπαίνει προσεκτικά ο Λοσίας με το πιστόλι στο χέρι, βλέπει. Α, έξτρα πρίμα, λέει. Σηκώνω από πάνω εγώ, σηκώνω το πατέρα μου. Του λέει, πόσα χρόνια, λέει το πατέρα μου. 69 του είπε. Εγώ ήμουν 20 χρονών και είχα κατεβεί άφες πέρασα από το Ιλμέρι. Και λέω τώρα Χρυσόστο με την έσκατσι, δεν κοιτώνησε. Το μόνο που έχω να πω να του πω ένα ψέμα. Μου λέει εσύ πόσα χρόνια, πόσο χρονό μιλάει, αλλά το λέει πόσα χρόνια. Εγώ ήμουν 20, του λέω 15. Και έτσι λίγο σαν μου λέει, όξω, βγάζει έξω, να με εκτελέσει. Είναι οι δύο στρατιώτες απ' έξω, σηκώνει ένα στο όπλο, μου λέει προχώρα, νούλιζε, αλλά εγώ ήξερα τώρα ότι θα με χτυπήσει. Και καταλαβαίνει εσύ την ώρα, λέω, πού να κάνω, έρχεται την μητέρα μου. Και του λέει του Λοσία αυτήνου, άφησέ μου το γιατί δεν έχω άλλο. Και βλέπω το Λοσία και έρχεται και πιάνει τον κατεβάζει το όπλο του στρατιώτη που ήταν έτοιμος να με εκτελέσει, να στον κατουτσεμπέρνει από εδώ και με βάζει στο σπίτι και μου λέει τρεις μέρες δεν θα βγεις έξω πουθενά. Και την γλίτωσα έτσι.

0: Και ακούω τις σφαίρες του Πολυβόλου, τον Γερμανό, στο Σακάτσεμ κοντά, δηλαδή άκουγα στα αυτιά μου, περνούσαν 5 πόντους. Δεν με βρήκε σφαίρα, για μια στιγμή σταματάνε και σηκώνω πάνω το κεφάλι μου και βλέπω 2-3 σκοτωμένους εκεί και βλέπω, αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν σκοτωμένοι, ζαλίστηκα. Αλλά ήταν ένα κόκκινο, λέει, αυτή η κουβέρτα, μια κόκκινη κουβέρτα και το εξαπλωμένο. Έλα με ξέφτιας, μα τι γίνεται. Βλέπω ότι ήταν το αίμα, είχε κολυμπιάσει το αίμα και πέρα και το στέματα μέσα. Λέω, τι θα κάνω τώρα.
1: Άχι, Παντέρ Μικρίτη. Πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις. Άχι, Παντέρ μου χώμα. Πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν. Παντέρ μη ώρα του χαμού.

Είμαστε καταρχήν σε μια περιοχή στη Βιάνο που έχει έτσι μια μακραίων ιστορία με τους αγώνες της και επί τουρκοκρατίας με πολύ ονομαστούς αγωνιστές και, κατά τη γερμανική κατοχή με το ολοκαύτωμα. Ένα ολοκαύτωμα που έχουμε 461 νεκρούς. Εδώ μέσα θρησκευτικά τιμάμε τους νεκρούς μας όπως οφείλουμε. Και έξω είναι το Ιρών, σε ένα σημείο κεντρικό με θέα στα καμένα χωριά της Βιάντ.

Ο μικρός ναός των Αγίων Πάντων βρίσκεται στα Αμυρά, δίπλα από το Μνημείο Μνήμης και Εκτελεστέντων από τους Ναζί. Η ανέγερση του ναού ήταν ένα όραμα του τότε εφημέριου της Ενορίας των Αμυρών, παπά Μανώλη Στρατάκη. Την ιδέα για τα καντήλια, ένα για κάθε νεκρό, την είχε ο Γιώργος Χριστάκης. Με τη συμβολή και τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων πήρε σάρκα και ωστά αυτό το όραμα που στόχο είχε να τιμηθεί η θυσία των νεκρών και να γίνονται εκεί τα μνημόνια.

0: Οι παλιοί στην ηλικία μου, εν πάση περιπτώσει, μεγαλώσαμε με όλες αυτές τις εξιστορήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η εξιστορήση η φρίκη. Η φρίκη είναι πως μεγαλώσανε οι επιζώντες, πως αναθραφήκανε παιδιά των σκοτωμένων, πως τα φέρανε βόλτα οι γυναίκες των σκοτωμένων. Σκεφτείτε, ο περισσότερος ανδρικός πληθυσμός, ο ενεργός της επαρχίας, εξολοθρεύτηκε. Μόνο σε αυτό το χωριό που είμαστε τώρα, στα Αμοιρά, 114 άντρες εξαφανιστήκαν σε μία μέρα. Δηλαδή το μισός πληθυσμός του χωριού εξαφανίστηκε. Οι συνθήκες που εγώ τις βίωσα τα μετακατοχικά χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολες, με ένα κράτος παντελώς απών, και αυτό έχει να κάνει κυρίως έτσι με τον νεαμύτικο χαρακτήρα της Ευγιάνου, που τον είχαν βάλει και στο στόχαστρο και οι Γερμανοί, και το μετεμφυλιακό κράτος. Σαν γη, παιδιά από εδώ δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά, και έτσι ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένας λαός περήφανος, εργατικός. Σήμερα έχει μετασχηματίσει τον τόπο μόνος του πάλι, χωρίς βοήθεια. Δεν διδάσκεται αυτός ο αγώνας. Είναι χαρακτηριστικό, και εγώ το έχω έτσι και σαν παράπονο, ότι τιμούμε μόνο τα θύματα. Εδώ δεν τιμούμε ποτέ τους αγώνες και τους αγωνιστές. Με αποτέλεσμα να ξεχνάμε την ιστορία μας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, και έτσι πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε επιλογές που έρχονται σε αντίθεση με τον αγώνα αυτόν που τιμάμε εδώ σε αυτό το χώρο. Και αυτό είναι το θλιβερό. Μακάρι λοιπόν αυτή η ιστορία να διδάσκεται στα σχολεία, που δεν διδάσκεται, να γράφεται με κάποιο τρόπο ιστορία, να λαμβάνει κανείς γνώση που δεν γράφεται, και να διδάσκεται και στο σπίτι, που οι περισσότεροι τα έχουν ξεχάσει και θυμώνται μόνο την ημέρα της επαιτίου.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό, και ειδικά για τους κατοίκους εδώ της περιοχής, το να διδάσκεται μέσα από το σπίτι, κάτι που ίσως δεν γίνεται σε περιοχές εκτός Βιάννου. Και το συγκλονιστικό είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που οι Γερμανοί ήρθαν τελευταίοι, και μάλιστα ενώ ήρθαν τελευταίοι υπήρξαν και τα περισσότερα θύματα. Νομίζω ότι δεν ήταν αναμενόμενο για κανέναν.
0: Πρώτα ήταν η Ιταλική κατοχή. Παράλληλα δεν υπήρχαν Γερμανοί, ελάχιστοι. Οι Γερμανοί άρχισαν εδώ να έρχονται το 1942. Με τους Ιταλούς, εν πάση περιπτώσει, συνυπήρχανε. Όχι ότι είχαν την απόλυτη ελευθερία, αλλά την περίοδο εκείνη είχαν αναπτυχθεί οργανώσεις με κύρια του ΕΑΜ, που οι άνθρωποι κάνανε εκδηλώσεις, κάνανε αλληλεγγύη, περίπου έτσι και συγκεκαλυμμένα και ελεύθερα. Το γνωρίζανε, αλλά δεν διώκανε. Το δράμα άρχισε όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. Από εκεί πέρα υπάρχει αυτός ο καταιγισμός των γεγονότων. Ναι. Λίγο πιο πρώτα είχαν έρθει οι Γερμανοί διστακτικά, γιατί βλέπανε την Ιταλία, ότι είχαν κάνει απόβαση σύμμαχοι καταρχής στην Ιταλία, ξέρανε ότι η Ιταλία κάποια στιγμή θα συνθηκολογήσει, και έτσι υπολογίζανε ότι οι μέχρι τότε σύμμαχοί τους μπορούσαν να γίνουν και εχθροί τους. Τώρα, πώς εξ αυτού του λόγου φτάσαμε εμείς στα γεγονότα αυτά εδώ πέρα. Εδώ είχε εγκατασταθεί αντάρτικο

στα βουνά της Δίχτυς. Στα βουνά της Δίχτυς πάντα φιλοξενούσαν αγωνιστές. Φιλοξενήσανε και το Αντάρτικο, προφανώς από μια λάθος εκτίμηση, ότι αφού η Ιταλία συνθηκολόγησε, θα μπορούσαν να προσετεριστούν, να προσετεριστεί το Αντάρτικο εδώ τους Ιταλούς, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση. Και τα γεγονότα επισπευθήκανε πολύ βία. Το Αντάρτικο τότε, ενώ ξεκίνησε ενωμένο, στην πορεία χώρισε. Καθένας δηλαδή είχε ένα χώρο διαφορετικό, κοντά πάλι, αλλά ένα διαφορετικό χώρο. Η μια ομάδα ήθελε να μην προκαλούνται οι Γερμανοί υπό το φόβο των αντιπίνων και μάλιστα είχε γίνει ένα γεγονός που αποτράπηκε. Είχαν ζητήσει οι αντάρτες να τους ενισχύσουν από τη Μέση Ανατολή με οπλισμό. Κάποιο αεροπλάνο λοιπόν, κάποια αεροπλάνα ήρθαν και έριξαν οπλισμό στον ομαλό της Βιάννου. Έχετε πάει νομίζω. Ναι. Για να κατευθύνουν τα αεροπλάνα οι αντάρτες είχαν ανάψει φωτιές και να τα οδηγήσουν σε διάδρομο. Ρίξανε τον οπλισμό. Όμως το αντιληφθήκαν από τα παράλια οι Γερμανοί. Φαινόταν και οι φωτιές των ομαλών και τα λοιπά. Και έτσι ξεκινήσανε την άλλη μέρα έρευνα για να δούνε τι συμβαίνει στον ομαλό. Αναβαίνοντας, περάσανε από μία μάντρα, το ψαράκι, και μέσα συνάντησαν δύο αντάρτες. Το Δημόκριτο, τον Αρβανιτάκη και κάποιον άλλο, τους οποίους τους εκτέλεσαν και κάποιους πήραν ομήρους στη Βιάννου. Οι αντάρτες λοιπόν, η μία ομάδα των ανταρτών θέλησε να πάει στη Βιάννου να ελευθερώσει τους ομήρους. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το ναμαχο πληθυσμό. Από την άλλη ομάδα τώρα των ανταρτών, ομάδα του ΕΑΜ ας πούμε κτλ, τους φροντίσανε και τους συναντήσανε πηγαίνοντας προς τη Βιάννου, στο λουτράκι από πάνω, και τους αποτρέψανε με επιτακτικά, κυρίως τους απαγορεύσανε. Πραγματικά δεν πήγανε να τους ελευθερώσουν και αποδείχτηκε ότι οι αντάρτες μάλιστα τους είχαν φυγαδεύσει ήδη στο Ηράκλειο και να πηγαίνανε δηλαδή στη Βιάννου δεν θα βρίσκανε κανένα εκεί πέρα. Αυτό έτσι ήταν ένα ζήτημα που τους είχε φέρει σε αντίθεση. Αλλά το κυρίως ζήτημα που τους είχε φέρει σε αντίθεση ήταν ότι από τη μια μεριά των ανταρτών από προσφυτό στο ΕΑΜ είχαν ξεκαθαρίσει ότι εμείς συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε κτλ. Αρχή μετά την κατοχή να δούμε το πολιτιακό πρόβλημα της χώρας. Θέλουμε βασιλεία ή θέλουμε δημοκρατία. Αυτό βασικά τους είχε φέρει σε αντίθεση. Αυτό ήταν έτσι και ο λόγος που χωρίσανε.

0: Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο Βιάννου. Ένα μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε σε ένα ιστορικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Και η συγκίνηση είναι μεγάλη διότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο αναφοράς για τον Ιωάννη Κονδυλάκη.
1: Κονδυλάκη, ένα Βιαννίτη, πολύ γνωστό. Είναι ο πατέρας του χρονογραφήματος και πρώτος πρόεδρος της ΕΣΥΑΕΑ. Και ο οποίος ήταν γνήσιος Βιαννίτης και φυσικά και σε αυτό το σχολείο δίδαξε σαν δάσκαλος. Και πλέον έχει γίνει λαογραφικό μουσείο, όπου και βλέπουμε και θέματα από τον Ιωάννη Κονδυλάκη, δηλαδή από τα προσωπικά του είδη. Είναι η πένα του, είναι το ρολόι του και ακριβώς πάνω είναι το διαβατήριό του, το οποίο χρησιμοποίησε για να επισκεφτεί την Αίγυπτο. Mm-hmm. Είναι επίσης διάφορα χειρόγραφα που βλέπουμε δεξιά και αριστερά από τα δοκίμια και όλα αυτά που έγραφε. Είναι το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα του Ιωάννη Κονδυλάκη.
0: Ένα σημείο αναφοράς λοιπόν για τον Ιωάννη Κονδυλάκη, ποικίλα λαογραφικά αντικείμενα και βέβαια ναι, εμείς να πούμε ότι δεν βρεθήκαμε για να μιλήσουμε για το μουσείο.
1: Α, φυσικά.
0: Για την οικογένεια, για το παρελθόν της οικογένειάς σου.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα για τον παππού
0: για τον
1: μου,
0: παππού.
1: Που είμαι πολύ περήφανος για τον παππού μου, ήταν ένας άνθρωπος πρικισμένος με πολλά χαρίσματα.
0: Το όνομά του
1: ήταν Μανώλης Φραγκιαδουλάκης, αλλά περίπου το 1955 αρνούμενος να υπάρχει το Άκης που το θεωρούσε υποτιμητικό, έκανε κάποιο δικαστήριο και αφαιρέθηκε το Άκης και έμεινε Μανώλης Φραγκιαδούλης. Mm. Το επάγγελμά του ήταν ένα ξεχωριστό επάγγελμα, ήταν μαχαιροποιός. Mm. Εκτός όμως από αυτό, ήταν και ένας από τους βιολάτορες της περιοχής, συγκεκριμένα στον Άγιο Βασίλειο Βιάννου, ήταν ο μοναδικός βιολάτορας και αυτός που ήταν σε όλα τα γλέντια, τους γάμους και στις καντάτες, γιατί τότε συνηθιζόταν πολύ, ήταν η καντάδα, ήταν μέρος της κοινωνικής ζωής των χωριών συγκεκριμένα. Mm-hmm. Έγραφε κιόλας, ήταν ένας άνθρωπος που είχε τελειώσει το δημοτικό, αλλά αν δείτε τα γράμματά του, γιατί και πάνω στα μαχαίρια, σε κάθε μαχαίρι έγραφε και μια διαφορετική μαντινάδα. Δεν έγραφε ποτέ η ίδια μαντινάδα σε κανένα μαχαίρι. Δηλαδή, όσα μαχαίρια κι αν είχε φτιάξει, δεν ξέρω πόσα είναι άλλες μαντινάδες. Και έγραφε και μαντινάδες, τις οποίες εντελώς τυχαία ήξερα ότι έγραφε, δεν ήξερα πού. Τις βρήκα σε ένα σεντούκι στο σπίτι του αφού του πέθανε, σε διάφορα τετράδια, διάφορα...
0: Είχε δηλαδή πάρα πολλά τετράδια.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχω βρει περίπου 6.500.
0: Μαντινάδες,
1: ναι.
0: Αυτό δηλαδή που έχεις μαζί σου είναι ένα τετράδιο του παππού.
1: Ναι. Είναι ένα τετράδιο, πάρτε το. Να δείτε και τα γράμματα, είναι πολύ παλιό. Τα γράμματα του, αν δείτε, είναι πολύ καλλιγραφικά.
0: Ναι. Καταρχήν δεν φαίνεται ότι είναι χειρόγραφο, είναι σαν να είναι τυπωμένα,
1: ναι.
0: Τόσο. Η τελειότητα δηλαδή.
1: Ναι, είναι... είχαμε... Εδώ, αν πάμε... Κάπου εδώ είχαμε διαβάσει προηγουμένως. Όχι, εδώ ήταν. Εδώ. Κοιτάξτε τι είχε μέσα. Λαχεία από την εποχή.
0: Να διαβάσω μία-δύο μαντινάδες. Να δούμε τι έγραφε. Κρυφά μ' αρέσει να πονώ όταν σε αντικρίζω. Γιατί είσαι φως και οδηγείς στο δρόμο που βαδίζω.
1: Ναι.
0: Διαβάσουμε κι άλλη.
1: Να διαβάσουμε.
0: Δίνω φτερά στο στεναγμό για να έρχεται σε σένα. Να με πληροφορεί συχνά τι σκέπτεσαι για μένα. Μη λησμονείς ποτέ κορμί που σ' αγαπά με πόνο. Και τη ζωή μας καταλεί ολοταχώς ο χρόνος. Ενθύμιο...
1: Παντοτινό.
0: Ενθύμιο παντοτινό... Και ειλικρινή αγάπη σου στέλνω δώρο κριτικό από τις καρδιάς στα βάθη.
1: Έχει πάρα πολλές. Και όλες αυτές, τις περισσότερες τις έγραφε πάνω στα μαχαίρια που κατασκεύαζε.
0: Ήταν ο μοναδικός μαχαιροποιός της περιοχής.
1: Ναι, ο μοναδικός μαχαιροποιός. Και ήταν και ευρύτερα γνωστό.
0: Τώρα καταλαβαίνω γιατί νιώθεις περηφάνεια. Γιατί άξιος οικογενειάρχης.
1: Ασφαλώς.
0: Δημιουργός μεγάλος όσον αφορά ένα παραδοσιακό επάγγελμα, αλλά όσον αφορά και τη μουσική κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, δεν έπαιζε μόνο βιολί, που σας είπα, έπαιζε μαντολίνο και έπαιζε, θυμάμαι ότι κάποια εποχή τον θυμάμαι και με κιθάρα. Δεν είχε όμως κιθάρα, αλλά μαντολίνο είχε και βιολί. Τώρα για το βιολί του, το οποίο το έχει μία θεία μου, υπάρχουν διάφορα, γιατί θεωρείται ότι ίσως είναι αμάτι. Τα αμάτι ήτανε βιολιά, πολύ σπάνια και πανάκριβα.
0: Φαντάζομαι, επειδή μιλάμε για μια εποχή που δεν ήταν εύκολο να αγοράσεις βιολί.
1: Σαφώς.
0: Φαντάζομαι ότι το επάγγελμά του...
1: Μιας τον και βοήθησε, και... ναι, σε αυτό, ναι. Γιατί ήταν ένα επάγγελμα που του απέφερε έσοδα ικανά να... Ναι, ήταν οι εποχές πολύ δύσκολες για να πάρεις ένα βιολί. Από ό,τι ξέρω κι εγώ, πάρα πολλοί θέλανε να ασχοληθούν, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τα χρήματα για να αγοράσουν κάποιο όργανο.

Εγώ είχα την τύχη να είμαι απόγονος μιας οικογένειας που ήταν όλοι μουσικόφιλοι. Παίζανε το μαντολίνο τους, τα αγόρια και τα κορίτσια τραγουδούσαν με μια φωνή πραγματικά, τι να σας πω, δηλαδή ιδιαίτερα η μικρότερη αδελφή του πατέρα μου ήταν ένα αηδόνι. Από μικρή λοιπόν ηλικία μπήκα σε αυτό το κλίμα, μεγαλώνοντας τώρα. Στο σχολείο, εκεί ξεχώρισα από τα άλλα παιδάκια στο θέμα αυτό. Ήμουνα στις χοροδίες πρώτη, με βάζαν οι δασκάλοι στις εκδρομές και η καθηγητή μου αργότερα να τις τραγουδάω στις εκδρομές. Έτσι έλεγαν, εγώ δεν πίστευα, ας πούμε, δηλαδή δεν το καταλάβαινα εγώ ότι η φωνή μου άρεσε τόσο. Έτσι λοιπόν, εδώ στη Βιάνοπο, εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος, ας πούμε, να ξεφύγεις λίγο από τα καθημερινά. Στις καντάδες, που ήταν πολύ συχνές εκείνα τα χρόνια, δεν περνούσε ραδιά που να μην γίνει καντάδα. Καταλήγανε στο σπίτι μας, μπαίνανε μέσα, πίνανε μια ρακή και μετά εγώ και ο Λευτέρης ακολουθούσαμε και γυρίζαμε μετά την άλλη μέρα το πρωί στο σπίτι.

0: είστε μία γυναίκα που ίδρυσε ένα πολιτιστικό σύλλογο γυναικών στη Βιάνο και έδειξε τη δραστηριότητά της μέσα από πάρα πολλές πράξεις που έφεραν στο σήμερα όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Βιάνο και το παρελθόν της.
1: Η Βιάνος είχε αρχίσει, βρισκόμαστε δηλαδή στη δεκαετία του 60 με 70 που ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια της Βιάνου, γιατί η Βιάνος άρχιζε να, ο κόσμος να φεύγει, κλείνανε σπίτια, είχαν φύγει πολλοί φίλοι μας, η παρέα μας λιγόστεψε.
0: Και όλα αυτά λόγω της σύγχυσης του πολέμου.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Το ότι ο κόσμος άρχισε να φεύγει. Λοιπόν, υπήρχε στη Βιάνο ένας μαρασμός δηλαδή και δηλαδή σκεφτόμουν πολλές φορές ότι μα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η Βιάνος, ποιοι θα μείνουν στο τέλος. Και υπέφερα δηλαδή με αυτό, με αυτή τη σκέψη. Και πρέπει να ήταν οι τελευταίες μέρες το Απρίλιο του 1976. Καθόμουν λοιπόν πάνω εγώ στο σπίτι μου στη Βεράντα και τα σκεφτόμουν όλα αυτά και ομολογουμένως είχα έτσι μελαγχολήσει δηλαδή, ώσπου μια απρόσμενη επίσκεψη με χαροποίησε πολύ. Ήταν η Μαρίνα Ιμπριντάκη, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη τότε φιλολογίας και προφανώς γιατί από την μετέπειτα, ας πούμε έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτησή μας, κατάλαβα ότι και αυτή ένιωθε όπως ένιωθα κι εγώ. Είχε ανάγκη κι αυτή, έβλεπε η γειτονιά της που είχαν φύγει πολλοί. Ήταν μια νέα κοπέλα η οποία, ας πούμε, αγαπούσε πολύ το χωριό και τη Βιάνο, ας πούμε, ήθελε να την βλέπει έτσι όπως τη γνωρίσαμε τουλάχιστον εμείς τα χρόνια, ας πούμε, τα ωραία της Βιάνου. Και πιάσαμε λοιπόν μια συζήτηση και είχαμε προβληματιστεί τι θα κάνουμε και πώς θα το, ναι, τουλάχιστον έτσι λίγο να βελτιώσουμε, ας πούμε, τον τρόπο ζωής μας. Εκεί τώρα πάνω στη συζήτηση, δεν ξέρω πια από τις δυο, πρότεινε για ένα σύλλογο γυναικών. Εγώ της είπα, Μαρίνα, λέω, είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Και το σκέφτομαι από τώρα, σοβαρά. Από αύριο θα καλέσω κάποιες κυρίες στο σπίτι, θα έρθεις και εδώ πέρα να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε, να γίνει μια αρχή και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι λοιπόν, την επόμενη μέρα, εγώ κάλεσα κάποιες φίλες μου, πρέπει να πω τα ονόματα αυτών, ήταν η Αντιγόνη η Κονδυλάκη, η κυρία Ελένη Τζαμουζάκη, η Άννα Φουρναράκη και την Άγη Μέρα. Καλέσαμε από το μεγάφωνο της κοινότητας τότε, καλέσαμε τις γυναίκες όλες να συγκεντρωθούμε στο δημοτικό σχολείο και να αρχίσουν οι εγγραφές για μέλη. Τότε είπαν τώρα οι 4-5 που είμαστε ότι είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά οι άντρες μας πώς θα το πάρουνε. Και εκεί δηλαδή λίγο υπήρχε ένα ενδιασμός, ας πούμε, και ένα φρενάρισμα. Αλλά είπαμε θα το τολμήσουμε και θα δούμε σιγά σιγά πώς θα γίνει. Λοιπόν, δεν περιμέναμε τόση συμμετοχή γυναικών. Άρχισαν λοιπόν να γράφονται τα μέλη.
0: Υπάρχει ακόμα ο Σύλλογος Γυναικών? Δηλαδή από
1: όχι,
0: τότε.
1: Όχι, από το 1976 ξεκίνησε. Ο σύλλογος ευδόκησε γιατί αρχίσαν οι δραστηριότητες, οι γυναίκες δείξανε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Καταρχήν η πρώτη μας εκδήλωση ήταν που έκαναμε μια χοροεσπερίδα με τους μουσικούς τους Βιανίτες. Και μάλιστα το μόνο ξένο που φέραμε ήταν ένα παιδί που ακουγόταν τότε ότι ήταν ένα παιδί στα Γλώσια, εδώ στα χωριά μας δηλαδή κοντά, που ήταν πολύ μικρό και ήταν ο Μανώλης ο Αλεξάκης. και το φέραμε αυτό, δηλαδή ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ήταν σε αυτήν την χωροεσφαιρίδα. Οι άλλοι όλοι οι εργοπαίχτες ήταν ευγενείτες. Mm. Ο Σκουπεκάκης, ο Μύρος, ζούσε τότε και ο Μιλωνάκης ο Δημήτρης, με μεγάλη επιτυχία.
0: Τα αποτελέσματα της δράσης σας θέλω να μου πείτε. Το ερευνητικό και το τι αποτέλεσμα έχει η δράση γυναικών.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες, αυτό ήταν το πιο, δηλαδή η μεγάλη μου ικανοποίηση ήταν που οι γυναίκες ανακατευθήκαν στα κοινά. Τους άρεσε πάρα πολύ. Στις χωροσφαιρίδες τις έλεπες είχαν ξεθαρέψει, στις κοθούν να χορέψουν. Ήταν ακόμα υπήρχε ο συντηρητισμός, δηλαδή ακόμα έτσι. Mm. Ήταν μια συντηρητική κοινωνία η Γιάννος εκείνα τα χρόνια. Και οι γυναίκες λοιπόν, ιδιαίτερα κάποιες έτσι πιο αλεύρες και πιο έτσι αξοκαρδιά, εκδηλωνότανε στους χορούς, κάναμε παιδικούς χορούς που τα παιδιά για πρώτη φορά ζήσανε, ας πούμε, παιδικούς χορούς για να διασκεδάσουν. Αναβιώσαμε το καρναβάλι, εγώ έχω και φωτογραφίες και από κόμματα, από εφημερίδες, ας πούμε, που mm-hmm. είχαν αναφερθεί σε αυτές μας τις εκδηλώσεις. Φτάσαμε στο σημείο που οι άντρες μας, ό,τι τους ζητούσαμε, ήταν πρόθυμοι. Παρόλο που ήταν στην αρχή και είχαμε έτσι ένα δισταγμό, ας πούμε.

0: Έχετε ερευνήσει όλα τα γύρω χωριά της περιοχής, έχετε γράψει
1: μου έδωσε, έδωσε την ευκαιρία να πάμε σε όλα τα χωριά της περιοχής. Όταν μαζεύαμε υλικό, το έτος το 1979 γιορτάστηκε το έτος παράδοσης. Εγώ λοιπόν είχα πάρει τη φίλη μου την Άννα της Σικελιανού να κατεβεί και να κάνει τα γενιά, να μιλήσει για την ημέρα αυτή. Αυτή το δέχτηκε ευχαρίστως. Εμείς λοιπόν, ο Σύλλογος Γυναικών, βγήκαμε όλα στα χωριά, παρόλο που εγώ περίμενα ότι δεν θα βρίσκαμε στα καημένα χωριά που λέμε τώρα, που είχαν τέτοια συμφορά από την ναζιστική θηριωδία. Λέω, είναι δυνατόν τώρα να υπάρχει εκεί λαογραφικό υλικό, ας πούμε, ύστερα από τόση καταστροφή. Και δεν περίμενα, αλλά εγώ τρελάθηκα. Το τι υλικό βρήκαμε από τα μοιρά, από τον Κροβατά, από τον Άγιο Βασίλειο, από τον Πεύκο, από τον Βαχό. Τι να σας πω, δεν είχαμε τι να τα κάνουμε. Και έτσι λοιπόν έγινε τότε η γιορτή αυτή στο Δημοτικό Συνέδριο του Δημοτικού Σχολείου, με τη δική μας βέβαια τη συμβολή, γιατί μαζέψαμε πάρα πολύ υλικό, το οποίο βέβαια το πήραν πίσω οι άνθρωποι, αλλά εγώ θαύμασα το υλικό που υπήρχε ακόμα στον τόπο μας. Εγώ αργαλιό δεν ήξερα. Όμως είχα μια ευαισθησία να μαζέψω τα μοτίβα τα παλιά, γιατί είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ όταν έβλεπα ότι το υλικό αυτό από τη Βιάννα φεύγει. Εμείς εδώ είχαμε μια μεγάλη παράδοση στην υφαντική τέχνη. Λοιπόν, έβλεπες εδώ τους αρχαιοκάπηλους με ένα μποξά, ας πούμε, να ανταλλάσσουν με δύο πύχες πανί αυτά τα κοιμήλια. Διότι, βέβαια, και από τη φθορά του χρόνου, αλλά και οι γυναίκες που πάντρευαν τα κορίτσια τους και φεύγανε και εκτός χώρας δηλαδή, τα πέντανε μαζί τους και έτσι το υλικό αυτό εγώ πρόλαβα και το μάζεψα. Αφού λοιπόν μάζεψα το υλικό αυτό και είχα και δικό μου, ας πούμε, από την οικογένειά μου αρκετό υλικό, είπα ότι θα φωνάξω γυναίκες να καθίσουν στον αργαλιό να το αναβιώσουν. Όμως είδα ότι αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά. Εδώ στη Βιάνο, εμάς τα υφαντά μας έχουν ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω, ίσως το περιβάλλον, οι ρεματιές, τα νερά, το πράσινο, είναι το χρώμα. Ο συνδυασμός των χρωμάτων. Εγώ που έχω γυρίσει όλα τα μουσεία της χώρας, μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα της Κρήτης δεν υπάρχει μουσείο να μην το έχω πιστευτεί. Τα βιανίτικα υφαντά ξεχωρίζουν, μοιάζουν ίσως περισσότερο με τη μεριά του Κρούστα.